0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, το μάθα από Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζενταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάκη.
7: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Πε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 17 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907483484. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλον τον κόσμο. Καλή φώτιση να έχουμε, καθότι είχαμε και την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την κοίμηση της Θεοτόκου. Εύχομαι πραγματικά να μας δώσει φώτιση, να κάνουμε πάντα το σωστό. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, κατά τόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 71%. Υπάρχει ένδειξη για υπερβολική ζέστη όπως βλέπω εδώ πέρα. Με 22 βαθμούς όμως ξημερώνει και η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 52%. Περιμένουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η μέγιστη βλέπω στους 36 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Αλλά γενικότερα είχαμε ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις φωτιές στη χώρα μας και δυστυχώς θρηνούμε άλλους 2 ανθρώπους νεκρούς. Είναι η μέγιστη αποτυχία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να μπορέσουν να διαχειριστούν τις φωτιές εδώ στην χώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα και τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Θα συνεχίζουμε να βλέπουμε τη χώρα να καίγεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα αντιδράσουμε ποτέ, ειλικρινά. Καλημέρες στα μηνύματα. Στο Δημοσθένη, καλημέρα. Εχθές κάψανε, λέει, τη Σαλαμίνα, Σελίνα και Περιστέρια 2 μέτωπα. Η φωτογραφία είναι 2 air tractors. Αλλά αυτά δεν είχαν, λέει, πορεία για Σαλαμίνα. Πιθανόν να γύριζαν πίσω για ανεφοδιασμό. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Δημοσθένη. Καλημέρα στον Τάσο. Χρόνια πολλά, λέει, για το 15 Αύγουστο που πέρασε της Παναγίας και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Κώστα, άραγες. Άραγε είναι, δεν άραγες. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει σωτηρία ζωής με όλα αυτά που περνάμε. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω, ρώτα αυτούς που ψηφίζουν. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Το άλλο είναι offer, δεν σας το λέω. Να κάτσετε να σκάσετε. Α, να μου πεις, άμα είναι να μου πεις, θα το κανονίσουμε μετά, δεν υπάρχει θέμα. Απολύτως πρόβλημα. Όποτε μου πεις, εγώ θα έρθω, δεν έχω... Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Εκεί στο Λατομείο μονίμως βαράτε, δεν κάθεστε εσείς καθόλου, άδειες δεν παίρνετε. Μα με έχετε σκάσει. Καλημέρα στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Βασίλη, από την Άμφισσα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Στην Κύρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ντίνα, όμορφο, δροσερό πρωινό Δευτέρας με υγεία. Καλή εβδομάδα. Όντως έχει ωραία δροσούλα έξω. Όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας δηλαδή για να πάτε στη δουλειά σας, έχει έτσι ωραία δροσούλα. Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Δημοσθένης λέει: έβαλα κλιματισμό, δεν θα κάτσω να σκάσω. Όχι, ρε, βάλ το κλιματιστικό εκεί, περάσει τα κομμάτια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. 2 ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή θα πεθάνουμε από τη ζέστη άμα δεν βάλουμε το κλιματιστικό, ή θα πεθάνουμε από τον λογαριασμό που θα μας έρθει από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον ας πάμε δροσερή, μωρέ, δεν βαριές. Οπότε βάλτε τα κλιματιστικά. Άι στα κομμάτια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πόλη δεν άδειασε εντελώς. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη, έτσι, αλήθεια. Εγώ περίμενα ότι θα φύγει πολύ περισσότερος κόσμος, αλλά εν τέλει όχι. Πολλοί έμειναν εδώ πέρα, δεν υπάρχουν εγκαφρά, τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδος και να επανέλθουμε.

Γενικά καλώς θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει για αρκετές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Ωστόσο, η πρόγνωση δείχνει ότι ο καιρός θα αλλάξει πρόσκαιρα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφόσον, ενώ κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 6. Πιο δυνατή θα είναι πρόσκαιρα η άνεμη στα Δωδεκάνησα, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 4 μποφόρ και βαθμιά νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

στα σοβαρά της ημέρας, η Τζέννη Μπαλατσινού λέει και Βασίλης Κικίλιας κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν το χορό σε γλέντι στην Πάθμο. Γιατί να μην γλεντάνε, σίγα. Και ο Κικίλιας θα κάτσει να σκάσει τώρα επειδή καίγεται η Ελλάδα, σε και με καντά. Το δικό του σπίτι καίγεται και σίγα και να καεί και το σπίτι. Έχει άλλα τόσα, τι ανάγκη έχει.

Κάτσε να βρω κι άλλο έτσι. Άννα, η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Μάταλα. Το μήνυμά της και οι φωτογραφίες μπροστά στις χαρακτηριστικές σπηλιές.

Παγκόσμια ημέρα για κάτι δεν βλέπω να είναι σήμερα, όμως γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρον. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1807 το Clermont, το πρώτο πλοίο το οποίο κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Σαν σήμερα το 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσύλλογων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angel. Ενώ σαν σήμερα το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1601 έρχεται στη ζωή ο Pierre de Fermat, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα το 1938 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του Πασόκ Θεόδωρος Πάγκαλος. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντενίρο. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, νότιο-αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Ενώ σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Σουγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Έλληνα φωτογράφος γνωστή ως Νέλης.

Γεια σου Σάβα μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Πάντως δεν γυρίσατε όλοι, δεν γυρίσατε. Διακοπάρετε βλέπω. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Σαν εμάς εδώ που δουλεύουμε πρωί βράδυ. Σάμα τη στέλνει να κάνω μασούρια.

Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Το Essen της Γερμανίας, Ελλαδάρα, διακοπές, λέει όλα τα ίδια, δεν άλλαξε τίποτα. Τι να αλλάξει? Γιατί να αλλάξει την τελική, σίγα. Μια χαρά δεν είμαστε. Μας λείπει κάτι. Γεια σου Περσεφόνη, Κάικε και η Σαλαμίνα και στο Μαξίμου έχουν 9 του μήνα. Όχι, 17. Έχουμε σήμερα 17. Εντάξει, και επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα, τι έγινε? Σίγα, πρώτη φορά καίγεται ένα μέρος στην Ελλάδα. Είχαμε και 2 νεκρούς, οκ. Okay. Και σιγά μωρί, ηλικιωμένοι ήταν, κάποια στιγμή θα πέθαιναν. Άντε μωρί, γλιτώσαμε και 2 συντάξεις, άστα κομμάτια. Κάτσουμε να σκάσουμε τώρα επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα.

Για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις φωτιές, τι γίνεται αυτή την ώρα στα μέτωπα και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός όλο όσο πρέπει να γνωρίζετε. Η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα, σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά νότα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Πιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος, αιρετικός μεταρρυθμιστής. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Αποκάλυψε Ελεύθερο Τύπο όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Έρευνα Βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδο πληρωμής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία τα υπτάμενα φορέματα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προσθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης τιμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσιας. Στέφανος Μάνος, το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Εφημερίδα Κόντρα, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δίπα λίγουν αύριο αιτήσεις στο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους. Χάος στην Ινδονησία, δεκάδες νεκροί από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτήρα της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Έλας για σκέρτσο, άρχον της στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Χαλκιδική, φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια του. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη ημέρα. Έλλειψης αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ακόμη και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Ντόναλντ Τραμπ. Υιός και αυθαίρεται, κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Εφημερίδα Δημοκρατία, χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πότε κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Με απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Στενά του Ορμούζ, ευνοϊκή μεταχείριση στα ελληνόκτητα πλοία, ζήτησε ο Γεραπετρίτης από το Ιράν. Πρόκληση Ερντογάν, ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος Τσαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλου και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Κλειστά σπίτια, φορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Μιάτα Ελπίδας, χρυσό μετάλλιο, ο Χρήστο Αργυρό και χάλκινο ο Σίσκο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εφημερίδα από Απογευματινή, το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη και Δένδια. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη, το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης. Μητσοτάκη, στις σκέψεις μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Οικονομική πίεση, βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά του Ιράν. Λαβράκι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων νοικιάζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία. Οι εξαιρέσεις φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Εφημερίδα Μανιφέστο. Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός. Ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Έπος Ρεμούλας, επί των ημερών η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Μαύρα και άραχνα τα ταμεία επί Τσίπρα. Φωτιά στη Σαλαμίνα. Εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Νέα πρέσβης του Ισραήλ, η Πνιάτ Γιαννάη, στη θέση του πετυχημένου Νοάμ Κάτς. Εφημερίδα Political. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Πόσο πύρινος εφιάλτης άρρωσε τα πάντα σε 7 λεπτά, αφήνοντας πίσω του 2 νεκρούς. Το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων. Λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδος. Χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Απειλούν με ασύμμετρη επίθεση εφόσον θυγούν τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πνευματικός οδηγός 5 σημείων, ανάχωμα στον κοινωνικό διχασμό. Στέφανος Μάνος, η ζωή και η πολιτική διαδρομή ενός αντισυμβατικού μεταρρυθμιστή. Στα χαρακόμματα Πασόκ και Ελλάς, τα 5 ασέτς του Ανδρουλάκη και η φόρα του Τσίπρα. Στο Φούλι Μηχανές, ο χάρτης των επόμενων μεγάλων έργων που θα αλλάξουν το πρόσωπο της χώρας μας. Επιτυχία του ελληνικού FBI, μεγάλο χτύπημα στη βαλκανική μαφία της κάναβης. Εφημερίδα Εστία. Ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εξωτερικού και το ανέκδοτο Βόλες Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασό. Σωστές μεν από τον λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική. Πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα. Θεομηνία έπληξε την Ανατολική Μάνη. Αξίζει να διαβάσετε. Αποκλείει το Καστελόριζο με θαλάσσια πάρκα η Άγκυρα. Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον τρανό χορό της Αμαρίνας. Τα παραδοσιακά κόμματα δεν τόλμησαν να αντιπαρατεθούν με το Φάρατζ. Αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων ζητάει ο κύριος Τασούλας. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, Orderbook. Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν νέα πλοία. Μελέτη της εξάρτηση, κίνδυνος για ακτοπλοεία 2 ταχυτήτων. Αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγημένες, υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κλάδου διήλυσης, εκτόξευση ΔΕΗ, Μέτλεν Τιτάν Σεμέντ, Βιοχάλκο, Σέιβ Μπάλκερς και Euronext Athens. Ενέργεια το εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει ανατιμήσεις στην Ευρώπη. Τουρκία, ήταν η πρόκληση με 2 θαλάσσια πάρκα. Ρωσία, Ουκρανία, βροχή πυράβλων και ντρόν σε Μόσχα και Κίεβο. Σαλαμίνα και Πυρκαγιά, ο τραγικός απολογισμός με τους 2 νεκρούς. Δωρεές χρημάτων, πώς αποφεύγονται οι παγίδες, οι φόροι και τα πρόστιμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στα 35 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της Δευτέρας 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βέβαια θα μου πεις την καλημέρα. Η χώρα για ακόμη μια φορά καίγεται, η κυβέρνηση όμως διακοπάρει. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε 2 νεκρούς, 10 εγκαυματίες, καμένα σπίτια. Είναι ο τραγικός απολογισμός από τις 2 φωτιές οι οποίες ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Σαλαμίνας. 2 φωτιές οι οποίες ξέσπασαν σε περιστέρια και σε λίμια λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, που εγώ πιστεύω ότι ήταν βαλτές. Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή Περιστέρια, η φορτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ό,τι πρέπει για να ρίξει κάποιος έτσι ένα κάτι για να μπορέσει να βάλει φωτιά. Και όπως αναφέρουν οι πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την καταγγελία της πυρκαγιάς στις 14 και 43 το μεσημέρι στην πυροσβεστική, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται, λέει, πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς η πυρκαγιά, η οποία είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικότατες διαστάσεις με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες συνολικά. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχιπύραυχος κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε σε σπίτι εκεί κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είχαν βγει στο δρόμο, οι φλόγες δυστυχώς τους έφτασαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να φύγουν και να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Κάτι το οποίο το έχουμε δει βέβαια να γίνεται ούκο λίγες φορές, να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους γιατί η πυροσβεστική δεν προλαβαίνει. Όχι ότι φταίει η πυροσβεστική. Δεν φταίει η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είτε ενημερώνεται αργά, δεν ενημερώνεται έγκαιρα, είτε δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να κατασβήσει φωτιές σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, μια ζωή περάσανε μαζί, να βλέπουν το τέλος τους, το τραγικό αυτό τέλος να έρχεται. Δηλαδή πραγματικά κάντε το εικόνα, κάντε το εικόνα, είστε περικυκλωμένοι από φλόγες. Η κόλαση του δάντη τώρα, μιλάμε για τρέλα. Οι φλόγες να σε πλησιάζουν και να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις που να πας και να λες τώρα ήρθε το τέλος. Απίστευτο, έτσι. Ένας από τους πιο βίαιους θανάτους είναι αυτός, να καεί ζωντανός. Φανταστείτε τι πόνο ένιωσαν στις τελευταίες στιγμές τους. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό γιατί εγώ πιστεύω ότι ήταν εμπρισμός αυτό το πράγμα. Μιλάμε για λίγα λεπτά διαφορά οι 2 φωτιές και έγινε επίτηδες για να μην προλάβει η πυροσβεστική να σβήσει την φωτιά. Και έχουμε και 10 τραυματίες. Και 10 τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθησαν στο νοσοκομείο, άλλοι πιο βαριά, άλλοι πιο ελαφριά.

0: άνθρωποι οι οποίοι
1: δεν υπάρχει.
0: Μοιράστηκαν μια ολόκληρη ζωή και έφυγαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Οι δύο αυτοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν όταν αντιλήφθηκαν ότι η φωτιά πλησιάζει το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν σε μία ρεματιά, τους έπνιξαν οι πυκνοί καπνοί και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι γείτονες, ένας γείτονας μάλλον, λέγεται ότι τους άκουσε να φωνάζουν βοήθεια, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προλάβει να φτάσει έγκαιρα και να τους βοηθήσει και δυστυχώς είχαμε το τραγικό του πράγματος.
2: Ακριβώς από πίσω μου δεν θα σας δείξουμε την εικόνα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο, τον Σοφρόνη. Είναι το σημείο που έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Εδώ βρίσκεται το ζευγάρι που προσπάθησε να φύγει από το σπίτι του. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ήταν μέσα στους πυκνούς καπνούς, εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την παραλία που είναι σε σχετικά μικρή απόσταση, 150-200 μέτρα πιο κάτω θα φτάνανε στην παραλία και στο νερό. Ωστόσο ήταν τόσο πυκνή η καπνή, τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, ακουγόντουσαν οι φωνές μέχρι κάτω. Μας λέγανε νωρίτερα εδώ κάτοικοι της περιοχής που καλούσαν σε βοήθεια, δεν μπόρεσαν να πάνε να τους βοηθήσουν και εδώ στο σημείο μέσα σε ένα ρέμα, σε ένα μικρό ρέμα, σε μία ρεματιά τελικά εγκλωβίστηκαν. Προσπάθησαν μέσα από αυτό το κομμάτι που υπάρχει ένας διάδρομος, σαν ένα μικρό ρέμα έτσι που φεύγουν τα νερά και καταλήγουν στη θάλασσα, προσπάθησαν από αυτό το μικρό ρέμα, δεν θα δείξουμε Γιώργο μου πιο πάνω την εικόνα, προσπάθησαν να φύγουν από αυτό το σημείο προκειμένου να πάνε στην θάλασσα και να σωθούν και να απεγκλωβιστούν από τους πυκνούς καπνούς και από την φωτιά που τους είχε περικυκλώσει.
1: Δεν ξέρω αν έχει σαφή εικόνα, Μάρια, αν οι άνθρωποι αυτοί κάηκαν ή πνίγηκαν από τους καπνούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, αν έχει τέτοια εικόνα εσύ, αν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει.
2: Νομίζω ότι πνίγηκαν από τους καπνούς, αλλά αυτό ας αφήσουμε να περάσουν και επόμενες ώρες, Σωτήρη.
0: Αυτή είναι η εικόνα μιας διαλυμένης χώρας, αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία διοικείται από ακατάλληλους ανθρώπους. Μια χώρα η οποία διαλύεται μέρα με την ημέρα, μια χώρα η οποία καίγεται και ταυτόχρονα πνίγεται. Γιατί θα φτάσω και στο πνίξιμο, έγινε χαμό στη Μάνη. Μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στο έλεος του Θεού, με την κυβέρνηση απλά να διακοπάρει. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, οι διακοπές τους και μόνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η χώρα να καίγεται και ο πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται σε διακοπές. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Θα μου πεις για έναν που δεν τον ενδιαφέρει και είναι σε και με καντάρ, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για να γίνει. Αλλά πραγματικά, σας καλύπτει εσάς αυτή η εικόνα? Να βλέπετε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να βλέπετε να καίγονται περιουσίες. Και αν σήμερα δεν κάει και η δική σας περιουσία, μπορεί να κάει αύριο. Και αν σήμερα δεν χρωστάτε το σπίτι σας, αύριο θα σας κάνουν να το χρωστάτε. Και αν σήμερα έχετε και δύο φραγκάκια για να κάνετε κάτι παραπάνω, επειδή υπάρχει η μαμά και ο μπαμπάς που με τη σύνταξη κάτι τσοντάρουνε, αύριο μεθαύριο αυτό δεν θα υπάρχει. Πόσο ικανοποιημένος μπορεί να είναι κάποιος με αυτή την κατάσταση? Να βλέπει τη χώρα του να διαλύεται, να βλέπει τη χώρα του να καίγεται, να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι άδικα και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην πηγαίνει κανένας φυλακή για όλη αυτή την κατάσταση από τους κύριους υπευθύνους, που οι κύριοι υπεύθυνοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν τη χώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Είναι αυτοί οι οποίοι μας είπανε, για να μας κλέψουν την ψήφο μας, ότι θα είναι δίπλα μας. Θα μας σώσουνε. Και τελικά κανένας δεν μας σώζει. Ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε τη δραματική εικόνα από το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Σελήνια και Περιστέρια, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν καεί σπίτια. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα των αρχών είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, ενώ ζητήθηκαν και πλωτά μέσα ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν. Ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η φωτιά την ώρα που μιλούσε βέβαια ήταν εκτεταμένη, είχαμε ισχυρούς ανέμους και έχουν ζητηθεί πλέον εναέρια μέσα για την ενίσχυση της πυρόσβεσης.
3: Είναι δύσκολη κατάσταση πολύ. Είναι δύσκολο, έχουν καεί σπίτια, είναι εκτεταμένοι σπίτια.
4: Έχουν καεί σπίτια.
3: Τον κόσμο προσπαθούμε να απομακρύνουμε. Ορίστε.
4: Έχουν καεί σπίτια, μας είπατε.
3: Ναι.
4: Η περιοχή είναι σε δύο μέτωπα. Είναι στα Περιστέρια και στα Σελήνια, μια απόσταση περίπου 17
3: λεπτών. Άλλο είναι, τα Σελήνια είναι διαφορετικό. Άλλο είναι αυτό, ναι.
4: Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση.
3: Είναι δύσκολη, κοιτάμε να απομακρυνθεί όλος ο κόσμος. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν πλωτά μέσα. Εδώ είμαι, τι έχουμε. Να υπάρχουν πλωτά μέσα για να φύγουν εφόσον χρειαστεί. Αυτή είναι η μερίδα μας και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Okay.
4: Έχετε ζητήσει εντάξει, δηλαδή πλωτά μέσα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα Σελήνια, σωστά.
3: Σε περίπτωση που χρειαστεί, όχι στα Σελήνια. Την περιοχή στα τελή, όχι στα Σελήνια.
4: Κύριε Παναγόπουλε, καταλαβαίνουμε
3: περιστέρια, ναι.
4: Ναι, ότι είναι πολύ μάλιστα δύσκολη η κατάσταση, όπως ναι, μας την περιγράφετε. Ναι. Εσείς που είστε ακριβώς τώρα?
3: Εδώ, στη φωτιά μένω, στο μέτωπο του μέτρου.
4: Ναι, πετάνε και ένα αέρια μέσα στην περιοχή.
3: Πετάνε και ένα αέρια μέσα, έχουμε ζητήσει κι άλλα και η χειροδιοκτησία έχει ζητήσει, γιατί είναι εκτεταμένη φωτιά, πνέουν άνεμοι, ισχυροί.
0: Είναι η εικόνα η οποία είχε δώσει ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας, για την καταστροφική αυτή πυρκαγιά. Αλλά ο Μητσοτάκερος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος. Δεν ήταν και κάποιος εκεί να του πει πώς να σκύψει το κεφάλι, πώς να το παίξει στεναχωρεμένος. Αλλά στη συνέντευξη, στις δηλώσεις μάλλον τις οποίες έκανε, έσκασε κάτι χαμογελάκια. Μάλλον εκείνη την ώρα σκεφτόταν ότι κοίτα να δεις που η Ελλάδα καίγεται, αλλά τα χάπατα πάλι θα με ψηφίσουν. Και έσκασε μερικά χαμογελάκια. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο πρωθυπουργός μας.
5: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις
0: πυρκαγιές
5: του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Ενώ για τον πρωθυπουργό της χώρας κάθε μέρα είναι αργία, κάθε που σου κου είναι τριημεράκι, δεν μασάμε τη μία μας κανονικότερα. Ο καημένος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος, αλλά του βγαίνει το καραγκιοζηλίκι, ρε παιδί μου, του βγαίνει το γέλιο, χαμογελάει. Μιλάει για τις φωτιές, μιλάει για τους πυροσβέστες που τους σκέφτεται. Γι' αυτό από χειμώνα μπορεί να τους πετάει δακρυγόνα και θα τους διώξουν από το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάω για τους εποχικούς πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχες και το χειμώνα. Άντε μωρέ, ας τους εκεί πέρα, παλιοπλεμπαίο σιγά τώρα. Ναι, εν τω μεταξύ. Κάνει και το γύρο του διαδικτύου μία εικόνα η οποία δείχνει τρεις εξουθενωμένους πυροσβέστες να είναι στο πάτωμα ενός πλοίου και να κοιμούνται μέχρι να φτάσουν στον προορισμό. Καλά ρε ξεφτυλισμένοι, ειλικρινά τώρα. Δεν είχατε την ενσυναίσθηση να κλείσετε μία καμπίνα σε αυτούς τους ανθρώπους? Τόσο ξεφτύλες είστε ρε, δεν τρέπεστε. Μία καμπίνα να τους κλείσετε να μπορέσουν να κοιμηθούν λίγο σαν άνθρωποι, οι οποίοι πέντε μερόνυχτα δίνανε μάχη εκεί πέρα με τις φωτιές, τις οποίες ποιος ξέρει ποιοι βάλανε. Και δεν είχατε την ενσυναίσθηση ρε παλιοξεφτυλισμένοι να τους κλείσετε μια καμπίνα να κοιμηθούν ρε οι άνθρωποι εκεί πέρα, να μπορέσουν να κάνουν και ένα μπάνιο ρε, δεν ντρέπεστε λιγάκι? Και κοιμόντουσαν στο πάτωμα του πλοίου. Πόσο ξεφτύλα, πού σας ρε, δεν ντρέπεστε ρε. Εσείς κάνετε τις πανάκριβες διακοπάρες σας με τα κότερά σας, τα ελικόπτερά σας, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζανε ρε μια καμπίνα να ταξιδέψουν σαν... Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Σας έχει συγχαθεί η ψυχή μου όλους και περισσότερο από όλους αυτούς που σας ψηφίζουν. Αυτούς και αν δεν τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μετά βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Α, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Α, τι θα κάνουμε, ακρίβεια, κακό. Θέλετε να δείτε ποιοι τον ψηφίσανε και ποιοι διαμαρτύρονται, παρακαλώ.
6: Άσε, σου πω και τη συντάξη. Με 370 ευρώ εσύ μπορείς να ζήσεις, του βγάζει σύνταξη. Έχεις δίκιο. Πού να το βρω το δίκιο. Μόνο του φαρμακείου στο σούπερ μάρκετ είναι κάθε μέρα. Πόσα φάρμακα. Του γιατρό να πας. Διάς να πληρώσεις. Τρέβο να πληρώσεις. Φορεία να πληρώσεις.
7: Είναι 90 χρονών και όλο τα ίδια ακούω. Φα.
0: Τι ψήφισες, αγόρι μου.
7: Τι θα γίνει τελικά. Κανένα δεν πιστεύω. Ψάχνω να βρω κανένα καλό κόμμα. Αλλά γέρασα, θα πεθάνω αύριο. Τι κόμμα καλό δεν είναι.
8: Ο κ. Μου είχε πάλι άλλο χαρτί. Τα ευρώ με τα επιστροφή. Πάει καλά.
9: Μου βάζει τα νερά, η φορεία, ΦΠΑ, ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
10: Τι αφροφυλάκια, 30 χρόνια είχα. 500 ευρώ σήμερα. Δεν είμαι ικανοποιημένο, γιατί είμαι ικανοποιημένο.
11: Άμα μπορείς να ζήσεις εσύ με 470 ευρώ, τι είναι καλύτερο.
12: Από το 16 και μου δίνουν 600 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη. Άμα πηγαίνεις με το σταυρό, τελείως πέθανες. Πρέπει να είσαι απατιώνας, κλέφτης για να επιζήσεις.
13: Η νυν κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι την επόμενη τετραετία θα τα κάνει όλα καλά.
7: Το κινητό, τότε, τι λέει, τι να πληρώ. Τα φάρμακα τώρα τα παρήγγειλα. Κάθε μήνα 60 ευρώ.
0: Τι ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια, ψυχούλες μου? Τι ψηφίσατε? Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων αυτή την αισχρή κυβέρνηση δεν ψήφισε? Το ψηφίσατε και τώρα δεν σας αρέσει, επειδή είναι πιο χοντρή από ό,τι περιμένατε. Η φορολογία εννοώ. Αλλά μην ανησυχείτε, μη στεναχωρεύεστε καθόλου. Έρχεται η ΔΕΘ. Έρχεται, θα σας τάξει μειωμένη 13η σύνταξη και θα τρέξετε πάλι σαν τα ζά να τον ξαναψηφίσετε και να τον ξαναματαψηφίσετε και θα πείτε μετά πάνω από την κάλπη, «Είμα δεν έχει κάτι άλλο, τι να ψηφίσω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ο Μητσοτάκης, ένας μου από αυτόν ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο και αυτός τι να κάνει, πόσα να δώσει». Και μετά θα βγαίνετε στις κάμερες και θα κλαίτε, «Δεν μη φτάνει η σύνταξη, τι να κάνω, δεν γίνεται μη 400 ευρώ να ζει σύνταξη του ΟΓΑ». Δούλευα, λέει ο άλλος, πόσα χρόνια βαρέ ανθυγιεινά. 800 ευρώ σύνταξη δεν βγαίνει να ζήσω. Ναι, αυτή βέβαια θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξη με 2 τετραετίες. Εσύ κάτσε εκεί πέρα και περίμενε να σε σώσει ο Μητσοτάκης. Βγαίνετε και γκρινιάζετε και κλαίτε μετά. Έρχονται Χριστούγεννα. Α, δεν μας δίνουν 13η σύνταξη. Δεν έχει. Μας τις έκοψε ο Μητσοτάκης. Μετά ο Τσίπρας. Είδα κάτι συνταξιούχους λέγανε για τον Τσίπρα. Λέω, του ξαναψηφίσουμε, λέει, τον Τσίπρα. Έντιμος πολιτικός. Αυτός και αν δεν πετσόκοψε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άλλο παπατζηλίκι και αυτό εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ βγαίνουν κάποιοι και κάνουν γκάλο. Θα δύνατε, λέει, αξίζει, λέει, να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα. Όχι, γιατί να αξίζει. Κατάλαβα. Ο προδότης, ντρεπόμαστε λιγάκι. Έλεγε, τα ζέ. Από τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Αλήθεια. Εντάξει, το μόνο που τους παραδέχομαι είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Σε αυτό τους παραδέχομαι. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι άστα. Ό,τι είπε, ρε παιδί μου, το άκρος αντίθετο έκανε. Σε πούλησε τα πάντα. Γιατί δεν το δώσω δεύτερη ευκαιρία? Α, πείτε μου ένα λόγο να το δώσω δεύτερη ευκαιρία. Τι έχει να μου προσφέρει? Α, ξεπούλησε και ό,τι έχει απομείνει. Ξεπούλησε και όλα τα υπόλοιπα, δεν βαριέσαι? Και εσείς οι συνταξιούχοι, όσοι λέτε τέλος πάντων ότι ψηφίσουμε Τσίπρα, ρε παιδί μου, το δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δώστε το μια δεύτερη ευκαιρία. Να ξανάρθει κανένας νόμος Κατρούγκαλος. Καλό, Κατρούγκαλος δεν θα έρθει τώρα. Αλλά ξανάρθει κανένας τέτοιος νόμος. Να σας κόψουν τη σύνταξη στο μισό. Για το καλό της πατρίδος, έτσι. Περίμενε και έτσι πώς πάει το πράγμα. Τώρα είναι στα 67, σε λίγο θα πάει στα 70. Ναι, ανεβαίνει, λέει, το προσδοκίμιο ζωή. Ζούμε περισσότερο. Έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουν οι γέροι, λέει. Ο άνθρωπος ο οποίος σε 99 χρόνια ξέχασε να τον πάρει ο χάρος. Ναι, πραγματικά. Και έλεγε ότι δεν πεθαίνουμε. Πού να πεθάνετε με τέτοια ζωή που έχετε κάνει? Εμείς πεθαίνουμε καθημερινά. Εσείς τι ανάγκη έχετε? Μέχρι τα 200 ζείτε. Σάμα τι ζοριστήκατε και καμιά φορά από 3 συσίτια έτρωγε ο άλλος. Τι να ζοριστεί. Τι να λέμε τώρα, από τότε ρουσφετολόγο. Από τότε στην κομπίνα να φάμε από 3 συσίτια. Και τι έτρωγε, έλεγε, φασολάδα. Γι' αυτό μας έχει σμένους. Τι έτρωγε από 3 συσίτια φασολάδα. Κάτσε εσύ και τώρα για να φας φασολάδα, κοίτα που έχει πάει το φασόλι, πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο το πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, φανταστικά. Να ζήσουμε να τους ψηφίζουμε, ειλικρινά. Δηλαδή τόσο ανόητος λαός, πού θα ξαναβρεθεί? Δεν υπάρχει, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μας βλέπει και γελάει. Ναι, γι' αυτό δεν μας ρίχνει καμία να μας καταστρέψει, λέει, άσε να γελάμε με κανέναν εκεί πέρα. Έχουμε κι εμείς την πλάκα μας, κακά τα ψέματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. αυτό είναι ότι γενικότερα στην κοινωνία επικράτει απελπισία από όλη αυτή την τεχνητή ακρίβεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί όλη αυτή η ακρίβεια, ξέρετε, είναι φτιαχτή. Δεν είναι ότι μας ήρθε από το εξωτερικό, ότι αυτά που θέλουν να μας πουλήσουν τα παπατζηλίκια. Όχι. Ο κόσμος έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να ψωνίσει ούτε τα απαραίτητα για το σπίτι. Είναι μια εξαθλίωση άνευ προηγουμένου. Και η κατάσταση είναι δραματική.
14: Τώρα συγκεκριμένα από το σούπερ μάρκετ βγήκα με 78 ευρώ.
15: Κοιτάζουν το καρότσι τους και το βλέπουν μισοάδιο. Είναι τετραμελείς οικογένειες που διαθέτουν 100 ευρώ μόνο για τρόφιμα. Πόσες ημέρες μπορούν να περάσουν?
14: Τίποτα δεν παίρνεις, παιδιά. Με 100 ευρώ είναι μισή εβδομάδα. Από κρέας πάμε στο χοιρινό. Τα άλλα όλα τα ξεχνάμε. Από τυρί το ξεχνάμε κι αυτό. Λευκό τυρί. Τη φέτα είναι όταν είμαστε πλούσιοι.
16: Τώρα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
15: Φρούτα, κρέα, σαλαντικά, τυριά, ψωμί, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, αναψυκτικά είναι αυτά που επιλέγουν κυρίως οικογένειες με παιδιά για να ανταποκριθούν στις διατροφικές ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
17: Κρεατικά, γαλακτοκομικά. Βέβαια, πολύ μαζεμένα σε ποσότητες, γιατί με τα 100 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια δεν είναι ότι ψωνίζει πάρα πολλά. Κάποια ζυμαρικά, φρουτολαχανικά.
18: Αν θέλεις π.χ. να τρεις την οικογένειά σου με 100 ευρώ, είναι λίγο δύσκολο γενικά. Δεν παίρνεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έχει τύχει π.χ. αναλόγως τα προϊόντα που θα διαλέξω να αγοράσω, να είναι του τύπου 5 προϊόντα και να είναι ο λογαριασμός 40 ευρώ.
15: Ό,τι μπαίνει στο τραπέζι ενός νοικοκυριού όταν απευθύνεται και σε παιδιά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, λένε γονείς.
19: Αν θέλεις να κάνεις και μια σωστή διατροφή, αυτή αξίζει. Και αν θέλεις να προσέξεις και την πρώτη σου ύλη, είναι πολύ δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, πολύ σκληρή.
20: Σωστά βασικά τρόφιμα, αν θες να πάρεις κρέας, βγαίνει λίγο δύσκολο.
15: Περιθώριο μέχρι τις 21 Αυγούστου έχουν οι εταιρείες τροφίμων να αποστείλουν στην ανεξάρτητη αρχή για την αγορά τους καταλόγους με τα προϊόντα, τα οποία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές κατά τουλάχιστον 5%.
21: Θα κάνουμε σε κάποια προϊόντα κάποιες προσφορές και μετά τα υπόλοιπα τι γίνεται, δεν συνομάστε.
22: Αγάπη μέσα τη σκλήνη, σε περιμένω να φύγεις και πάλι.
0: Έτσι έτσι θα το γλεντήσουμε και λίγο, να γλεντήσουμε τη φτώχεια μας.
22: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Ζήτω η νέα δημοκρατία, ζήτω, ζήτω. Έτσι να ευθυμίσουμε λίγο ρε παιδί μου, γιατί τα θέλαμε, τα λουστήκαμε, τα λουζόμαστε. Και άντε αυτοί ρε παιδί μου, αυτοί που τους ψηφίσανε, καλά να πάθουν. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Θα μου πεις κοντά στα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Το βλέπουμε και τώρα με τις πυρκαγιές, αλλά... Αχ, δεν ξέρω ειλικρινά, αυτός ο λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ. Ποτέ, πραγματικά, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Βλέπεις τα κανάλια βγαίνουν τώρα όλοι, φωνάζουν, γκρινιάζουν, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. 100 ευρώ θέλουμε για σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Ποιος σε φταίει, κυρία μου, που θες 100 ευρώ την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ? Ποιος σε φταίει, πες μου. Ήθελες Νέα Δημοκρατία? Θα μου πεις, δεν ήθελα εγώ. Εν τω μεταξύ, όποιο και να ρωτήσει, πώς βγήκαν αυτοί, λέει, εγώ δεν τους ψήφισα, ο άλλος δεν τους ψήφισε. Πώς μπορεί να βγήκαν, άντε πείτε μου. Θα μου πει κάποιος, μα έγινε νοθεία. Ναι, το κλασικό, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Πόσα χρόνια έχει που γράφτηκε αυτό? Επί Καραμαλή ήταν? Ήταν πιο παλιό πρέπει να ήταν. Αχ, τι έχουμε πάθει, τραβάμε σε αυτή την χώρα. Τι έχουν τα άρμα και ψοφάνε, λέμε μετά. Φτάνει, αρκετά ευθυμίσαμε. Εντάξει, μην το παρααυτόσουμε γιατί...

Πάντως, όσον αφορά τις φωτιές εκεί στην περιοχή της Αλαμίνος, απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 593 άτομα συνολικά. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση εγκλωβισμού. Σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων, οι απεγκλωβισμοί ατόμων πραγματοποιήθηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Ετερλή και Κολώνες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Όπως είπα προηγουμένως, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 593 άτομα, τα οποία μεταφέρθησαν σε 4 επιβατικά οχηματαγωγά πλοία και από εκεί στην Στεριά, όπου εκεί τους παρέλαβαν αστικά λεωφορεία για να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία. Είχαμε πολλές διάσπαρτες εστίες στις περιοχές Περιστέρια, χωρίς ενεργό μέτωπο στα σελήνια. Γενικότερα η κατάσταση, η εικόνα μάλλον, γενικά είναι πολύ καλύτερη τώρα το πρωί. Αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7, σενιόρ, και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69 07 483 48 4. Για όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, για όλα όσα θέλετε να μας πείτε και να τα μοιραστείτε εδώ μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μονομερής και παράνομη, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, στην οποία υπογραμμίζεται ότι τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δύο νεκροί, διακομιδές σε νοσοκομείο, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, ο απολογισμός των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης στη μάχη στις διάσπαρτες εστίες, συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο Λασίθι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κριτσά, οριοθετήθηκε άμεσα και η φωτιά στην Κάλυμνο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και άλλες 18 περιοχές της χώρας. Η εξελισσόμενη τραγωδία στη Σαλαμίνα με νεκρούς, καμένα σπίτια και εκατοντάδες εκλωβισμένους αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινά μετά την ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για την μεσαία τάξη, επαγγελματίες και αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στην διεθνή έκθεση στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη, απαντά το ΚΚΕ. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χριστού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν σταδιακά τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Δυτικής Θερεάς και Πελοποννήσου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Δευτέρα 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε έναν δικηγόρο, όπου τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μιλάει για τα fans, τα οποία με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ διαχειρίζονται απαιτήσεις δισεκατομμυρίων. Και όπως παρουσιάζεται, τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των Ελλήνων δεν φεύγουν σε κάποια ξένη χώρα. Η καταγγελία είναι ότι πίσω από την εικόνα όλων αυτών των τάχα μου δήθεν ξένων fans υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα, μέσα από τις οποίες γίνεται η όλη διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και της περιουσίας των Ελλήνων. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η ουσία του πράγματος. Ένα σύστημα το οποίο στήθηκε, σύμφωνα με τα όσα θα ακούσετε, από τις τράπεζες, σε συνεργασία με το κράτος, δημιουργώντας ένα σχήμα μιας εικονικότητας γύρω από το ποιοι πραγματικά αγοράζουν και ποιοι διαχειρίζονται τις απαιτήσεις. Και οι ερωτήσεις είναι ότι ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες, ποιοι αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια και ποιοι τελικά αποκτούν τις περιουσίες των Ελλήνων, τις κλεμμένες περιουσίες των Ελλήνων. Αλλά βέβαια το πιο κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ένα από αυτά. Το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αν αυτό το σύστημα έχει στηθεί με τη συμμετοχή των τραπεζών και του κράτους, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον ελληνικό λαό.
1: Τα δίθεν funds λειτουργούν εντελώς εικονικά. Ας πούμε η Πυρός SNF είχε ένα μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ και διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Και τελικά από τη διαχείριση δισεκατομμυρίων το κέρδος ήταν 750 ευρώ. Καταλαβαίνετε την εικονικότητα. Ναι.
2: Η Πυραιός έχει την Ίντρουμ, έτσι. Την Ίντρουμ έχει η Πυραιός.
1: Αυτό είναι η εταιρεία διαχείρισης. Εγώ μιλάω για τα περίφημα funds.
2: Α, τα funds λέτε τα
1: funds. Που υποτίθεται είναι στο εξωτερικό. Αυτές υποτίθεται ότι είναι οι επενδυτές.
2: Η Ίντρουμ που παρουσιάζεται και λέει το δάνειο της Πυραιός, τι είναι αυτή δηλαδή?
1: Υπάρχουν και δάνεια που δεν πωλήθηκαν υποτίθεται από τις τράπεζες. Υπάρχουν λοιπόν και τέτοια. Ναι. Και εκεί πρέπει να δούμε κατά πόσο.
2: Τα έχουν δώσει σε αυτές τις εταιρείες δηλαδή για να κάνουν το διακανονισμό.
1: Οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες διαχείρισης. Η Ίντρουμ, η ΣΕΠΑΛ, ναι. Η Value. Είναι εταιρείες διαχείρισης.
2: Είναι νόμιμες αυτές?
1: Ελεγχόμενες. Πώς είναι νόμιμες? Αφού σας λέω ότι μετέχουν σε.
2: Ίδια η τράπεζα.
1: Ουσιαστικά σε απάτη κακουργηματικής βαρύτητας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι η ίδια η τράπεζα.

0: πούμε ότι κυρίαρχο πολιτιακό μέγεθος της δημοκρατίας είναι ο πολίτης. Εσείς λοιπόν πρέπει να στηρίξετε και τον εαυτό σας και τον διπλανό σας, αυτός με τη σειρά και τον εαυτό του και τον διπλανό του κτλ.
1: Ποιος να μας στηρίξει, μα? Κανένας. Κανένας. Είμαστε έρμεοι σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να μας πάρει τα πάντα. Είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε αυτό λέγεται μαγαζί, είτε αυτό λέγεται η προσωπική μας ελευθερία. Έχουν χαθεί και οι προσωπικές ελευθερίες. Δεν είσαι ελεύθερος πλέον. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Όλα λειτουργούν υπέρ των τραπεζών. Όλα λειτουργούν υπέρ των ολιγαρχών. Βλέπουμε ότι τράπεζες και ολιγάρχες αυξάνουν τα κέρδη τους και δεν χορταίνουν κιόλας πάνω θεμά τους. Οι τράπεζες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια δηλαδή όπου κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Πώς? Από την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων. Έρχονται, σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν και τα χρήματα τα οποία μέχρι πρότινος έχεις πληρώσει για να ξεπληρώνεις το δάνειό σου μέχρι τη στιγμή που δεν μπορούσες να το αποπληρώσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λογικό να κερδίζουν οι τράπεζες. Το θέμα είναι ο Έλληνας από όλη αυτή την κατάσταση τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει κάτι άραγε? Όχι, μονίμως χαμένοι βγαίνουν. Και κάνεις λογαριασμούς και ξανακάνεις και βλέπεις ότι είσαι μηδέν εις το πηλίκο. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους μέσω των φανς, των τραπεζών. Αυτά τα φανς τα οποία έχουν αγοράσει κοψοχρονιά στα δάνεια στο 5% της αξίας τους και ζητάνε το 120%, το 150%. Και γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή μετά. Η τράπεζα πουλάει ένα χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων σε ένα φαν, τα οποία φαν ανήκουν στις ίδιες τις τράπεζες επί της ουσίας. Το φαν αναθέτει τη διαχείρισή του σε έναν σερβισερ, όπου είναι μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες έχουν μετοχική σχέση ή συμμετοχή μέσα σε αυτούς τους σερβισερς. Ο σερβισερ προχωρά σε πληστηριασμό των ακινήτων που καλύπτουν τα δάνεια. Ενώ η ίδια η τράπεζα ή η θηκατρική της ανάλογα εμφανίζεται ως αγοραστής στον πληστηριασμό και αποκτά ξανά το ακίνητο. Φανταστικό, και όμως γίνεται. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δημιουργεί την εικόνα ενός τριγώνου. Τράπεζα, φαν ή servicers και ξανά μανά τράπεζα μέσω του πληστηριασμού. Στόχος υποτίθεται ότι είναι η καθαρή απομάκρυνση των κόκκινων δανείων από τον ισολογισμό της τράπεζας. Ενώ παράλληλα διατηρείται ουσιαστικός έλεγχος ή δυνατότητα επαναγοράς των ακινήτων. Βέβαια, κάποια στιγμή είχε βγει ο κύριος Τουρνάρας, ναι, ο κεντρικός τραπεζίτης εδώ της χώρας μας, και είχε πει στη Βουλή ότι τάχα μου δήθεν τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές δεν υφίστανται και πρόκειται για έναν αστικό μύθο. Είχε πει τότε ότι οι τράπεζες είναι μέτοχοι ορισμένων servicers, αλλά δεν ενοποιούν τα αποτελέσματά τους. Ποιος τον πιστεύει, βέ? Ποιος τον πιστεύει? Φαίνεται ξεκάθαρα πώς γίνεται αυτό το βρώμικο παιχνίδι. If you can't make your mind up, we'll never get started. Και κάπως έτσι οι Έλληνες μένουν χωρίς σπίτι, τους πετάνε έξω στο δρόμο και οι τράπεζες αυγατίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, έχουν μονίμως κέρδη. Το ίδιο και οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες εις βάρος μας έχουν οικονομήσει τα λεφτά και βέβαια εμείς δεν αντιδρούμε, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα το γεγονός ότι δεν αντιδρούμε. Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια μας κοροϊδεύει. Τώρα, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, έχουν βγάλει έξω τα μεγάλα μέσα, τέλος πάντων. Βλέπε από τη μία τον Γεωργιάδη, άκουσα και την κυρία Βούλτεψη να μας λέει ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, θα περάσει, λέει, στη χώρα μία στρώση από μετανάστες από πάνω μας και μετά, λέει, θα περάσει και μία στρώση κορονοϊού. Ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη.
2: Το κρίσιμο είναι το εξής.
1: Πείτε μας, κυρία Βούλτεψη.
2: Μετά από τις εκλογές, ναι, όπου θα τεθούν πολύ σκληρά διλήμματα, τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά σε εκλογές.
1: Δηλαδή τι θα υπάρξει?

0: υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, Μητσοτάκης ή χάος, τι ακριβώς, ποια θα είναι τα υπαρξιακά μας προβλήματα.
1: Θα πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Πέσταρες η βούλτεψη, δηλαδή, ναι, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος?
1: Υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα. Πόσο θέλετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι στο 33% η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, χαμηλά την μπάλα με το 33%, γιατί θα εκπλαγείς από τα αποτελέσματα.
1: Είναι 30, θέλετε 28, θέλετε
2: για αυτοδυναμία, δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά, χωρίς.
0: Φυσικά, για όνομα του Θεού, δεν θα πάμε για αυτοδυναμία, τι στο διάλογο, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Εμβολία. Γιατί πάμε για αυτοδυναμία?
0: Γιατί?
1: Όχι, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η εναλλαγή στην εξουγήσια είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Τι είπε.
1: Η εναλλαγή στην εξουγήσια είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Ποιας δημοκρατίας? Καθίστε λίγο. Σε ποια δημοκρατία αναφέρεστε? Στη δημοκρατία την κανονική όπως την ξέραμε τόσα χρόνια ή στη Νέα Δημοκρατία? Έχει διαφορά δημοκρατία από δημοκρατία.
1: Τι, βλέπεις αυτό το μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και κοιτάς και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτάει το 12%, το 11%, το 11%. Μετά θα ρωτάει το 6%, θα ρωτάει το 5%. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, φανταστείτε την εικόνα, Εύρος Μάρτιος 2020, μπαίνουν όλοι μέσα μέχρι που να μας πει ο Τσίπρας αν ήταν εργαλειοποιημένοι ή φτωχοί μετανάστες και ψευδής εικόνα πολέμου.
0: Ενώ τώρα δεν μπαίνει κανένας, δεν περνάει κανείς από τα σύνορα, μιλάμε, τα έχουμε σφραγίσει όλα.
1: Μια στρώση μετανάστες από πάνω μας.
0: Και μετά... Λες και είμαστε παστίτσιο, μια στρώση κρέμα γάλακτος από πάνω.
1: Περνάει μια στρώση κορονοϊού.
0: Τι ωραία, γιατί δεν κατάλαβα, στο lockdown μια χαρά δεν ήμασταν, ήμασταν μέσα στο σπίτι όλη μέρα κλεισμένοι, να πούμε. Το παίζαμε και πολίτες έτσι υπεύθυνοι, πλερουάκι από πάνω. Όχι, δεν είναι, μ' άρεσε, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε.
0: Γιατί τι θα πάθετε, θα γκρεμιστεί το στούντιο, τι εννοείται κυρία Βούλτεψη?
1: Μετά από αυτό.
3: Περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού. Και εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε μετά από αυτό.
0: Να ζήσουμε, να σας θυμόμαστε κύριε Βούλτεψη, άμα δεν είστε σε αυτό το στούντιο να μιλάτε. Αλλά σίγουρα θα είστε σε κάποιο στούντιο, εσείς δεν έχετε ανάγκη. Δεν έχετε καμία ανάγκη όλοι εσείς εκεί πέρα. Μία στρώση λέει για μετανάστες, μία στρώση για με κορονοϊό. Βάλτε μας και μία στρώση μαρμελάδα έτσι. Να γίνουμε και λίγο γλυκούλιδες πανάθεμά του. Γιατί κάθε φορά που ακούω την κυρία Βούλτεψη να μιλάει μου καίγονται 2-3 κεφαλικά και ήταν στανταράκι. Δεν ξέρω ειλικρινά, η αλαζονία τους είναι τόσο μεγάλη. Και βέβαια και η πρεμούρα τους για να ξανακερδίσουν τις εκλογές. Αυτοί βέβαια ονειρεύονται αυτοδυναμία. Εντάξει, οκ. Το να κάνεις όνειρα σε αυτή τη ζωή δεν είναι κακό. Και ίσως ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει όνειρα σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι ο μέσος νεοδημοκράτης. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο όνειρο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να. Δεν. Είναι οι μόνοι που μπορούν να κάνουν όνειρα και εντάξει ονειρεύονται αυτοδυναμία. Οι άνθρωποι τι να κάνουν αυτοδυναμία δεν θα δουν. Και θα τους δω να συνεργάζονται με τον Τσίπρα. Έρε γλέντια που έχουμε να δούμε. Φανταστείτε, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Γιατί σου λέει άμα δεν τα βρω με τον Ανδρουλάκη, ο άλλος, πες τον Αουάδωνης, πολύ γλύφει τον Τσίπρα, παιδί μου, πολύ. Και τον παραδέχομαι σαν πολιτικό και είναι ψυχρός εκτελεστής και κάτι τέτοια. Εγώ εύχομαι να υπάρξει μια μέρα που να σας δούμε εκτός βουλής και γιατί όχι εντός φυλακής. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για μένα, να δούμε όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πίσω από τα σίδερα. Από αυτά τα σίδερα τα οποία έχουν βάλει όλους τους Έλληνες. Καθημερινά γίνονται εγκλήματα. Εγκλήματα από πλευράς κυβερνήσεως. Πολλά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Άλλο ένα έγκλημα της συμμορίας του Μητσοτάκη είναι το γεγονός αυτό με την ψευτοπανδημία, την ευλογιά. Ναι, κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει σε σημείο, σε τραγικό σημείο απόγνωσης όπου αυτοκτόνησαν εφόσον τους έσφαξαν τα κοπάδια τους. Ξέρετε, είναι η ίδια η κυβέρνηση, αυτή η εγκληματική συμμορία που την περίοδο του κορονοϊού ήθελαν να εμβολιάσουν μέχρι και τα σκυλιά για να μην κολλήσουν κορονοϊό. Και τώρα δεν συζητάνε καθόλου για εμβολιασμό για τα ζώα, γιατί όπως λένε δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο. Α, ενώ τα εμβόλια αυτά τα mRNA για τον COVID κατάφεραν να πάρουν άδεια μέσα σε 3 μήνες και είδαμε τα αποτελέσματα. Άνθρωποι πεθάνανε, είχαν παρενέργειες και είχαμε όλα αυτά τα όμορφα από αυτά τα κολοεμβόλια τα οποία μας διέταξαν επί της ουσίας να κάνουμε, μας εκβίασαν να κάνουμε. Γιατί ειλικρινά πείτε μου, εάν δεν εκβίαζε η κυβέρνηση, θα πηγαίνανε πολλοί να το κάνουν? Εάν δεν βάζανε στους συνταξιούχους, στους άνω των 60 μάλλον, πρόστιμα, θα πηγαίνανε να το κάνουν? Εάν δεν εκβίαζαν τον κόσμο ότι δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, θα πήγαινε να το κάνει? Θυμάστε τι τραβάγαμε τότε? Όχι, κάνε rapid test μέρα παραμέρα να δίνεις δεκάρικα, δεκαπεντάρι, εικοσάρι, πόσο είχαν τότε στην αρχή όλο αυτό το πράγμα με τα rapid test. Ένας ο οποίος δηλαδή εργαζόταν με ημιαπασχόληση και έπαιρνε κάνα 300 ευρώ το μήνα, θα έπρεπε τα 150 να τα δίνει στα rapid για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έκανε, αλλά ο κόσμος τα ξέχασε. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ξεχνάμε. Έχουν διαπράξει απίστευτα εγκλήματα εις βάρος του λαού, έχουν διαλύσει ζωές. Έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι εξαιτίας του τρόπου του οποίου διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα και κανένας δεν μιλάει.
2: Σοκ προκαλεί ο απολογισμός στη Δυτική Αχαΐα, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, Άννα Παπαζαφύρη, 7 κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Όπως αναφέρει, 2 από τους κτηνοτρόφους αυτοκτόνησαν καθώς δεν άντεξαν την ψυχολογική πίεση και την οικονομική καταστροφή, ενώ οι υπόλοιποι 5 πέθαναν από ανακοπή, καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν και άνθρωποι νεότερης ηλικίας. Η πρόεδρος του συλλόγου περιγράφει ως ιδιαίτερα σκληρή τη στιγμή της θανάτωσης των ζώων, αλλά ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη μέρα. Οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν σε άδειες μονάδες, έχοντας χάσει μέσα σε λίγες ώρες το ζωικό κεφάλαιο που αποτελούσε τη δουλειά, το εισόδημα και τη ζωή τους. Κάθε θάνατος, συναδέλφου, είναι μαχαιριά στην καρδιά, τονίζει η Άννα Παπαζαφύρη, επισημένοντας ότι στη Δυτική Αχαΐα υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζονται παρακολούθηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση οικονομική στήριξη, αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα και δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική παρέμβαση η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Εν μέσους πλην σαφώς δολοφονούν ανθρώπους. Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφοι, άλλος έπαθε καρδιά, άλλος από τη στεναχώρια τους οι άνθρωποι. Ξέρετε τι είναι τόσα χρόνια να έχουν τα ζώα τους, να τα μεγαλώνουν, να τα προσέχουν κάτω από δύσκολες συνθήκες? Δεν είναι εύκολο να ασχολείται κάποιος με το κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά οι άνθρωποι αυτοί το αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Και ξαφνικά ήρθαν αυτοί οι αλήτες της κυβερνήσεως με το πρόσχημα της ευλογιάς, τάχα μου δήθεν, και τους θανάτωσαν τα ζώα και τους αφήσαν έτσι. Και οι άνθρωποι από τη στεναχώρια τους, άλλος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, άλλος έπαθε καρδιακή προσβολή, άλλος εγκεφαλικό. Μιλάμε για έγκλημα, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Πώς να το πούμε για να το καταλάβει αυτός ο κοιμισμένος λαός επιτέλους? Πώς? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε ειλικρινά. Δηλαδή βγαίνουμε και φωνάζουμε, έχουμε αφήσει τα λαρίγκια μας πάνω σε αυτά τα μικρόφωνα, αλλά δεν αλλάζει κάτι, που να πάρει για να σηκώσει? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθει η χώρα για να ξυπνήσει ο κόσμος, να ταρακουνηθεί. Βλέπεις παντού όλοι βρίζουν το Μητσοτάκι, βρίζουν την κυβέρνηση, ακρίβεια, αυτά, φτώχεια, δεν έχουμε να φάμε. Τώρα την Κυριακή, την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, αυτό θα πηγαίνανε να ψηφίσουν ή δεν θα πηγαίνανε καν? Και πώς περιμένει ο κόσμος να αλλάξει κάτι ψηφίζοντας τους ίδιους και τους ίδιους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην δώσουμε ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους? Γιατί? Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στη χώρα, ειλικρινά δεν υπάρχει. Α, εν τω μεταξύ, αθάνατο ελληνικό δημόσιο, ρε φίλε. Πήγε η άλλη για να γράψει φάρμακα και την κλειδώσανε μέσα και σηκωθήκανε και φύγανε. Πραγματικά, δηλαδή.
4: Έχω έρθει στο Νεοπίλ στην Καλαμαριά για να
0: εδώ, Θεσσαλονίκη.
4: Έφτασα περίπου 1:20. Το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 2:30. Εδώ πέρα λέει ότι κλείνουν.
5: Ούτε που φανταζόταν την περιπέτεια που θα βίωνε η 26χρονη ξένια όταν έφτανε στο νεοπί της Καλαμαριάς το μεσημέρι της Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, προκειμένου να παραλάβει φάρμακα για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.
4: Κυρία που δούλευε εκεί στο ισόγειο,
6: Μου λέει τα γραφεία που είναι σε αυτόν τον όροφο έχουν κλείσει. Δείτε λίγο στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο αν υπάρχει κάποιος γιατρός να σας εξυπηρετήσει.
5: Και έτσι και έγινε. Η κοπέλα ανέβηκε τους ορόφους του κτηρίου προκειμένου να αναζητήσει κάποιον να την εξυπηρετήσει, αλλά μάταια.
6: Ανέβηκα πρώτο στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον τρίτο, η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κανένας.
5: Αποφάσισε λοιπόν να ξανακατέβει στο ισόγειο αναζητώντας μία λύση. Αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.
6: Μετά κατέβηκα πάλι στο ισόγειο και είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα.
5: Εκεί είναι που ξεκίνησε η περιπέτεια για την Ξένια, η οποία κάλεσε τις αρχές, ωστόσο αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν.
6: Ήμουν από μέσα εγώ στο χώρο, η πυροσβεστική έφτασε πρώτη. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς την παρουσία της αστυνομίας, αλλά όταν ήρθε και η αστυνομία δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές για να ξεκλειδώσουν, διότι ήταν δημόσια υπηρεσία.
5: Μια μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η διευθύντρια του ΕΦΚΑ και τελικά την απεγκλώβησε.
6: Δεν είχα ούτε νερό μαζί μου, δεν υπήρχε κάποια τουαλέτα σε περίπτωση που θα χρειαζόμουν κάτι. Είχε ζέστη μέσα στο κτίριο.
5: Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η νεαρή κοπέλα ακόμη δεν έχει καταφέρει να λάβει τα ενέσιμα φάρμακα για το αυτοάνοσο νόσημα της φίλης της από τον ΕΟΠΗ, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί η ίδια, αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη.
0: Έλα μωρέ και εσύ τώρα κατεπίγουσα ανάγκη σιγά. Είχε μια ωραία περιπέτεια, τουλάχιστον έμεινε κλειδωμένη εκεί μέσα στον ΕΟΠΗ της Καλαμαριάς. Ποιοι έχουν την ευκαιρία αυτή να μείνουν μόνοι τους σε ένα κτίριο δημόσιο? Και πήγε η αστυνομία, λέει δεν μπορούμε να σας ανοίξουμε, είναι δημόσιο κτίριο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αφήστε την μέσα εκεί πέρα μέχρι τη Δευτέρα. Σίγα να ήρθε η Δευτέρα, τι έγινε? Θα μείνει εκεί πέρα μέσα, σίγα τώρα. Θα πηγαίνανε, τις ρίχνανε από τα κάγκελα λίγο φαγητό, λίγο νερό. Ελληνικό δημόσιο παιδί μου, εγώ θα τους έκανα μήνυση, ειλικρινά. Θα τους έκανα μήνυση. Άι στα κομμάτια να πούμε. 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
14: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή το διαδίκτυο και μπήκατε στην παρέα μας και μας ακούτε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Δευτέρας, 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καμία καλημέρα και όλα τα συναφή. Τώρα. Κέντρο Αθηνών, είχαμε πάρτι. Ναι, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Να σας βάλω να ακούσετε έτσι ένα απόσπασμα έτσι από αυτήν την ωραία βραδιά.

0: Χορεύουν τα Πακιστανά εκεί πέρα στο κέντρο της Αθήνας. Υψώνουν πακιστανικές σημαίες στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία βραδιά, δεν μπορώ να πω. Άμα είσαι Πακιστανός, γιατί να μην κάνεις γλέντια σε αυτή τη χώρα. Άραγε, εγώ άμα πήγαινα στη χώρα του, στο Πακιστάν, και ύψωνα την ελληνική σημαία που έχει και το σταυρό επάνω, βασικά θα προλάβαινα να την υψώσω ή θα με είχαν πάρει το κεφάλι. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν είσαι Πακιστανός, μπορείς να κρατάς την πακιστανική σημαία. Είσαι αντιφασίστας, αντιρατσιστής, είσαι πατριώτης. Αλλά αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Έλληνας και κρατήσεις την ελληνική σημαία, είσαι φασίστας, είσαι ρατσιστής, είσαι δοσύλλογος, είσαι χρυσαυγίτης, ό,τι θέλεις είσαι. Ελλάδα, η μόνη χώρα που μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκτός από τον Έλληνα. Όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτή τη χώρα εκτός από τον Έλληνα. Βγήκανε τα Πακιστάνια εκεί πέρα να κάνουν γλέντι. Λέει στην πλατεία Συντάγματος. Και τι θυμήθηκα βλέποντας αυτή την εικόνα. Θυμάστε τότε την περίοδο του κορονοϊού, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Μην κολλήσουμε κανένα κορονοϊό και πεθάνει όλος ο πλανήτης Γη από εμάς. Και οι Πακιστανοί κάνανε πάρτι πρωτοχρονιά στην πλατεία Συντάγματος. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα? Δεν τα θυμάστε? Σίγουρα μην τα θυμάστε. Μα τα θυμάστε, δεν θα τους ψηφίζατε πάλι? Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Οι Πακιστανοί βγήκαν και κάνανε πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Τι ωραία εικόνα, φανταστική. Θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες, πού ήταν, στην πλατεία Συντάγματος? Όχι, δεν ήταν στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Ομονίας, δίπλα από την πλατεία Ομονίας ήταν. Που δεν ξέρω τι στα κομμάτια γιορτή είχαν και αυτομαστιγωνόντουσαν εκεί πέρα μέσα στο δρόμο. Και μιλάμε για μιλούνια τώρα, όχι αστεία. Και τα επιτρέπουμε αυτά εδώ πέρα, τα επιτρέπουμε. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν αυτά. Γιατί άμα τολμήσεις να πεις κάτι, είσαι ρατσιστής, ρε παιδί. Όλοι έχουν δικαιώματα στην Ελλάδα. Οι Πακιστάνοι, οι Αφγάνοι, οι γκέι, οι μέι. Όλοι έχουν δικαιώματα. Εσύ όμως άμα βγεις, όπως κάναμε αυτά τα Family Pride, ήσουνα, πώς μας λέγανε, χριστιανοταλιμπάν ήσουνα. Ήσουνα ομοφοβικός, ήσουνα ρατσιστής. Ναι, άμα είσαι Έλληνας είσαι ρατσιστής, ρε παιδί μου. Άμα βγεις να πεις ζήτω η Ελλάδα και ο χριστιανισμός, είσαι ρατσιστής και χριστιανοταλιμπάν. Άμα βγαίνουν όμως αυτοί και λένε ζήτω το Πακιστάν και ζήτω το Ισλάμ και τα λοιπά, μιλάμε για πρόοδο. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι δηλαδή? Και ξέρετε, αυτό το κακό με τη σημαία από τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε. Η ποινικοποίηση της σημαίας από τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η Χρυσή Αυγή. Ότι δεν μπορείς να κρατήσεις πλέον ελληνική σημαία. Γιατί σε λένε Χρυσαυγίτη, σε λένε φασίστα, ρατσιστή. Λες και είναι σύμβολο φασισμού η ελληνική σημαία, σύμβολο ρατσισμού ένα πράγμα. Αλλά έτσι σε θεωρούν. Και ως επιτοπλίστων αυτοί οι γλυκούλιδες, οι αριστερούλιδες. Ναι, αυτοί που κόπτονται για το Free Palestine. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά μια φορά λευτεριά στην Κύπρο δεν φώναξε κανείς τους. Να χαθείτε, να χάνεστε, δεν τρέπεστε. Ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας εδώ και πάνω από 50 χρόνια τελεί υποκατοχή και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν λέει λευτεριά στην Κύπρο, όλη λευτεριά στην Παλαιστίνη. Άντε παρατάτε μας. Και οι Πακιστανοί κάνουν πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Φανταστικά. Saving it up Friday night. Και ρωτήθηκε βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ρε παιδί μου, ξέμειναν το καλοκαίρι εδώ στην, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έκανα μια βόλτα στην πόλη έτσι 15 Αύγουστο, πραγματικά είχε αρκετό κόσμο. Μπορεί να μην είχε την κίνηση η οποία έχει τις καθημερινές και είναι λογικό, okay, αλλά τόσους κόσμους πρώτη φορά βλέπω να έχει ξεμείνει. Και ο κύριος Μαρινάκης διαρωτήθηκε για αυτό το πράγμα. Και πάμε να ακούσουμε και την απάντηση την οποία έδωσε.
1: Οι μισοί Έλληνες φέτος το καλοκαίρι δεν θα κάνουν διακοπές, με βάση έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Είστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από αυτά 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία?
2: Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει ή να δηλώνει ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας, αυξημένου κόστου ζωής και μάλιστα με πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υποτιμώ τις διακοπές σε καμία περίπτωση, αλλά.
0: Όχι, αλλά πούμε, και να μην πάτε σκασίλα μου. Εγώ θα πάω.
2: Η στεγαστική κρίση είναι ακόμα πιο σημαντικές παράμετροι από αυτή που πολύ σωστά θέτεται. Προφανώς μια κυβέρνηση επίσης συγκρίνεται με το τι παρέλαβε και το τι προσπαθεί να κάνει. Είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε μειώσει την απόσταση που μας χωρίζει, που είναι ακόμα σημαντική από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτό το οποίο έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανυθεί. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή το να τάξουμε χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Χρειάζεται σκληρή
2: δουλειά. Και όσο παραπάνω καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε ως παραπάνω έσοδα μειώνοντας φόρους, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία.
0: Θα κλάψω.
2: Όσο γίνεται πιο γρήγορα και κυρίως να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.
0: Θα κλάψω ειλικρινά. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Μαρινάκης λέει: εντάξει, μωρέ, και να μην πάτε διακοπές, κασίλα μας, και τι μας νοιάζει. Εμείς πήγαμε διακοπές και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Εσείς το έχετε το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί να το νιάξει. Με άλλα λόγια, το βασικό μήνυμα το οποίο έστειλε είναι ότι μην κοιτάτε το γεγονός ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όχι, κοιτάξτε ότι είμαστε καλύτερα από πριν. Ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια προγράμματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά και ότι γενικά η πορεία είναι θετική. Αυτό μας είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται σε αυτή τη χώρα. Η χώρα φτωχοποιείται. Γενικότερα ο Έλληνας έχει φτωχοποιηθεί βία. Δουλεύει για να πληρώνει λογαριασμούς, έξοδα και όλα τα σχετικά και δεν του φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει. Αλλά δεν βαριέσαι, μωρέ. Περισσότερο μας νοιάζει. Α, τώρα αυτό που ήθελα να πω. Κάτι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν τα παρακολουθώ γενικότερα τα αθλητικά. Κάτι έγινε με τον Σαββίδη και τον Κωνσταντέλια. Λέει, πούλησε τον Κωνσταντέλια, κάτι τέτοιο. Και τώρα ασχολούνται, όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα εκεί πέρα και βρίζουν το Σαββίδη. Ο Σαββίδης ήταν καλός βέβαια όσο πλήρωνε για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και τώρα δεν ξέρω τι είχε, δεν τα παρακολουθώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα πούλησε τον Κωνσταντέλια και πέσανε όλοι τώρα και βρίζουν το Σαββίδη κτλ. Ρε εσείς ειλικρινά, το πρόβλημά σας αυτό είναι. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά σας τώρα, ότι ο Σαββίδης πούλησε τον Κωνσταντέλια ή θέλει να πουλήσει τον ΠΑΟΚ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ρε χαϊβάνια, ρε κοθόνια, δεν θα έχετε να φάτε σε λίγο, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια και εσείς κάθεστε και παλεύετε για 800 ευρώ το μήνα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Και δεν έχω κάτι με το Σαββίδη, με τον οποιονδήποτε άλλο Σαββίδη. Με εσάς τα κοθόνια έχω κάτι που κάθεστε και σφάζεστε για τις ομάδες και εδώ δεν, οι άλλοι σας κλέβουν, δεν έχετε να φάτε και δεν κοιτάτε να κάνετε κάτι. Άμα η ομάδα σας πέσει β' εθνική, θα βγείτε έξω στους δρόμους, θα γίνει πολύ παρανάλωμα του πυρός. Τώρα που μας έχουν, να μην πω τι μας έχουν κάνει, δεν πέφτει φύλλο. Και τι να κάνεις και ποιος βγαίνει έξω και... συνέρθετε λιγάκι. Τα πράγματα είναι σοβαρά, το έχετε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Έχετε αντιληφθεί ότι άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση δεν θα έχουμε να φάμε. Θα καθόμαστε και θα περιμένουμε πότε θα μας δώσουν κουπόνι για να πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Γιατί λέγανε ότι οι αριστεροί θα τα κάνουν αυτά, οι κουκουέδες θα τα κάνουν αυτά. Αυτοί θα τα κάνουν, οι ίδιοι τους. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, το σούπερ μάρκετ έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να πάρεις, τι να αφήσεις. Θέλεις ένα κατοστάρικο, τα έλεγε η άλλη κυρία, ένα κατοστάρικο την εβδομάδα. Που μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δίνατε ποτέ 100 ευρώ την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Και κάθεστε και με ασχολείστε με βλακίες τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας, ο Σαββίδης. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πραγματικά γιατί δεν μου παρακολουθώ αθλητικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Αλλά με ενδιαφέρει η βλακεία του κόσμου ότι κάθεστε και μαλώνετε για αυτούς οι οποίοι παίρνουν εκατομμύρια, εκατομμύρια όμως κλωτσώντας μία μπάλα και εσείς να πούμε που αυτόνεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε δύσκολες εργασίες, παίρνουν το 800 και 1000 ευρώ και δεν μιλάει κανένας. Κανένας όμως. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα πια. Είναι ξεφτιλίκι όλο αυτό. Τα παιδιά σας δεν έχετε να ταΐσετε, δεν έχουν... Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα σε μια χώρα η οποία τους τρώει. Τα σπουδάζονται και σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Όσα μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον. Και εσείς κάθεστε και τσακώνεστε για το τίποτα. Έλα Παναγία με αυτό το πράγμα, δεν το έχω καταλάβει.

το μεταξύ η κατάσταση στη χώρα γενικά έχει ξεφύγει. Παρακολούθησα τώρα έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το βίντεο το οποίο έδειξε έναν ταξιτζή, έναν ταρίφα, νεαρό σε ηλικία και από ό,τι φαίνεται είναι και λίγο σωματώδης. Έγινε, στην Πάρο έγινε το περιστατικό που είχαμε ένα άγριο επεισόδιο πραγματικά για μια θέση στάθμευσης. Ένας ταρίφας, ένα κολόπεδο κυριολεκτικά, χτύπησε έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, πουλούσε τσαμπουκαλίκια δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, τον έριξε κάτω και άρχισε να το χτυπάει πάνω σε μια μηχανή, σε μια γουρούνα, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Ρε εσείς πάτε καλά, δηλαδή εκεί πήγες να δείξεις τη μαγκιά σου. Αυτός δεν πρέπει να τον κλείσει, δεν πρέπει η δικαιοσύνη να τον κλείσει μέσα τώρα. Θα μπορούσε με ένα καλό χτύπημα να τον στείλει τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο, θα μπορούσε. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να πει μέσα, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή του. 3 χρόνια τουλάχιστον μέσα, να μην το ξανακάνει. Πρέπει επιτέλους οι νόμοι να αυστηροποιηθούν εδώ πέρα στη χώρα. Δεν γίνεται να πας να χτυπάς τον ηλικιωμένο για τους 1000 λόγους. Μας έβρισε, μας έκανε, είναι ηλικιωμένος. Τι κάνουμε τώρα, πας να το χτυπήσεις, το σπάς. Και εν τω μεταξύ δεν έκανε τίποτα. Άλλος πουλούσε τσαμπουκάδες. Τα ρήφας πουλούσε τσαμπουκάδες. Στον ηλικιωμένο. Και ξαφνικά γυρνάει πίσω με μια μαγιά, ας πούμε, τον τζακώνει, τον πετάει πάνω στη μηχανή και αρχίζει να το χτυπάει. Πιέστε με τα καλά σας, μωρέ. Κλείστε τον μέσα. Τον αλήτη αυτό να. Ο πατέρας θα μπορούσε να ήταν παλιοξεφτυλισμένε. Στα κομμάτια να χαθείτε, να χάνεστε. Τσογλάνια. Τρέλα ρε, τρέλα, πραγματικά τρέλα. Αλλά κάτι τέτοιοι βρίσκονται το μάστορά τους. Άμα είχε ο ηλικιωμένος κανένα κουμπούρι και του το έβγαζε, θα φτιάχνει ο ηλικιωμένος μετά. Και όλα αυτό για μια θέση στάθμευσης. Γι' αυτό σας λέω προσοχή στο δρόμο. Προσοχή στο δρόμο. Μη τσαμπουκάδες τέτοια δεν χρειάζεται. Αφήστε το να πάει. Εδώ οι άλλοι τουρίστες δεν κατέβηκαν και έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πού ήτανε τώρα, σε ποιο. Τώρα εδώ πριν από 2-3 μέρες. Έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου γιατί τους έκανε παρατήρηση. Βγήκανε στο αντίθετο ρεύμα μπροστά στο απορριμματοφόρο και σκαρφάλωσαν επάνω και τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Μπήκανε μες στην καμπίνα του φορτηγού και τον γρονθοκοπούσανε. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε με κουμπούρια μέσα στα αυτοκίνητα, να πέσουμε σε κανένα τρελό και δεν ξέρουμε πώς να τα απεξέλθουμε. Αλήθεια δηλαδή δεν είναι. Δεν θέλει τσαμπουκάδες και τέτοια στο δρόμο. Και σωματώδης να είσαι και μπρατσαράς να είσαι, άμα σου βγάλει ο άλλος κανένα όπλο, άστο μετά τι να το κάνεις. Μετά τι να το κάνεις. Όσα μπράτσα και να έχεις, ό,τι και να έχεις, άμα σε φυτέψει μία, γεια σας.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Ο Τάσος λέει: δυστυχώς μπορεί με την ψήφο του λαού να τιμωριούνται όλες οι κυβερνήσεις, αλλά ο Έλληνας δεν αλλάζει πορεία γιατί τους ρίχνουν τα ψίχουλα και πέφτει εύκολα στη φάκα. Τι να πω, άμα αρκεί στον Έλληνα να του πετάξουν ένα επίδομα και να πάει να τους ξαναψηφίσει, με γεια του, με χαρά του. Μετά όμως μην βγαίνει και γκρινιάζει, γιατί φταίει πάνω σε αυτό το θέμα. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Χάρη καλημέρα, τέλος η άδεια, λέει, τα κεφάλια μέσα και ξανά στα ψηλά βουνά του Γρανίτη. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Εφτάνει η άδεια, δηλαδή εμείς ακόμη δεν την πήραμε σε δύο εβδομάδες. Πολύ είναι ρε, πώς τα κατάφερε έτσι φέτος. Τέλος πάντων, ναι, σε δύο εβδομάδες. Καλημέρα στον Πασχάλη, μετά από τρεις εβδομάδες άδεια, πρώτη μέρα σήμερα. Ξέρετε τι μ' αρέσει όλο αυτό? Ότι εσείς όλοι θα έχετε επιστρέψει και εγώ θα φεύγω. Μ' αρέσει αυτό. Γι' αυτό παίρνω αργά άδειες. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, όταν την πάρεις νωρίς την άδεια, φεύγεις, γυρίζεις πίσω. Μετά λες, όχι τώρα άλλος ένας χρόνος για να περιμένω του χρόνου του καλοκαίρι να πάρω άδεια, και βλέπεις τους συναδέλφους σου να φεύγουν. Δεν σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα? Αλήθεια, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Χρήστο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει, με υγεία και ευημερία. Ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη. Η κυρία Ελισάβετ, χρόνια πολλά, λέει, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Μόλις πάρουμε, λέει, τα εισιτήρια, θα πάμε να θαυμάσουν τα αξιοθέατα καμένα μαύρα τοπία. Κοίταξε, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε τουριστική ατραξιόν όλο αυτό το πράγμα με τα καμένα. Δεν το σκέφτηκα. Για κάτσε να στείλω ένα email στον Πρωθυπουργό να το διαβάσει όταν θα γυρίσει από τις διακοπές του. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βουπερτάλ, καλημέρα στον Πέτρο, στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα, λέει, δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία το 75, το 86, μετά την αποχώρηση του Στεφανόπουλου, ο πατέρας Μητσοτάκης προχώρησε σε αλλαγές και στο περάστε όλοι, ο γιος του τον ξεπέρασε με τα χαϊδέματα στους Τούρκους και στους... τι μου γράφεις εδώ? Δεν το βγάζω. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση και το 75 και το 86? Η Νέα Δημοκρατία πάντα προδότες ήταν. Πάντα ήταν το κόμμα των προδοτών. Πάντα ήταν το κόμμα των ολιγαρχών. Πάντα, από ανέκαθεν. Από ανέκαθεν. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Απλά τώρα το κάνουν εξεδιάντροπα αυτό. Τότε κρυβόντουσαν και λίγο, ας πούμε. Τώρα δεν. Καλημέρα στο Σάκη από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Εδώ λέει δεν υπάρχουν φαν. Αν κάτι γίνει με τις τράπεζες, σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Αυτό με τα φαν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, δεν ξέρω για άλλες χώρες. Πάντως στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό. Και όπως είπα, σε βοηθάει το ίδιο το κράτος όσον αφορά να μην σου πάρουν το ρούχο. Και εδώ σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Έρχονται και σε πετάνε από το σπίτι σου για να μην βγεις μόνος σου, ρε παιδί μου, να μην κουραστείς. Σε παίρνουν σηκώτορο, έρχονται με τα ματ. Πόσες φορές πήγανε οι ματατζίδες. Στείλαν τους ματατζίδες να βγάλουν έξω ηλικιωμένους ανθρώπους. Άκου να δεις οι παλιοξευτήλες, τους ματατζίδες στέλνουν σε ηλικιωμένους και σε άρρωστους ανθρώπους για να τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Λες και ο ηλικιωμένος θα κάνει κάτι. Καθίστε να τους κοιτάτε, δεν βαριέσαι. Το πρόβλημά μας είναι ο Πάου και ο Κωνσταντέλιας. Μόνο αυτά είναι τα προβλήματά μας. Καλημέρα στο Στέλιο. Για να ξεβρωμίσει όλο αυτό το χάλι, λέει, από τα τελευταία 50 χρόνια πρέπει κάθε μέρα να ακούμε για 10 συλλήψεις στην Ελλάδα. Κάθε μέρα όμως για τα επόμενα 4 χρόνια να φύγουν, να φύγει ο Βούρκος από την επιφάνεια της χώρας, να ανασάνουμε εμείς οι πιο κάτω ή από κάτω. Ποιος θα τους συλλάβει, άντε πείτε μου. Ποιος θα τους συλλάβει, αφού πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Ποιος να τους συλλάβει? Η δικαιοσύνη, η οποία δεν λειτουργεί, η πληρωμένη δικαιοσύνη, αυτή να τους συλλάβουν. Ποιοι? Εδώ δεν βλέπεις έχουν γίνει τόσα εγκλήματα και δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Με τα Τέμπη δεν βλέπεις τι γίνεται, το πιο 38 έτσι. Δεν βλέπεις που παλεύουν οι συγγενείς των θυμάτων, ας πούμε. Τώρα που είπα Τέμπη την Καριστιανού, δεν τη βλέπω να φτάνει μέχρι τις εκλογές. Μέχρι και το Περιστέρι θα αποχωρήσει από το κόμμα, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τα εγκλήματα αυτά που γίνονται. Αυτά τα εγκλήματα που γίνονται, που δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Αυτός ο αλήτης, ο Καραμαλής, δεν είναι στη φυλακή, είναι ελεύθερος. Και διώκεται όχι για κακούργημα. Για το να σκοτώσει 57 ανθρώπους δεν είναι κακούργημα στην Ελλάδα. Είναι πλημέλημα. Για πλημέλημα κάνει, διώκεται. 57 έφαγε. Άμα κλωτσίσει κανένα γατάκι όμως, 25 χρόνια φυλακή. Γι' αυτό μας έχω συγχαθεί σαν οντότητες.
Καλημέρα στον Πάτροκλο. Όσο πιο αληθινό είναι το γεγονός, τόσο μικρότερη, λέει, είναι η γραμματοσειρά με την οποία είναι τυπωμένο. Και δεν μου λέτε, εδώ που εξαφανίστηκε το COVID, συνεχίζουμε να πλένουμε τα χέρια. Εγώ τα πλένω τα χέρια μου ούτως ή άλλως, δεν ξέρω. Τι παπατζηλίκι φάγαμε και τότε με τον κορονοϊό. Τι τρομοκρατία ήταν αυτή. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Ο Δημοσθένης λέει πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Πέθανε ο αδελφός του Σωτήρης, ηλικία 71 ετών. Μάλιστα, Θεός χωρέστη. Δεν τον ήξερα τον αδελφό του, να σου πω την αλήθεια, Δημοσθένη, δεν. Τον Τριανταφυλόπουλο, ναι, τον έχω γνωρίσει. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Πάει και η Σαλαμίνα, λέει, ο Σάκης ο Έλλην. Δύο μεγάλες δηλώσεις είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι πρέπει να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο χάρη της κλιματικής αλλαγής και θανατώνει τα ζώα, και ότι θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ελλάδος και καίει την Ελλάδα για τις ανεμογέννητρες. Καμία απολύτως σύμπτωση. Αυτό είναι σχέδιο και δόλος. Αν υπήρχε ελληνική συνείδηση μόνο για αυτά τα δύο, θα έπρεπε να μην τον ψηφίσει κανένας. Ελληνική συνείδηση. Ψάχνει να βρει τώρα ελληνική συνείδηση. Σιγά. Έχουμε αποδείξει άματις ότι είμαστε Έλληνες. Κουπούκια είμαστε, όπου φυσάει ο άνεμος. Ό,τι μας τάξουν εκεί πέρα, μας αρέσει να ακούμε ωραία ψέματα. Καλά να πάθουμε. Τι περιμένεις, κάτι καλύτερο από αυτή τη χώρα. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα. Γιατί να μην κάνουν γιορτές, λέει, ξεφαντώματα, ποιος θα τις εμποδίσει, κάνουν ό,τι θέλουν, λεφτά δεν έχουν. Ο Έλληνας πληρώνει, έχουν την προστασία του πατέρα τους, του Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι η πατρίδα τους, την έχουν κατακτήσει, το ομολογούν οι ίδιοι, τον Έλληνα τον τελείωσε και ανεβάζει αυτούς. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην κάνουν ό,τι μπορούν, σίγα τώρα, Ελλάδα. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι ακριβώς είναι. Όταν ήμουν, λέει, deep και μάλιστα μόνιμος, υπήρχε, λέει, εκβιασμός ότι αν δεν κάνετε το εμβόλιο, μείον 100 ευρώ θα έχετε στο μισθολόγιο σας, όπως και σε όλους τους συνταξιούχους. Και όλα αυτά, λέει, και πολλά συνέβησαν επί νουδού. Θέλω να το πεις, λέει, υπάλληλος διορισμένος στη Βουλή των Ελλήνων με ειδικότητα Νερουλάς, έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ναι, ο Τασούλας. Με την τέταρτη ψηφοφορία, γιατί στην υπόθεση των Ντουμπών κράτησε το φακέλο στα σιρτάρια του. Πραγματικά χαϊβάνια. Έδες, από Νερουλάς έγινε πρόεδρος της Βουλής. Γιατί να μην γίνει, σιγά, ανάγκη έχει. Κλάιμαν, άκου τι λέει. Καλημέρα στον Αντώνη, αυτός δεν μας λέει, μας αρέσει. Καλημέρα Λεβέντη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία από τα Νέα Βρασνά με υγεία. Ο Δημήτρης, καλημέρα αγαπητή Κωνσταντίνε, συμφωνώ και επαυξάνω. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέω εντάχει γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, ο νέος Έλληνας έχει τελειώσει και δεν ξυπνά. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Η βούλτεψη, λέει, τη δουλειά της κάνει, απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την μπουγάτσα στο κεφάλι τους, τους πλήρως συστημικούς, τους μόνιμα φοβισμένους, για να μην χάσουν και αυτό που έχουν, αλλά και τους μόνιμα ανόητους. Πότε θα καταλάβουν οι ραγιάδες ότι αν δεν είχαν αξία οι εκλογές για αυτούς, δεν θα κοίταζαν να τους παίξουν βρώμικα παιχνίδια, μπας και κερδίσουν. Άντε δώστε τον Έλληνα τώρα να καταλάβει. Εδώ πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά, τους Ρωμά, πάνε και τους πληρώνουν για να τους ψηφίσουν. Και όταν δεν τους ψηφίζουν, πάνε και κάνουν νταϊλίκια. Γιατί άραγε. Αν ήταν στημένες οι εκλογές, γιατί να πάει να πληρώσει ο άλλος τον Ρωμά να τον ψηφίσει. Γιατί να δώσει τα ωραία τα λεφτάκια. Αλλά άντε να εξηγήσεις τον Έλληνα τώρα. Άντε να το εξηγήσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6. Θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Είναι παράνομα, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Καλύτερη σήμερα το πρωί εικόνα από το διπλό πυρήνο μέτωπο στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Σκληρός την ίδια ώρα ο απολογισμός, με δύο νεκρούς, διακομιδές σε νοσοκομεία, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης. Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά νίκανου κράτους, επισημαίνει το ΚΚΕ. Η εξελισσόμενη τραγωδία στη Σαλαμίνα, με νεκρούς, καμένα σπίτια και εκατοντάδες εγκλωβισμένους, αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άκρος επικίνδυνη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και άλλες 18 περιοχές της χώρας. Στο Λασίθι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, στην Κριτσά οριοθετήθηκε άμεσα και η φωτιά στην Κάλυμνο. Ξεκινά αυτήν την εβδομάδα κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες και αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χριστού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα στο νομό Θεσσαλονίκης. Η άνεμη έως 4 αποφόροι, θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Εσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Εσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.

κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τώρα μέχρι και τις 11. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Η Παναγία μας να μας σκεπάζει, να σκεπάζει και να προσέχει τη χώρα μας, η οποία δυστυχώς δεν πάει καλά για ακόμα ένα καλοκαίρι. Και γενικότερα είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο. Καλημέρα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε εδώ ζωντανά και θα είμαστε ζωντανά γιατί τα πράγματα τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, εκπέμπουμε από την καρδιά της Μίας Μόνης και Ελληνικής Μακεδονίας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε, www.focusfm.gr, και μπορείτε να μας βλέπετε και με τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube και TikTok. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber 6907483484. Στο στούντιο οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να με ενημερώνουν με τα μηνύματα τα σημαντικά, αν θέλει κάποιος κάτι να καταγγείλει, να μου το περνάνε σε ένα μηνυματάκι στο Viber μου για να μπορώ να έχω και εγώ μια εικόνα για τα μηνύματα. Εξ αποστάσεως οι εκπομπές, αλλά παρόλα αυτά ολοζώντανες, οπότε η επικοινωνία θα είναι αμφίδρομη. Να δώσω τις καλημέρες μου σε όλους τους φίλους και τα χρόνια μου πολλά στις Δέσποινες και στη δικιά μας τη Δέσποινα, την Δέσποινα την Ποτίτση, και στην Δέσποινα την Παπαδοπούλου από το εμπορικό μας τμήμα, τις Μαρίες, φυσικά οι Μαρίες γιόρταζαν, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Γιώτες, σε όλους όσοι είχατε τη γιορτή σας, την ημέρα της Παναγίας, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς όπως κάνουμε πάντοτε. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Δυστυχώς θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο στα άσχημα. Πάμε να κάνουμε αρχής γενομένης ένα ξεκίνημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Αν θέλει το στούντιο λίγο να βάλει λίγο μουσική για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε λίγο σωστά τις στάθμες και να με καλέσουν στο κινητό αν δεν βγαίνει καλά ο ήχος μέσω Viber, για να είμαστε όσο δυνατόν καλύτερα.

και είναι αυτό που λέμε ότι τις φωτιές δεν τις βίνουμε τον Αύγουστο, αλλά οι φωτιές βίνονται τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη, τότε που ο Μητσοτάκης διώχνει τους πυροσβέστες, διώχνει τους εποχικούς, γιατί λέει δεν έχουν αντικείμενο. Κι όμως όλες αυτές τις φωτιές που βλέπετε, η συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον, θα μπορούσε να έχει προληφθεί αν είχαν γίνει σωστές δράσεις όταν πρέπει να γίνουν αυτές οι δράσεις. Για μία ακόμα φορά θρυνούμε θύματα, έχουμε δύο νεκρούς, θρυνούμε περιουσίες κατεστραμμένες, καμένες από καΐδια και φυσικά όλοι ψάχνουμε να βρούμε το γιατί και παρακολουθούμε τα ίδια ρεπορτάζ με άλλους πρωταγωνιστές να αφηγούνται την ίδια ακριβώς ιστορία. Και φυσικά, για μία ακόμα φορά, η φωτιά οφείλεται σε καλώδια της ΔΕΗ, του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας μας. Πόσα χρόνια πραγματικά χρειάζεται τουλάχιστον στα σημεία όπου περνάνε καλώδια μέσα από τα δάση μας, όπου περνάνε καλώδια μέσα από περιοχές οι οποίες είναι πυρηνταποθήκες, να γίνει αυτή η περιβόητη υπογειοποίηση των καλωδίων? Πόσα χρόνια, ρε παιδιά, θα πρέπει να περιμένει αυτός ο τόπος για να γίνει το αυτονόητο? Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην έχουμε ξεκινήσει έστω στα σημεία, ξαναλέω, τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα τα καλώδια της ΔΕΗ, και δεν κάνουμε την υπογειοποίηση των καλωδίων? Και σαν να μην φτάνει το ότι δεν κάνουμε την υπογειοποίηση των καλωδίων, έχουμε πλέον και το μαναφούκι το καινούριο με τις ανεμογεννήτριες, με όλα αυτά τα φουρφούρια τα οποία μας τα παρουσίαζαν ως δήθεν φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και μάλιστα μπαζώνουν την αλήθεια, γιατί είναι προσφυλής τους τακτική να κρύβουν την αλήθεια από τους Έλληνες πολίτες, και οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παράξουν σπινθήρες, και οι σπινθήρες αυτοί με τη σειρά τους να παράξουν φωτιές. Οπότε προσωπικά έχω κουραστεί να ακούω δικαιολογίες, προσωπικά ντρέπομαι για αυτούς οι οποίοι λένε θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης δεν τα έφτιαξε, ο Τσίπρας δεν τα έφτιαξε, ο Σαμαράς δεν τα έφτιαξε, το Πασόκ δεν τα έφτιαξε, οπότε δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς ότι θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Ποιο είναι αυτό? Πρόληψη τους χειμερινούς μήνες και προετοιμασία, υπογειοποίηση των καλωδίων, συντήρηση τουλάχιστον στους μετασχηματιστές οι οποίοι βρίσκονται σε δασικές περιοχές ή πλησίων δασικών περιοχών, για να γίνει σωστά η δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι αν κόμμα και αν γίνουν αυτά δεν θα δούμε ποτέ ξανά φωτιά, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να περιορίσουμε τις πιθανότητες να πάρει φωτιά. Γιατί εδώ ουσιαστικά τι κάνουμε? Περιμένουμε. Περιμένουμε. Είναι ορολογιακή βόμβα. Είναι θέμα, δεν είναι θέμα πιθανότητων, γιατί οι πιθανότητες είναι ξεκάθαρα σε βάρος μας. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώνουμε με τις δικαιολογίες και πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για το ότι κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα, ένα μέρος της Ελλάδος, γίνεται στάχτη και από καΐδια. Και δυστυχώς, μέσα από αυτή τη διαδικασία, άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους. Και δεν είναι μία και δύο, δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τις φωτιές που είχαμε το τελευταίο πενθήμερο αρχής γενομένης από τη μεγάλη φωτιά στην Κασανδρία, που σχεδόν να μπει και να κάψει τη Σίβηρη, ένα από τα τουριστικά θέρετρα της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, με πάρα πολύ κόσμο, 2-3 μέρες πριν το 15 Αύγουστο, και αν αυτή η φωτιά έφευγε από τον έλεγχο της πυροσβεστικής και περνούσε προς την Ελλάνη, το είπα και την Παρασκευή, τότε θα είχαμε ένα νέο μάτι. Γιατί άπαξ και μπει εκεί, η μόνη διέξοδος είναι η θάλασσα. Και αν δεν ξέρεις την περιοχή, θα καείς ζωντανός. Φτάνει με τις δικαιολογίες. Κουραστήκαμε με τις δικαιολογίες. Και πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι είχαν την εξουσία στα

0: χέρια τους όλα αυτά τα χρόνια και θα το καταλάβουν με ένα και μόνο τρόπο. Να πάψουν να έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Το 78,3% των πυρκαγιών στην Ελλάδα μπαίνει από τα καλώδια της ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης ευθύνεται για το 78, το αντιλαμβάνεστε το νούμερο, το 78,3% των φωτιών. Γι' αυτά κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, αναρωτιέμαι. Εκτός αν περιμένουμε στην Ελλάδα για τις φωτιές που μπαίνουν στην Ελλάδα να διαμαρτυρηθούν οι μάχημοι Πακιστανοί της χώρας μας. Οι μάχημοι και με ομικρονιώτα Πακιστανοί, αλλά και με ήττα Πακιστανική κοινότητα. Η οποία Πακιστανική κοινότητα, δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες από τη φιέστα που έκαναν στην πλατεία Ισλαμαμπάντ, συγγνώμη, στην πλατεία Συντάγματος ήθελα να πω, αλλά επειδή η εικόνα δεν παραπέμπει σε πλατεία Συντάγματος, αλλά παραπέμπει σε πλατεία Ισλαμαμπάντ, της πρωτεύουσας του Πακιστάν δηλαδή, η εικόνα πριν από λίγες ημέρες παραμονή του 15 Αυγούστου στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Ελλάδας, στην καρδιά της Αθήνας, ήταν απογοητευτική. Μιλάμε για φιέστα εθνικιστική του Πακιστάν χωρίς προηγούμενο. Στην Ελλάδα, αν σηκώσεις μια ελληνική σημαία και βγεις στον δρόμο, είσαι φασίστας. Και είσαι φασίστας γιατί κάποιοι που θέλουν να κάνουν και comeback με τη στάση τους ενοχοποίησαν τη γαλανόλευκη. Και όποιος έχει σημαία και βγαίνει έξω, αν βγω εγώ με ένα μπλουζάκι με την ελληνική σημαία έξω, θα με πούνε φασίστα. Θα με πούνε εθνίκη. Θα με πούνε ρατσιστή. Άμα βγω έξω με καμία σημαία I love New York ή αν έχω καμία σημαία Ιταλίας ή καμία σημαία Γαλλίας, είναι όλα καλά. Αν βγουν τώρα οι Πακιστανοί με τις σημαίες όπως βγήκαν, όχι αν, βγήκαν τώρα οι Πακιστανοί με χιλιάδες σημαίες. Φυσικά προτιμούν στο καβούρι ο Τζαβέντα Σλαμ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει απελαθεί, αλλά μια χαρά προτιμούν στο καβούρι μπροστά εκεί στα τραπέζια που στήσανε στην πλατεία Συντάγματος με φόντο τη Βουλή, γιατί όλα αυτά είναι συμβολικά. Αναζητήστε τα πλάνα. Αναζητήστε στο διαδίκτυο τα πλάνα από τη φιέστα των Πακιστανών με τις χιλιάδες πακιστανικές σημαίες οι οποίες ανέμιζαν στο κέντρο της Αθήνας. Πορεία κανονικά, ορδές κανονικές. Και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Και όποιος μιλάει, μιλάω εγώ δηλαδή τώρα, και είμαι ξενοφοβικός, είμαι εθνικιστής, είμαι φασίστας, θα μιλάω και πείτε μου ό,τι θέλετε. Γιατί αυτοί που θα με χαρακτηρίσετε έτσι θα είστε από αυτούς τους αλληλέγγυους, τους ψευτοαλληλέγγυους. Γιατί κανένας από εσάς δεν είδα να παίρνετε κανένα συνόδευτο αμούστακο με το μουσι μέχρι εδώ, έτοιμο πόλεμος να τον πάρετε στο σπίτι σας. Όμως πολλοί από εσάς κονομάτε από αυτή την ιστορία μέσω των ΜΚΟ. Πριν από τρεις εβδομάδες η Θέουτα στην Ισπανία δέχθηκε εισβολή από 60-70 χιλιάδες λάθρο μετανάστες από την Αφρική, οι οποίοι πέρασαν κολυμπώντας το σημείο εκεί στο Γιβλατάρ και όρμηξαν. Εχθές είχαμε το δεύτερο κύμα και οι εικόνες στη Θέουτα είναι τραγικές. Τρεις εβδομάδες μετά η Θέουτα από εκεί που παρεθέριζαν και έκανε μπάνιο ο κόσμος στις παραλίες της, έχει γίνει μια παραγκούπολη γεμάτη με φαβέλες αυτοσχέδιες όπου μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρεις εβδομάδες μετά, και χθες ξαναλέω είχαμε το δεύτερο κύμα, αλλά τα κανάλια δεν ασχολούνται με αυτό. Τα κανάλια ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για παράδειγμα και με τις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών. Και μπράβο τους. Θα έρθω και εκεί πέρα. Αλλά τρεις εβδομάδες πριν η Θέουτα λοιπόν δεν είχε τον όγκο σκουπιδιών που έχει σήμερα. Επίσης σας προκαλώ να τα αναζητήσετε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας αναφέρω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μπορεί να μην ενδιαφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έτσι τους έχει δώσει εντολή το κακόψυχο αφεντικό, Όμως τους Έλληνες μας ενδιαφέρουν. Και ξέρετε, οι Έλληνες πατριώτες θα παρακολουθούν αυτά και εκφράζονται για αυτά τα ζητήματα. Και σωστά κάνουν και εκφράζονται, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν την Ελλάδα άμεσα. Διότι η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, όπως και η Ιταλία, είναι από τις κύριες πύλες εισόδου των εισβολέων λάθρομεταναστών. Καταλάβατε, καταλάβατε, το ξέρω ότι καταλάβατε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τα αναζητήσουμε από μόνοι μας για να τα εντοπίσουμε αυτά. Χαβούζα κανονική η Θεούτα έχει μετατραπεί σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε 3 εβδομάδες. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο παράνομα και εισβάλλουν σε μια χώρα μόνο με τα ρούχα που φοράνε, γιατί δεν κουβαλάνε υπάρχοντα, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να παράγουν τέτοιο όγκο σκουπιδιών και να μετατρέπουν μια πόλη όπως η Θεούτα, να τη μετατρέπουν σε χωματερή, στην καλύτερη σε χωματερή. Πώς είναι δυνατόν? Ποιος τους δίνει όλα αυτά τα υπάρχοντα, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε σκουπίδια? Προφανώς και η ΜΚΟ. Η ΜΚΟ είναι αυτές που δίνουν αυτά τα σκουπίδια. Καταλάβατε λοιπόν. Α, να πω και το άλλο. Γιατί κανένας δεν κάνει ρεπορτάζ. Βγήκανε λοιπόν οι Ισπανοί, γιατροί παρακαλώ, και λένε ότι στη Θεούτα αυτή τη στιγμή τα μιλιούνια των λαθρομεταναστών εισβολέων που φτάνουν μεταφέρουν ασθένειες. Έχουμε, λέει, σύφυλλη, γονόρια, φυματίωση και έχουμε και έναν νεκρό από αυτούς που έφτασαν, ο οποίος είχε συμπτώματα τυφοειδούς πυρετού, τα λένε γιατροί Ισπανοί. Και αυτό το ίδιο περιστατικό, για αυτόν ο οποίος πέθανε με συμπτώματα τυφοειδούς πυρετού, καταλαβαίνετε τώρα γιατί κίνδυνο μιλάμε, Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, η ομόλογη δηλαδή του Αδόνιδος, του Σπυρίδωνα, αυτή, το είχε αποκρύψει. Το είχε αποκρύψει. Άρα έχουμε στα χέρια μας μια ορολογιακή βόμβα. Και τώρα να διαβάζω ότι ο Κερίδης τη λέει στους νεοδημοκράτες για το ότι τραμπίζουνε απέναντι στο λαθρομεταναστευτικό. Καταρχάς, καμία Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόθεση να λύσει το λαθρομεταναστευτικό. Και εδώ πέρα έχει και ενδιαφέρον, ξέρετε. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις δημοσκοπήσεις δεν τις δίνω σημασία. Αδιαφορώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενες. Αλλά κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά καλό θα είναι να τα μετράμε. Και ξέρετε, μπορεί τώρα οι περισσότεροι Έλληνες να είναι ακόμα σε περίοδο διακοπών. Αλλά οι δημοσκόποι, κατόπιν εντολών, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο, ψάχνουν πολύ το εκλογικό σώμα. Και σε μια κρυφή δημοσκόπηση, η οποία διεξάγεται τώρα μέσα στον Αύγουστο, και μιας και πλέον έχουμε καβατζώσει το μισό του Αυγούστου, φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση του εκλογικού σώματος ως προς το ποιους εμπιστεύεται για το κομμάτι της διαχείρισης του λαθρομεταναστευτικού. Σε μία ερώτηση, και την αναφέρω γιατί είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό, και η ερώτηση που έκαναν σε αυτή την κρυφή δημοσκόπηση είχε να κάνει με το ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το λαθρομεταναστευτικό, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Βέβαια, πάλι δεν καταλαβαίνω κάποια από τα ευρήματα. Για παράδειγμα, πιστεύει το 11% ότι το λαθρομεταναστευτικό θα το διαχειριστεί καλά ο Τσίπρας. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τη Μόρια, για παράδειγμα, και πολλές άλλες Μόριες στην Ελλάδα, να ισχυρίζεται το 11% των ερωτηθέντων ότι ο Τσίπρας μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα από τους πολιτικούς αρχηγούς το λαθρομεταναστευτικό. Εντάχει, το χαμηλότερο σκορ, το χαμηλότερο ποσοστό για τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού, εγώ θα το δίνω στον Τσίπρα. Εμένα αν με ρωτούσε τον Τσίπρα θα τον άφηνα τελευταίο. Το με 3% το έχει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Με 3% επίσης στην τελευταία θέση είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εύλογα, γιατί είναι open borders η Ζωήτσα. Πολύ χαμηλά η Καρυπτιανού, 4%. 4,5% η Λατινοπούλου, που εγώ θα την περίμενα λίγο πιο πάνω. Αλλά προφανώς τις κρατάνε πολλά μούτρα. 5% δίνουν τον Ατσιό, επίσης εγώ θα τον περίμενα πιο πάνω το συγκεκριμένο. 11% τα 100 ισοδυναμούν με 11% ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Το Τσίπρας σας είπα, εγώ θα τον έβαλα τελευταίο. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει, δεν έχει τοποθετηθεί για το ποια είναι τα σχέδια αντιμετώπισης του λαθρομεταναστευτικού. Μιλάει για προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Άρα και εκεί δεν το καταλαβαίνω το 11%. 16% πιστεύουν ότι θα λύσει το λαθρομεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς, γιατί, τι έχει κάνει για να το λύσει. Έκλεισε τις ΜΚΟ, όχι. Έδιωξε τους λαθρομετανάστες, όχι. Ολοκλήρωσε το φράχτη στον Εύρο, όχι. Δημιούργησε buffer zone με διακρατικές συμφωνίες σε χώρες της Αφρικής, όχι. Και ένα 24% πιστεύει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να λύσει το λαθρομεταναστευτικό καλύτερα από τους άλλους είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοινοβουλευτική παρουσία της ελληνικής λύσης τα τελευταία 7,5, αλλά από πολύ παλιά, από το 2007, μιλούσε μέσα στο κοινοβούλιο για τις συνέπειες της εισβολής του Ισλάμ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το βλέπουμε. Έχει γκετοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ένα τεράστιο μέρος της Ευρώπης έχει γκετοποιηθεί και λειτουργεί κάτω από τους νόμους της Σαρία. Αλλά εδώ πέρα εμείς τι λέμε? Περάστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ακούστε λίγο. Μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να παραμυθιαζόμαστε. Είναι δικαίωμα του καθενός. Είναι όμως υποχρέωσή μας κάποια στιγμή αυτή η χώρα να πάψει να παραμυθιάζεται. Και να μην περιμένουμε από ανθρώπους οι οποίοι ενοχοποίησαν τη γαλανόλευκη να μας σώσουν. Άνθρωποι οι οποίοι το γύρισαν την πιφτέκα και ήταν απόντες σε πολύ μεγάλα ζητήματα όπως αυτά του κορονοϊού. Άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ψέματα και δήθεν δήλωναν ότι ήταν ενάντια στις υποχρεωτικότητες. Ζητάνε τώρα να μας πούνε ότι είναι επαναστάτες. Αυτοί είναι ψεύτο επαναστάτες. Καλά θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι ψεύτο επαναστάτες να γυρίσουν στα ιατρία τους. Καλά θα κάνουν αυτοί οι ψεύτο επαναστάτες να ασχοληθούν με το καινούργιο τους χόμπι που είναι ο σχεδιασμός ρούχων. Γιατί δεν μπορεί, λέει φίλε, να μην έχει σώσει το οικονομικό σου πρόβλημα και να λες ότι θα σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να ευθύνεσαι για την ενοχοποίηση της γαλανόλευκης και να μου λες τώρα θα σηκώσω ψηλά την ελληνική σημαία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είτε θέλετε να το αντιμετωπίσουμε, είτε θέλετε να εθελοτυφλούμε. Αν επιμένουμε να εθελοτυφλούμε και να παραμυθιαζόμαστε, τότε βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη θα κρατάει διχασμένο τον πατριωτικό χώρο και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης παίζει το τελευταίο του χαρτί, το όνομα και το επίθετο του οποίου, για μένα και το λέω ευθαρσός, είναι Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης είναι το τελευταίο χαρτί που παίζει ο Μητσοτάκης, γιατί όποιο άλλο χαρτί έπαιξε δεν του βγήκε. Και έπαιξε πολλά χαρτιά, να ξέρετε, κατά καιρούς. Έπαιξε πολλά χαρτιά. Σκεφτείτε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έχουν παρισφρήσει τα τελευταία χρόνια στον πατριωτικό χώρο ή προσπαθούν να παρισφρήσουν και θα καταλάβετε ότι χαρτί του Μητσοτάκη ήταν και η Λατινοπούλου, χαρτί του Μητσοτάκη ήταν και η Νίκη, χαρτί του Μητσοτάκη ήταν και οι Σπαρτιάτες μέσω Κασιδιάρη και τώρα θέλει ο Μητσοτάκης θέλει να παίξει το τελευταίο χαρτί που είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρώ πολύ κόσμο, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Και την άποψή μου δεν οφείλετε να την εστερνιστείτε, αλλά την ακούτε. Οφείλετε να την ακούτε. Αν δεν θέλετε να την ακούτε, η επιλογή είναι πάρα πολύ απλή για εμάς τους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μας αλλάζετε συχνότητα και δεν μας ακούτε. Εκτός αν θέλετε να αντιπαρατεθούμε. Και αυτό θα το κάνουμε. Όταν ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές και σήμερα εδώ ζωντανά, παρακαλώ λοιπόν κάποιους οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη με εμένα, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, για να δούμε πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Τώρα, αν θεωρείτε ότι με παραμυθάδες, εάν θεωρείτε ότι με βούληση μόνο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, για παράδειγμα, ο οποίος Ερντογάν βγήκε χθες και μας ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα, ένα εκ των οποίων αγνοεί παντελώς το Καστελόριζο, τότε λυπάμαι, αλλά θέλετε να ζείτε σε ένα παραμύθι με μονόκερους, με ροζ φλαμίγκο και με διάφορα άλλα μυθικά πλάσματα τα οποία δεν υπάρχουν. Τα ροζ φλαμίγκο υπάρχουν, απλά το λέω έτσι, τρόπος του λέγεται. Ο Ερντογάν εχθές έκανε ακριβώς αυτό. Ανακοίνωσε δύο θαλάσσια που καλά έκανε. Καλά έκανε. Για την πάρτη του καλά έκανε. Για τη χώρα του καλά έκανε. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Εμείς τι κάνουμε. Θα τολμούσαμε ποτέ να πάμε να κάνουμε ένα θαλάσσιο πάρκο και να αγνοήσουμε, ξέρω εγώ, τα παράλια της Τουρκίας, που είναι ελληνικά τα παράλια. Γιατί τα παράλια της Τουρκίας είναι η Μικρά Ασία, δηλαδή η Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε δίθεν πατριώτες, οι οποίοι την αλικαρνασώ και να αναφέρουν ως Μπόντρουμ. Και όταν τους ξεμπροσιάζω, κάνουν delete το σχόλιο τους και το ξανανεβάζουν ως αλικαρνασό. Καλημέρα στη Νίκη, το Δημήτρη τον Ατσιό. Τα έχουμε κάνει και αυτά. Τα έχουμε πει, αλλά τι να περιμένω εγώ τώρα από πατριώτες οι οποίοι δικαιολογούν τα κόλπα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που κάνει τις προσευχές μαζί με τον Παπικό, με τον Πάπα, και μας δικαιολογεί τα δικαιολόγητα ο Νατσιός, ότι υποδέχθηκε τον Πάπα ο Βαρθολομαίος ως αρχηγό χώρας και όχι ως θρησκευτικό ηγέτη. Τριαλαλά, τριαλαλό. Καμία σοβαρότητα. Και όταν καλύπτεις ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν την παθρησκεία, όταν καλύπτεις τους παπικούς οι οποίοι σπάνε όλα τα ρεκόρ σε ζητήματα παιδεραστίας και παιδοβιαστών, τότε εγώ δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανέναν. Αυτούς ούτε ζωγραφιστούς θα έπρεπε να τους συναντάει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τον θεσμό του οποίου σέβομαι, αλλά πώς μπορώ να σεβαστώ το πρόσωπο. Αλλά το θεσμό το σέβομαι και πρέπει να το σεβόμαστε το θεσμό. Ο Ερντογάν λοιπόν, ο οποίος είναι ο κουμαντεδόρος του Βαρθολομαίου, με τα θαλάσσια πάρκα δημιουργεί νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο. Νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο. Και εμείς έχουμε κάτι τύπου σαν τον Κικίλια, που όταν του λες ότι οι Τούρκοι αλλοίς κάνουν ό,τι θέλουν, σου λέει κάνουν αυλαβή διέλευση. Τι αυλαβή διέλευση, τι πάει να πει αυλαβή διέλευση, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Όταν σου ψαρεύουν τα λιεύματα του Αιγαίου, υπάρχει αυλαβή διέλευση? Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει παραβίαση των εθνικών χωρικών υδάτων. Και τα σκάφη των Τούρκων θα πρέπει να τα σταματάει το λιμενικό και να γίνεται κατάσχεση των σκαφών και των αλλιευμάτων. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό, αφού ο Μητσοτάκης τρέμει τον Ερντογάν. Οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι τρέμουν τον Ερντογάν. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8:39. Όπου πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω να πω κάτι ακόμα το οποίο το κρύβουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά και να συζητήσουμε κάτι μαζί για το πού πάει αυτή η τιμή της βενζίνης. Δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να σταματάμε σε ένα βενζινάδικο και να αφήνουμε μισό νεφρό. Δεν πάει έτσι. Το ξέρω, αδελφέ μου. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Άρην ότι είναι από τη Ρόδο και ξέρεις πόσους ροδίτες τους Σαράδες έχουμε χάσει νύχτα και δεν τους έχουμε βρει ποτέ. Μα οι Τούρκοι βγάζουν όπλα, παιδιά, στο Αιγαίο. Και δεν τα βγάζουν τώρα. Οι Τούρκοι βγάζουν όπλα στο Αιγαίο χρόνια ολόκληρα. Αν πάει κάποιος να τους πλησιάσει. Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση με ευκολόγια. Ούτε με βούληση απλά. Θέλει κάκαλα που λένε οι Πόντιοι. Κάκαλα μεγάλα. Και αποδεδειγμένα η κυβέρνηση αυτή που έχουμε δεν τα έχει. Δεν βγήκαν ποτέ προς τα έξω. Είναι εσωτερικά. Γυρισμένα προς τα μέσα. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Μας επιστρέψαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανο Τομιανίδη ζωντανά, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM, σε TikTok και σε YouTube, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις. Χρόνια πολλά σε αυτούς οι οποίοι και σε αυτές οι οποίες γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες. Πάρα πολύ, 15 Αύγουστος. Το Πάσχα του καλοκαιριού, χρόνια πολλά στη Μαρία, χρόνια πολλά στη Θέσουνα, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς οι οποίοι γιορτάζατε. Τώρα, ξέρετε να βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι στο στούντιο του Focus FM, παρ' όλα αυτά η εκπομπή είναι ζωντανή. Και αν αναρωτιέστε γιατί φοράω ζακέτα, δεν είμαι άρρωστος, απλά είμαι λίγο σε ψηλά, σε αρκετά υψηλό υψόμετρο, στο πανέμορφο Περτούλι Τρικάλων. Οπότε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από εδώ από το Περτούλι σας στέλνω την καλημέρα μου. Είπαμε πολλά νωρίτερα. Είπαμε και για τις φωτιές οι οποίες δυστυχώς το 78,3% οφείλονται σε φωτιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σας παρουσίασα την κατάσταση η οποία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στη Θέουτα της Ισπανίας με τους λαθρομετανάστες. Μιλήσαμε για την φιέστα των Πακιστανών, οι οποίοι μέσα στην καρδιά της Αθήνας έκαναν μια προκλητικότατη φιέστα με πακιστανικές σημαίες, που όμως αυτοί δικαιούνται να σηκώνουν πακιστανικές σημαίες. Εμείς, αν σηκώσουμε ελληνικές σημαίες, θεωρούμαστε ξενοφοβικοί, φασίστες και ρατσιστές. Μιλήσαμε για τον Ερντογάν, ο οποίος παίζει πολύ δυνατή μπάλα για τη χώρα του και με τα θαλάσσια πάρκα την ώρα που εμείς κοιμόμαστε. Και θέλω να σας ρωτήσω, για να έρθω λίγο σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν όλους ή θα έπρεπε να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο. Πού θα πάει αυτό το χάλι με την τιμή της βενζίνης? Πού θα πάει αυτό το χάλι με την ενέργεια? Αυτό το έγκλημα έχετε καταλάβει ότι θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα και ο χειμώνας δεν θα βγαίνει? Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτή τη χώρα να μας κλέβει με άδικους
7: παράλογους φόρους, όπως αυτός ο φόρος ειδικής κατανάλωσης, που είναι φόρος πάνω στο φόρο, στα καύσιμα. Ποιος ευθύνεται για, για αυτή την κλοπή? Ξέρετε τι αντίκτυπο θα έχει η ενέργεια στον πυρηνική τομέα? Θα τον εξαφανίσει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ασχολούνται με τις φωτιές, όχι όμως την ουσία τους, ασχολούνται με τις επιτυχίες, και μπράβο τα παιδιά, στους αθλητές μας που κατάφεραν να κάνουν διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν ασχολούνται με κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ολλανδία. Αυτές τις μέρες που μιλάμε στην Ολλανδία, οι αγρότες, και μπράβο τους, μαζί και οι οδηγοί φορτηγών, και μπράβο τους, έχουν ξεσηκωθεί. Μιλάμε για μαζικές διαμαρτυρίες. Οι άνθρωποι το δηλώνουν ξεκάθαρα. Μας τελειώνεται. Σβήνει ο πρωτογενής τομέας στην Ευρώπη. Αυτό είναι σχέδιο, παιδιά. Είναι σχέδιο το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη. Γιατί τι θέλουν? Θέλουν κοινωνίες οι οποίες θα είναι ρομποτοποιημένες. Δεν θέλουμε να τρώμε ντομάτα. Θέλουμε να τρώμε μία σκόνη η οποία θα είναι κόκκινη και θα λέμε «Α, έχει γεύση ντομάτας». Δεν θέλουμε να τρώμε ψωμί με αλεύρι. Θέλουμε να τρώμε κάτι το οποίο θα παραπέμπει και θα μοιάζει με ψωμί, αλλά θα είναι από άλευρα εντόμων. Δεν θέλουμε να υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα είναι παραδοσιακά, θα είναι από καλλιέργειες οι οποίες είναι καλλιέργειες αιώνων. Θέλουμε κάθετες βιομηχανοποιημένες παραγωγές που είτε βγάζεις και τρως ντομάτα, είτε βγάζεις και τρως κολοκύθι, να είναι ένα και το αυτό. Αυτό πώς σας ακούγεται λογικό? Για αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να το πολεμήσουμε, να το κυνηγήσουμε? Δηλαδή, δείτε το λίγο απλά αυτό το οποίο θα σας πω. Θα μπορούσα να πω, παιδιά, δύο εβδομάδες εγώ θα κάτσω και δεν θα κάνω εκπομπές. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι και θεωρώ ότι είμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και στον πόλεμο, τι πάει να πει άδεια? Στον πόλεμο πολεμάς. Άμα έχεις πόλεμο, δεν φεύγεις άδεια. Δίνεις τον πόλεμο σου. Από όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα βγει ο χειμώνας. Και θα μπορούσε να βγει. Αν δεν είχαμε κλείσει τα λιγνητικά μας εργοστάσια, θα μπορούσε να βγει ο χειμώνας. Αν δεν είχαμε επενδύσει όλες μας τις μάρκες σε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και δεν είχαμε ναρκοθετήσει τη σχέση μας με τη Ρωσία, θα μπορούσε να βγει ο χειμώνας. Αλλά τα έχουμε κάνει όλα λάθος. Όλα λάθος. Για ποιο λόγο τα κανάλια δεν παίζουν τις κινητοποίησεις των αγροτών? Γιατί μας θέλουν κοιμισμένους. Ή για παράδειγμα, να σας πω και κάτι άλλο, να σας το συνδέσω τώρα. Γιατί τα κανάλια ασχολούνται, για παράδειγμα, σήμερα με το Ασημένιο και μπράβο του, που έφερε ο Μανώλης Καράλης, στο επικοντό. Μπράβο του. Τον κέρδισε πάλι αυτός ο Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι υπεραθλητής. Επίσης μπράβο του. Ασχολούμαστε με το χρυσό και τον τόπο. Πολύ μπράβο του. Πολύ μπράβο του. Πείτε μου λιγάκι. Την Αγγελίνα Μελίνκοβα την ξέρετε? Αγγελίνα Μελίνκοβα κατέκτησε το χρυσό σε αθλήματα στη γυμναστική, ενόργανο. Η βασίλισσα της ενόργανης. Ξέρετε από πού είναι? Από τη Ρωσία. Ξέρετε τι έκαναν οι διοργανωτές στο Ζάγκρεμπ? Τι έκαναν οι διοργανωτές στο Ζάγκρεμπ? Την ανέβασαν στο πρώτο σκαλί, της έδωσαν το χρυσό μετάλλιο αλλά δεν έβαλαν ούτε τον εθνικό ύμνο, ούτε και τη σημαία της χώρας της. Δεν έβαλαν ούτε τον εθνικό ύμνο να ακουστεί της Ρωσίας, ούτε έβαλαν και τη σημαία της χώρας της. Γιατί? Γιατί οι κακοί οι Ρώσοι σκοτώνουν τους Ουκρανούς. Να σας πω λίγο. Οι αθλητές του Ισραήλ, εάν πάρουν χρυσό μετάλλιο, ακούνε τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Βλέπουνε τη σημαία τους να κυματίζει περήφανη. Ναι. Αυτοί δεν σκοτώνουνε. Να πω και κάτι άλλο. Οι Αμερικάνοι, που ομολογουμένως παίρνουν πολύ πιο συχνά πρωτιές από ότι οι αθλητές του Ισραήλ, δεν ακούν τον εθνικό ύμνο της Αμερικής. Δεν βλέπουνε την αμερικάνικη σημαία να κυματίζει. Ναι. Αυτοί δεν σκοτώνουνε. Η χώρα τους δεν σκοτώνει. Σκοτώνει. Άρα λοιπόν, για ποιος λόγος, ποιος είναι ο λόγος που έχουμε και ακολουθούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Όχι να λέμε τα πράγματα με τον όνομά τους. Εμένα δεν με νοιάζει αν καίει το θέμα του Ισραήλ ή αν καίει το θέμα της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία Ευρώπη η οποία είναι απόλυτα ρωσοφοβική και το πληρώνει. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν είναι κάτι το οποίο το είμαστε ρωσοφοβικοί, λέμε ok, θα αποκλείσουμε τον Πούτιν. Εντάξει, αποκλείσαμε τον Πούτιν. Ωραία. Πώς θα αντικαταστήσεις το φυσικό αέριο που δεν έχεις? Η Ελλάδα που είχε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ρωσία. Το πληρώνουμε. Μόρε, το πληρώνουμε και το πληρώνουμε αδρά. Το πληρώνουμε και με το παραπάνω. Το πληρώνουμε και με το παραπάνω. Αυτό εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε? Εγώ θα το χαρακτηρίζα αυτοκτονία. Θα το χαρακτήριζα αυτοκτονία της Ελλάδας. Και όσο έχουμε αυτούς τους αυτοκτονικούς τύπους στο τιμόνι της χώρας, δεν θα αλλάξει, παιδιά. Θα γίνει μόνο χειρότερο. Θα γίνει μόνο χειρότερο. Το αν θα μπορέσει κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει την εξουσία στα χέρια του να μπορέσει να το λύσει, όσο και να θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να το λύσει, αν δεν το δούμε στην πράξη, δεν θα μπορέσουμε να το ξέρουμε. Αλλά για να το δούμε στην πράξη, θα πρέπει και να ψηφίσουμε σωστά και να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Θα πρέπει, να το ξαναπώ, να το καταλάβετε, να ψηφίσουμε σωστά και να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Και όταν λέω να ψηφίσουμε σωστά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο πατριωτικός χώρος, αυτό το οποίο δεν έχει περιθώριο να συγχωρεί, είναι τις μισές αλήθειες, είναι τα ψέματα και είναι και την ασχετοσύνη. Δηλαδή, δεν δικαιούται ο πατριωτικός χώρος να επενδύσει σε ένα παραμύθι. Λες κάτι στον ελληνικό λαό, εσύ που θες να εκπροσωπήσεις τον πατριωτικό χώρο και να είσαι αυτός ο αποδέκτης της ψήφου των Ελλήνων πατριωτών, και όταν λέω πατριώτες, για να μην παρεξηγείτε, πατριώτες υπάρχουν παντού. Υπάρχουν αντισυστημικοί πατριώτες οι οποίοι είναι πατριώτες. Υπάρχουν πατριώτες οι οποίοι είναι λίγο πιο σαλταρισμένοι, με την καλή έννοια να σου το πω, οι οποίοι είναι πατριώτες. Υπάρχουν νεοδημοκράτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά είναι πατριώτες. Υπάρχουν πασόκοι του παλιού Πασόκ οι οποίοι είναι πατριώτες. Υπάρχουν αριστεροί οι οποίοι είναι πατριώτες, αλλά είναι λίγο μπερδεμένοι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι αριστεροί πατριώτες, κανονικοί. Την αγαπάνε την Ελλάδα. Αν λοιπόν αγαπάς την Ελλάδα, θα πρέπει να τα βάλεις κάτω τα πράγματα και η επιλογή που θα κάνεις στις εκλογές να είναι πρώτα να συμμετάσχεις, γιατί το σύστημα του Μητσοτάκη και όλων αυτών των αυτόχειρων της πατρίδας μας επενδύει στην αγανάκτηση και στο όχι μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, δεν πάω να ψηφίσω, επενδύει Διότι η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 41% που μας κουνάει το δάχτυλο, είναι 20 παιδιά. Είναι 20%. Το 20% κυβερνάει. Άρα λοιπόν, συμμετέχουμε και ψηφίζουμε σωστά. Και λέμε όχι στο παραμύθι. Όχι στη φεδρότητα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Μου λέτε πολλές φορές κάποιοι, να, τη φάγατε την Καρισιανού. Καμία Καρισιανού δεν φάγαμε. Μόνη της καταποντίστηκε. Εμείς απλά λέγαμε την αλήθεια. Λέγαμε ότι είναι άλλο ο αγώνας για τη δικαιοσύνη στα Τέμπη, τον οποίο τον υπηρετεί ο Φόκους FM από την πρώτη στιγμή, και είναι άλλο το να μιλάμε για την διάσωση της πατρίδας μας από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ανήκουνε, αντί να μην πω ότι ανήκουνε, θα πω ότι δεν είναι πολιτικά όντα. Και επειδή από δίπλα πήγε μια Γρατσία, για παράδειγμα, η οποία είναι το αφεντικό στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού, έβαλε μπροστά την Καρισιανού για γλάστρα, η οποία δεν γνωρίζει από πολιτική και δεν μπορεί να τοποθετηθεί καν. Και σύν της άλλης, έχει λερωμένη τη φωλιά της. Και τότε με την υπόθεση, με το σπίτι το οποίο απέκτησε από πληστηριασμό από την Τουβάλιου, που την πιάσαμε με την κατσίκα στην πλάτη, αλλά και τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί μας έλεγε κάτι ψέλης ότι είναι ενάντια στις υποχρεωτικότητες και το λέγει και λάθος. Δεν έλεγε είμαι ενάντια στις υποχρεωτικότητες, το λέει έκανε Σαρδάμ. Γιατί δεν το πιστεύει. Και όταν είσαι ενάντια στις υποχρεωτικότητες και είσαι γιατρός, δεν μπορεί το ιατρείο σου να είναι δηλωμένο ως εμβολιαστικό κέντρο για τον κορονοϊό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί τότε μου λες ψέματα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έχω δυσανεξία στα ψέματα. Και αυτή την ιστορία με το ιατρείο της Καρισιανού, το οποίο φέρεται να ήταν δηλωμένο σαν ιατρικό κέντρο και έχουν βγει κάποιες τέτοιες, σαν εμβολιαστικό κέντρο, και έχουν βγει κάποιες τέτοιες λίστες, όπου το ιατρείο της Καρισιανού σε συγκεκριμένη οδό είναι σε λίστα με άλλα ιατρία ανθρώπων, οι οποίοι, γιατρών, οι οποίοι έκαναν τα πειραματικά εμβόλια για τον κορονοϊό. Είναι εκεί το όνομα. Εγώ θα το ψάξω λίγο παραπάνω. Και θα πρέπει να μας εξηγήσει λοιπόν η Καρισιανού για ποιο λόγο, ενώ ήταν ενάντια στις υποχρεωτικότητες, το όνομά της μαζί με τη διεύθυνση του ιατρείου της ήταν εκεί. Εντάξει, γιατί ακούω διάφορους να μου λένε δεν εμβολίαζε. Τότε γιατί ήταν εκεί. Γιατί ήταν εκεί. Ρωτάω. Δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μιλάει η Καρισιανού όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι ενάντια στις υποχρεωτικότητες για αυτά τα οποία συμβαίνουν με το Φάουτσι στις ΗΠΑ, που να το ξέρετε, ο Φάουτσι με τα νέα στοιχεία τα οποία βγαίνουν δεν θα τη βγάλει καθαρή. Ο Φάουτσι δεν θα τη βγάλει καθαρή. Και για τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει, αν δεν τον προλάβει ο παντοδύναμος Θεός, θα τον προλάβει η δικαιοσύνη στην Αμερική. Θα τον προλάβει. Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες για τον Δόκτωρ Θάνατο Φάουτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτά τα οποία ήξερε και απέκρυψε. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα με τις εγκυμοσύνες το πρώτο τρίμηνο. Γιατί ξέρε πάρα πολλά ο Φάουτσι τα οποία τα απέκρυψε. Και αφορούσαν προφανώς. Στα σκευάσματα mRNA που δεν είχαν περάσει από τις απαραίτητες φάσεις ελέγχου, αλλά παρόλα αυτά δόθηκαν οριζόντια στην ανθρωπότητα. Και αν αναρωτιέστε πώς πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, όπως αναρωτιέται εδώ πέρα ένας φίλος ο άνθρωπος, απλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Γιατί η οικονομική πραγματικότητα ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα το οποίο την έχει επιβάλει η ευρωπαϊκή ελίτ, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και οι άλλοι. Είναι η ίδια κάστα σατανάδων η οποία επέβαλε και την ιστορία με τα πειραματικά σκευάσματα. Η ίδια ακριβώς. Τα πάντα είναι αλληλένδετα στη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι μια ψεκασμένη θεωρία. Είναι η πραγματικότητα. Τα πάντα είναι αλληλένδετα. Και εδώ στο Focus FM ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς να ενώνουμε την τελεία 1 με την τελεία 2, την τελεία 2 με την τελεία 10, την τελεία 10 με την τελεία 5 και πάει λέγοντας. Το γνωρίζουμε γιατί το παρακολουθούμε. Αυτά για την πρώτη ώρα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Χρόνια πολλά, Δεσποινάκη μου. Και θα επιστρέψουμε να περάσουμε σιγά σιγά και στις συνεντεύξεις. Σήμερα θα μας μιλήσουν τρεις άνθρωποι, πρώτο ο Θεός, για να θα πούμε σημαντικά πράγματα. Με το που θα επιστρέψουμε, πρώτο ο Θεός, θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Ναι, συγκεκριμένα εδώ στο Focus FM 103,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Είναι παράνομη η τουρκική ενέργεια, δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλύτερη εικόνα σήμερα από το διπλό πυρήνο μέτωπο στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Ελαμίνας, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Σκληρός ο απολογισμός με δύο νεκρούς, διακομιδές σε νοσοκομεία, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικού ανίκανου κράτους, επισημαίνει το ΚΚΕ. Η εξελισσόμενη τραγωδία στη Σαλαμίνα με νεκρούς, καμένα σπίτια και εκατοντάδες εγκλωβισμένους αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Στο Λασίθι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κριτσά, οριοθετήθηκε και η φωτιά στην Κάλυμνο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και 18 άλλες περιοχές της χώρας. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινά αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να κλειδώσουν μέτρα για τη μεσαία τάξη, επαγγελματίες και αγρότες που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής σημειώθηκαν χθες ενός 18χρονου αγοριού και μιας 60χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη. Σωτήρη αποδειχθήκε η άμεση επέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην παραλία, προχώρησαν άμεσα σε κάρπα και απεινίδωση. Διακινητές παράνομων μεταναστών κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια έως 36 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς και Πελοποννήσου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάση κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? FocusFM.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. FocusFM.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.

0: Είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ζωντανά στον Focus FM 103,6 σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Η καλύτερη μεσή της ελληνικής αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71, 6940 66 70 71 και 2-31-0-66-21-24, 2-31-0-66-21-24, 6-9-4-0-66-70-71. Οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς, άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδίδουν επουδενή σε χέρια ξένων ελληνική περιουσία. Για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, δωρεάν οι εκτιμήσεις εκτιματομεσητικές. Και η κάλυψη, αν θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά. Επίσης, μαζί μας και σήμερα, μαζί σας μάλλον και σήμερα, ο Focus FM. Αυτό το ξέρετε. Αλλά εμείς εδώ στο Focus FM σας έχουμε εξασφαλίσει μια πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ συμφέρουσα, την πιο συμφέρουσα, γιατί δεν υπερβάλλω, προσφορά για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα όλα περιόριστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόγραμμα αυτή τη στιγμή κινητής τηλεφωνίας το οποίο να είναι εφάμιλο με αυτό το οποίο εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα έχετε ένα συμβόλαιο πακέτο, ένα πακέτο για συμβόλαιο τηλέφωνο με απεριόριστη χρήση διαδικτύου, με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, με απεριόριστα μηνύματα και με απεριόριστες κλήσεις σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον 500 λεπτά για να μιλάτε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει αυτό το πακέτο πουθενά. 18 ευρώ και 28 λεπτά μόνο. Και μόνο για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Προσωπικά που σας μιλάω, έχω 3 τέτοια συμβόλαια. Ένα για μένα και 2 για τις κόρες μου. Καμιά 200, πάνω από 200 άτομα του Focus FM ακροατές έχουν ήδη κάνει αυτό το συμβόλαιο. Γιατί πολύ απλά είναι το καλύτερο που υπάρχει εκεί έξω. Συνεπώς, έχετε 3 τρόπους να το κάνετε δικό σας. Ένας είναι να καλέσετε το νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM. Ο δεύτερος τρόπος είναι να στείλετε μήνυμα, απλό μήνυμα, στο τηλέφωνο που θα σας δώσω και να τους γράψετε Focus FM 103,6. Και ένας τρίτος τρόπος είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber σε αυτό το νούμερο και να τους γράψετε Focus FM 103,6. Σημειώστε λοιπόν το νούμερο πολύ προσεκτικά και αργά θα το πω για να γράψετε το σωστό νούμερο και να τους καλέσετε ή να τους στείλετε μήνυμα για αυτό το πολύ συμφέρον οικονομικά συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα πάντα όλα περιόριστα. 6951-957-332. Πάμε ξανά. 6951-957-332.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κομμάτι των συνεντεύξεων. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου και να ευχηθώ και χρόνια πολλά για τις ημέρες στον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, τον πολιτικό αναλυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, και πώς να μην τα παρακολουθεί κάποιος όταν έχουμε πραγματικά μία ώρα παρουσίαζα θέματα τα οποία είναι πολύ αρνητικά για την πατρίδα μας, από τις φωτιές, από τη φιέστα που είδαμε με τους Πακιστανούς, από τα θαλάσσια που ανακοίνωσε ο Ερντογάν, από όλη αυτή την αυτοκτονία την οποία κάνουμε, την ενεργειακή αυτοκτονία, απλά και μόνο γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τη σχέση μας με την Ρωσία. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Η Παναγία να σκεπάζει την πατρίδα μας.
0: Αμήν, αμήν. Από πού να το πιάσουμε τώρα. Κύριε Μαλκίδη, πείτε μου λίγο, εσείς πώς είδατε αυτές τις εικόνες στο Σύνταγμα με την πακιστανική κοινότητα να κάνει αυτή την φιέστα σε συνάρτηση, τολμώ να πω, και με τις εικόνες που έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Ισπανία και συγκεκριμένα τη Θέουτα?
2: Πρώτον, είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα και για λόγους κοινωνικούς και για λόγους πολιτικούς, πόσο μάλλον για λόγους που άπτονται των εθνικών μας συμφερόντων και βεβαίως εθνικής μας ασφάλειας, και δευτερευόντως επειδή δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες μέρες, ώρες από το κοινό

0: υπόψη μας. Συνεπώς, πέρα από το γεγονός ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά την προκείμενη κατάσταση έτσι όπως τουλάχιστον την ανέφερα, υπάρχει και ένα κρίσιμο θέμα το οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμος της Ελληνικής Πρωτεύουσας δίνει την εντύπωση ότι δεν σκέφτεται με όρους εθνικούς αλλά σκέφτεται με όρους ψηφοθυρικούς ή οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη οι αντίστοιχες κινήσεις, εκδηλώσεις, πράξεις γίνονται σε κλειστούς χώρους, ξενοδοχεία ή οπουδήποτε άλλο επιλέγει από την συγκεκριμένη κοινότητα και όχι ως επίδειξη δύναμη σε μια από τις κεντρικότερες πλατείες της Αθήνας. Γιατί αυτό πρέπει να κρατήσουμε, πέρα από τη θρησκευτική διάσταση, υπάρχει μια επίδειξη δύναμη απέναντι σε ένα κράτος το οποίο, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το επαναλαμβάνω, έχει τις πιο φιλικές σχέσεις με τη χώρα η οποία κατέχει την Κύπρο και φυσικά πριν λίγες ώρες, όπως και εσείς το αναφέρατε, ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στην περιοχή του Καστελόριου και ένα εδώ στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στο Θρακικό Πέλαγος, ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη.
1: Θα πάμε εκεί, αλλά θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Μαλκίδη, γιατί φαντάζομαι δεν χρησιμοποιήσατε τυχαία τον όρο επίδειξη δύναμης. Και πόσο μάλλον όταν μπροστά εκεί στα τραπέζια τα οποία έστησαν, βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος από την ελληνική πολιτεία του έχει αφαιρεθεί το άσυλο και θα έπρεπε να βρίσκεται σε διαδικασία απέλασης ή να έχει ήδη απελαθεί. Και αναφέρομαι στον Τζαβέντα Σλάμ, τον επικεφαλής της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, ο οποίος κανονικά ήταν εκεί μπροστά και δεν έδινε την παραμικρή σημασία, δεν έδινε να φοβάται έστω και στο ελάχιστο από κάποια σύλληψή του για να οδηγήσει σε απέλαση. Άρα το επίδειξη δύναμης δεν το είπατε τυχαία, έτσι?
0: Είναι σωστή η παρατήρησή σας, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο πέραν των άλλων όσων δεν γνωρίζουμε, γιατί προφανώς δεν θα υπάρχει ένα πρόσωπο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την παραδοχή, την επίσημη δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης ό,τι αφορά την απέλασή του. Δεν θα το αναφέρατε εσείς, δεν θα το συζητούσαμε σήμερα, αν δεν θα υπήρχε η δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης για αυτό το πρόσωπο. Συνεπώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από γραφειοκρατικούς λόγους, πέρα από διοικητικά πρόστιμα και απελάσεις, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο σχετίζεται, επαναλαμβάνω, με την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι στην κεντρικότερη πλατεία ίσως της Αθήνας, γιατί πλέον η Αθήνα δεν έχει πλατείες έτσι όπως τις έχει κάνει και η προηγούμενη αλλά και η παρούσα δημοτική αρχή, υπάρχει μια επίδειξη δύναμης η οποία λέει ότι παρότι εσείς μου έχετε πει ότι θα απελάσετε τον πρόεδρο, παρότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη σχέση με την Τουρκία, παρότι υπάρχουν χιλιάδες θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια, αλήθεια, ποιος ανέλαβε την ευθύνη σε περίπτωση που γινόταν κάτι αυτές τις ώρες? Υπάρχει δηλαδή νόμιμη εκπροσώπηση, υπάρχει διοικητική στήριξη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία υπήρξαν σε αυτές τις περιπτώσεις, οποίες είδαμε όχι μόνο στην Εθνική Γιορτή του Πακιστάν αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, θυμάστε με τους αυτομαστιγωμούς που γινόταν σε κεντρικές πλατείες του Πειραιά και όχι μόνο. Αλήθεια, υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα το οποίο σχετίζεται με την παρουσία, είναι η εικόνα αυτή μιας κυβέρνησης, ενός κράτους, ενός δήμου, ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει άδειες χωρίς να ερωτηθεί η πλειοψηφία? Υπάρχει θέμα το οποίο σχετίζεται με την ασφάλεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί και εσείς και εγώ και όλοι μας όσοι είχαμε άμεση εμπλοκή με τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, ότι είχαν απαγορευτεί αυτές οι συγκεντρώσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για λόγους περιφρούρησης δημόσιας τάξης.
1: Πολλές φορές κιόλας, όχι μία και δύο.
0: Έτσι δεν είναι? Και φυσικά έχουν απαγορευτεί και θυμίζω ότι απαγορεύτηκαν και συγκεντρώσεις για την επέτειο της θυσίας των τριών αξιωματικών στα Ίμια. Το ξεχάσαμε αυτό? Αυτό έγινε πριν 7 μήνες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πέραν των άλλων διοικητικών, επαναλαμβάνω, γραφειοκρατικών ζητημάτων, υπάρχουν θέματα τα οποία σχετίζονται πρώτον με το πολιτικό ζήτημα της επίδειξης δύναμης και δεύτερον με το πώς τελικά προωθούνται, δίνοντας τέτοιες άδειες, τα εθνικά μας συμφέροντα και γενικότερα όταν έχουμε, επαναλαμβάνω, πριν λίγες μέρες αυτή τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα δικά μας συμφέροντα.
1: Είναι κατά κοινή ομολογία αποδεκτό ότι τα τελευταία 7,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτύχει ικτρά να αντιμετωπίσει το λαθρομεταναστευτικό. Πολύς λόγος γίνεται για το comeback, για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και

0: θέλουν ντε και καλά τα, μέσα στη, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, κύριε Μαλκίδη, να τον εμφανίσουν ως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Μπορεί ο Τσίπρας να, είναι, να έχει μια άλλη πρόταση αντιμετώπισης του λαθρομεταναστευτικού?
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα θα μπορούσα να πούμε ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αναφέροντας το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την επίλυση ή την προσέγγιση τη διαφορετική του ζητήματος, αλλά φοβάμαι και είναι πάρα πολύ έντονο, τουλάχιστον δεν έχουμε μνήμη διαφόρων ζώων που δεν φημίζονται και για την σύνδεσή τους με το θυμικό, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποτύχει πλήρως, όπως έχουν αποτύχει και τα επόμενα πρόσωπα, στη διαχείριση ενός κρίσιμου ζητήματος, όχι μόνο για την πατρίδα μας αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ορθώς αναφέρατε τις εικόνες από τη Θέουτα. Εμείς τις ζήσαμε και στον Εύρο, προσωπικώς τις έζησα στον Εύρο, και φυσικά τις ζήσαμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο, είτε στη Λέσβο, είτε στη Χίο, είτε στη Σάμο, είτε στα άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Και τώρα στην Κρήτη, κύριε Μαλκίδη.
1: Ορίστε.
0: Και τώρα στην Κρήτη, λέω.
1: Ακριβώς και τώρα στην Κρήτη, όπου για όσους δεν ξέρουν, μόνο την ημέρα της Παναγίας περάσανε 500 άτομα. Την ίδια στιγμή που υπάρχει σύνδεση πλέον και του Χάφταρ με το τουρκικό καθεστώς, και για να μην αναφέρω ότι η άλλη κυβέρνηση, η οποία όπως και του Χάφταρ είναι προσωρινές, αλλά το προσωρινό έχει ξεπεράσει τη δεκαετία, που έχει συνάψει το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αν το συνδέσουμε και με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι στο ίδιο πλαίσιο αντιμετώπιση από την Ελλάδα, ότι δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, ότι δεν έχουν καμία σημασία. Την ίδια στιγμή που τρέχουμε δηλαδή για να ακυρώσουμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, την ίδια στιγμή που τρέχουμε για να απεριθάλψουμε χιλιάδες ανθρώπους που στέλνει το λιβικό καθεστώς, και το ένα και το άλλο, και την ίδια στιγμή που πιέζεται η κατάσταση, ήδη πιεστική, να θυμίσω ότι λίγα μόλις μέτρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης εδώ στον Εύρο. Να θυμίσω ότι λίγα μέτρα από τον ναύσταθμο, την ναυτική βάση στη Λέρο, υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Να θυμίσω στη Λέσβο ότι σε λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις απέναντι ακτές υπάρχει επίσης κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη, δηλαδή μέσω Λιβύης από την Αφρική, μεταφέρονται στις υπόλοιπες δομές της χώρας, προκειμένου η Κρήτη, δηλαδή το στρατηγείο του ενός ή του άλλου, να μην φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Για να μην καταστραφεί η τουριστική περίοδος, για να μην καταστραφεί γενικότερα το νησί, την ίδια στιγμή δηλαδή που αλλοιώνεται μια κατάσταση η οποία είναι παραφύση και φυσικά δεν έχει καμία συνένεση αποδοχή από τον ελληνικό πληθυσμό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού και κρίσιμου για την εθνική μας ασφάλεια ζητήματος.
0: Πάντως δεν ξέρω τώρα τι παράγει και τι όχι ένομα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το αφήγημα της κυβερνήσεως απέναντι στην κίνηση του Ερντογάν για τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία και εσείς αναφέρατε νωρίτερα. Και η δικαιολογία ότι αυτή η κίνηση του Ερντογάν δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, κύριε Μαλκίδη, ηχεί ως αστεία. Και πόσο μάλλον όταν κάνει δύο κινήσεις, η μία στο Βόρειο Αιγαίο, στη δική σας περιοχή, και η άλλη που ουσιαστικά αγνοεί το Καστελόριζο, κύριε Μαλκίδη, με το θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει κάνει ο Ερντογάν, που για τη δική του χώρα η κίνηση είναι μια κίνηση με νόημα για τους Τούρκους. Εμείς εδώ πώς θα βλέπετε αυτό?
1: Ναι, και πρέπει επίσης, όπως πολύ ορθά αναφέρατε, πέρα το γεγονός ότι υπάρχουν δύο αναφορές που σχετίζονται με την εθνική μας κυριαρχία, δηλαδή στο ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τη δυνατότητα να εξορίξουμε για παράδειγμα τους πόρους μας ή να έχουμε πλήρη κυριαρχία σε γη, αέρα και θάλασσα 12 μίλια και όχι όπως είναι τώρα κουτσουρωμένα, δηλαδή 12 μίλια στο Ιόνιο και 6 μίλια στο Αιγαίο, αλλά κυρίως για την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών που δραστηριοποιούνται στον αλλιευτικό τομέα. Να επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά ότι επειδή έχει καταστραφεί ο πλούτος του Αιγαίου με τον έναν με τον άλλον τρόπο, και αυτό οφείλεται εμπολής στο γεγονός ότι οι Τούρκοι ψαράδες εντός ή εκτός αγωγικών, συνοδευόμενοι από πλοία του πολεμικού ναυτικού και της τουρκικής ακτοφυλακής, καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο. Τώρα πλέον με αυτά τα θέματα τα οποία πρότεινε και τελικώς πέρασε στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Τουρκίας, υπάρχει και μια νομιμοφάνεια προκειμένου να μην ψαρεύουν οι Έλληνες αλλοίς, και φυσικά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και διενέξεις με τους Τούρκους ψαράδες εντός ή εκτός αγωγικών. Επαναλαμβάνω, και στο Καστελόριζο για τους προφανείς λόγους. Άλλωστε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Ελλάδα στη σύναψη συμφωνίας με την Αίγυπτο έβγαλε εκτός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την, δυστυχώς την υπογραφή της, και την Κάσο και την Κάρπαθο και την Ανατολική Κρήτη και τη Ρόδο, προφανώς και στο Καστελόριζο. Εδώ έβγαλε νησιά στο Ιόνιο προκειμένου να μην στεναχωρεθεί η Ιταλία και ειδικά οι Ιταλοί ψαράδες. Και να αναφέρω και φυσικά το παράδειγμα της Ζουράφας στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έλα. Και την περιοχή της Αμοθράκης και του Θρακικού Πελεγούς, όπου έχουμε καθημερινώς πλέον διενέξεις και επεισόδια με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι βεβαίως τώρα θα έχουν και ένα ΦΕΚ στη διάθεσή τους, προκειμένου να λένε ότι εδώ πέρα είναι θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, χωρίς περιτόρο λόγια και οτιδήποτε άλλο αναλύσεις, να κατανοήσουν όλοι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει νόμιμη και η Ελλάδα για ακόμη μια φορά να τρέχει από πίσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, είναι τεράστιο το θέμα και τα δύο θέματα βέβαια τα οποία προσεγγίσαμε σήμερα, προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε, είναι τεράστια και εθνική σημασία ζητήματα, αλλά κάτι το οποίο και εσείς δεν διατίθεστε να το ξεχάσετε και εμείς εδώ την Κύπρο μας την αγαπάμε και την λατρεύουμε, είναι οι μέρες δύσκολες αυτές που πλησιάζουν, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό ό,τι αφορά το ζήτημα της συμπλήρωσης 30 ετών από τη δολοφονία του Ισαάκ και του Σολομού, των οποίων οι δολοφόνοι σήμερα είναι ασύλληπτοι, δεν έχουν τιμωρηθεί παρότι εκκρεμούν διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, αλλά και για το γεγονός, και νομίζω ότι το ραδιόφωνο σας και εσείς πρέπει να το κρατήσετε, το γεγονός ότι ετοιμάζουν μια λύση σαλαμοποίησης στην Κύπρο. Η οποία λύση σαλαμοποίησης δεν θα επιτρέψει τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους, δεν θα έχει αποχώρηση ούτε των οπίκων ούτε του τουρκικού κατοχικού στρατού και βεβαίως θα έχει δυστυχώς μια ομοσπονδιακή επίφαση η οποία θα προταθεί ως λύση του Κυπριακού. Αυτό προφανώς δεν έχει καμία νομιμοποίηση, πόσο μάλλον αποδοχή, και ειδικά πρέπει να το έχουμε και σε όλον τον ελληνισμό και ειδικά στην Κύπρο να το έχουμε ως πρώτο ζήτημα, γιατί δεν θα επαναληφθεί από ό,τι φαίνεται το δημοψήφισμα του 2004, αλλά τώρα θα περάσει ως μια άλλη συμφωνία των Πρεσπών μέσω των κοινοβουλίων, προκειμένου να επιβληθεί μια λύση η οποία δεν θα έχει ούτε νομιμότητα ούτε μέλλον. Και φυσικά θα είναι και ένα πρόκριμα για το Αιγαίο, αφού θα πούνε οι μεγάλες δυνάμεις με προεξάρχουσα την Αμερική ότι αφού τα βρήκατε με αυτόν τον τρόπο στην Κύπρο, ας τα βρείτε και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι η κερκόπορτα η οποία δεν πρέπει να ανοίξει. Κύριε Μαλκίδη, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και πάλι χρόνια πολλά για τις ημέρες.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
2: Focus 103,6.
0: Τα θέματα είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχουμε περιθώριο να διαφωνούμε και δεν έχουμε περιθώριο να εθελοτυφλούμε. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Η προηγούμενη κυβέρνηση από αυτήν είναι μια κυβέρνηση αποτυχίας. Η προπροηγούμενη το ίδιο. Οπότε τι πρέπει να κάνει ένας λογικός άνθρωπος? Να μην δώσει το δικαίωμα και τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποτύχει εθνικά να συνεχίσουν το σχέδιο εξόντωσης της Ελλάδος. Όπως πολύ σωστά αποκαλεί αυτά τα οποία συζητούσαμε ο φίλος ο ακροατής, ο Αλέξανδρος Κώστας. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι επίθετο, ποιο είναι όνομα, γιατί και τα δύο μικρά ονόματα είναι. Καλημέρα αδελφέ μου, όμως συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το οποίο μου γράφεις, ότι έχουμε ένα σχέδιο εξόντωσης με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Η ώρα είναι 9:30 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να κρατηθείτε, γιατί με το που θα επιστρέψουμε θα φιλοξενήσουμε εδώ στον Focus FM 103,6 έναν από τους πλέον μαχητικούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ορμόμενος εξαιρών, ο Κωνσταντίνος Μπούμπας. Θα είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε για ένα απίστευτο σκάνδαλο, μεταξύ άλλων, θα πιάσουμε και λίγο πολιτική κουβέντα, ένα απίστευτο σκάνδαλο για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν. Σε πολύ λίγο, εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ζωντανά μαζί σας, Στέφανος Δαμιανίδης. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες των προηγούμενων ημερών. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε YouTube και TikTok. Στείλτε μας μια καλημέρα και από πού μας ακούτε. Και όλοι όσοι θέλετε να μας στείλετε επίσης μια καλημέρα στο Viber 6907-483-484 να το κάνετε και να επικοινωνήσετε κι εσείς μαζί μας. Θέλω λίγο τώρα να πάω να δώσω την καλημέρα μου ευθύς αμέσως. Θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία του εδώ, γιατί είναι ένας μαχητικότατος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Ομπούμπας, ο οποίος αυτή την περίοδο αλωνίζει τα πανηγύρια, τι να κάνεις, έτσι είναι. Αλλιώς δεν γίνεται να έρθεις κοντά με τους ψηφοφόρους. Κύριε Μπούμπα, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά κιόλας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Η Παναγιά να μας προστατεύει με την σκέπη της και με την θεϊκή της σαύρα, γιατί την έχουμε ανάγκη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μέσω της εκπομπής σας, κύριε Δαμιανίδη.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και νωρίτερα μιλούσαμε για το ζήτημα το μεγάλο με τα θαλάσσια πάρκα. Θα έρθω μετά σε αυτό, θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί θέλω να ξεκινήσω λίγο με μία βόμβα την οποία δεν την έχουμε πάρει γραμμή τι ακριβώς γίνεται. Με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, σκανδαλώδες κύριε Μπούμπα, και θα ήθελα λίγο να μας βάλετε στο κλίμα.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι αυτό που αναδεικνύεται, κύριε Δαμιανίδη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά είναι και παράδειγμα παράλληλα βάζει σε σκέψεις, γιατί πραγματικά είναι σκανδαλώδη όλη η διαχείριση και το πώς κατέληξε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Διότι εμείς ως Ελληνική Λύση το λέμε από την πρώτη στιγμή ότι ο ΟΕΚ μπορεί να είναι αυτός ο οποίος πραγματικά να επιλύσει κατά πολύ μεγάλο μέρος το στεγαστικό. Διότι με το σπίτι 1 και το σπίτι 2 κτλ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια είναι τεράστια. Αν δείτε, δεν μπορούν να πάρουν εύκολα το δάνειο, παίρνουν κάποιοι όροι με τα ψηλά γράμματα, πρέπει να έχουν μεγάλη προκαταβολή κτλ. Ενώ ο ΕΚ έδινε τόσα χρόνια, όταν εξυπηρετούσε τους Έλληνες φτωχούς πολίτες, τους μεροκαματιάριδες, άτοκα δάνεια. Βέβαια και εκεί υπήρχε κάποια γραφειοκρατία, αλλά κρατήστε το νούμερο, έχει δώσει πάνω από 49.000 κατοικίες σε 417 περιοχές, σε 700.000 ελληνικές οικογένειες. Δεν είναι και λίγο. Ένας οργανισμός ο οποίος διαλύθηκε το 2012, υπήρχε από το 1954. Και προσέξτε τώρα, αυτός δεν έπαιρνε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο, είχε εισφορές από τους εργαζομένους. Μια μικρή εισφορά και από τους εργοδότες. Το 2012, αντί τον οργανισμό αυτό να τον διορθώσουν, τι πήγαν και κάνανε. Διαλύσαν τον οργανισμό. Αλλά το τραγελαφικό είναι ότι οι εργοδότες, ναι μεν σταμάτησαν να πληρώνουν, αλλά κύριε Δαμιανίδη προσέξτε, οι εργαζόμενοι συνέχισαν να πληρώνουν, δεν σταμάτησαν από το 2012. Αυτή η μικρή εισφορά προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνεχίστηκε. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν μαζευτεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ και να μην ξέρουμε πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα από τις εισφορές των εργαζομένων στον οργανισμό.
0: Συγγνώμη, κύριε Μπούμπα, θα μας τρελάνετε σήμερα και είναι καρδιά Αυγούστου. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Από το 12 που σταμάτησαν τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, 14 χρόνια έχουν περάσει από το 12.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το 12, 14 χρόνια, οι εργαζόμενοι πλήρωναν κανονικά, τα χρήματα έμπαιναν στα ταμεία, τα χρήματα αυτά είναι 2 δις και σήμερα δεν ξέρουμε πού έχουν πάει.
1: Κανονικότατα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή,
0: το καλό σενάριο, συγγνώμη, κύριε Μπούμπα, συγγνώμη λίγο. Το καλό σενάριο είναι τα 2 δις να βρίσκονται σε κάποιο ταμείο ξεχασμένα και το κακό σενάριο είναι να έχουν γίνει γιάχμα.
1: Και το τρίτο σενάριο να έχουν πάει κάπου αλλού, να έχουν διασκορπιστεί χωρίς να έχουν δικαίωμα να πάνε, γιατί αυτά ήταν εισφορές καθαρά για πρώτη κατοικία. Όλο αυτό όπως το λέτε, ακριβώς. Δεν ξέρουμε, θα το ψάξουμε. Και ως Ελληνική Λύση θα το ψάξουμε να μας πούν πού πήγαν αυτά τα 2 δις. Αλλά το σημαντικότερο είναι να ξανασυσταθεί ο οργανισμός. Διότι αν μπούμε στην Ευρώπη σήμερα, είμαστε η μόνη χώρα χωρίς κοινωνική πολιτική. Λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι η Ευρώπη όμως των λαών. Κοιτάξτε όμως την Αυστρία, σας δίνω παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν 220.000 δημοτικές κατοικίες. Εξυπηρετούν πάνω από τους μισούς πολίτες κοινωνικά σε δημοτικά διαμερίσματα που τους παραχωρούν προς χρήση με άτοκα δάνεια για να τα αποκτήσουν. Άρα λοιπόν μη γυρνάει και λένε, είμαστε η μόνη χώρα χωρίς κοινωνική πολιτική. Με έναν οργανισμό εργατικής κατοικίας, τον οποίο τον διαλύσαμε και συνεχίζαν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν. Και το αποτέλεσμα είναι να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, είναι και παραπάνω από 2 δις, γιατί τα στατιστικά στοιχεία που τα πήρα μέσα από πρώην άνθρωπο του ΟΕΚ, αυτή την ώρα, είναι και παλιά. Δηλαδή μπορεί να έχουν ξεπεράσει αυτό το ποσό το οποίο μιλάμε. Κάποια πενταετία, αυτό που συνεχίζεται. Το θέμα είναι γιατί δεν πάνε στις ίστες του οργανισμού, που είναι η παλάκια, είναι η μόνη λύση για την πρώτη κατοικία. Τι κάνουν τώρα? Πάνε και δίνουν σε ιδιώτες δημόσιες εκτάσεις, δίνουν και στο στρατό, αλλά αυτό θα είναι με ενίκιο προς χρήση. Δεν θα αποκτήσει ποτέ ο Έλληνας δηλαδή δικό του κεραμίδι έτσι. Θα είναι απλά ένα ενίκιο. Όπως ξεπουλάνε και τα αρχαιολογικά μνημεία. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο τραγελαφικό. Το 40% των εσόδων από τα μουσεία και τα αρχαιολογικά μνημεία πήγαινε στον κρατικό προϋπολογισμό. Μας είπε κανείς πόσο ήταν το ύψος των χρημάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού? Απλά λένε δεν βγαίναμε και πάει και τα δουν σε ιδιώτες. Την Ακρόπολη θα την πάρει ιδιωτικό σούπερ μάρκετ. Να το πω έτσι λαϊκά. Αυτά όμως για ποιο λόγο? Και οι δήμοι, οι τοπικές κοινωνίες δεν τα πάρουν μία. Δεν θα πάρουν πρώτα κιστό. Που οι ίδιοι, αν πάτε στην Ιταλία, οι δήμοι έχουν τη μέρημνα για τη φροντίδα των αρχαιολογικών μνημείων και τα έχουν κούκλα όλα. Και εμείς εδώ ρημάζουν γιατί η γραφειοκρατία καλά κρατεί και ένα Υπουργείο Πολιτισμού που τώρα τα δίνει όλα σε ιδιώτες. Δηλαδή ξεπούλημα γίνεται ρε παιδιά. Με τον ΟΕΚ, πραγματικά μπράβο που το αναδεικνύεται, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί ακούμε τώρα σπίτι 1, σπίτι 2 και ιστορίες τα είχαμε να λέγαμε. Πάνε σε έναν οργανισμό εργατικής κατοικίας, ο οποίος έδωσε πραγματικά σπίτια με άτοκα δάνεια, με κληρώσεις.
2: 700.000 γιατί... οικογένειες είπατε, 50.000 σπίτια σε 417 περιοχές.
1: Όταν δούλευε παλιά ως εργάτης, και το λέω στο τοπογραφικά συνεργεία, πιτσιρικάς τώρα, από τότε θυμάμαι εισφορά του ΟΕΚ, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό ποσό. Όμως ήταν σημαντικό, γιατί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας που έγινε το 1954 έδωσε πολλά σπίτια και αν τον αφήνανε θα έδινε και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
2: Δεν το χρηματοδοτούσαν τον ΟΕΚ, δεν το χρηματοδοτούσε ο προϋπολογισμός. Αυτό χρηματοδοτούμενος
1: ήταν. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Με μια πολύ μικρή εισφορά. Πολύ μικρή εισφορά. Πιστέψτε, δηλαδή ήταν μηδαμινή. Να λέμε ότι σήμερα μπορεί να ήταν, ας πούμε, το μήνα 3 ευρώ. Για να καταλάβει ο κόσμος. 2,5 κάπου εκεί.
2: Μάλιστα. Κύριε Μπουμπά, είναι τεράστιο το θέμα και πρέπει να το αναδείξετε.
1: Όταν ήταν ο Μητσοτάκης, έχουμε καινούργια στατιστικά. Ήταν ένας στους 4 Έλληνες που δίνει το 40% του μισθού του μηνιαίως για να καλύψει το ενίκιο. Ο ένας στους 4 Έλληνες έγινε 2 στους 4. Oh. Οι μισθοί δηλαδή δίνουν το 40% των απολαμβών τους μηνιαίως για να καλύψουν μόνο το ενίκιο. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά αν στα στατιστικά μιλάει και για κοινόχρηστα και για ρεύμα και για νερό.
2: Αυτά είναι άλλο πακέτο.
1: Δεν είναι μέσα.
2: Αυτά είναι άλλα πακέτα. Κύριε Μπουμπά, είναι τεράστιο ζήτημα η κατοικία. Πρέπει να οπωσδήποτε να το αναδείξετε.
1: Και μια που είπατε και νερό, κύριε Δαμιανίδη, επιτρέψτε μου να ξέρουν οι Θεσσαλονικίες αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια θα πάνε 3 φορές επάνω με την ΕΙΑ.
2: Για το ρεύμα, για το νερό. Τα έχουμε αναδείξει. Όχι, κύριε Μπουμπά.
1: Θα πάει από 5 ευρώ.
2: Κύριε Μπουμπά, ακούστε με λίγο. Δεν θα πάνε 3 φορές πάνω. Εγώ την περασμένη εβδομάδα φιλοξένησα τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, τον δήμαρχο της Θέρμης, ο οποίος μου είπε, και το έχω κρατήσει το ηχητικό γιατί μου ζήτησε να το κρατήσω, μου είπε ότι θα πάνε τα τιμολόγια από 5 μέχρι 10 φορές πάνω. Δεν θα πάνε μόνο 3.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε λίγο, μια και αναφέρεστε στον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, γιατί εγώ ως βουλευτής Ελληνικής Λύσης έκανα μνήμα γι' αυτόν. Για τη ΔΕΙΑ, δηλαδή Θέρμης, η ΔΕΙΑ Θέρμης χώρια το ότι καλύπτει πάνω από 117 χιλιόμετρα άρδευσης, έχει μεγάλο αρδευτικό δίκτυο, πάνω από 55.000 αν θυμάμαι τα στοιχεία που τα θυμάμαι πολίτες, αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ Θέρμης έχει εισπραξιμότητα 96,4% και πάνε και ξεπουλάνε τη ΔΕΙΑ Θέρμης που είναι μια εύρωστη επιχείρηση. Και όλες αυτές οι ΔΕΙΑ που χρωστάνε ενεργειακά είναι λόγω του μνημονίου και λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εδώ πάμε για 3 χρηματιστηριακούς πυλώνες. Τη κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Έτσι. Τι έμεινε, ο αέρας.
2: Έτσι. Πάντως, η ΔΕΙΑ Θέρμης έχει και τεράστιο δίκτυο αγροτικό, αρδευτικό.
1: Αυτό λέω. Και το δίνουν χιλιόμετρα αρδευτικό δίκτυο.
2: Ναι, και το δίνουν τη διαχείριση του.
1: Προσέξτε την παγίδα. Για 3 χρόνια λέει θα είναι παγωμένο το τιμολόγιο στην άρδευση στο ΣΤΟΕΠ. Μετά τα 3 χρόνια τι γίνεται?
2: Μετά
1: τα κόβουν και το άλλο που το καλαμπόκι γιατί χρωστάει 20 ευρώ. Αυτό θα γίνει.
2: Κύριε Μπουμπά, το θέμα είναι ότι τη διαχείριση πλέον του αδρευτικού την παίρνει η ΙΑΘ, η οποία είναι άσχετη με το κομμάτι του αγροτικού νερού. Άσχετη.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λέω. Έτσι ακριβώς. Και ειδικά η ΔΕΙΑ Θέρμης έχει μεγάλο δίκτυο άρνευσης χωραφιών. Πάνω από 117 χιλιόμετρα δίκτυο έχει την άρνευση η ΔΕΙΑ Θέρμης που ηγείται ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Κύριε Μπούμπα, τι θα γίνει με τις φωτιές?
1: Τεράστιο ποσό. Ναι. Προσέξτε κάτι τώρα. Για να το ξέρει και ο κόσμος, δράτω με τις ευκαιρίες του ακροατές του Focus. Εγώ μη στο είπαμε βέβαια στη Βουλή. Αλλά το θέμα είναι, παρακολουθούν το 2016 η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ, οι μέτοχοι, ήταν να περάσουν στο υπερταμείο. Ενώ ξεκίνησαν τη δικασία, πήγαν στο υπερταμείο, προσέξτε τώρα. Βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και το έκρινε παρανομό, διότι λέει το δημόσιο αγαθό, όπως είναι το νερό, δεν μπορεί να μπει κάτω από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Οπότε οι μετοχές επιστρέψαν πίσω. Μου λέει ο ομοειδιάτης μου βουλευτής ο οικονομολόγος ο κύριος Βιλιάρδος, έτσι ακριβώς όπως το λες μου λέει είναι, αλλά πρόσεξε. Πληρώσαμε λέει και 400 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναπάρουμε τις μετοχές πίσω. Καταλάβατε τι έχει γίνει. Και οι άνθρωποι σήμερα θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και καλά θα κάνουν εργαζόμενοι και δήμαρχοι. Όσοι δήμαρχοι δεν φοβούνται, γιατί οι περισσότεροι φοβούνται. Να το πούμε και αυτό. Θα τους κόψουν απαλού κονδύλια. Για να δείτε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι παράνομη, διότι η ΕΙΑΤ και η ΕΙΔΑΠ θα τα δώσουν σε δύο εταιρείες ΑΕ καθαρά χρηματιστηριακές. Και αφήστε να λένε ότι θέλουν. Ήταν λέει πρόβλημα ο υπουργός η Πασφερμία και οι άλλες ΔΕΙΑ από την επαρχία τι θα γίνουν. Κάνουν δύο ισχυρούς πυλώνες. Πριν από 20 μέρες η Νέα Δημοκρατία, πριν κλείσει τη Βουλή, για να
2: πάρουν νομοσχέδιο
1: και να πέσουν με τα κουβαδάκια μας.
2: Όλοι ναι, ναι, πέρασε νομοσχέδιο το οποίο ήταν κόντρα σε αυτό το νόμο.
1: Είπε στο νόμο περί τοπικής αυτοδιοίκησης του κώδικα ότι η ΔΕΙΑ μόνο οικειοθελώς θα συγχωνεύονται και πάει μετά από 15 μέρες μετά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και θεσπίζει νόμο που υποχρεώνει τις ΔΕΙΑ να συνενωθούν. Σε τι καταστήματα, μαγαζιά, φιλέτο. Ποια είναι αυτά, είναι Αθήνα, Φιώτιδα, Βιωτία, νησιά μέχρι και την Πάρο. Πάμε Θέρμη που είναι Δήμος Λαγκαδά, Δήμος Δέλτα, τι είναι, βάλε και τη Χαλκιδική, το καλό κομμάτι. Δηλαδή παίρνουμε μαγαζί γωνία. Και από εκεί και πέρα ποιο είναι το αποτέλεσμα, ό,τι πάθαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα πάθουμε και στο νερό. Και αυτή τη στιγμή για το ηλεκτρικό ρεύμα, στατιστικά, υπάρχουν στοιχεία από τη ΡΑΕ, η οποία τι λέει, μέχρι το 2035 το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι ακριβώς στην Ελλάδα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε γεμίσει φουρφούρια, ανεμογεννήτριες, οι οποίες τώρα δίθεν θα ελεκθούν, γιατί από τους πυθύρες παίρνουν και πυρκαγιές, και τα φωτοβολταϊκά που ρημάξαμε την καλλιεργήσιμη μυγή. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι να σας πω κύριε Δαμιανή.
2: Τι είναι Μπούμπα, πάντως,
1: η Νέα Δημοκρατία πάντως, αυτή τη στιγμή που δεν με αφήνουν να μιλήσω, εσείς με αφήνετε να μιλήσω σε τηλεοράσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία έχουν δοθεί 812.000 απευθείας αναθέσεις, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Επείτε μου εσείς τώρα.
2: Αφού ξέρετε νούμερα, ξέρετε ότι το πρόγραμμα, αυτό το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα, το Αντινέρο, είναι πάρτι, κυριολεκτικά πάρτι απευθείας αναθέσεων.
1: Αντιξέρω, είναι Αντινέρο πάντως, τι να σας πω, απευθείας αναθέσεις. Περιμένουν να πάρουν το ΕΣΠΑ για να καθαρίσουν το χειμώνα τα δάση. Δεν αφήνουν τους μελιστοκόμους για επικονίαση χωρίς να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Εδώ είναι ξεκάθαρα. Εμείς φωνάζουμε ως ελληνική λύση, βγάλετε την έκθεση Κολντάμερ. Γιατί δεν τη βγάλετε? Η έκθεση Κολντάμερ μιλούσε για 37 διαφορετικούς φορείς που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Μιλούσε ότι πρέπει να υπάρχει ομοψυχία από όλοι συμπολίτες και αντιπολίτες για να υλοποιηθεί. Καλά έκανε ο Γερμανός αυτός, ειδικός επιστήμονας στις πυρκαγιές. Μιλάει ότι πρέπει να απλοποιηθεί το κέντρο συντονισμού. Εδώ η δασική υπηρεσία με την πυροσβεστική είχαν να συνευρεθούν 19 ολόκληρα χρόνια. Και εσείς μιλάτε τώρα για πρόληψη. Το θέμα είναι η πρόληψη. Εδώ προχθές τους δασοκομάντους τους είχαν στη Μυτιλίνη για 4 συνεχείς μέρες για τη φωτιά εκεί, εξαντλημένους, τους πήγαν με ελικόπτερο ακούστα μπέλ και γυρίσαν με καράβι της γραμμής, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ελικόπτερο για τους δασοκομάντους. Άμα δεν υπάρχει για τους δασοκομάντους, πού υπάρχει ρε παιδιά το ελικόπτερο? Μιλάμε τώρα για ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η ΕΜΟΔΕ, λοιπόν, από εκεί και πέρα γίνεται πρόταση για θερμικές κάμερες. Είδατε εσείς να υλοποιηθεί πέρα από το δάσος της Δαδιάς κάποτε με το Δήμο της Βουλγαρίας στο Χάρκοβο.
2: Ούτε θερμικές κάμερες, ούτε τα ραντάρ τα οποία είπανε.
1: Επιβραδυτικό Ευρώπουλος, πήραμε.
2: Όχι,
1: δεν πήραμε. Νοικιάζουμε αυτή τη στιγμή μέσα. Πληρώνουμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν παίρνουμε δικό μας στόλο. Το νοικιάζουμε. Πληρώνουμε. Χώρια το ότι θα μπορούσαν να το επιβραδυτικό υγρό. Κοροϊδεύουμε ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως, να που χρειάζεται.
2: Και το επιβραδικό χρειάζεται και τα μπεριεύ χρειάζονται και τα ηλιούζνη χρειάζονται, αλλά πού να τα κάνουμε αυτά?
1: Α, καλά, εννοείται. Το καλύτερο αεροπλάνο παγκοσμίως. Το ρώσικο. Το καλύτερο. Το έχουν αναγνωρίσει ή τη ΣΠΑΣ. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι να κλείνουμε επιχειρήσεις, ελληνικότατες επιχειρήσεις, όπως με το ΜΕΡΕ τα σούπερ μάρκετ, τα οποία τα κλείσαν ενώ προωθούσαν ελληνικές επιχειρήσεις. Το έχουμε καταγγείλει στη Βουλή και ο επικεφαλής μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι είχαν 180 εργαζομένους, 249 προμηθευτές, χτυπούσαν το μονοπόλιο σε κάποιες τιμές προϊόντων ήδη βασικά διατροφής, ήταν καθαρά επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων, γιατί με ελληνικό αφημί προωθούσε μόνο ελληνικές επιχειρήσεις, και επειδή ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, ο Στάιν Μεράν, το λέω σωστά, είχε το 51%, πήγαν και βάλαν λουκέτο μια ανοιχτή στην εταιρεία, αφήνοντας αυτή τη στιγμή οικογένεια στον δρόμο. Αλλά μιλάμε για εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, γιατί λέει ήταν Ρώσος ο ιδιοκτήτης με τα νέα μέτρα κατά της Ρωσίας. Δεν είναι για να τρελαίνεσαι. Οι εφοπλιστάδες να φέρνουν πετρέλαιο και να κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προωθούν προϊόντα και να χτυπήσουν μονοπόλια μεγάλων πολυεθνικών. Τι να σας
2: πω. Πάντως τώρα, κύριε Μπούμπα, που μου αναφέρατε τον επικεφαλή σας, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κάτι παίζει τώρα. Μέσα στον Αύγουστο έχουν βγει κάτι δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία τον έχουν πολύ ψηλά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για επιμέρους ζητήματα. Δηλαδή, έλεγα νωρίτερα για κάποιες πληροφορίες δημοσκοπικές γύρω από το λαθρομεταναστευτικό του, για το ποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Πρωτιά του δίνουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακούστε, αυτό το κάνω για να είναι καλυμμένος ο πισινός τους. Δηλαδή, τι γίνεται? Και πρέπει κάποια στιγμή, γιατί θα πέσουν πάρα πολύ έξω στις δημοσκοπήσεις. Ειδικά με την Ελληνική Λύση που είναι πάρα πολύ ψηλά. Εγώ το βλέπω και με τα μέλη. Αυτή τη στιγμή στο πολιτικό μου γραφείο. Τι να κάνω τώρα, μην ευλογήσω τα γένια μου? Δεν είναι να ευλογήσω. Έχουμε 4 φορές περισσότερα μέλη από την προηγούμενη εκλογή. Ακούστε όμως. Για να μην πέσουν διθεμίσω, πετάνε τον Αύγουστο πραγματικές δημοσκοπήσεις με αυξημένη τάση, για να είναι καλυμμένοι ότι εμείς το δώσαμε στη δημοσιότητα, και όσοι το είδαν τον Αύγουστο που λείπουν όλοι οι διακοπές. Και το Σεπτέμβριο πάλι θα τα μασάν. Ανάλογα την περιοχή, πώς διατυπώνεται το ερώτημα, τι θέμα θα βάλουν κτλ. Είναι για να είναι λίγο καλυμμένοι, γιατί λένε να εμείς τα λέγαμε τον Αύγουστο, γιατί δεν τα λέτε ρε, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο όμως, και τα λέτε μόνο τον Αύγουστο?
2: Ναι.
1: Είναι λίγο πονηρό, καταλάβατε τι λέω. Για να είναι καλυμμένοι.
2: Εκλογές πότε πλάμε, τι βλέπετε?
1: Είπατε?
2: Εκλογές λέω, πότε βλέπετε?
1: Αυτό το ξέρω ο Μητσοτάκης, ο οποίος συνευρίσκεται τα βράδια πάλι με τον ίδιο τον Μητσοτάκη, δηλαδή μιλάει με τον εαυτό του, ας πούμε, φωναχτά.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω. Βλέπω να το πηγαίνει πίσω. Είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι. Η δική μου εκτίμηση,
2: ναι,
1: μακάρι
2: ναι, ναι,
1: να γινόταν. Αλλά βλέπω να πηγαίνουμε άνοιξη. Δεν βλέπω να πηγαίνουμε τώρα και
2: εάν το πάει εκεί, θεωρείτε, κύριε Μπούμπα, ότι μπορεί και να είναι το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία μέχρι να βρει την επόμενη θέση στην Ευρώπη?
1: Ένα είναι αυτό, αυτό ναι, εντάξει, την ψάχνει την Ευρώπη. Γι' αυτό συνεργάζεται με τον Τσίπρα τώρα, για να εξασφαλίσει ο καθένας την Ευρώπη. Το ξέρει ο κόσμος ότι ο Τσίπρας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων και τον έχουν ψηφίσει, προσέξτε, ο Γιώργος Παπανδρέου τον ψήφισε, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το ξέρει ο κόσμος. Γιατί να μην ψηφίσουμε και το Μητσοτάκη να πάρει μια θέση? Αλλά μην τρώει κουτόχορτο δυστυχώς ο κόσμος. Γιατί είναι ο Τσίπρας προωθείται από το σύστημα? Γιατί τον βγάζουν σε όλα τα κανάλια χωρίς να είναι εκλεγμένο κόμμα αυτό το Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Παίρνει και ωραίο όνομα, να μην σπηλώνει και το όνομα τώρα. Γιατί μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα? Λοιπόν, και γιατί να συνεργαστεί? Μα και οι δύο μια χαρά του συστήματος είναι. Όλα και οι δύο σκίζουν μνημόνια, τα ξαναγράφουν, αλλάζουν δημοψηφίσματα, έτσι, προωθούν προδοτικές συμφωνίες όπως τους βολεύει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, βλέπε Μακεδονία, βλέπε Κωσυφοπέδη κτλ. Μια χαρά! Δοκιμασμένοι του συστήματος είναι. Δεν μπορούν άραγε να κάνουν μια εταιρεία ΑΕ πολιτικού χαρακτήρα? Μια χαρά μπορούν. Οπότε και ο Τσίπρας, εδώ είναι τώρα η λύση γιατί το προωθούν. Και του δίνουν και αυτά τα ποσοστά, αλλά κανείς δεν λέει πώς διατυπώνεται το ερώτημα. Στις δημοσκοπήσεις. Πόσο πονηρά μπορεί να διατυπώνεται το ερώτημα για να δίνει και τα ποσοστά που θέλουν? Θα μπορούσε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να ανταποκριθεί στην Ευρώπη όπως ανέλαβε τότε τη χώρα? Ο κόσμος προβληματίζεται. Δεν το ρωτάει για άλλα θέματα, αν άλλαξε το κακούργημα σε πλημέλημα, αν έχει ευθύνες για την τραγωδία στο μάτι, αν πρόδωσε τη Μακεδονία, αν αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες, αν διέλυσε τις μικρές επιχειρήσεις, αν προχώρησε τους πληστηριασμούς και αν έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας. Για ρωτά στον κόσμο αυτά και να δεις τι απάντηση θα πάρεις. Είναι πολύ απλά.
2: Πάντα Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι, κύριε Βούβα. Λοιπόν, πάντα... στην Ευρώπη, εκεί να σου πει, εντάξει, καλώς ήταν. Δεν έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τα βρήκε μετά με τη Μέρκελ. Άμα το ρωτήσεις τους πληστηριασμούς που ξεκίνησαν την εποχή του, θα σου πω πώς να πάρει ο Τσίπρας. Και το συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Φωνάζουμε ως ελληνική λύση να μας πούν πού είναι το πόρισμα του 2015 που το έδωσε η εταιρεία Οκιάνη στο Τσίπρα και ο Τσίπρας το κράτησε μαζί με τους Σαμαρά, άλλα φρούτα κι αυτοί, κρατήσαν ολόκληρη μελέτη αυτή τη στιγμή γεωπολιτική που μιλάει για το μεγαλύτερο κοίτασμα που βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια από τη Θάσο, την περιοχή Μπάμπουρας, με 4,8 δισεκατομμύρια βαρέλια και η αξία του βαρελιού για εξόριξη είναι 4,90 δολάρια όταν στη Σαουδική Αραβία είναι 5 δολάρια, δηλαδή είναι πιο προσοδοφόρο. Μιλάνε όλα τα γαλλικά site και όλες τα γαλλικά site, ξένα site για αυτό το κοίτασμα και κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί η επέκταση δεν γίνεται περισσότερο στα ναυτικά μιλιά? Γιατί από αυτό το κοίτασμα σφετερίζουμε να πάρουν και οι Τούρκοι σε δικά μας χωρικά ύδατα. Είναι πολύ απλό. Ποιοι θα τη μοιραστούν τη δουλειά? Στη μια κοινοπραξία είναι η Mobil μαζί με την Texaco, στην άλλη κοινοπραξία είναι η Total μαζί με την Ιταλική Eni. Μια χαρά να το μοιράσουν το Αιγαίο με τις ευλογίες του Ερντογάν και του Μητσοτάκη.
2: Μπορεί ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν είναι πρωθυπουργός αύριο, σε αυτά να βάλει πόδι, να πατήσει, να χτυπήσει το τραπέζι στο χέρι της
3: τραπέζης. Εννοείται. Μην λένε όλοι οι ίδιοι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι οι ίδιοι. Διότι πατάει αυτή τη στιγμή άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία σε δικά μας χωρικά ύδατα. Του διεκδικεί με διεθνές συμβάσεις ότι είναι στα δικά μας χωρικά ύδατα και παγώνει όλη την αγοροπολισία. Δεν είναι το θέμα ότι πιέζονται από τις πολυεθνικές. Θα πιεστούν. Το θέμα είναι ότι υπογράφουν. Συμφωνούν. Και να σας πω λίγο, μια και το ανοίγουμε αυτό το θέμα. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου συναντήθηκε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης με τον Οζάλ το 1986, προσέξτε, μιλήσαν για αυτό το κοίτασμα. Όταν πήγα στον Ταβός τον Φεβρουάριο του 1987, συμφωνήσαν ότι για 40 χρόνια δεν θα μπουν ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι σε αυτό το μεγαλύτερο κοίτασμα που υπάρχει, όχι στο λεκανοπάτιο του Μεσογείου, από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Και τότε ο Ανδρέας είπε το περιβόητο mea culpa. Το mea culpa δεν ήταν για την Κύπρο. Θεώρησε λάθος, αλλά το είπε στα λατινικά για να μην το καταλάβουν, ότι υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία σε δικά μας χωρικά ύδατα, στην περιοχή Μπάμπουρας, 10 ναυτικά μίλια από τη Θάσο, η οποία έχει το τεράστιο αυτό κοίτασμα να μην μπει κανένας. Και όταν επί 7 ετίας έγιναν οι μελέτες από Αμερικάνικη εταιρεία στον τότε Παπαδόπουλο, τι έγινε? Όταν η Ελλάδα πήγε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1980, η ίδια η γαλλική Total και τα πετρέλαια της Γαλλίας είπαν, είναι δυνατόν με τέτοιο τεράστιο κοίτασμα να μην βάλουμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα? Έτσι μπήκαμε στην ΕΟΚ. Λόγω του κοιτάσματος. Και μέχρι τότε δεν υπήρχαν παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με το που έγινε το κοίτασμα, βγήκε αυτό το κοίτασμα που είναι η μερίδα του Λέοντος, άρχισαν οι παραβιάσεις από το χώρα, από το σεισμίκι ούτω καθεξής. Αυτό παρακάνουν και τώρα. Δεν είναι μόνο η συνθήκη Κούπερ, εδώ θα περάσουμε σε άλλη ιστορία τώρα με τα πετρώματα, αλλά εδώ πρόκειται για δικά μας χωρικά ύδατα που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εξόριξη. Και όταν το 2015 η εταιρεία αυτή είπε να κάνω νέες μετρήσεις με νέα προηγμένα μέσα, τα ΕΛΠΕ, δηλαδή τα ελληνικά πετρέλαια, δεν την άφηναν να κάνει έρευνα. Τρελό, αλλά δεν την άφηναν σε δικά μας χωρικά ύδατα. Παρατάφτα την έρευνα την κάνανε, δώσαν καινούργια στοιχεία και δώσαν αυτό το πόρισμα σε Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Πού είναι το πόρισμα? Θα μας το πούν? Τι λέει το πόρισμα?
2: Μπαζώθηκε. Μπαζώθηκε.
3: Είναι η τακτική τους.
2: Το μπάζωσαν, η τακτική. Κύριε Μπούμπα, ευχαριστώ θερμά.
3: Εγώ καλή μέρα, καλή δύναμη. Θα το σκαλίσουμε αυτό με τον ΕΚ. Έχουν και τα ευρώμετρα επίσης, νέο σκάνδαλο. Με τα σπιτάκια βλέπετε τι γίνεται. Αυτό. Με τα κέντρα βιομάθησης. Από τα 1500 κέντρα διαβίωμάθησης τα 1170 είναι παράνομα. Με τον ΟΠΚΕΠΕ στην Ιταλία δίνουν επιδοτήσεις στους Ιταλούς αγρότες για το 2026 και εμείς ακόμα να δώσουμε για το 25, για άλλους λόγους, για να νομιζόμαστε. Από την Τράπεζα Πυραιός και να πληρώνουμε τόκους. Μια χαρά. Το ένα σκάνδαλο μετά
2: το άλλο. Εγώ πάντως, αν ήμουν βουλευτής,
3: θα έρθουν κι άλλα, αλλά ο κόσμος δυστυχώς, κύριε Δαμιανίδη, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε, να έχουν άποψη οι ακροατές. Να καταλαβαίνουν το τι γίνεται. Κάθε σκάνδαλο που έρχεται το θεωρούμε και φυσιολογικό. Εκεί φτάσαμε.
2: Εγώ κύριε Μπούμπα, πάντως, αν ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είχα απέναντί μου εσάς, ή οποιονδήποτε άλλο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, θα ντρεπόμουν να κάτσω εκεί να το συζητήσω. Με τόσα σκάνδαλα, πραγματικά απορώ με το στομάχι που έχουν, που βγαίνουν και στις τηλεοράσεις. Αλλά έχουν φιλικά προσκύμενους δημοσιογράφους και καλύπτουν τις πομπές τους. Κύριε Μπούμπα, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
3: Τους είναι να σκεπάζουν εμάς. Δηλαδή, πάνε να μιλήσουμε έτσι, εγώ και οι άλλοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, και μιλάμε πάνω σε εμάς για να μην ακουστούν. Κατάλαβα.
2: Ντου από παντού, καλημέρα.
3: Έτσι έκανε ο Ντούκου προχθές, έτσι έκανε ο Ρωμανός, έτσι κάνουν όλοι, είναι η τακτική τους. Να μην ακουστούν.
2: Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά, κύριε Δαμιάλη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση, την καλή συνάδελφο, και επιστρέφουμε. Θα κάνουμε και διάλογο, αλλά πριν από το διάλογο, επειδή εχθές έτσι πολύ αναστάτωση στα αθλητικά δρόμενα είδα, έχουμε και αυτή την μεταγραφή, αν κατάλαβα καλά θα πάει η Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, και επειδή δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά στα ευρωπαϊκά μέχρι στιγμής στις επιδόσεις μας, ο Παναθηναϊκός μόνο παρέμεινε στην ίδια διοργάνωση που ήταν ούτως ή άλλως στη χαμηλότερη διοργάνωση. Ζήτησα από τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Μποζιονέλο να κάνουμε μια αθλητική κουβεντούλα στο τρίτο μέρος της εκπομπής, στο ξεκίνημα, και μετά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε όλα. Οπότε εσείς που ενδιαφέρεστε λίγο περισσότερο για τα αθλητικά, ορίστε. Και εσείς που δεν ενδιαφέρεστε, κάνετε υπομονή, γιατί σε λίγη ώρα θα έρθει η φάση που θα μπορούμε να μιλήσουμε. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Ποτίτση, απαραίτητα διαφημιστικά, και επιστρέφω σε λίγο με Νίκο Μποζιονέλο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερής σε δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εντείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 27 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδενδρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδενδρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή. Μόνον η ελληνική λύση, με το πλήρως κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμά της, μπορεί να ξυλώσει τα κλεφτόδενδρα των ολιγαρχών και να επιστρέψει τον κλεμμένο πλούτο στους Έλληνες πολίτες, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Καλύτερη σήμερα η εικόνα από το διπλό πυρήνο μέτωπο στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας. Σκληρός ο απολογισμός, με δύο νεκρούς, 9 εγκαυματίες, πολλακάμενα σπίτια και αυτοκίνητα. Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά ανίκανου κράτους, επισημαίνει το ΚΚΕ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και άλλες 18 περιοχές. Για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά στην περιοχή Διπόταμο συνελήφθη ένας 80χρονος άνδρας στην Καβάλα. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής σημειώθηκαν χθες ενός 18χρονου αγοριού και μιας 60χρονης γυναίκας στην παραλία Αγίας Τριάδας στην Θεσσαλονίκη. Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΦ. Το μυστικό σχέδιο του Ιράν για κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή φέρνουν στο φως αποκαλύψεις της Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη προετοιμαζόταν όλο το διάστημα της 60ήμερης εκεχηρίας που τυπικά λήγει σήμερα να εντείνει τη σύγκρισή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, την ώρα που συνέχιζε να συμμετέχει σε συνομιλίες και να καταλήγει σε συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς και Πελοποννήσου. Στο νομό της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα, πριν να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τις τράπεζες, προς servicers και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας. Ακόμα και αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε μπορέσει να βάλετε σε σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, και σε αυτή την περίπτωση, μη σας πω ότι ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο, απαραίτητο να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση είναι πολύ πιο πολύπλοκη σε σχέση με αυτές του ιδιώτη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η AG Economy είναι μια εταιρεία την οποία έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Γαμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος του δολοφόνησαν το παλικάρι του εκεί στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, και ξέρει να κοιτάει το σύστημα κατάματα, μπορεί και είναι επαγγελματίας στο χώρο πάρα πολλά χρόνια, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να σώσουν περιουσίες, να σώσουν επιχειρήσεις, να παγώσουν διαδικασίες πληστηριασμού, διαταγές πληρωμών και πάει λέγοντας. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν για όλη την Ελλάδα με την AG Economy, το οποίο μπορείτε να καλείτε, είναι το 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Επίσης, τώρα, εσείς που είστε φοιτητές, εσείς που είστε φοιτήτριες, εσείς που είστε μεταπτυχιακοί φοιτητές, εσείς που έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας και δηλώνει το σπίτι σας ως κατοικία βασική, εσείς οι οποίοι ψάχνετε να βρείτε ένα σπίτι να νοικιάσετε για έναν φοιτητή και θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε νέα συμβόλαια για ρεύμα, για φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Vulcom, κυρίες και κύριοι. Η Vulcom είναι μια εταιρεία που παρακολουθεί τους φίλους, καλά φίλοι δεν είναι, παρακολουθεί όλους τους παρέχους, τους παρόχους ενέργειας για λογαριασμό των φίλων του Focus FM 103,6 και μπορεί να σας δώσει την καλύτερη δυνατή προσφορά για ένα συμβόλαιο οικονομικό για ρεύμα, για αέριο και πάει λέγοντας. Ειδικά το πακέτο το φοιτητικό το οποίο σας είπα έχει πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα, με 5 ευρώ το μήνα και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στην προνομιακή τιμή θα τις πάρετε στα 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με τα 0,15 ευρώ που κοστίζει η κιλοβατόρα κατά μέσο όρο αυτή την περίοδο. Άρα, έχουμε ένα πολύ δυνατό πακέτο φοιτητικό. Μπορείτε να το κάνετε χρήση όλοι όσοι έχετε ένα φοιτητή στο σπίτι σας. Με 200 πρώτες κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα και μετά είναι κλιμακωτά πηγαίνει στο μέσο όρο της κιλοβατόρας για τις κιλοβατόρες πάνω από τις 200. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία είναι οικονομικά και για τα οποία όλοι όσοι επικοινωνήσετε με τη Vulcom θα έχετε πλήρη ενημέρωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική η κάλυψη. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη και τη Λαζαρούλα. Μπούλτσιου. Πάμε. Λοιπόν. Έχει γίνει λίγο, αν το έχω καταλάβει καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ στενά το αθλητικό ρεπορτάζ. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Πολύ θα ήθελα, γιατί έχω υπάρξει αρχισυντάκτης αθλητικής εκπομπής κατά το παρελθόν, έχω να σας πω. Και το ρεπορτάζ, το αθλητικό είναι πάντοτε ένα ωραίο ρεπορτάζ τώρα το παρακολουθείς. Αλλά ό,τι το αφήνεις, σε αφήνει, λέει. Έτσι, είναι βασικοί κανόνες οι συγκεκριμένοι. Συνεπώς, έχω τον ειδικό, τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί όλα τα αθλητικά δρόμενα. Ο Νίκος Μποζιονέλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Νίκο, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM και χρόνια πολλά κιόλας.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τώρα, από πού να το πιάσουμε? Άντε να το πιάσουμε λίγο από το τελευταίο που αφορά και τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια?
1: Τι γίνεται, μου φαίνεται ότι τέτοια. Το θέσω λίγο ανάλαφρα. Αν μου επιτρέπεις. Ναι. Τέτοια εμφυλιακή κατάσταση έχει να ζήσει η Θεσσαλονίκη την εποχή του Κούδα. Αλλά αυτό ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Έχω την προσέγγιση αρνητικά. Ναι. Γιατί τα κακά τα ψέματα καταλαβαίνεις την την κατάσταση και το κλίμα, απλά μας σκορλάρει στα social media. Αυτό που βλέπω από χθες, την οργή των φίλων του ΠΑΟΚ, ομολογώ πες από εσένα, δεν το περίμενα. Και ναι. Μιλάμε για όλοι δηλαδή, την αυτά που κάνετε, το πουλάτε, το ένα το άλλο. Δείχνει σαν κερασάκι στην τούρτα η συγκεκριμένη περίπτωση και είναι αρκετά διαφορετική από άλλες πωλήσεις ελληνικών ομάδων, η αλήθεια είναι. Σε διέκοψα, ρώτα και θα σου πω.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Να, απλά θυμήθηκα εκείνη την περίοδο με τον Κούδα που ήταν όντως εμφύλιο πολεμική η κατάσταση. Αλλά τώρα πραγματικά δηλαδή αυτό αφού γκράζομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
1: Το σημαντικό είναι το άλλο. Ο ίδιος ο παίκτης τι ήθελε και η ομάδα της. Δηλαδή καλή όλη εμείς. Έκανε μια ανάρτηση της εξηγώντας ότι είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί, οι ομάδες, οι σύλλογοι είναι ουμπεράλες. Είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μεγαλύτερο από αυτούς. Δεν υπάρχει παίκτης ή πρόεδρος ή προπονητής που να είναι πάνω από την ομάδα. Το έχουμε δει, ρε παιδιά, τόσες φορές. Εδώ δεν πάμε μακριά. Σε κάποια φάση, ας πούμε, έφυγε ο Μέση που ήταν στην Μπαρσελόνα από παιδί. Έχει φύγει ο Σαραβάκος, ήταν σήμερα του Παναθηναϊκού, από τον Παναθηναϊκό. Φεύγουν οι παίκτες. Από την άλλη, στην εποχή που ζούμε πλέον, υπάρχει το αγοράζω, α, τι καταπληκτική ευκαιρία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα υπάρχει ένα παίκτη που προκάλεσε όντως αντίστοιχη κατάσταση τον Ιανουάριο στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, το Γιάνκουσιτς. Και γιατί τον πουλήσατε και το ένα και το άλλο. Ακριβώς.

0: φτάσει. Γιατί χτες το 12 μήνες ήταν 30 κάτι.
1: Νομίζω τώρα δεν μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά και εκεί 36-38 κάπου εκεί νομίζω
0: διάβασα. Περίμενα περισσότερα. Από την άλλη θα μου πεις, δεν πήραμε τον Καρέτσα που είναι 18.
1: Ναι.
0: Είναι 23, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Οκ. Θεωρώ ότι μπορούσε να πιάσει περισσότερα. Είναι παιχθαράς, αδιαφυσβήτητα, τεράστια κλάση παίκτη και πρώτο χαίρομαι, σου λέω ειλικρινά φίλε, όταν ακούω ένα ταλέντο να βγαίνει από αυτό το γιγότοπο που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, μακριά πηγαίνετε και ανοίξτε τα φτερά σας στο εξωτερικό και κάθε καριέρα. Συμφωνίες?
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή
1: αυτό που δεν κατάφερε τότε, γιατί πια έπιασε τον Κούδα και εμένα το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει μεταγραφή και να φύγει στο εξωτερικό να παίξει, τον Χατζηπαναγή. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι αν είχαμε ένα Χατζηπαναγή ο οποίος θα είχε πάει σε μια Ρεάλ, θα είχε πάει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, τότε ίσως και το ελληνικό ποδόσφαιρο εν συνόλο να ήταν διαφορετικό σήμερα.
0: Εννοείται. Και εντάξει, τότε οι εποχές ήταν διαφορετικές, δεν υπήρχε ο νόμος που μπάνε, έπαιρνε δύσκολα ξένους. Δηλαδή και ο Παπαγιωάννου της ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε παίξει στο εξωτερικό που τον ήθελε η Ρεάλ και. Αν πάμε στην μετά Μποσμάν εποχή που ήταν πολύ πιο εύκολο να πάω στο εξωτερικό, τώρα τελευταία που το YouTube έχει γεμίσει με συνεδρίξεις παλεμάχων, εγώ καμιά φορά χαζεύω δηλαδή και μαθαίνω το βράδυ που δουλεύω και μαθαίνω και ιστορίες που δεν ήξερα, έτσι, γιατί πλέον έχουν σταματήσει από τόσο και μιλάνε ελεύθερα. Οι περισσότεροι έχουν έλεγχο αυτό, τι χαμένη ευκαιρία που δεν πήγα έξω ή που πήγα τόσο αργά.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις για τα παιδιά τώρα, είναι τεράστια ευκαιρία. Ο Κωνσταντέλιας και η κλίνια των οπαδών του ΠΑΟΚ για μένα είναι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι αυτό το καλοκαίρι η Ακαδημία του ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις τεράστιες μεταγραφές. Είναι ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ, είναι ο Κουλιελάκης που πήγε στη Ρώμα και είναι ο Τζίμας στην Άρσεναλ. Και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε. Παιδιά, κάναμε κάτι καλό, να το συνεχίσουμε. Η Ντόρτμουντ τόσα χρόνια αυτό κάνει. Πληρώνει ανάκριβα μεν για τα ελληνικά δεδομένα ταλέντα. Έτσι, και μετά θα μας σκοπουλάει.
1: Ναι. Όχι, αυτό που λες είναι η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, τρεις παίχτες, τρεις παιχταράδες που κοσμούν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε κορυφαίες ομάδες, όχι τρίτες, τέταρτες. Έχουν βγει από την Ακαδημία του Δικεφάλου. Ναι, είναι σημαντικό. Βέβαια, τώρα να σου πω κάτι. Ίσως να υπάρχει και η πικρία γενικότερα στον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το Europa. Βέβαια, έρχεται το Conference. Αλλά ίσως για μία ακόμα χρονιά το ευρωπαϊκό όνειρο δεν πήγε καλά για τον Δικέφαλο του Βορρά. Όχι ότι πήγε καλά και για τους άλλους. Θα το δούμε. Μένει να φανεί.
0: Εγώ την κατανοώ την κρίνια. Την κατανοώ, ναι. Διότι σου λέει κάθε χρόνο ξεπουλάτε, τον δώσατε πάρα πολύ λίγα. Γιατί αυτή η βιασύνη, ενώ ξέρω εγώ θέλατε να πάρετε το Γιαννούλη, το διάβασα χθες ένα πολύ ωραίο άρθρο του φίλου του Δημήτρου Τζομπατζόγλου. Ο Πάκου λέει εδώ και τρεις μήνες κυνηγούσε να πάρει το Γιαννούλη, τρεις μήνες διαπραγματεύσεις κτλ. Και τον έκανε δικό του. Και μέσα σε τρεις μέρες πουλάει το πιο μεγάλο περιουσιακό του στοιχείο. Γιατί αυτή η πρεμούρα, γιατί αυτή η βιασύνη. Στείλαμε λέει τον Κωνσταντέλια στον Τόρμουντ χωρίς να έχουν καν πέσει ακόμα υπογραφές και δεν έχει καν ακόμα κλείσει τον deal. Δηλαδή μια βιασύνη που δεν είναι λογική. Δεν γίνεται
1: αυτό νομίζω ενοχλεί. Ενοχλεί. Δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ενοχλούνται από όλο αυτό το σκηνικό οι φίλοι του ΠΑΟΚ και λογικά έως έναν βαθμό, έτσι.
0: Έτσι και ας μην ξεχνάμε, σου λέω τώρα το κοιτάκι από την άλλη μεριά, ότι για λόγους που κανείς τελικά δεν κατάλαβε, ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει τον πάγκο και έχει κάνει μια ζαριά με ένα καινούριο προπονητή, με οποιονδήποτε προπονητή, έτσι μετά το Λουτσέσκου, πάντα είναι ρίσκο να οποιοςδήποτε άλλος προπονητής
1: και όλο αυτό
0: που θα σηκώσει, ότι μετά το Λουτσέσκου θα έρθει και ο Κωνσταντέλιας, όλες αυτές οι αλλαγές και μάλιστα πριν από κρίσιμο από ευρωπαϊκό, όχι ας πούμε στις αρχές του καλοκαιριού, ώστε να πάμε με πλάνο κτλ. Εκεί το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί όντως η Μπραν τώρα που θα παίξει ο ΠΑΟΚ από την Νορβηγία, η Μπραν είναι μια μικρή Μπόντογκλιν, παιδιά, είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο να μπει στη λήξη του
1: ΠΑΟΚ. Πάντως είναι αυτό που λέμε, είναι όλη αυτή η ιστορία, Νίκο Μποζιονέλε, είναι από τη μια χαίρεσε για ένα παλικάρι το οποίο ανοίγει τα φτερά του και φεύγει και πάει στην Ντόρτμουντ. Μεγάλη ιστορία, έτσι. Και δεν είναι το μόνο Ελληνόπουλο το οποίο παίζει και παίζει σε πρωταθλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλύτερα, σύγκριτα καλύτερα από το ελληνικό. Από την άλλη, αν είσαι ΠΑΟΚτσής, λες, θα μπορούσαμε να το δώσουμε και 50, θα μπορούσαμε να το δώσουμε και παραπάνω τέλος πάντων. Και για ποιο λόγο, ενώ πηγαίναμε να στήσουμε μια ομάδα και κυνηγούσαμε να έρθει ο Γιαννούλης πίσω.

0: να πάρουμε, να διώξουμε τον καλύτερο μας παίχτη. Είναι δύσκολη η ισορροπία. Είναι δύσκολη η ισορροπία, ναι.
1: Η ισορροπία πάντα είναι δύσκολη. Από την άλλη, ένα χρόνο πριν, όχι αντίστοιχη γκρίνια, αλλά πουλήσε ο Ολυμπιακός στο Κοστούλα. Και άκουσα εδώ στα ραδιόφωνα της Αθήνας, ρε παιδιά, δεν το χαρήκαμε τον παιχταρά, δεν τον κρατούσαμε κανένα δύο χρόνια. Ναι. Ακόμα να τον δούμε, ξέρεις, σκέφτεται ο κόσμος. Ο άλλος πήρα φανέλα στο παιδί μου του Κοστούλα τώρα το Μάιο και τον Ιούνιο το πουλήσαμε και τι κάνουνε κτλ. Κτλ. Κάνουνε αυτόν τον ποδόσφαιρο. Και θα πούμε.
0: Τώρα που είπες Ολυμπιακός. Τώρα που είπες Ολυμπιακός. Ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Από την Αϊμέγγεν.
0: Ναι, το ευρωπαϊκό όνειρο του Champions League δεν προχώρησε.
1: Για το προφίλ του συλλόγου του να μην μπει στο Champions League, ναι, ήταν μεγάλη αποτυχία. Οικονομικά είναι τεράστια αποτυχία.
0: Αυτό.
1: Που θα έπαιρνε 40-45 όπως πήρε πέρυσι, θα πάρει πολύ λιγότερα στο Europa. Ναι. Αγωνιστικά, ίσως, εγώ θα έλεγα 60-40, ναι, θα του κάνει καλό. Γιατί ξαφνικά διαβάσαμε παραμονή της Παναγίας ότι συναντήθηκαν με τη Λίμπερ, με το Μαρινάκι και τα βάλανε κάτω κτλ. Και λες, ρε παιδιά, δεν μιλάτε μεταξύ σας στο ίδιο σας το σπίτι. Δηλαδή πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να κάτσουν να συνεννοηθούν. Και ξαφνικά από ό,τι διαβάζετε, ο Ολυμπιακός έκλεισε ήδη τρεις παίκτες. Στους οποίους προφανώς είχε σε κάποια shortlist. Πήρε το Φρόιλερ τον Ελβετό, πήρε ένα παιδί που δεν θυμάμαι Αρμένιο Μπακ, κλείνει και άλλους. Προφανώς κάτι πήγαινε λάθος στη συνεννόηση. Καλό θα κάνει αυτό. Ο αποκλεισμός είναι μια αποτυχία όταν μαζεύεσαι και λες «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, να κάτσουμε κάτω να δούμε τι είναι λάθος». Καλό θα κάνει. Από την άλλη όμως, τέλη Αυγούστου, 5-6 μεταγραφές που θα γίνουν, εκ των οποίων περισσότεροι βασικοί, θα προλάβουν. Το μόνο, έτσι σαν υποσημείωση το δίνω, γιατί δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, είναι ότι φέτος είχαμε μια διακοπή εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θυμάσαι, παίζανε εθνικές ομάδες μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν είναι μια εβδομάδα. Είναι σχεδόν τρεις εβδομάδες η διακοπή. Θα παίξουν οι εθνικές ομάδες τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Για να σου καταλάβεις, η League Face του Conference League που μακάρι να έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο gap που λένε στο χωριό μου του Καναδά, ένα τεράστιο κενό.
0: Άρα θα προσπαθήσουν να φέρουν, θα ισορροπήσουν οι ομάδες με τις νέες προσθήκες.
1: Ημερολογιακό μπράβο ώστε να στρώσουν. Ναι. Οι ομάδες, δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα έχουμε...
0: Ο Παναθηναϊκός, η πορεία του μέχρι στιγμής ήταν θετική, φαντάζομαι, σε αυτά τα οποία διεκδικούσε για το conference, έτσι.
1: Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει εκτοξεύσει τον budget του και από το περσινό καλοκαίρι αυτές. Έτσι, πούλησε κι αυτός, έτσι, για να πάρει στην αρχή της κουβέντας και τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη. Ναι. Έκανε τη ζαριά του με τον Μπενίτες, δεν του βγήκε. Βέβαια από την άλλη, πρέπει να το πω και αυτό, γιατί και εγώ με τον Μπενίτες έτρεμα τα μάτια μου από πονόματο με αυτά που έβλεπα. Είχε πει ο Μπενίτες ότι θέλω 10 παίχτες και ήταν η διαρροή από τους ρεπόρτερ, ήταν ότι ο λόγος που φεύγει είναι ότι ο άνθρωπος θέλει ένα παίχτη των 7 εκατομμυρίων σε κάθε θέση, ας πούμε. Πώς θα το κάνουμε. Έχει φύγει ο Μπενίτες και ο Παναθηναϊκός κάνει ακριβώς αυτό. Όχι τον 7, αλλά πήρε ακριβώς παίχτη. Δηλαδή δεν είναι φτηνό τώρα στον Παναθηναϊκό, είναι ίσως το ακριβότερο στην ιστορία του. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες. Έχει πάρει έναν δανό προπονητή, όχι με περγαμηνές αλλά με προοπτική, ο οποίος δεν έχει κάνει μόνο προκρίσεις τα προβληματικά, έτσι, έχει φτάσει με τις δύο φετινές 12-12, τρομερό. Δεν παίζει όμως μπάλα και δείχνει και ένα μπέρδεμα αγωνιστικό. Να το καταλάβουν πάρα πολλοί νέοι παίκτες, καινούριες προπονητές, προφανώς πρέπει να δώσει μια πίστοση χρόνου. Το θέμα είναι η διοίκηση της πίστοσης χρόνου στους στόχους που έχει θέσει. Έχει. Δηλαδή αν ξεκινήσει το πρόγραμμα και ο Παναθηναϊκός παίζει, γιατί το πρόγραμμα ξεκινά το Σαββατοκυριακό, δεν είναι καλό. Δεν δείχνει αισιόδοξο. Παρόλα αυτά, το ρόστερ του, δηλαδή βλέπεις ότι σχεδόν σε κάθε θέση έχει μια-δύο εναλλακτικές. Του λείπουν ίσως μια-δύο μεταγραφές για να κλείσει και θεωρώ ότι θα γίνουν. Βλέποντας την ΑΕΚ λίγο αποδυναμωμένη, λίγο θα πω, με την αποχώρηση του Πινέδα, και την παράλληλη παρουσία στο Champions League, γιατί τώρα θα περάσει τη Λεύσκη. Τον Ολυμπιακό σε μεταβατικό στάδιο, τον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που είπαμε, ίσως, ίσως, το λέω πολύ έξω, να είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο.
0: Από το 10 την περιμένουμε.
1: Ο καλά. Παρ' όλα αυτά...
0: Τον άλλον κυτρινό μαύρο της ομάδας, της παρέας, τον Άρη, πώς τον βλέπεις?
1: Τον Άρη, αχ, τι να σου πω. Δεν βλέπω φως. Βλέπω κλασικά, το κλασικό καλοκαίρι του Άρη. Πολλές μεταγραφές, προπονητή που τον κρατάμε χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα βγάλει, ότι θα φέρει αυτά που θέλουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή ο Άρης είναι κρίμα γιατί έχει φτιάξει και καλές ομάδες στο παρελθόν και τελικά στην πορεία η μαγιά χαλούσε μέσα στη σεζόν. Ο Άρης ξεκινάει πέμπτος, λείψει έκτος. Με εκτός και μα είναι πολύ δυνατός ο Όπι, ξέρω εγώ, ή ο Ατρόμητος που έχουν κάνει πολύ καλές ομάδες φέτος.
0: Για τον Ηρακλή με ρωτάνε ποια είναι η άποψη σου.
1: Ηρακλή, μακάρι να σωθεί, δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα φέτος. Στόχος είναι παραμονή, έλειπε τόσα χρόνια. Γιατί πήραμε τον Ιταλό τον προπονητή, κάναμε μερικές μεταγραφές κτλ. Και βλέπω έτσι και διαβάζω λίγο μια, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, απαιτήσεις που είναι πολύ
0: πάνω. Να πάρουμε την πόλη, πάμε να πάρουμε την πόλη.
1: Από την πραγματικότητα, ναι, ας σωθεί φέτος, ξαναλέω. Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η καθιέρωση Super League. Έλειπε τόσα χρόνια ο Ηρακλής. Δεν είναι εύκολο.
0: Εκεί ανήκει ο Ηρακλής, έτσι. Ο Ηρακλής ανήκει στη μεγάλη κατηγορία. Από εκεί πέρα πρέπει να κρατηθεί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλές στις Super League. Δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή που κοιτάς και λες, α, είναι χειρότερο του Ηρακλή με την εικόνα που είχαμε πέρυσι.
0: Όφι πολύ καλός. Έτσι πήρε και το Super Cup. Όφι.
1: Πάρα πολύ καλός. Και πραγματικά το πιο αισιόδοξο στο Super Cup την Τετάρτη ήταν ότι είχε μια δεκάδα με 8 Ελληνόπουλα μέσα. Έλληνα προπονητή και 8 Ελληνόπουλα. Πάρα πολύ σπουδαίο γιατί αυτό τι δεν είναι, ότι έχουμε μια ομάδα η οποία κοιτάει το ελληνικό στοιχείο και δεν θα πάει να πάρει έναν ξένο αμφιβόλο αξίας μόνο και μόνο για να πει πήρα ένα ξένο, έναν Ισπάνο, ξέρω, ένα Πορτογάλο αριστερό μπακ αντί να παίξει το Ελληνόπουλο. Δηλαδή το σηκώνομαι και τους χειροκροτώ, πήραν και το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, πήραν και το Super Cup, είναι η καλύτερη σεζόν στην ιστορία του Όφη και εννοείται ότι θα παίξει League Face ό,τι και να γίνει, έτσι. Αν αποκλειστεί από το Europa πάει στο Conference. Αν έχει δεδομένη μια πορεία μέσα στο χειμώνα στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια και έσοδα. Αρχίζει λοιπόν να κοιτάει ψηλά και να ανεβαίνει το level. Άρα εκεί που λέμε ότι έχουμε το top 4, top 5 αν θες μαζί με τον Άρη, μήπως αρχίζει ο Άρης και έχει και αμφιβολίες πολλές για την πέμπτη θέση. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Ξέρεις τώρα, επειδή έχω πολλούς ακροατές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, έχουν αρχίσει να πέφτουν τώρα ερωτήσεις και για Αστέρα Τρίπολης, έχουν αρχίσει να πέφτουν ερωτήσεις από όλες τις ομάδες.
1: Ομολόγω δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα. Ατρόμητος μου δείχνει ότι έχει κάνει καλές κινήσεις μέχρι στιγμής. Έτσι, το λίγο που είδα, έτσι, το καλό. Ο Αστέρας όθηκε στο τσακ πέρυσι. Αν δεν αλλάξει λίγο λογική, γιατί φάνηκε και λίγο παρατημένο συνδικτυσιακά, δεν σου κρύβω. Θα δούμε. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και Super League 2, έτσι, που ξεκινάει Σεπτέμβριο με έναν όμιλο μετά από 5 χρόνια που θα ανέβουν.
0: Α, έχουν βαγές.
1: Ναι, έχουμε έναν όμιλο φέτος. Με Πανιόνιο, Πανσεραϊκό και βάζω και το τσάιτερ τη Μαρκό και άνω, θα ανεβαίνουν 2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ για την έτσι, αθλητική πινελιά στη σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές να το κουβεντιάσουμε λίγο μεταξύ μας, ξέρετε. Εσείς και εγώ. Εγώ και εσείς. Πάμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μπορεί να μην είμαι στο στούντιο του Focus FM, αλλά οι εκπομπές είναι ζωντανότατες. Οπότε, εφόσον είναι ζωντανότατες, θα πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας. Όχι ότι δεν μας πιστεύετε, εννοείται ότι μας πιστεύετε. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Ελάτε λίγο να τα πούμε και αν μπορούν και από το στούντιο να μου στέλνουν κάποια από τα μηνύματα του Viber να τα διαβάζω. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη, η οποία μου στέλνει και αυτή την καλημέρα της, και χρόνια πολλά ξαναλέω για μία ακόμα φορά σε όλους όσοι γιορτάζαν τον 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά στις Δέσποινες, στις Μαρίες, στον Παναγιώτη, στη Γιώτα, στην Παναγιώτα και πάει λέγοντας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση τον Στρίγκα, ο οποίος μου στέλνει και αυτό την καλημέρα του από την Λαμία. Καλημέρα στον φίλο τον Κοσμά, ο οποίος στέλνει και αυτό την καλημέρα του εδώ στο TikTok. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα του Focus FM. Έχω θέσει πάρα πολλά σήμερα ζητήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπούμπα για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας ή για τα νερά. Τα νερά για μένα είναι ένας λόγος που πρέπει να ξεσηκωθούμε και να τους κάνουμε λίγο δύσκολη την παρουσία τους σε λίγες μέρες εδώ στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Αλήθεια λίγο, να σας ρωτήσω. Πώς κρίνετε εσείς την φιέστα των Πακιστανών παραμονές 15 Αυγούστου στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο τη Βουλή? Ο κύριος Μαλκίδης, που τον φιλοξένησα σήμερα στην εκπομπή, έκανε λόγο για επίδειξη δύναμης. Θεωρείτε λοιπόν εσείς ότι αυτό που έκαναν οι Πακιστανοί το έκαναν ως επίδειξη δύναμης, και αν το έκαναν ως επίδειξη δύναμης, προς ποιους έκαναν αυτή την επίδειξη? Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη που μας ακούει από το Λεμαΐδα, και ευχαριστώ πολύ και τον Νίκο για τα καλά του λόγια. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Στέφανε, με ξέρεις και σε ξέρω, θα καταλάβεις ποιος είμαι. Θέλω πρώτα και πρώτα να κάνω μια καταγγελία επώνυμα, δηλαδή για τους Έλληνες κτηνιάτρους, τους δημοσίους κτηνιάτρους. Το 90% είναι για σφαλιάρες. Είναι για πέταμα, να πάνε να κουμπουριαστούν.
0: Γιατί το λες
1: θέλει, ας μου κάνει μήνυση όποιος θέλει, ξέρει, εσύ τουλάχιστον τα ξέρεις τα στοιχεία μου και να τα δω εσά άμα τα ζητήσουν. Ναι. Γιατί για το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι αν δουλεύει το air condition μέσα στο γραφείο. Κρατήσαν τα κοπάδια δηλαδή όλα, τα δέσανε στα χυμαδιά. Και αυτή τη στιγμή που φέρουν από νερά, τα νερά τα πήρε η ΙΑΘ, πάνε και κλείνουν όπου έχει κάποια γεώτρηση που μπορεί να βολευτεί ένας κτηνοτρόφος, πάνε και τα κλείνουν, παίρνουν τα κλειδιά από τους δήμους, τα κλείνουν τα νερά και δεν έχουν να ποτίσουν τα ζώα. Αυτή τη στιγμή 1000 γίδια εκεί στην περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν δεν έχουν να πιούν νερό. Και σε κανένα δεν καίγεται καρφί.
0: Πού είναι οι φιλοζωικές, οι ευαίσθητες?
1: Πού είναι και πού είναι αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις να κρατήσουν τα ζώα στα χυμαδιά, κύριε Δαμιανίδη? Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή? Ποιοι είναι αυτοί, ας μου κάνουν μήνυση? Είναι άχρηστοι, είναι για σφαλιάρες, είναι για μπάτσες. Είστε άχρηστοι ρε κτηνιάτροι, ακούτε? Είστε άχρηστοι.
0: Αναφέρεσαι για να μην υπάρξει παρερμηνία. Για να μην υπάρξει, αναφέρεσαι στους κτηνιάτρους των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Σε αυτούς αυτοί παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, όχι οι κτηνίατροι γενικότερα.
1: Αυτή είναι πραγματικά. Μα το είπα, οι δημόσιοι κτηνίατροι και όχι όλοι, ναι, το 90%.
0: Ναι, ναι, ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης είναι. Ο Γιάννης.
0: Α, έλα, Γιάννη, τώρα κατάλαβα. Τώρα σε. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα είσαι ο Βασίλης. Πάλι σε κτηνοτρόφο ήμουν. Ναι, ναι. Να, Γιάννη, να είσαι καλά. Γιάννη, να είσαι καλά. Θα το κάνουμε θέμα. Θα σε πάρω μετά να το δώσουμε και άλλη συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Έγινε.
0: Είσαι καλά. Yeah. Πραγματικά αυτό είναι τραγικό. Έτσι, είναι τραγικό. Στέφανε, καλημέρα. Αυτή τη συνέντευξη λέει με τον κύριο Μπούμπα πρέπει να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες. Εμείς εδώ στο Focus FM θα κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε πάντα. Θα πάρουμε αυτή την Θα πάρουμε αυτή την συνέντευξη, όπως κάνουμε σε όλες τις συνέντευξεις που βγάζουμε στο ραδιόφωνο μας, θα την ανεβάσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα, εδώ μπαίνει ο δικός σας ο ρόλος. Να είστε εσείς αυτοί οι οποίοι θα είστε οι αναμεταδότες. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε έναν αγώνα, δίνουμε λόγο σε ανθρώπους στους οποίους πιστεύουμε ότι έχουν ενδιαφέροντα λεγόμενά τους, αναρτούμε τις συνεντεύξεις τους και μετά πέφτουμε πάνω σας. Και ζητάμε τη δική σας συμμετοχή, αν συμφωνείτε με τα λεγόμενα, να τα διασπείρετε κι εσείς με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί ο καθένας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάει λέγοντας. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα, υγεία. Πιστεύεις, λέει, τον Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές? Θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε αύριο σε εκλογές. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτός ο Μητσοτάκης θα το φάει όλο το χρόνο του. Μην σας πω, θα πάρει και λίγο παραπάνω. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει είναι, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να βγάλει αυτοδυναμία, ξέροντας ότι θα χάσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ξανάχουμε Μητσοτάκη ξανά, εντάξει, να ξέρετε. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να βρει μια θέση στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Ή, ξέρω εγώ, θα είναι Γενικός Γραμματέας στο ΝΑΤΟ, θα είναι η θέση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κάπου εκεί θέλει να πάει. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πολύ λίγα λόγια θα πω. Είχαμε δώσει 27.000 ευρώ για να βγάλουμε άδεια για να χτίσουμε ένα οικόπεδο. Είχαμε όλα τα χαρτιά για να πάρουμε το δάνειο από τον ΟΕΚ. Είχαμε κλείσει ραντεβού με τον μηχανικό και τότε ο Σαμαράς τον έκλεισε τον οργανισμό. Τα λεφτά, ξέρεις που πήγαν, Στέφανε, που τα έφαγαν. Του Σαμαρά, ναι, ναι, έργο Σαμαρά. Αυτός ο τύπος θέλει να ξαναγυρίσει πίσω. Αυτός που έκλεισε τον ΟΕΚ, μεταξύ άλλων θεμάτων που έκανε, έτσι. Και να μην ξαναθυμηθώ το θέμα με την Ziraat Bank που για μένα είναι εθνική προδοσία. Πάντως ψαρεύεις την άδεια ή είσαι σαν τον απογευματινό που δεν πιάνει ούτε λέει. Πλάκα κάνω, λέει, συγγνώμη. Δεν θέλω τώρα να... Μη με κάνετε να φέρω τα... Να ανοίξω την κατάψυξη. Δεν θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα μία εξήγηση για τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Άντε πάλι. Ρε άνθρωπε μου καλέ. Μία δήλωση για την εξήγηση του Κυριάκου Βελόπουλου να μην κυκλοφορεί, λέει, κανένας μετά τις 6. Ξέρεις τι, δεν θα σου απαντήσω σοβαρά, γιατί δεν αξίζεις να σου απαντήσω σοβαρά, γιατί αποκλείεται να μην έχεις παρακολουθήσει, αν σε ενδιαφέρει αυτή η πλευρά της ιστορίας, η σωστή δηλαδή, τον αγώνα που έχει δώσει ο Κυριάκος Βελόπουλος απέναντι σε όλη αυτή την χούντα του κορονοϊού. Προφανώς στέλνεις ένα μήνυμα και είναι στημένο το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Εντάξει. Δεν θα σου απαντήσω, λοιπόν. Γιατί είναι γελίο και μόνο να κατηγορείς έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν πήγε να σηκώσει το μανίκι για να βγει φωτογραφία με το εμβόλιο στο μπράτσο. Ο μόνος. Ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος μιλούσε ενάντια στην υποχρεωτικότητα των εμβολίων, αποκάλυπτε το έγκλημα με τον φτιαχτό ιό του κορονοϊού. Έλεγε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Έλεγε για το lockdown. Έλεγε για τις μάσκες. Ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος παρενέβη και δεν έγινε το πρόστιμο των 300 ευρώ 500. Να μπαίνεις εσύ τώρα και να λες μια βλακεία απλά και μόνο για να προκαλέσεις ένα σχόλιο από μένα. Δεν θα σου κάνω, λοιπόν, τη χάρη να απαντήσω, γιατί θεωρώ όλους εσάς που επικαλείστε αυτό το ερώτημα είτε βλάκες, γιατί πρέπει να είσαι βλάκας, εντάξει, ο οποίος έχει παραμυθιάσει κάποιος, ο οποίος το έχει διασπείρει αυτό, και εγώ ξέρω ποιος το έχει διασπείρει, εντάξει, ή στημένοι. Εντάξει. Οπότε αν είστε βλάκες περαστικά, αν είστε στημένοι, παίξατε και χάσατε. Αυτά. Πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Στέφανε.
0: Καλημέρα σας.
2: Μ' ακούς? Καλημέρα.
0: Ακούω.
2: Καλή εβδομάδα, γόρι μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθελα, αν είσαι, άμα ξέρεις, το τηλέφωνο του δικηγόρου του καλοκύρι του Θωμά. Γιατί
0: θα πάρετε στο ίντερνετ, θα ψάξετε και θα το βρείτε. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα το τηλέφωνο του Θωμά.
2: Α, δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Δεν είμαι κατάλογος
2: τηλεφωνικός. Δεν ξέρω που είναι ίντερνετ, βουλάκι μου. Είναι μεγάλη γυναίκα.
0: Πάρτε στον κατάλογο εκεί. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 11880 που είναι εκεί. Ρωτήστε. Θα σας το πούνε.
2: 11880. Κάτι άλλο. Στο LD, ναι. Άμα πάρω στην οικονομία, γιατί με είπε αυτός ο κύριος που είναι στο Focus, πληρώνουμε σε αυτόν τον κύριο που είναι στην Αθήνα, στο LG.
0: Σε ποιο... Στο?
2: LG, δεν λέγεται οικονομία.
0: Α, AG Economy, ναι, AG Economy. Όχι, αν πάρετε τηλέφωνο δεν πληρώνετε, είναι δωρεάν η επικοινωνία.
2: Τίποτε, όλα δωρεάν. Και αυτός είναι πιο ικανός, λες, από ένα δικηγόρο.
0: Άκουσε με λίγο, πάρε και ρώτα. Ναι, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, ρώτα, θα σου κάνει μια ενημέρωση δωρεάν. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την υπόθεσή σου, θα σου τα πει στο τηλέφωνο ο Γιώργος ο Καμπαϊλής. Ναι. Εντάξει.
2: Γιώργο το λένε, Γιώργο.
0: Γιώργο, καλή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, ναι. Επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, αδελφέ μου, καλημέρα.
3: Εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο που μίλησε, το Γιάννη, το κτηνοτρόφο. Ναι. Εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος, αλλά έχω πολλούς φίλους, συγγενείς, γνωστούς κτηνοτρόφους. Εγώ είμαι αγρότης και υδραυλικός. Εμείς πάλι παθαίνουμε ό,τι παθαίνουν οι κτηνοτρόφοι με τους κτηνιάτρους των δημόσιων υπηρεσιών. Εμείς παθαίνουμε με τους γεωπόνους των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε κάποιο γεγονός, θα αναφερθώ γενικά ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθήσουν. Είναι καθαρά κρατικοδίητοι χαρτογιακάδες. Το μόνο που τους νοιάζει, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι αν δουλεύει το air condition και να βάλουν τα φρουφρού και τα αρώματά τους και να το παίζουν μορφωμένοι, τάχα μου δήθεν. Εγώ ξέρω, Στέφανε, ότι και είναι το 90% αυτά τώρα που μου λες εσύ ότι είναι λίγοι αυτοί, είναι οι περισσότεροι. Γενικά οι δημόσιοι πάλι είναι οι περισσότεροι χαρτογιακάδες.
0: Διευκρίνησα κάτι. Καταρχάς, δεν μ' αρέσει εμένα το όρος δημόσιου υπαλλήλου.
3: Των δημόσιων υπηρεσιών μιλάω, έτσι, όχι οι κτηνίατροι που είναι έξω ή οι γεωπόνοι.
0: Να μην ενδευόμαστε, γι' αυτό έκανα τη διευκρίνηση, έτσι.
3: Ναι, κάνω και εγώ τη διευκρίνηση. Εγώ μιλάω των δημόσιων υπηρεσιών πάντα. Εντάξει. Είναι χαρτογιακάδες, πήραν ένα πτυχίο και μας μοστράρουν το πτυχίο. Εγώ ξέρω, Στέφανε, δεν έχω ζήσει στο εξωτερικό, αλλά από ανθρώπους που έχω έξω, δικούς μου, φίλους μου, συγγενείς και διάφορους, ότι οι μορφωμένοι έξω προσπαθούν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Εδώ υπάρχει η αλαζονία, η έπαρση ότι εσύ είσαι ο αγράμματος αγρότης ή ο αγράμματος κτηνοτρόφος και εγώ είμαι ο δίθενο χαρτογιακάς. Γι' αυτό βλέπουμε που πάμε και γενικά ο δημόσιος τομέας έτσι λειτουργεί στην Ελλάδα και βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Τώρα εσείς συνεχίστε να λέτε ότι είναι λίγοι αυτοί και οι περισσότεροι είναι σωστοί. Οι περισσότεροι δημόσιοι πάλι δεν παράγουν τίποτα απολύτως, Στέφανε. Είναι αεριτζίδες.
0: Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν μπορώ να συμφωνήσω στο ότι οι περισσότεροι δημόσιοι πάλι. Σε ευχαριστώ κιόλας. Λοιπόν, οι περισσότεροι δημόσιοι πάλι είναι αεριτζίδες. Καταρχάς, το έχω πει και άλλες φορές. Εμένα δεν με καλύπτει ο όρος δημόσιος υπάλληλος. Είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Υπάρχουν κάκιστοι εργαζόμενοι λοιπόν στο δημόσιο. Δυστυχώς υπάρχουν, όπως υπάρχουν και σε πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων κακοί εργαζόμενοι. Απλά το θέμα μας είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα ο κακός εργαζόμενος πάει σπίτι του, ενώ στο δημόσιο υπάρχει αυτή η ασυλία η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι εργαζόμενοι, κάποιοι είναι καλοί εργαζόμενοι, κάποιοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι βολεμένοι, άρα δεν είναι και τόσο εργαζόμενοι, κάποιοι είναι λαμόγια. Δυστυχώς υπάρχουν και υπάρχουν και κομματικές στρατιές. Αλλά δεν μου αρέσει να τους παίρνει όλους η μπάλα, γιατί σίγουρα υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι, και δημόσιοι εργαζόμενοι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και είναι αυτοί οι οποίοι τραβάνε το κουπί για λογαριασμό άλλων, οι οποίοι δυστυχώς είναι κυφήνες. Απλά σε γενικές γραμμές, πώς το λένε, το τσουβάλιασμα είναι αυτό το οποίο με βρίσκει αντίθετο. Στεφανάκο λέει: πού έχεις πάει και φοράς ζακέτα? Να περάσει καλά, σε χρειαζόμαστε. Καλά θα περάσουμε, να ανησυχείτε. Πλάι είμαι λίγο σε βουνό πάνω, γι' αυτό έχει ψύχρα. Δεν είναι. Ναι, από κάτω με βερμούδα βέβαια, αλλά ναι, καταλαβαίνετε. Χρειάζεται λίγο να γίνει η εξισορρόπηση. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε. Γιάννης Ψαράς από Χαλκίδα, με κυβέρνηση αθελληνική που υποστηρίζει τους λαθρομετανάστες και γενικά τους Έλληνες. Τι περιμένεις? Ο Μητσοτάκης καταστρέφει την Ελλάδα σε συμπαράσταση με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, γράφει εδώ ο αδερφός. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Μάλλον με ακούτε.
0: Σας ακούω, ναι.
4: Περί Κωνσταντέλια, αν γίνεται να ρωτήσω κάτι.
0: Όχι ότι έχω εξειδικευσία, αλλά ρωτήσω ό,τι θέλετε, ναι.
4: ξέρετε αν έχει πάει τη στρατιωτική του θητεία?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω. Αλήθεια σας λέω, δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει, ότι αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έχω πληροφορηθεί ότι είναι η Αχοβάς. Δεν ξέρω αν επικαλούμενος την πίστη του απέφυγε να πάει στο στράτευμα, αλλά δεν το γνωρίζω, να πω την αλήθεια μου.
4: Ωραία, και το ανιψάκι μου που είναι σε αυτή την ηλικία και ετοιμάζεται να, άμα δηλώσει βουδιστής, θα πάει και αυτός εκτός στρατεύματος.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω το ηρωνικό του τρόπου που σχολιάζεται, αλλά τι να σας πω, αυτά είναι θέματα τα οποία όλοι τα καταλαβαίνουμε. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Επ' αυτού. Έτσι. Τώρα, αλλά κατανοητό αυτό που λέτε.
4: Αν το συνδυάσω και με την αποστροφή του να μην συμμετάσχει στην Εθνική Ελλάδος, αρχίζει το διαμάντι να θολώνει.
0: Γιατί δεν θέλει να παίξει μπάλα στην Εθνική Ελλάδος, Κωνσταντέλιας?
4: Έτσι είχε πει, γιατί έχω παιδί και πρέπει να φροντίζω το παιδί μου και δεν σκοπεύω να πάω για το Σεπτέμβριο, το είχε πει εδώ και 2 μήνες.
0: Συγγνώμη, δεν παίζει στην Κωνσταντέλια, δεν παίζει στην Εθνική Κωνσταντέλιας? Τσιρικάς είναι, αφού είναι 23 χρονών, δεν είναι? Γιατί να μην παίζει?
4: Δεν θέλει να πάει.
0: Δεν θέλει να πάει, μάλιστα. Έτσι, να το ψάξω λίγο παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι το αντικείμενό μου να παρακολουθώ τις δηλώσεις του Κωνσταντέλια. Αλλά αν όντως έχει κάνει δήλωση ότι δεν θέλει να πάει στην Εθνική, πραγματικά εγώ το θεωρώ μεγάλη τιμή να παίζει κάποιος Έλληνας στην Εθνική του ομάδα. Και όταν έχουμε ιερά τέρατα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που δακρύζουν με την Εθνική τους, βλέπε Μέση για παράδειγμα, αν πιάσουν τα τελευταία, και να μην πάω στα πιο παλιά ιερά τέρατα, κάτι Μαραντόνα, κάτι Πελέ, κάτι Κρόεφ, κάτι Βαμπάστεν, κάτι ξέρω εγώ, τόση και τόση. Τι λέει, δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική? Ναι, περαστικά του, τι να πω τώρα. Εντάξει, να είστε καλά αδελφέ μου, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα σας.
0: Ναι, όποιος δεν παίζει στην Εθνική και δεν έχει δικαιολογία για να μην παίζει στην Εθνική, όποιος δηλαδή του γίνεται αυτή η τιμή να παίξει στην Εθνική και δεν παίζει, είναι άξιος για μένα χλεβασμού. Έτσι, είναι άξιος χλεβασμού. Και δεν με νοιάζει αν τον λένε Αντετοκούμπο, δεν με νοιάζει αν τον λένε Κωνσταντέλια, δεν με νοιάζει αν τον λένε Σαραβάκο, δεν με νοιάζει αν τον λένε όπως και να τον λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να παίζει ένας... ένας αθλητής στην Εθνική του. Είτε πρόκειται για μπάσκετ, είτε πρόκειται για ποδόσφαιρο, είτε πρόκειται για τένις, είτε πρόκειται, ξέρω εγώ, για κρίκετ ή το άλλο το, με τη σκούπα που σκουπίζουν, πώς το λένε εκείνη τη βλακεία, που ρίχνουν πάνω στον πάγο, όχι κρίκετ, αυτό είναι άλλη βλακεία. Ένα πράγμα, έχει ένα άθλημα που κάπως λέγεται, που τρίβουνε τον πάγο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τώρα μου διαφεύγει. Κάπως λέγεται, αλλά. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, 2-31-05-576-76, 2-31-05-576-77, τα τηλέφωνά μας στην διάθεσή σας και τα μηνύματα. Κέρλινγκ, μπράβο ρε Συστέριο, Κέρλινγκ, έτσι. Όχι Κάρλινγκ ρε Συτσέτη, Κέρλινγκ λέγεται, Κάρλινγκ. Θα μας πούνε και χωριάτες, να μην ξέρουμε το Κέρλινγκ. Λοιπόν, πάμε τηλέφωνο, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
5: Λοιπόν, μια παρατήρηση θα μας κάνω. Γιατί τα τρολάκια τα βάζεις, τα βγάζεις τα μηνύματα από τον αέρα? Δεν μπορώ να μην τους ακούει κανένας.
0: Έλατε. Καμιά φορά ξέρεις, επειδή διαβάζω χωρίς να φιλτράρω, αυτό είναι το πρόβλημα. Καμιά φορά που φεύγει κανένα τέτοιο.
5: Κατευθείαν, μόλις το βλέπω, αυτό το ξέρεις ποιος είναι η παράδειγμα. Κλείσω κάτι εδώ, όχι, μην πες τίποτα. Αυτός αυτοδιαφημίζεται.
0: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις, ενώ, δηλαδή αν δεν μιλήσεις τώρα για το Βελόπουλο, πλάκα μας κάνουν και εδώ, πολύ βλάκα σε μιλάνε. Και πολύ μαυθάκα θα το πω έτσι κιόλας. Καταλαβαίνεις.
0: Τι λέξεις είναι αυτές, ποιος θα σας μαθαίνει αυτές τις λέξεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος σας τα έχει μάθει αυτά τα μαλθάκας. Ποιος. Απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά. Να είστε καλά, καλημέρα.
5: Να το πω και ποντιακά. Ναι, δεν πώς,
0: χάσω να τώρα. Άστα, χάσανε παντακά. Άντε να είστε καλά, καλημέρα.
5: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μόλις έρχεται μηνύματα δεν διαβάζεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Στα Ιμαλάια βρίσκεσαι και μου φοράς μπλουζάκια.
0: Όχι στα Ιμαλάια, πιο πάνω από τα Ιμαλάια έχει. Άμα έχει και πιο πάνω εκεί είμαι. Δεν σ' αρέσουν τα πουκάμισα. Δεν σ' αρέσουν τα ζακετάκια. Τι, με τι θες να βγω, με κομπινεζόν? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Βασίλη.
6: Για να είσαι με μπλούζα, κάπου βόρεια είσαι.
0: Είμαι, όχι, δεν είμαι βόρεια, είμαι στα Τρίκαλα, είμαι περτούλη ψηλά.
6: Α, έχει καλά ψητά εκεί νομίζω, Στέφανε.
0: Κοίταξε, μετά από μια ημέρα πάρα πολύ δύσκολη χθες, γιατί χάλασε και το αυτοκίνητό μου στην Εθνική Οδό πάνω, κατάφερα και ήρθα, δεν πρόλαβα να φάω ψητό, να σου πω την αλήθεια.
6: Είναι το μέρος του Χατζηγάκη εκεί, από ό,τι ξέρω.
0: Εδώ, απέναντι τον έχω. Απέναντι τον βλέπω. Να ξέρεις.
6: Έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο εκεί ο αδερφός του.
0: Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
6: Ξέρεις ότι
0: δεν
6: έχω
0: είμαι,
6: καλή πληροφορία.
0: Δεν είμαι εκεί, να ξέρεις, δεν είμαι εκεί.
6: Στέφανε, τι είπε ο Μπούμπας?
0: Πολλά. Τι απ' όλα.
6: Δεν ξέρω αν θα μ' ακούσει ο Μπούμπας. Μπούμπα! Τώρα στη Θεσσαλονίκη με τη Διεθνή Έκθεση, άκουσε λίγο την πληροφορία, Στέφανε, και εσύ Μπούμπα, πληροφορία μέσα από τα στενά. Τώρα στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ δεν θα κάνει παροχές. Θα εξαγγείλει εκλογές, Στέφανε.
0: Για πες το, Βασίλη, ξανά δεν σ' άκουσα.
6: Τώρα στη ΔΕΘ που θα ανέβει δεν θα κάνει παροχές. Θα εξαγγείλει εκλογές.
0: Για πότε, για το Φεβρουάριο, για το φθινόπωρο?
6: Αυτό λέμε. Ότι τώρα που θα ανέβει με τα βαΐων και κλάδων ο κόσμος θα περιμένει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να να εξαγγείλει εκλογές χωρίς να δώσει παροχές όμως, ρε Βασίλη.
6: Είναι η μετέπειτα κατάσταση που θα υπάρξει. Ξέρει ο Κυριάκος που μ' ακούει. Ξέρει. Ο Βελόπουλος, λέω. Εγώ
0: κοντός
6: δεν είμαι Βελόπουλος και το ξέρει.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, Βασίλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Ξέρει ο Κυριάκος, Στέφανε, ότι τώρα που θα ανέβει ο άλλος ο Κυριάκος, θα έχει δώσει το δαχτυλίδι, το μονόπετρο.
0: Σε ποιον?
6: Στον Νίκο.
0: Α, δεν τον βλέπω, να ξέρεις.
6: Τον έχει, τον Νίκο, τον έχει κάψει.
0: Τον έχει κάψει τον καραφλοκόρακα. Τον έχει κάψει, να ξέρεις. Δεν τον βλέπω να προκύπτει αυτό που λες. Νομίζω ότι άλλο προγραμματίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Άλλο προγραμματίζουν.
6: Εδώ θα είμαστε, Στέφανε, εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται, εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Καλά λουκάνικα εκεί, καλά λουκάνικα.
0: Ναι, αλλά σαν την προβατίνα δεν έχει, αδελφέ. Καλημέρα.
6: Εκεί έχει καλά. Ξέρεις, τώρα ο κόσμος θα μας ακούσει και θα μας ψέξει με αυτό που λέμε, αλλά εκεί φτιάχνουν καλά λουκάνικα από ό,τι ξέρω.
0: Κάνουν, έχει καλά κρέατα. Εδώ πέρα όλη η περιοχή έχει καλά κρέατα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ ανυπομονώ το απογευματάκι να κατέβω εδώ στο ριάκι του Περτουλίου και να το περπατήσω έτσι που μου αρέσει, να βρω καμία γκιόλα με νερό γεμάτη. Αν έχει καμία πεστροφούλα, κάτι θα κάνουμε. Θα δείξει, θα φανεί. Αλλά το πρωί βλέπετε, έτσι. Κανονικά. Δηλαδή, πήραμε λίγες μέρες άδεια, η εκπομπή. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Και ακόμα και όταν το χαλαρώνουμε και προσπαθούμε να το χαλαρώσουμε λιγάκι για να μην τρελαθούμε, θα πρέπει το νου μας να τον έχουμε στα σημαντικά. Εντάξει. Καλά τα σχόλιά σας δηλαδή που διαβάζω και συζητάτε τις στιλιστικές μου προτιμήσεις, ότι σήμερα δεν είμαι με πουκάμισο και είμαι με ζακέτα. Και μάλιστα κάποιοι έχετε εντρυφίσει και στα χρώματα τα οποία φοράω. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να κάνουμε focus στα σημαντικά, τα οποία μας επηρεάζουν όλους. Λοιπόν, θα ζητήσω από το στούντιο να δώσει μια τη θυγατέρα, εκτός αν έχω μια τελευταία γραμμούλα να την βγάλω στον αέρα. Αν έχω, ενημερώστε με. Όχι, ωραία. Πάμε να τελειώσουμε λοιπόν με τη θυγατέρα. Κατέρα για σήμερα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Και σημασία δεν έχει το τι θα φοράμε και το που είμαστε, σημασία έχει το τι θα πούμε. Και αυτό το οποίο εγώ ζητάω από εσάς είναι τα λεγόμενα της εκπομπής της δικής μου αλλά και των άλλων εκπομπών του Focus FM 102,6, εφόσον τα ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνετε εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσετε αυτή την πληροφορία για να την μάθουν κι άλλοι. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η επιχείρηση επιτηρήσεις και αντιμετώπισης διάσπαρτων εστίων στη Σαλαμίνα μετά την φωνική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Περιστεριών και στα Σελήνια, αφήνοντας πίσω τις δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Πολλά τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, περίπου 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τριχάλων, τα Λεύκα, Μεσολογγίου και στην περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης. Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικού ανίκανου κράτους, επισημαίνει το ΚΚΕ. Για εμπλισμό από πρόθεση για την φωτιά στην περιοχή Διπόταμος συνελήφθη 80χρονο στην Καβάλα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μόνο μέρος στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 27 να κινείται γύρω στα 1,8 δισευρώ. Ο Πρωθυπουργός, που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδενδρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδενδρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή. Μόνο η ελληνική λύση με το πλήρως κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμά της μπορεί να ξυλώσει τα κλεφτόδενδρα των ολιγαρχών και να επιστρέψει τον κλεμμένο πλούτο στους Έλληνες, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής σημειώθηκαν χθες ενός 18χρονου αγοριού και μιας 60χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ. Διακινητές παράνομων μεταναστών κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά. Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
14: η αλήθεια ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια ακούγεται.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11, 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε. Γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο
1: το πρόβλημα?
0: Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο Μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την σκοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σκροκέρδια, παιδιά.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας.

που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να ανέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει αυτό εννοείς, αυτό εννοώ, του λέω. Εξάλλου του λέω, εσύ είσαι ευαίρος Αθηναίος, ξέρεις πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο, και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέχρι σαν Αλέξανδρος. Μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας, δεν πάρα για τον άλλον. Δωρείς, Ιόνες, Βαϊολείς, σκοτώνονταν μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο, πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, ήρθε και η Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα, η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν Τραμπ, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται πάντοτε. Όπως και η Ρώμη, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα που αυτή η πόλη και για τον Ερχόμενο, έτσι, και για τη Θήβα, αν θέλετε, για πόλεις ήταν κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τις εκμάστευαν. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη. Την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρινθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρινθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη, όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι, Σαρονικό και Κορινθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθετε δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά της Σαρονικού και ένα στον Κορινθιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδεόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, α, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους τα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες, όχι και παραπάνω, έτσι, και 10. Ναι, από την Κόρινθο έκοβες δρόμο. Παίρνουν απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα που από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν σαν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία και από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στην υπόλοιπη, από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στη Μικρά Ασία ή στην Αθήνα, παίρνουν από την Κόρινθο. Από τη Μικρά Ασία για να πάνε απέναντι στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία, παίρνουν από την Κόρινθο. Ήταν κόμβος. Η Κόρινθος λοιπόν είχε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Ο διολκός. Ένας λιθόστρωτος δρόμος μεταφοράς πλοίων επέτρεπε στα μικρότερα σκάφη να μετακινούνται από τον έναν κόρπο στον άλλον. Βραπ. Αποφεύγοντας το επικίνδυνο σημείο, τον περίπλου της Πελοποννήσου, αυτή η υποδομή ενίσχυσε το εμπόριο και κατέστησε την πόλη κόμβο διεθνών μετακινήσεων. Γιατί? Για να περάσει πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Μάζευε χρήμα η Κόρινθος. Ανθούσε η Κόρινθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορινθιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστικοί των Αθηνών και ένας από τις τα κοντέινερ της εποχής, έτσι. Με τους αμφορείς, μην βλέπετε αμφορέα και λέτε, α, νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Με τους αμφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αμφορείς κάνουν οι Κορίνθιοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν.

Η αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου βόηθα. Η Κόρυθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτήμητα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω καμιά άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος, ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος για τη Ρώμη, τη λέει η Ελληνίδα πόλη. Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδηλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρυθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δύο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρυθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας ιδρύει μια νέα Κόρυθος ρωμαϊκή αποικία με την ονομασία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους ή Κορινθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. Από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδος, γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη, με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic, όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα και διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου, έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό, το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφτεί την Κόρυθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορίθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν-έναν τους οπαίδωναν. Πόντα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρυθος. Τους πήρε μπάλα όλους. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά, με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Α, πού τα βρήκαν τα λεφτά, τι νομίζετε. Η Αθήνα, τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά. Τι ήταν, η έφορη γη, ο Μαραθώνας ήταν λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά, βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα, βέβαια, έτσι. Δεν έχει υγρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού. Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε, αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου οι Αθηναίοι. Εγώ τα έκλεψα. Πήγα στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν καμιά απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει: βάλτε το στόλο δίπλα κτλ. Όχι, εμείς την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού, στην Αθηνά, στη Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάνε τα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο, στον ανίσχυρο. Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπερ, για να ξέρετε. Πράγμα. Και μπορούσαν με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως, κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους.
Γιατί αν ψάξετε το γένος θα δείτε τι εννοώ, αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρινθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει υδραυλικούς του 150, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι. Ή τον ηλεκτρολόγο. Ας κάτσει στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ, 800 ευρώ και λέει δουλεύω στην... είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το αγκώ στο φλάρο ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνεις. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στον νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς φταίμε για τα παιδιά μας κτλ. Μπάσε τόση. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρινθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρινθος με την Αθήνα. Η Κόρινθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι. Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί, με κάθετες οδούς, όσο μπορεί στην παραλία κυρίως. Αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν. Όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο. Ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της. Η ίδια φταίει. Που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε, τι κάνει η Κορίνθη, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά ήταν και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ από αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός της άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χώροι καθαριότητος, μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης αντιπαρήγαγαν μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό. Κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφαϊκά αγγεία με τα χαρακτηριστικά σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφαϊκός. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός το μέτρο. Το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα, μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω.
οι Κορίνθοι κάνανε κομψοτεχνήματα στους κοιονές τους. Αν δείτε Κορινθιακό ρυθμό θα πάτε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορινθιακά έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάνουν βρέθηκαν κορινθιακά. Κορινθιακό κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βάλτε τώρα, βάλε. Κορινθιακό κράνος. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Μέχρι την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, πάση περιπτώσει, Απολωνία ήτανε. Αν βάλετε κορδιακό κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορδιακό κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβα της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

0: Φίλε και φίλοι, είμαι από τους ενάντιους στη λαθρομετανάστευση. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη με τρομάζουν. Σε ένα κράτος που άλλαξαν τον πρόεδρο της Ρουμανίας που εξελέγει από εκλογές, σε ένα άλλο κράτος στην Ουγγαρία που ο πρόεδρος που εξελέγει, ο πρωθυπουργός που εξελέγει, άλλαξε μια διάταξη, ένα νόμο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, σε μια χώρα στην Αγγλία που ο βιασμός γυναικών από μουσουλμάνους φανατικούς ισλαμιστές, όχι όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, δεν θεωρείται αδίκημα, γιατί είναι τα ιωθώτα, λέει, των πόλεων αυτών και των κρατών και των εθνών, αλλά και των θρησκειών. Αυτή η Ευρώπη δεν χωράει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την Ευρώπη. Σε μια Ελλάδα που έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες και κανένας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ο νέος Έλληνας. Δεν θέλει να καταλάβει ότι αλλάζει ο πληθυσμός. Φεύγουν τα Ελληνόπουλα από την Ελλάδα και έρχονται λαθρομετανάστες 20χρονοι και 21χρονοι. Πώς θα τρώνε αυτοί, πώς θα πίνουν, πώς θα αναπαράγονται πάνω μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και επειδή μιλούσαμε για το Σύνταγμα και μιλάμε για το Σύνταγμα, αν δείτε τις παροχές που έχει ο λαθρομετανάστης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη, είναι παραβίαση ομή του Συντάγματος. Ομή παραβίαση του Συντάγματος. Η συμπεριφορά του ανθεληνικού κράτους, του μισελληνικού, απέναντι στον Έλληνα και απέναντι στον παράνομο εισβολέα. Γιατί η άποψή μου, όταν μπαίνεις παράνομα σε μια χώρα, είσαι εισβολέας. Δεν είσαι πρόσφυγας. Δεν έρχεσαι από την Τουρκία ως πρόσφυγας, ήταν και αντιέλ πιλότη, εξαφανίστηκαν αυτοί. Ξέρουμε που είναι. Ξέρει κανένας που είναι. Θυμάστε, επί Τσίπρα, επί Καμένου. Λέω τώρα. Θέλω μια Ευρώπη ανεκτική, ευρωπαϊκή και χριστιανική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι από τη χώρα να σε φιλοξενώ και να μου επιβάλλεις το χιτζάπ. Και επειδή τρώω χοιρινό, να με δέρνεις για πάνω. Εγώ δεν τρώω και χοιρινό έτσι, αλλά λέμε τώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Αδυνατό να τα παρακολουθήσω. Και επειδή γεννήθηκα Γερμανία, ξέρω ότι η Γερμανία, επειδή πηγαίνω κάποιες στιγμές, βλέπω, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία που ήξερα με αυτό που βλέπω. Καμία σχέση, παιδί. Αλλά γίνεται τέτοια πλήση εγκεφάλου από το σύστημα. Τέτοια πλήση εγκεφάλου, παιδιά. Από τον Τζορτζ Σόρος, την BlackRock και όλους αυτούς τους τύπους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Θα πάμε λίγο στο Μεταξά. Ξέρετε, επειδή κάποιοι το λατρεύετε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μεταξάς, το θεωρείτε μεγάλο ηγέτη κτλ. Να σας πω το εξής σε όλους εσάς, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν μπαρτοκαραπνισμένος στρατηγός, δεν πολέμησε πουθενά. Ήταν μια ευφυής και οξυδερκής προσωπικότητα, ένας τεράστιος επιτελάρχης, επιτελικός ήταν, έτσι. Και ήταν και πραγματικά ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την πατρίδα. Απλά επειδή οι ψευτοαριστεροί ενοχοποιούν όποιον είναι από τη δεξιά πλευρά στον 20ο αιώνα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, τον ενοχοποίησαν, τον διέσυραν, μπας περιπτώσει τον θεωρούν δικτάκτορα που ήταν, μην κοροϊδευόμαστε, δικτατορία έκανε. Αλλά δικτάκτορες ήταν και ο Πλαστήρας, εξαιρετική μορφή παιδιά, δεν το συζητάω, και ο Βενιζέλος. Δικτακτορίες έκαναν κι αυτοί. Δεν έκαναν δημοκρατίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς έκανε 5 ή 6 πραξικοπήματα έκανε ο Βενιζέλος. 5 ή 6. Μπάς περιπτώσει, θα πάμε στο Μεταξά. Γιατί εδώ την ιστορία τη μαθαίνουμε ολοκληρωτικά. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να τα λέμε όλα για να τα γνωρίζετε και όλα. Πώς ο Μεταξάς λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας, προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο που ερχόταν. Ήταν μαγκάκος. Το 1913 η Ιταλία, ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντάντ, έτσι, το 13 γίνεται αυτό, είχαν ανάγκη τους Ιταλούς. Δεν ήθελαν οι Ιταλοί να πάνε με τους Γερμανούς. Ο Μουσολίνι ήταν στα πράγματα, να ξέρετε, στην Ιταλία. Ήταν στα πράγματα, αξιωματικός ήταν, παιδί μου. Ο Μουσολίνι ήταν ένας από τους ανθρώπους που βομβάρδισε την Κέρκυρα. Με εντολή δική του βομβάρδισε και η Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι όμως, τα ξεχνάζαμε αυτά. Λοιπόν, το 1913, βάζει βέτο η Ιταλία στην προσάρτηση της απολευθερωμένης Βορείου Ήπειρου. Ήταν, αν θυμάστε καλά, με τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 κτλ. Τα ελληνικά στρατεύματα πήγαν στη Βόρεια Ήπειρο. Τι πήγαν τη Βόρεια, ήταν τουρκική. Την απελευθερώνουν. Και μπαίνουν μέσα. Απαιτεί η Ιταλία, που την ήθελαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να είναι στο πλευρό και οι Ιταλοί να είναι μαζί με τους Αμερικανούς, στην Αντάντ, στο ένα μέρος, στο άλλο ήταν η Γερμανία, έτσι. Παγκόσμιο πόλεμο είχαμε, 14-18. Να μην συμπεριληφθεί στο ελληνικό κράτος, αλλά να γίνει αλβανικό. 13. Λίγο πριν το 12, αλβανική αντιπροσωπεία από τις αρχές του 1900 μέχρι του 12-11 ερχόταν συνεχώς στην Ελλάδα και ζητούσε ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί όμως, επειδή την Αλβανία τη θεωρούσαν προγεφύρωμα πάντοτε για την όποια επέκταση ανατολικά, είχαν και βάση το Δυράχιο, Ρωμαίοι, έτσι πάντα, Βενετία αργότερα κτλ. Γι' αυτό και η Ιταλία δεν μπορεί να είναι ως χώρα φιλική με την Ελλάδα, αφού ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά. Δεν μπορεί να πάει δυτικά. Τι κάνουν τη δεκαετία του 20. Εδώ είναι ο Μπενίτο Μουσολίνι. Καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει διδακτορικό πολίτευμα βασισμένο στο φασισμό. Το 20. Με το 13. Το 13 ήταν προηγούμενο γεγονός. Που θέτει βέτο η Ιταλία να μην ενσωματωθεί, να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα. Και φύγανε. Την αφήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Τι πρωτόκολλα Κέρκυρας, Φλωρεντίας, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ενώ ήταν δικιά μας, κανονικά. Την απελευθερώσαμε, οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους όλοι και οι Βορειοϋπειρώτες που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακόμη και οι Μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και ζητοκραυγάζανε. Φύγανε οι Οθωμανοί. Αυτό λέγανε. Μην βλέπετε τώρα το ράμα που είχε γίνει χανουμάκι του Ερντογάν. Οι Αλβανοί μισούσαν τους Τούρκους. Μια ζωή πλην των ελαχίστων Τουρκαλβανών που τους πλήρωναν οι Οθωμανοί για να σφάζουν όλους τους άλλους. Σκοπός του λοιπόν, του Μπενίτο Μουσολίνι, είναι η επιστροφή της Ιταλίας ως παντοκράτηρα δύναμη της Μεσογείου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτεί το πόλεμος. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία από τον βασιλιά της Ιταλίας σε ένα βράδυ. Κατέβηκε, λέει, μια παρέλαση ανθρώπων, 13.000 ανθρώπων, χωρίς όπλα. Δεν πήραμε όπλα. Και φοβούμενοι ο στρατός να τους πυροβολήσει, ο βασιλιάς λέει: κάνε κυβέρνηση, Μουσολίνι, εσύ. Έτσι έγινε η κυβέρνηση. Το ξέρεις. Παρέλαση, διαπαρελάσεως, ούτε όπλα ούτε τίποτα. Μπήκαν μέσα, μπούκαναν και μετά τις αναφορές, το λες αυτό, γίνεται. Μπαίνει το Μουσολίνι. ο οποίος ήταν ευθύς, ο Μουσολίνη. Απλά έκανε σειρά λαθών. Μιλάμε για το Μεταξά, κάποια στιγμή θα σου πω για το Μουσολίνη. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν αυτό που κάνανε και οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο. Στην εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι το πρώτο, τις πρώτες μέρες δεν πήραν τίποτα, ούτε το μισό τους εκατό. Μια πλατφόρμα κάνανε αποβίβαση. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί μπροστά βάζαν τους Κουρδούς οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν. Αναλώσιμοι. Τι έκανε ο Μουσολίνη, ο οποίος κυνηγούσε όπως και ο Γκαριμπάλδι τους Νότιο-Ιταλούς, Νάπολη και κάτω? Έστειλε στρατεύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα ή από τις νότιες περιοχές της Ιταλίας που μισούσαν τους Βορειοϊταλούς. Και αυτοί δεν πολεμούσαν, παρεδόταν. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γινόταν. Αφορμή λοιπόν θα γίνει η δολοφονία το 23 από Αλβανούς ληστές ενός Ιταλού στρατηγού με ελληνική αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Βορή Ηπείρου. Πάλι τα ίδια. Το 23, ενώ είναι ανεξάρτητο κράτος οι Αλβανοί, δεν είναι Ιταλική κτήση, βρίσκει αφορμή ο Μουσολίνη, στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ακούσε τώρα, σε εμάς, κατηγορώντας της ότι το 23 περάσαμε από, ξέρετε, από τραγωδία τώρα, έτσι, πολέμους βαλκανικούς, Μικρά Ασία, σφαγές, πείνα, φτώχεια, χρεοκοπία. Στέλνει λοιπόν αντιπροσωπεία και κατηγορεί ο Μουσολίνη την Ελλάδα ότι έχει ευθύνη και ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε πόλεμο. Μας βρήκε μπόσικους, σου λέει το 23, τώρα αυτοί πεινά δεν έχουν να φάνε, θα κάνω πόλεμο μαζί τους. Ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Το φασισταριό. Το φασισταριό. Η Ελλάδα δέχεται να ζητήσει συγγνώμη σε ένα επεισόδιο που δεν είναι πλάκι. Ληστές σκότωσαν κάτι Ιταλούς αξιωματικούς και κατηγόρησε την Ελλάδα. Και λέει δεν έχουμε χρήματα όμως. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Πέρασαμε σύμμαχοι, λέει, ήμασταν με την Ιταλία και τη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά ιτηθήκαμε και πληρώνουμε αποζημίωση στους Τούρκους. Θέλω τα λεφτά, λέει ο άλλος. Οι Ιταλοί μένουν ένα μήνα. Ακούστε εδώ. Ο Μουσολίνη λοιπόν εξοργίζεται. Και τι διατάζει? Τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψή της. Αυτό ήθελε. Ο ίδιος ο Μουσολίνη διατάζει το 23 τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψη του νησιού. Η Ελλάδα πτώμα. Μετά από ένα πόλεμο που έχασε. Πτώμα. Ρακένδυτη. Δεν υπάρχει. Αυτό το γουρούνι, ο Μουσολίνη, επειδή επίτηδες ζήτησε λεφτά για να βρει αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα, παίρνει την αφορμή και επιτίθεται. Μένουν ένα μήνα στην Κέρκυρα. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι ότι αν μείνουν οι Ιταλοί στην Κέρκυρα, τα επτάνησαν, είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, ότι θα χάσουν δηλαδή την επιρροή τους εκεί, αρχίζουν και πιέζουν πλέον για το δικό τους συμφέρον να φύγουν οι Ιταλοί. Πληρώνονται. Έτσι. Πληρώνεται η αποζημίωση. Δανείζεται η Ελλάδα από την Αγγλία για να πληρώσει την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε για ποιον σας μιλάω τώρα? Το αντιλαμβάνεστε? Πτωχευμένη η Ελλάδα. Από πόλεμο πήγαμε το 23. Από μια ήττα εθνική. Οι φίλοι μας, τα σύμμαχοί μας ήταν. Τα ξεχνάνε αυτά οι νεοραγιάδες. Και τους φταίνε μόνο οι Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν τότε, έτσι. Δεν ήταν μόνο Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν, κομμουνιστές. Δηλαδή, ήταν και άλλα έθνη, και άλλες φυλές στη Σοβιετική Ένωση. Το 28 επιστρέφει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια ελληνική πολιτική εξωστρεφή και θέλει να υπογράψει συμφωνίες. Συμφωνίες με γειτονικές χώρες για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του. Η άλλη μεγάλη ανοησία του Βενιζέλου, η πρότασή του για Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι αυτό το άλοθη έχουν και δεν μπορούν να κατηγορήσει η Ελλάδα, λένε, την Τουρκία, γιατί τον πρότεινε ο Βενιζέλος για Νόμπελ Ειρήνης. Ναι, αλλά αν βρεθούν τα αρχεία, αλλάζει το πράγμα, λέω τώρα. 1936, η δημοκρατία που κάνει ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε κανένα 5-6 πραξικοπήματα, καταραίει. Ο Ιάλης μεταξύ σας αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά πώς την αναλαμβάνει? Από τη Βουλή. Δεν έκανε πραξικόπημα, όπως λένε κάποιοι. Η Βουλή του δίνει τη διακυβέρνηση και μετά κάνει το πραξικόπημα του. Ναι, μη γελάτε. Έτσι έγινε. Τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα και αυτό? Ο Μεταξάς λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος έρχεται, ό,τι και να γίνει. Δεν την γλιτώνει η Ελλάδα. Και τι κάνει ο Μεταξάς? Αρχίζει να εξοπλίζεται μαζικά, να κάνει επενδύσεις, να κάνει οχυρωματικά έργα. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, αυτό είναι η αλήθεια, 16 δισεκατομμύρια δραχμές, σε τι όμως? Σε δρόμους, λιμάνια, μαζικές επενδύσεις. Έκανε μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παρήγαγαν πυρομαχικά. Δηλαδή ήξερε ότι έρχεται ο πόλεμος. 36-40. Έκανε τη γραμμή μεταξά. Αγόρασε αεροπλάνα. Προετοιμαζόταν, το έβλεπε το έργο, ήξερε. Η θητεία γίνεται 24 μήνες. Η εκπαίδευση κρατάει 4 μήνες. Γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις. Αγοράζονται όπλα, πυροβόλα, τριτοπυλικά, αεροσκάφη. Και προετοιμάζεται, γι' αυτό σας έλεγα ότι ναι, ήταν οξυδερκής και οξύνους. Ήξερε ότι έρχεται πόλεμος. Έπρεπε να προετοιμαστεί η Ελλάδα. Ο στρατός λοιπόν εξοπλίζεται με νέες στολές, με νέο υλικό, με όλμους, άρματα και οχήματα. Γίνονται οχυρωματικά έργα, άρτια, γιατί φοβόταν ο Μεταξάς στην Βουλγαρία από πάνω, σύμμαχος Γερμανίας, αν και ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύτηκε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ της ιδιωτερότητος. Πάντοτε ήθελε η Ελλάς να μείνει επιτίδια ουδέταρη στις εξελίξεις. Αλλά έβαλε και τον Κατσιμήτρο να γίνονται οχυρώσεις στην Ήπειρο και τα λοιπά. Συνάμα ενισχύεται η βιομηχανία και η παραγωγή πυρομαχικών και καυσίμων. Κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Δηληστήρια έχουμε, όχι εμείς. Ο Λάτσης και ο Μαρτινογιάννης. Δεν υπάρχουν κρατικά δηληστήρια. Παραγωγή πυρομαχικών δεν έχουμε. Ιδιώτες έχουν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σε διπλωματικό επίπεδο ο Μεταξάς αρχίζει και παίζει σε ένα παλάτσο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Προεδρεύει σε βαλκανικές συνεννοήσεις, δηλαδή πάει να κάνει μια βαλκανική ένωση. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αρχίζει να φλέγεται. Οι Γερμανοί μπουκάρουν από εδώ, μπουκάρουν από εκεί, μπουκάρουν παραπέρα. Οι Ιταλοί κάνουν το ίδιο. Το 39 η Ιταλία καταλαμβάνει, φίλες και φίλοι, την Αλβανία. Και από τότε υπόσχεται στους Αλβανούς την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί το υποσχέθηκε αυτό? Από τότε άρχισε να γίνει η Μεγάλη Αλβανία. Γιατί σου λέει, εγώ στρατό, μπορεί να είμαι στην Ιταλία, αλλά δεν έχω τόσο μεγάλο. Αν έρθουν οι Αλβανοί μαζί μου και πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, άσχετα είναι Έλληνες στην καταγωγή ή όχι, εγώ θα έχω λιγότερους στρατιώτες μαζί μου για να χάσω. Έξυπνη κίνηση. Η Μεγάλη Αλβανία ξεκίνησε τότε, παιδιά. Από το Μουσολίνι, το φασισταριό αυτό. Γι' αυτό και οι τσάμιδες με το που μπούκαραν οι Ιταλοί πήγαν μαζί τους. Γι' αυτό και από την Αλβανία πολλοί κατέβηκαν τσάμιδες με τον Ιταλικό στρατό. Πολλοί. Το 1940 η Ιταλία συνεχίζει προκλήσεις. Έχουμε τον τορπιλισμό της Έλλης, 15 Αυγούστου, Μεταξάς δεν αντιδρά. Αλλά πού? Ναι, μεν ξέραμε ότι ήταν Ιταλία, αλλά δεν αντιδρά. Γιατί ο τορπιλισμός σήμαινε πόλεμος. Το γεγονός τορπιλισμού κρύφτηκε, το ξέρετε. Έγινε συμφωνία μεταξύ εφημερίδων τύπου και μεταξύ για εθνικούς λόγους να μην λεχτεί ο τορπιλισμός. Μαθαίρεται αργότερα, βέβαια. Ο στρατός όμως είναι σε ετοιμότητα. Τον ετοίμασε ο Μεταξάς. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε τίποτα. Τα σύνορα επανδρομένα. Τα σχέδια προβλέπουν πολεμική άμυνα και η στρατεπίθεση στην Αλβανία. Ό,τι ακριβώς έγινε. Αφήσαμε τους Ιταλούς να μπουκάρουν μέσα και μετά κάναμε αντεπίθεση. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στο Μεταξά σημείωμα και του ζητάει διέλευση στρατευμάτων και παραχωρήσεις. Διέλευση, δηλαδή ήθελε. Δηλαδή είπε, να περάσουμε να πάμε στην Αφρική, λέει, μια βόλτα. Εντάξει. Και του λέει, τότε έχουμε πόλεμο. Αυτό του είπε. Τότε έχουμε πόλεμο. Είχε τα γυαλιά, τα βγάζει, έτσι. Δεν είπε όχι με την έννοια του όχι. Στα γαλλικά η έκφρασή του σημαίνει τότε έχουμε πόλεμο. Είναι ένα έμεσο όχι. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι όχι ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Συγκαλεί συμβούλιο, μιλάει με τους υπουργούς του, πολεμικό συμβούλιο, έτσι. Ο βασιλιάς συμφωνεί μαζί του, η Ελλάδα θα μηνθεί, δεν παραδίδεται. Όλοι είπαν το όχι, ο ελληνικός λαός μαζί. Και ξεκινάει η μεγάλη μάχη, μάλιστα. Εδώ έχουμε την πίεση των Άγγλων όμως. Τρομακτική πίεση από τους Άγγλους. Γιατί οι Άγγλοι είπαν στην Ελλάδα να πει το όχι. Οι Άγγλοι βλέπουν τους Ιταλούς να πηγαίνουν με τους Γερμανούς και ότι χάσαν την Ιταλία από τη σφαίρα επιρροής της. Ο πρέσβης ο Άγγλος είχε τέτοια σπουδή και αγωνία. Συναντά το μεταξύ και του λέει: τι θα κάνεις? Και λέει: πόλεμο. Μπράβο, λέει, μπράβο, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστείτε. Και οι Άγγλοι από τότε δεν βοήθησαν ποτέ τον ελληνικό στρατό. Ενώ είπα θα βοηθήσουν, ο Τσόρτσιλ και δεν έστειλε ούτε μια σφαίρα. Μας άφησε γυμνούς. Πολεμούσαμε μόνοι μας. Με σιδερικά. Οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι. Για να ξέρετε πώς μας δουλεύουνε. Και μας δουλεύουν άγρια, σας λέω. Άγρια. Αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, τους εταίρους, τους φίλους, συμμάχους, σας δουλεύουν άγρια. Σας κοροϊδεύουνε. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πω σήμερα πώς έπαιρναν διαζύγιο στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν το διαζύγιο είναι μια εύκολη υπόθεση από τουλάχιστον φαίνεται, αρκεί να είναι συνενετικό και να συμφωνήσουν και μην πέσει σε κακό άνδρα ή σε κακιά γυναίκα όταν θες διαζύγιο. Εκεί άστα να πάνε. Εκεί σε τελειώνουν. Τα ελληνικά δικαστήρια, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αν και διαφωνώ με αυτή την ευκολία με την οποία διαλύονται οι οικογένειες, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Πολλοί θεωρούν την εξέλιξη των σχέσεων και τη ισότητα των φύλων έφερε καλύτερες προϋποθέσεις για να βγαίνει κόσμο ένα διαζύγιο. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι τα διαζύγια συνεχώς αυξάνονται. Το πρόβλημα είναι ότι μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι αξίες, το έθος, αλλά κυρίως οι παραδοσιακές αρχές αρχίζουν και φθήνουν από την δική μας συμπεριφορά. Εμείς είμαστε οι υπέτειοι όλων αυτών που γίνονται γύρω μας. Μια κοινωνία χωρίς αρχές είναι μια κοινωνία πολιτός, μια κοινωνία που εύκολα χωρίζεις, που δεν αντέχεις την πίεση. Στην αρχαία Ελλάδα πόλη υπήρχαν δύο είδη διαζυγίων. Δύο, όχι ένα, δύο. Το κριτήριο ήταν το ποιος ζητάει το διαζύγιο. Δηλαδή ποιος ζητάει διαζύγιο, να χωρίσει. Αν ο άντρας στο ζευγάρι, ο άντρας, έτσι, ήθελε να χωρίσει, έλεγε «θέλω να χωρίσω», τότε έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένεια της γυναίκας την πρίκα που είχε λάβει. Αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 μνές, λέω ένα τυχαίο νούμερο, δηλαδή έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ πρίκα. Αν ήθελε να τη χωρίσει, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει τα λεφτά πίσω. Όλα. Μέχρι τελευταία μνά. Έπρεπε επίσης να διασφαλίσει την οικονομική επιβίωση της γυναίκας. Δηλαδή, έπαιρνε την διατροφή. Τα πρώτα χρόνια με το διαζύγιο. Διότι την πήρε, την παντρεύει και την πετάει. Άρα λοιπόν, είχε μεριμνήσει ο αρχαίος Έλληνας νομοθέτης ότι η γυναίκα πρέπει να ζήσει κάπως. Άρα λοιπόν, έπρεπε εσύ που θέλει να τη χωρίσεις να πληρώνεις διατροφή. Εάν υπήρχαν παιδιά, παιδάκια, τα κρατούσε ο σύζυγος. Ενώ αν ξαναπαντρευόταν νεότερη γυναίκα από την πρώην σύζυγο, απαγορευόταν οι δημόσιες εμφανίσεις μέχρι να ξαναπαντρευτεί και η ίδια. Δηλαδή, οι νόρμες, οι κανόνες, ήταν πραγματικά κανόνες απαράβατοι και απαραβίαστοι από τη μία ή την άλλη πλευρά. Αν το διαζύγιο το ζητούσε όμως η γυναίκα, ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Διότι το ζητάει η γυναίκα το διαζύγιο. Τι κάνουμε? Τότε έπρεπε να αποδείξει στον τοπικό άρχοντα, άτυπος δικαστής, με αδιάσυστα στοιχεία όμως, όχι εικασίες, όχι θωρητικά, ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι να διαλυθεί ο γάμος. Σοβαροί λόγοι, όχι ασόβαροι. Ο πιο σοβαρός λόγος στην αρχαιότητα για να χωρίσει μια γυναίκα έναν άντρα ήταν η αδυναμία να προσφέρει ο σύζυγος τα ελάχιστα για τη διαβίωση του σύζυγου. Δηλαδή έλεγε η σύζυγος, δεν μπορεί να μου προσφέρει το παραμικρό οικονομικά. Δεν μπορώ να διαβιώσω, να επιβιώσω, να ζήσω. Τότε ήταν υποχρεωμένη η πολιτεία, ακούστε, να δώσει το διαζύγιο υπέρ της γυναίκας. Και τότε η γυναίκα παίρνε πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε και από ό,τι σήμερα παίρνουν οι γυναίκες. Τα θέματα υγείας ήταν ακόμη ένας σοβαρός λόγος για να ζητήσει διαζύγιο μια γυναίκα. Δηλαδή, αν ένας άντρας ήταν ασθενής και είχε προβλήματα υγείας, μπορούσε η γυναίκα να πει ότι θέλω να χωρίσω διότι είναι, ξέρω εγώ, η υγεία του κλονισμένη και δεν μπορώ να συμβιώσω μαζί του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικία του σπιτιού, η οικία, περνούσε στην οικογένεια της συζύγου μέχρι να ξαναπαντρευτεί. Ακούστε τι ζητήρανε, το σπίτι. Δεν ήταν λίγες φορές που ο πρώην σύζυγος αναλάμβανε να βρει καινούριο σύντροφο για την πρώην γυναίκα του. Δηλαδή μιλάμε, η πολιτεία στην αρχαία Ελλάδα ήθελε να διασφαλίσει μια ισόρροπη σχέση, ισότιμη σχέση μεταξύ των δύο. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, πιο ισχυρή ήταν η θέση του ανδρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σχετικώς ισότιμη σχέση για το διαζύγιο στην αρχαιότητα. Όλα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή τα είχαν μελετήσει οι προγονείς μας. Τα είχαν μελετήσει πάρα πολύ καλά και είχαν αποφασίσει το εξής: να μην βγάζουν εύκολα διαζύγιο κάποιοι και οι όροι να είναι τέτοιοι ώστε να είναι αποτρεπτική η αίτηση διαζυγίου. Και μάλιστα ήταν και προτρεπτική στο να κάνουν και πολλά παιδιά στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή έδιναν τη δυνατότητα η πολιτεία στους ανθρώπους που παντρευόταν να κάνουν πολλά παιδιά. Αλλά ξέρετε, ακόμη και τότε, παρά το γεγονός ότι πίστευα στο 12άθεο ή πίστευα σε άλλες θεότητες, εν πάση περιπτώσει, ήταν περισσότερες συνδεδεμένες οικογένειες. Σε αντίθεση με την εποχή μας που οι οικογένειες είναι πραγματικά κατακριμνισμένες. Δεν συζητάμε, δεν επικοινωνούμε, δεν μιλάμε. Για να δείτε την διαφορά, φίλες και φίλοι. Ο Θεός να φωτίζει όλους σας, πραγματικά από βάθους καρδίας το λέω αυτό.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η επιχείρηση επιτήρησης και αντιμετώπισης διάσπαρτων εστίων στη Σαλαμίνα, όπου ξεκινάει η καταγραφή ζημιών μετά το διπλό πύρινο μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια με τραγικό απολογισμό, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Άρχισε και η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Μεθαύριο Τετάρτη θα επισκεφθεί το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο. Για εμπρισμό από πρόθεση για την φωτιά στην περιοχή Διπόταμος συνελήφθη 80χρονος άνδρας στην Καβάλα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμηριώνεται η εθνική μειοδοσία των ήρεμων νερών, απαντά η ελληνική λύση, που όπως τονίζει, είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαλίδιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο και η γαλάζια πατρίδα. Όπως αναφέρει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ με τον λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Τραγικό δυστύχημα στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη όταν 80χρονη γυναίκα έπεσε ενώ επιβιβαζόταν σε λεωφορείο χάνοντας τη ζωή της. Πρωτοφανής κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, το Ιράν επικήρυξε τους Αμερικανούς στρατιώτες προσφέροντας 30.000 δολάρια για κάθε νεκρό ή εχμάλωτο, δίνοντας μάλιστα διπλάσια αμοιβή στις γυναίκες. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε Ινδουιστικό ναό του κρατηδίου Μπιχάρ στην Ανατολική Ινδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
6: Και μένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
11: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζατε το 15 Αύγουστο, έστω και καθυστερημένα. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ Focus FM από τους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484. Και μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά όμως, πατώντας φρένο στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, από καλό καιρό, καλό υπόλοιπο σε όλους όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον Γιώργο, ότι η πόλη είναι σχετικά άδεια, οπότε νομίζω ότι αρκετοί λείπετε. Καλή συνέχεια στους αδιούχους, να περάσετε υπέροχα, καλό κουράγιο σε εμάς, σε εσάς που βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά.

Είπαμε έτσι σήμερα να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Ήταν το δώρο του Γιώργου για μένα, γιατί δεν μου κάνει τα χατήρια εδώ που τα λέμε τα μουσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ευχηθούμε έτσι με αυτό το υπέροχο μοναδικό τραγούδι καλή δύναμη σε όλους όσοι βρισκόσαστε εδώ, σε εσάς που δεν φύγατε, σε εσάς που επιστρέψατε και χρειαζόσαστε το χρόνο σας εδώ που τα λέμε. Καλοκαιράκι ακόμη. Δεν θέλω να ακούω για καλό χειμώνα, όχι. Εμείς που δεν φύγαμε ούτε καν. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να προσαρμοστείτε και απότομα. Ας πάρετε τον χρόνο σας. Σιγά σιγά μπορείτε να μπείτε στην καθημερινότητα και ας κυλήσει σιγά σιγά λίγο το υπόλοιπο καλοκαιριού. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, να περνάτε όμορφα, να περάσατε όμορφα, να βρήκατε χρόνο να ξεκουραστείτε και εσείς που αναζητούσατε περιπέτεια και δράση, επίσης να το ευχαριστηθήκατε. Σε κάθε περίπτωση να επιστρέψατε με όμορφες αναμνήσεις και όχι εντελώς γδαρμένοι οικονομικά, γιατί εδώ που τα λέμε οι διακοπές φέτος ήταν δεν ήταν μάλλον και οι πιο οικονομικές των τελευταίων χρόνων. Πολλά τα έξοδα, ανεβασμένες οι τιμές των καυσίμων επίσης. Με τον κύριο Λεχουρίτη θα τα πούμε και στη συνέχεια και για τα πλοία, για τις τιμές στα κηλικία, Γιώργο. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει για δύο γουλιές καφέ 5 ευρώ. Έχουν ξεφύγει γενικότερα, θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μισό, γιατί ναι, είναι και το εισιτήριο, είναι τα έξοδα διαμονής, αλλά πληρώνουμε τόσα να καίγεσαι, να θέλεις ένα μπουκαλάκι νερό και να το πληρώνεις χρυσάφι, νομίζω πως πάει πολύ. Όπως και να έχει, η εβδομάδα ξεκίνησε με υποχώρηση των ανέμων, των μελτεμιών. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι καλό. Ο υδράργυρος βέβαια θα ανέβει, αλλά δεν θα έχουμε ανέμους, οπότε απομακρύνεται κατά πολύ σε αρκετές περιοχές της χώρας ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών, αν και η επικινδυνότητα παραμένει, αλλά εδώ είναι το πρόβλημα, ότι ζήσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τα λέγαμε από πριν, γιατί νιώθαμε ότι αυτή η προετοιμασία για την οποία μας διαβεβαίωναν δεν υπήρχε. Το ζήσαμε στο πετσί μας και χθες καταστροφική στη Σαλαμίνα φωνική η πυρκαγιά, με δύο ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί, περιουσίες. Αλλά το κυριότερο βέβαια είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και δεν είναι οι πρώτες που μετράμε φέτος το καλοκαίρι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη χάσαμε το μέτρημα. Είναι αυτή η ομορφιά της χώρας μας που εξαφανίζεται και θα κάνουμε χρόνια να την ξαναδούμε. Η Χαλκιδική μας η πανέμορφη θα επισκεφθεί, λέει, κυβερνητικό κλιμάκιο την Τετάρτη, τις πληγήσεις περιοχές που έχουν γίνει στάχτη και μπούρμπερι, να μας πούν ακριβώς τι, ότι θα ξεκινήσουν τις αναδασώσεις και ότι θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την δύσκολη χρονική περίοδο, και μου έκανε πολύ πολύ κακή εντύπωση πραγματικά, δηλαδή περιμένεις κάτι από την πολιτεία, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να σταματήσει τις διακοπές, αυτή την καλοκαιρινή έτσι ραστόνη, αυτή τη χαλαρότητα, να δώσει το παρόν απόν. Όμως δυστυχώς ο Πρωθυπουργός, που προτίμησε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει τις διακοπές του στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει και το θέμα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ζητούμενο και όλοι μας νομίζω, δεν απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία, από τον Πρωθυπουργό, να μην κάνει διακοπές, να μην χαλαρώσει έστω και λίγο. Το θέμα είναι όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει το κεφάλι, ότι δεν υπάρχουν αντανακλαστικά, ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, ενσυναίσθηση, έλλειψη ενσυναίσθησης, τότε νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Βέβαια, αυτήν την εβδομάδα θα επιστρέψουν, γιατί θα ξεκινήσουν τις συσκέψεις στο Μαξίμου. Είναι πονοκέφαλος το πώς θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα την κατάσταση, η οποία έχει ξεφύγει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές φωνικές πυρκαγιές, και θα προσπαθήσουν να σώσουν
ότι σώζεται, αν σώζεται. Λίγο δύσκολο νομίζω. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Χρόνια πολλά, σου εύχομαι κάθε ευλογία στο σπιτικό, στην καριέρα σου, από την Ελισάβετ. Να είσαι καλά, Ελισάβετ μου, γερή και δυνατή επίσης. Ο Δημήτρης είναι εδώ, μας ακούει από την Κόρινθο. Πασχάλης, φυσικά καλή εβδομάδα και σε εσένα. Δυστυχώς φέτος το καλοκαίρι χάσαμε πυροσβέστες, πολίτες στις πυρκαγιές, συμπληρώνει ο Δημοσθένης. Κάψανε την Σαλαμίνα σε δύο μέτωπα πάνω από το σπίτι μου, γράφει. Πέρασε ένα ζεύγος αεροσκαφών, είχαν πορεία για Σαλαμίνα. Ναι, τα ψεκαστικά, ναι. Δυστυχώς, αυτό είναι, Δημοσθένη. Αυτοί είναι, όχι είμαστε, δεν θα πω είμαστε. Η Φωτεινή εδώ παρούσα. Καλό μεσημέρι και στην Θάλια, στον Κωνσταντίνο επίσης. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε δυνατά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Telopon. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Αγαπημένοι μου, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε έτσι. 36 λεπτά μετά τις 12, εδώ Focus FM 103,6. Από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου τον ευχαριστώ θέρμα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Δαμιανίδης. Δέσποινα μου γράφει η Θάλια, μη σε ξεγελάω ότι δεν κυκλοφορεί κόσμος. Και εγώ της Παναγιάς μας που πήγα να κοινωνήσω ψυχή δεν κυκλοφορούσε, αλλά όταν πήγα στην εκκλησία δεν υπήρχε χώρος να σταθείς. Συμφωνώ και επαυξάνω, Θάλια. Δεν έχει επιστρέψει ο κόσμος που έλειπε. Μάλλον αυτό έπρεπε να πω πιο σωστά. Δεν γύρισαν ακόμη. Καλά, θα μου πεις τώρα μέχρι να ανοίξουν, να ξεκινήσουν και τα σχολεία, θα είναι κάπως έτσι λίγο χαλαρή η κατάσταση. Αλλά αυτό που λες για τις εκκλησίες που γέμισαν κόσμο, πήγα παραμονή 15 Αυγούστου μετά τις 10 στον Άγιο Βασίλειο εδώ στην Ελβετία. Εκπληκτικά, κατανυκτικά, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο όμορφα ένιωθες. Και αυτό συζητούσα με τον Γιώργο, ότι όλα αυτά, ο μύθος περιλικιωμένη στην εκκλησία, τέλος έχει γίνει αλλαγή. Να βλέπεις μια εκκλησία μεγάλη, κατάμεστη, και σε πολλές εκκλησίες το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, και να είναι οι μισοί νέοι άνθρωποι, να είναι νέα παιδιά, και χαίρεται η ψυχή σου με όλη αυτή τη στροφή που έχει γίνει. Μπράβο, μπράβο, υπάρχει ελπίδα. Η Μαρία εδώ, καλό μεσημέρι. Από Αιγίνιο ταξιδεύετε για Τρίπολη και μας ακούτε. Μαρία, καταρχάς χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να είσαι γερή, δυνατή, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλό ταξίδι, ευχαριστώ και για τις δικές σου ευχές. Καλά για τα αθλητικά. Ναι, τώρα για τη μεταγραφή γίνεται ο κακός χαμός. Όχι, δεν θα ασχοληθώ εγώ. Σε κάθε περίπτωση το βράδυ, Τζόρνταν, ε? Νίκος Πετρουλάκης. Μη με μπλέκετε με αυτά τώρα. Είμαι αλλού εγώ. Να ευχηθώ ότι είναι για το καλό της ομάδας αυτό να γίνει. Εν τω μεταξύ, πολλά τα λεφτά, βρε Γιώργο. Πολλά τα λεφτά. Και έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τα εθνικά μας. Αύριο θα πιάσουμε τα εθνικά, γιατί φαίνεται όλα αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για την γαλάζια πατρίδα. Οι Τούρκοι περνούν από την θεωρία στην πράξη πια, αυτή τη φορά με τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε δύο προεδρικά διατάγματα, τα υπέγραψε ο Ερντογάν. Οπότε η Τουρκία θεσπίζει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιλογή των περιοχών που μόνον τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη, από την άλλη περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Όχι, δεν μείνανε στον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Συνεχίζουν. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν προειδοποιήσεις εδώ και πολύ πολύ καιρό, φωνές που έλεγαν ότι δεν πάμε καλά, αλλάξτε ρότα, αλλάξτε στάση. Πάντως από το ΥΠΕΞ, από το Υπουργείο Εξωτερικών, περιορίστηκαν για μία ακόμη φορά σε ανακοίνωση, χαρακτηρίζουν παράνομα τα συγκεκριμένα πάρκα. Δεν έχει κανένα κράτος, λέει, το δικαίωμα να προχωρά μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Τους κάνουμε, να το πω, τιμούρι κοιμά. Ναι. Τρέμει ο Ερντογάν, αγαπημένοι μου. Και έρχονται κι άλλα. Η πόρτα άνοιξε.

0: Έχουμε κοντά μας την Vulcom, αγαπημένη μου, που συνεχίζει με νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένουν στο σπίτι σας και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. 6907-483-484. Χαίρομαι πολύ πολύ για την συμμετοχή σας. Πολλά πολλά τα μηνύματάκια. Να είστε καλά. Αυτά έχουν συμφωνήσει, μου γράφετε, με τον Ερντογάν. Γι' αυτό δεν αντιδρούν. Από κάπου τους κρατάνε. Τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη δεν κρατούν από πουθενά, τον πρόεδρο του Ίνκα. Γι' αυτό τα λέει κάθε φορά έξω από τα δόντια. Γεια σας κύριε Λεχουρίτη. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή από Παναγιά, όπως λέμε, ή τουλάχιστον το λέω εγώ τώρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό από καλό καιρό, να πούμε. Έτσι.
1: Δεν έχει λεχθεί αυτό το καλή από Παναγιά, τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι ότι ο Λεχουρίτης όντως δεν μασάει τα λόγια του. Δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Λέει τα πράγματα όπως είναι και ούτε κατηγορεί, ούτε ωραιοποιεί.
0: Παρουσιάζεται την αλήθεια, κύριε Λεχουρίτη, την κατάσταση όπως έχει.
1: Με αυτά τα οποία βλέπει και βιώνει στην καθημερινότητα ο πολίτης. Δηλαδή, τι βιώνει? Είπα και τις προάλλες ότι η ακρίβεια έφυγε από την Αθήνα και μετεκόμισε στην επαρχία. Γιατί ο κόσμος μειώθηκε λόγω του 15 Αυγούστου. Και πέσαν οι τιμές στις λαϊκές αγορές, όχι στα σούπερ μάρκετ, αλλά στις λαϊκές αγορές. Αν πάτε όμως μία βόλτα στην επαρχία ή σε νησιωτικούς προορισμούς, ουέ και αλίμονό σας. Όχι ως προς το θέμα τιμών,
0: ναι.
1: Όχι ως προς το θέμα των άβλων, όχι ως προς το θέμα μπαίνεις μέσα σε ένα καράβι και νομίζεις ότι είσαι δεν ξέρω πού στο Παρίσι και πληρώνεις πανάκριβα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε λέγεται καφές, είτε λέγεται...
0: 4.30 η τυρόπιτα, κύριε Λεχουρίτη.
1: 4.30 η τυρόπιτα, ναι, γιατί μη σας παρακαλώ.
0: Φρέτο εσπρέσο στα 5 ευρώ.
1: Το σερβιρισμένος, γιατί υπάρχει υποχρέωση,
0: ναι.
1: Λόγω τιμοκαταλόγου, το νεράκι το εμφιαλωμένο να πωλείται στα καράβια και στα λιμάνια και στα αεροδρόμια 0,60 λεπτά.
0: Αυτό ναι.
1: Βέβαια έχουν εφεύρει ένα άλλο κόλπο και σου λέει τελείωσε το 500 ml. Ναι. Έχουμε τον 750 ml, ένα ευρώ.
0: Ναι. Εκεί πάμε στο ευρώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά ο εσπρέσο μονός είναι στο 1,5 ευρώ, όπως και ο ελληνικός καφές. Το τόστ, το ανάμειχτο είναι σε τιμή 1,60 υποχρεωτικά, αν θέλεις από εκεί και πέρα. Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ζαμπονοτυρόπιτες, τυρόπιτες, άλλα σάντουιτς και προϊόντα, θα τα ακριβοπληρώσει.
0: Δηλαδή ο Έλληνας που ταξιδεύει με πλοίο χρυσοπληρώνει ήδη το εισιτήριο για το αυτοκίνητο επίσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει όταν βρεθεί στο Κηλικείο να βάλει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να φτάσει.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μία ανάλυση τώρα, μία έρευνα που κάναμε ταξιδεύοντας μία οικογένεια 4 ατόμων, άντρας, γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών ή 10 και 12 ετών, να φύγει από το Αγρίνιο ή να φύγει από το Βόλο προς την Κρήτη.
0: Ναι, με ενδιαφέρον το ακούμε, αν και το είχα παρουσιάσει την έρευνά σας. Θέλω να το ακούσω και από σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Έχει μεγάλη αξία και σημασία, γιατί το λέω αυτό. Ποια οικογένεια, κυρία Μποτίτση, θα διαθέσει 420 ευρώ στο φτηνότερο σενάριο για διακοπές 10 ημερών, που σημαίνει 4.200 ευρώ για να κάνει 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη.
0: Από Αγρίνιο δηλαδή, προορισμός Κρήτη. Το 10 ναι. μέρες, γιατί υπήρξαν και ορισμένα μηνυματάκια την προηγούμενη φορά που το ανέφερα, ποιος λέει κάνει 10 μέρες διακοπές. Ναι, αλλά από Αγρίνιο να ξεκινήσεις για να φτάσεις Κρήτη, δεν πας για τρίμερο, κάνοντας τόσα έξοδα.
1: Στην ενδοχώρα, κυρία Μποτίτση, να πας δηλαδή σε κάποιο, όχι νησί, όχι στην Κρήτη δηλαδή, να πας στην Πρέβεζα, ναι. να πας στην Μπάργα, ναι. να πας σε διάφορα άλλα μέρη για 5 μέρες, ένα ζευγάρι πάλι 4 ατόμων θέλει 200 ευρώ την ημέρα.
0: Με οικονομία νομίζω.
1: Ναι, ναι. Σαφέστατα με οικονομία. Ναι.
0: Σφιχτά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς, αν βάλουμε και τα έξοδα στο καράβι, γιατί δεν μιλάμε για να πάρεις καμπίνα, αν χρειαστεί να πάρεις καμπίνα, ο έχει αλλημονό σου, δεν σε φτάνουν 5.000 ευρώ.
0: Ναι, όρθιος.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι όντως η ζωή είναι πανάκριβη, ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, είτε λέγονται αυτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε λέγονται αεροπορικά εισιτήρια, είτε λέγονται ταξίδι με το καράβι, γιατί όταν ταξιδεύεις σε ένα καράβι και έχεις μία απόσταση 10 ή 12 ωρών, λογικό είναι να αναγκαστείς να πάρεις και να φας.
0: Και ποιος μπορεί να πει όχι στα παιδιά, κύριε Λεχουρίτη, που είναι σε περίοδο διακοπών τώρα, μην λέμε.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν απαγορευτικά τα ταξίδια και γεννάται το ερώτημα το μεγάλο. Τελικά, ο 15 Αύγουστος ήταν ένα διήμερο-τριήμερο. Όντως γέμισαν τα χωριά, άδειασαν οι μεγαλοπόλεις, αλλά από σήμερα ξαναγεμίζουν οι μεγαλοπόλεις και αδειάζουν τα χωριά. Αυτή γεμίζουν, είναι η εικόνα.
0: Γεμίζουν και τα ρεζερβουάρ για την επιστροφή και είναι ένα δράμα όλο αυτό. Γιατί η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης και το ντίζελ βέβαια δεν πέσανε, δεν το συζητώ. Όχι, αλλά βέβαια. Το θέμα είναι αυτό που είπατε, ότι φτάνουν στο χωριό, φτάνουν στο νησί και αντιμετωπίζουν όμως μια άλλη κατάσταση. Φθήνει η πόλη αυτές τις ημέρες, είπατε, ακρίβει το χωριό, ακρίβει το νησί. Μας λέγαν στο νησί, ναι, μα δεν γίνεται να πέσει ο φόρος, θα υποφεληθούν και οι τουρίστες. Τελικά, Έλληνες τουρίστες δεν υπάρχουν στα νησιά. Χρυσοπληρώνουν τη βενζίνη.
1: Αυτό είναι μια δικαιολογία διαστόματος πρωθυπουργού, ο οποίος είπε δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ στα νησιά γιατί θα το εκμεταλλευτούν και οι τουρίστες.
0: Οι τουρίστες δεν είναι Έλληνες.
1: Δεν μας είπε όμως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν σε νησιωτικές περιοχές, γιατί πρέπει να πληρώνουν τις τιμές των προϊόντων όπως πληρώνει και ο τουρίστας.
0: Στο σούπερ μάρκετ π.χ.
1: Ναι, γιατί μπορείς να μας δώσει μια εξήγηση ο πρωθυπουργός. Ναι. Όχι βέβαια, απλά είπε τη φτηνή δικαιολογία, δεν μειώνουμε τις τιμές και θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι οι κοροϊδίες που εκνευρίζουν όχι μόνο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω γενικά όλους τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που έχουν. Ένας νησιώτης που ζει μόνιμα στη Φολέγαντρο, στη Σίκινο, στην Ίσυρο, σε κάποια νησιά, γιατί πρέπει να πληρώνει τα προϊόντα σε τιμή τουρίστα, γιατί δηλαδή τα μακαρόνια πρέπει να τα πληρώνει 2 ευρώ το πακέτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ή το νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο να το πληρώνει 1 ευρώ το μπουκάλι. Μιλάμε σε τιμές σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Προκλητικά
1: όλα αυτά.
0: Δεν μιλάμε
1: σε τιμή εστιατορίου. Ναι, ναι. Αφήστε που πλέον και οι τουρίστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, στα μίνι μάρκετ, αγοράζουν προϊόντα και δεν καταναλώνουν σε ταβέρνες και εστιατόρια, διότι να σου χρεώνει μια σαλάτα 17 ευρώ και το λάδι να σου χρεώνει ξεχωριστά άλλα 3 ευρώ ή 4 ευρώ είναι λίγο βαρύ.
0: Ναι, γιατί αφήστε, το βλέπουμε και αυτό πλέον, είναι σύνηθες φαινόμενο.
1: Αφήστε χωρίς τα σουβλάκια που έχουν ξεπεράσει τα 5 ευρώ το κιλό, άσχετα αν έχουν πέσει η τιμή του κρέατος του χοιρινού, δεν μας λείπανε όμως. Γιατί βλέπω και ακούω ορισμένα παπαγαλάκια, λέει έπεσε η τιμή του κρέατος. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής?
0: Πού ακριβώς το είδαν?
1: Το 19,70 λεπτά το κρέας έπεσε η τιμή στο μοσχαρίσιο, ή τα 17,5 και 18 ευρώ το ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας, ή τα 8,80 με 9 ευρώ το χοιρινό έπεσε η τιμή του. Δεν καταλαβαίνω πράγματι τι εννοούν ότι έπεσε η τιμή στο χοιρινό, όταν τον Ιανουάριο μήνα του 26 ο παραγωγός, ο χειροτρόφος πουλάγε ένα 90 και τώρα πουλάει ένα 40. Ζώων βάρος μιλάμε, χοντρική τιμή.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ενώ πέφτουν οι τιμές, όπως και οι παραγωγοί, οι αγρότες που διαμαρτύρονται μόνιμα και μας λένε γιατί αγοράζουν πανάκριβα οι καταναλωτές τα φρούτα και τα λαχανικά στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, ενώ αυτοί πουλάνε πάφτινα. Όταν ακούς παραγωγό από την Ματία ή από την Μπέλα να σου λέει εμείς πουλάμε το ροδάκινο αυτή τη στιγμή ή το νεκταρίνι ή το γερμά τα 40 λεπτά το κιλό.
0: Και το παίρνουμε, το αγοράζουμε ένα 60 εμείς, ένα 70.
1: Ένα 60, ναι. 2,5, 3, ναι, ναι. 80.
0: Ανάλογα την περιοχή είναι.
1: Τιμές, ανάλογα ναι. Που είσαι. Και, δηλαδή δεν μιλάμε σε νησιωτικές περιοχές. Εκεί να δείτε πόσο πάει το ροδάκινο, 5,5 ευρώ το κιλό.
0: Εκεί τρως και το κουκούτσι.
1: Όχι ο τρως. Ούτε και εγώ δεν ξέρω τι το κάνει. Αλλά σε γενικές γραμμές ζούμε και συνεχίζουμε να ζούμε στην εποχή της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι πληρώνουμε πανάκριβα τα προϊόντα. Ξέρουν τα πάντα, ακόμα και ένα και να γράψετε οπουδήποτε στο διαδίκτυο, το γνωρίζουν. Αλλά δεν ξέρουν το πόσο πουλάει ο παραγωγός το σιτάρι, παραδείγματος χάρη στο χωράφι, ή πόσο πουλάει το ρύζι, ή πόσο πουλάει το μήλο, ή πόσο πουλάει το αχλάδι. Αυτά δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, αλλά ξέρουν ότι υπάρχουν ενδιάμεσοι, ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, όλα αυτά τα ξέρουν. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι που παίζεται στα σούπερ μάρκετ με τις τριγωνικές συναλλαγές και με τις εταιρείες που μπορεί να έχει 3 και 4 εταιρείες κάθε σούπερ μάρκετ, η μία να τιμολογεί στην άλλη για να ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, δεν τα ξέρουν αυτά, κυρία Ποτίτη.
0: Όλα
1: έχει
0: τα ξέρουν.
1: Εντύπωση ότι είναι άμυροι ευθυνό.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουν εικόνα.
1: Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Βεβαίως δεν συζητάνε για τα καύσιμα γιατί θέλουν να προστατεύσουν τους αφεντάδες. Και ποιοι είναι οι αφεντάδες, τα διγλιστήρια. Μη χαλάσουν λοιπόν τις σχέσεις με τα διγλιστήρια. Ποιος κερδοσκοπεί κυρία και πρώτα, τα διγλιστήρια. Ποιος άλλος, το κράτος. Γιατί δεν ρίχνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα και κάνει κοινωνική πολιτική. Εισέπραξε τώρα 5 δισεκατομμύρια, θα επιστρέψει λέει στη Διεθνή Αίθουσα της Θεσσαλονίκης 1,5 δισεκατομμύριο και πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Όλα καλά. Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Εμένα είναι. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο χειμώνας που θα έρθει φέτος, κύριε Λεχουρίτη. Νομίζω ότι θα είναι από τους πιο δύσκολους.
1: Που έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι αν δεν τελειώσει η κρίση στον Περσικό κόλπο.
0: Μα ακόμη και να τελειώσει τα από νερά της, κύριε Λεχουρίτη.
1: Τα από νερά της θα τα υποστούμε για 6 μήνες τουλάχιστον και
0: βάλουμε. Τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, όταν φτάνει ένας Τραμπ να λέει ότι σταματήστε να εσχροκερδίτε γιατί κερδίσατε πάρα πολλά χρήματα από την ακρίβεια στα καύσιμα, δεν κάνει όμως τίποτα.
0: Ναι.
1: Το λέει μεν, αλλά δεν κάνει τίποτα για να πέσουν οι τιμές των διεθνών τιμών στο καύσιμο σήμερα.
0: Εδώ θα είμαστε και, θα λέμε για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Λεχουρίτη.
1: Α, καλά.
0: Που νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Αν δηλαδή κοντά στα 1,70 κλείσαμε. 1,70 δεν είχε κλείσει πέρυσι, ναι, το χειμώνα, νομίζω.
1: 1,70.
0: Ναι.
1: Αν συνεχιστεί έτσι, άρα, που πάμε τώρα, θα ξεκινήσει πάλι με 1,70 ή 1,80.
0: Θα λέμε πόσοι από τους Έλληνες μπορούν να θερμάνουν το σπίτι τους φέτος. Όχι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να ζεστάνουν την οικογένειά τους. Θα είναι μετρημένοι τελικά. Γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και το ρεύμα, είναι και το αέριο.
1: Ακριβώς, είναι το φυσικό αέριο, είναι τα πέλετ, είναι γενικά όταν
0: φυσικά, τα ξύλα, ναι, εννοείται.
1: Συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες μονάδες, δηλαδή όπως το φυσικό αέριο, το πέλετ, το ξύλο, δεν είδατε που έχουν πάει τα ξύλα, λες και είναι είδος πολυτελείας πλέον. Άρα το ένα ανεβάζει το άλλο. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό το οποίο κοστίζει πάρα πολύ. Και όταν η τιμή των καυσίμων δεν λέει να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι να είναι καλά το κράτος μας, εμείς δηλαδή που είμαστε οικονομολόγοι και βάζουμε περισσότερα λεφτά στα κρατικά ταμεία από την ακρίβεια και όχι από τον ορθολογισμό χρήσης του δημοσίου χρήματος, και να μην συζητήσουμε για την Εγνατία Οδό και ότι γίνεται το απαράδεκτο της κατάστασης και επιτέλους κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργούνται πριν το 15 Αύγουστο 10 χιλιόμετρα ουρές, γιατί η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εγνατία Οδό εδώ και 1,5 χρόνο δεν κάνει απολύτως τίποτα, ούτε έργα κάνει, ούτε επισκευές κάνει, ούτε συντήρηση κάνει, απλά εισπράττει και επιδοτείται και από το κράτος, γιατί τα 1,5 δις που έδωσε για την αγορά, για την εκμετάλλευση της Εγνατίας, τελικά το ίδιο το κράτος θα τους επιστρέψει τα λεφτά έτσι όπως πάνε. Αυτά δεν τα συζητάνε, τέλος πάντων. Όμως είναι και αυτό μέρος της ζωής μας, μέρος του προβλήματος, της αγανάκτησης του κόσμου, αλλά ο κόσμος τον αγανακτεί μέσα από το διαδίκτυο, δεν είναι λύση, κάτι άλλο πρέπει να συνεχίσει.
0: Μένει να δούμε τι θα υποθεί εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ό,τι λέγεται νομίζω κάθε χρόνο θα υποθεί και έργο δεν θα γίνει.
0: Νομίζω περισσότερα φέτος, γιατί πρέπει να...
1: Ναι, είναι προεκλογική
0: περίοδο. Έτσι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και άμα δεν εδώ θα είμαστε όμως εμείς, κύριε Λεχουρίτη, για να τα σχολιάσουμε.
1: Και άμα δεν θα τι θα γίνει, κυρία Μποτίτση?
0: Δεν θα είναι η πρώτη φορά.
1: Α, μπράβο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Λεχουρίτη. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Αυτά από τον κύριο Λεχουρίτη. Φωτιά έχουμε σε εξέλιξη. Ξέσπασε πριν από περίπου 3/4 στην Αργυθέα Κοροπίου. Έχει ήδη σταλεί μήνυμα στα κινητά από το 112. Οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. 5 εναέρια μέσα μέχρι στιγμής επιχειρούν, γιατί όχι 15, για να αντιθασεύσουν τις φλόγες σε χρόνο ρεκόρ, λέω εγώ.

στη Χαλκιδική μας, στην όμορφη Σιθωνία, στο Στέλιο, τους χαιρετισμούς μας. Νομίζω Νίκος θα δει τα μηνύματά σου. Πασχάλη μου, τι μου γράφει, δε θύρια ιστορία σε επανάληψη. Και ήταν ένα μικρό καράβι, αταξίδευτο ο ΑΕΟ, μάλλον για τις τιμές στα πλοία της γραμμής. Εκεί πάει το σχόλιο.

Να είστε καλά αγαπημένοι μου, καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε συντονισμένοι, κόντρα στο σύστημα έρχεται και σήμερα ο Γρηγόρης Αρέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
0: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιον Πνεύματα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Λιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει και το ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις, τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στο νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί ενώ σε επίπεδο δικαστηρίων. Ναι. Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές. Ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις ένιωρ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
0: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιό, που λέω ότι μετά το νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων. Μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία θα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθετε η αρμόδια, το αρμοδίο τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μια απέτηση, οι ομολογιούχοι που έχουν πλέον τους τίτλους, κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανασχόληση.

0: αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα ένας ιδιωτικός υπάλληλος, μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν μας εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
1: Ωραία, εσείς τώρα...
0: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
1: Κύριε Ελιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
0: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
1: Ωραία.
0: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ελιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
1: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων, πολύ σημαντικούς.
0: Και στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας, που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι κατά, μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα, λοιπόν αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
1: Παρουσιάζεται, κύριε Ελιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε το ότι αυτή τη στιγμή τα fan της services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πλιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρετε?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και σητίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά ΦΜΗ, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει.

0: την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
1: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
0: Ναι, δηλαδή είναι πώς λειτουργούν. Συγγνώμη κύριε Λιόπλου, σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
1: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, αφάτς, και την ίδια υποτίθεται νόμιμη εκπροσώπηση καμιά εκατοπενταριά. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά, μα σχεδόν το κάνουν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
1: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις εννοώ πώληση και διαχείριση. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγανε πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό? Πού είναι η βεβαίωση του γεμί ότι υπάρχεις? Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδέστηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνας με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
1: Ένα λεπτό,
0: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγκραμ. Και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία. Γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν. Και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
1: Φυσικά, αλλά το καθεστώς, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
0: Ήδη
1: την Αμερική γνωρίζει την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
0: Έτσι
1: γιατί
0: ακριβώς
1: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
0: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
1: Αυτό το δόγμα εκεί.
0: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ιλία.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής, όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
0: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε και καλά τι λένε οι παπάδες, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
1: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς από την επίσημη έκφρασή της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς διαρωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη...
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένουν να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
0: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς.
0: Ωραία.
1: Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται, για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς, να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία, να...
0: Η αποστολή σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε?
1: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε, βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή, θα πείτε ότι το πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
1: Επομένως, ο κύριος Τουρνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
0: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω, αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
0: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα-ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιμπραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
0: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια επεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό φαίνεται στην Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
0: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
1: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στέσεις τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
0: εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε «Δες εδώ Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε έκανε κόμμα». Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός «Ερε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο». Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Ιμαρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
0: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες, ποιος μου λέει εμένα κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
1: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
0: Μου άρεσε αυτό γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
1: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
0: χώρο
1: στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
0: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Είτε τους κατευθύνει το σύστημα.
0: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι σαμαράδες και κάτι τσίπρες.
1: Δεν μίλησα για καθηγητές.
0: Όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
1: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
0: Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε, όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
1: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
0: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
0: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία?
1: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Θα κάνω όπως θα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά, κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών, αυτού του κυρίου θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθαν εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
0: Βέβαια, και είναι να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος, ό,τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
1: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
0: Έτσι.
1: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
0: Εγώ κύριε Ηλιόπουλε θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι, τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα, που είναι τεράστια.
1: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου, να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
0: Ναι, σωστό
1: γι' αυτό. Όλους αυτούς. Σωστό. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτηση ή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
1: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο 1 χιλιόμετρο της αξίας τους ορισμένες.
0: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλο, στο υπερταμείο, όλα.
1: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
0: Ναι, γελίο τίμημα.
1: Έτσι.
0: Και ο Τσίπρας, συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε. Την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο 1/3. Ο Μητσοτάκης κόβει, ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
1: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει όπου κι αν βρισκόμαστε ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά κύριοι είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
0: Και στην τελική,
1: και το ξαναλέω.
0: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
1: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει ωστόσο νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης? Γι' αυτό ο Πλάντωνας μας λέει πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει στη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή την δημιουργία μιας ψευδέστησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία.
0: Έτσι,
1: και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει τυπικές έφλεκτες ουσίες τις οποίες δεν εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί έφυγε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
0: Γιατί τι πριν. Είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε?
1: Δεν απήντησε μακρύβα γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών. Τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
0: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα. Για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα. Αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε, θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
1: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
0: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξη. Α μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξη, γιατί αυτό που συζητάμε με τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από του δημοσιογράφου μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να, έτσι ένα fast, ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε: η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαναν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο. Το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
1: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
0: Ωραία, η πυρόσφαιρα. Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται. Σε 2 ώρες, αυτό μας λέει ο Δάσαν, έριχνε αφρώη πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης? Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Κθέιν ομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΗ. Και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο.
0: Ωραία.
1: Ήρθαν οι Γερανοί, οι μπουλντόζες. Δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ενών αλλά και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακατοικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
0: ναι,
1: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί. Όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή, αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ., αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει μπει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
0: βέβαια,
1: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
0: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσαν και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
1: Ένας από τους σκύλους της.
0: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Και...
0: Ο ναι. Focus FM 103,6 που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε, κύριε Λιόπουλε, και αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η ωραιοποίηση της δυστοπίας, την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
0: Έτσι,
1: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
0: Σας
1: οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
0: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
1: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε σύμμαχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
0: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
1: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη
0: και η εκτίμηση
1: στιγμή.
0: Όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
1: Καλά, γεια.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροταδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων και 11 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτήν την ώρα η φωτιά στην Αργυθέα. Στη Σαλαμίνα τα εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωοπήρωσης μετά το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια με τραγικό απολογισμό ένα ζευγάρι ηλικιωμένο νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την καταγραφή ζημιών. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αραγωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μεθαύριο θα επισκεφθεί το σημείο κυβερνητικό κλιμάκιο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με 2 διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μόνο μερός στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμηριώνεται η εθνική μειοδοσία των ηρεμών νερό, απαντά η ελληνική λύση που, όπως τονίζει, είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαλιτίδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, προκειμένου να ακυρωθούν άμεσα στην πράξη τόσο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο και η γαλάζια πατρίδα. Όπως αναφέρει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένας 29χρονος νέος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο όταν το αυτοκίνητό του ανετράπη και κατέληξε σε χωράφι κοντά στη Σικιά. Στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Φίνικα, ομάδα Ρωμά ξυλοκόπησαν 60χρονο άνδρα που τους έκανε παρατήρηση για δυνατή μουσική, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Πρωτοφανής κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη επικήρυξε τους Αμερικανούς στρατιώτες προσφέροντας 30.000 δολάρια για κάθε νεκρό ή εχμάλωτο, δίνοντας μάλιστα διπλάσια αμοιβή 60.000 ευρώ στις γυναίκες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα έως 36 βαθμούς, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
10: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
9: Φοβερό, ναι.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
11: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
12: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
13: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
14: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
15: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά σου.

0: 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι απομείνατε, προσπαθούμε νύχια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναση του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
1: Βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
0: Κάψιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000, και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50-60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7-8-10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση, και αυτό πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους για να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τη

0: πούμε, η αύξηση του προϊόντος.
1: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε
0: Σουτή. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και πουλιάται στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
1: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα που...
0: Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά.
1: Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Όχι, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου, μην είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, πουλάμε και κάτω κόστους, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
0: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή, έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
0: Όχι, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι, και για τους παραγωγούς και για την και τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
1: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα, άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος, και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα, κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε.

0: πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη Λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάει ένα κιλό γαύρου. Ή δύο ραπανάκια ή δύο πορτοκάλια ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι και το κεράσι και το βερίκοκο και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου, σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Ακριβώς, θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου, ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν, ήταν όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία, έτσι, α, β, γ,
1: τι εννοείται συσκευασία?
0: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
1: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
0: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω ότι θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή. Γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή. Είναι αδυνατόν. Έτσι.
1: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει εισαγωγή?
0: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι. Εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη, στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθυνα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε το κόστος πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
1: Και πόσο δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
0: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά, έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
1: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
0: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
1: Καταλαβαίνω, εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Που είναι πολλά πρόημα κτλ.
1: Ναι.
0: Κάνα μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι καμία σχέση με το δικό μας και το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα έτσι και σε γεύση.
1: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να τον αναγράφουν. Τον αναγράφουν, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
0: Βεβαίως υπάρχει υπηρεσίες, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν.
1: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό υπάρχει, ότι έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παραγκαστικά είναι εισαγωγής.
1: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή, και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε, και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος της λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα, και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια, και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα?
0: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει. Οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις αδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν στάρι, σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν τον προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
1: Φοβερό.
0: Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
1: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχνια.
0: Από την Τουρκία. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
1: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
0: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει, και σας λέω, αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό, όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς, και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15, και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και του αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Αυτό.
1: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
0: Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα, ή μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις ούτε τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
1: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που, από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου, το έχω το 2023 τον Ιούνιο, κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
0: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
1: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
0: Εννοείται.
1: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
0: Με μια μόνη εξαίρεση, να σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάξης Δωρικάκος, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε ό,τι χρειάζεται. Βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι, δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την καθημερινότητα.
1: Δηλαδή τι εννοείται, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση
0: και αυτά
1: όλα.
0: Αυτά είχαν μπει όλα. απλώς την καθημερινότητα μας, απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνει, τα πέρασε στο νομοσχέδιο, όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια πραγματικά ο κλάδος έχει... Είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά ναι. που ακολουθούν πια το κλάδο και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
1: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
0: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
0: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών που ήταν βιοποριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
1: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
0: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία... Έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπε καιρικές συνθήκες, βλέπε προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι, είναι διάφορα το λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
0: Κανονικό, βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρειώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προγράψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
1: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
0: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
1: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
0: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες, θα προκηρυχθούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
1: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
0: Τίποτα. Θα κάνετε μια, σαν παραγωγός, πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι. Θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
1: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω?
0: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
1: Ναι, άμα ένα, κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη τώρα θα σας το πω έτσι απλά, αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια
0: ιστορία. Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά, να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει και 30.000.
1: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
1: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση
0: εδώ,
1: αυτό
0: εδώ,
1: που λέτε.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο. Και πάλι τα παρατήσαν και φύγανε.
1: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
0: τώρα,
1: φρούτων,
0: βέβαια, τα πάντα,
1: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, όλα, τα ψάρια, χαμός γίνεται.
0: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο, άμεσο. Δηλαδή, μέσα στο μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι, σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι, είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, όχι, είναι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε.
0: Γενικά παραγωγή και επαγγελματίες γύρω στις 25.000.
1: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
0: Μπορεί και πιο λίγη. Τώρα σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν δύο χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
1: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
0: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
1: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να ζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
0: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί. Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που ήθελε να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά, θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι, δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες, έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόροι, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέφτουν τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε και η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπα, τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Το Σκορδά.
1: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου. Θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
0: Ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
1: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς με τον Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι, όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυτες, το κλάδος των παγοπόλυτων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυτες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα τώρα, όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλιδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέα και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο γκαζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ. Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το γκαζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά, τη λαϊκή και πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφό δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί 3 στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
0: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Παράδειγμα.
0: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη. Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
0: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς στο εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
0: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
0: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για να, και να ανταπεξέλθει, γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Από την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε, είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παραδέχεται τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας, και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους, ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτική σύμβουλη, περιφερειακή σύμβουλη, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι, βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ να προέρχονται από, τη δική, από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά, για τους
1: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε, σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων κυβερνών, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους να έλα μωρέ, όλο στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, πότε να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν διστραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσωτηρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: Άκρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν περισσότεροι από 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων και 11 οχήματα εθελοντές και ενοσυνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Στη Σαλαμίνα τα εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης μετά το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Περιστέρια και Σελήνια με τραγικό απολογισμό. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων νεκρό, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Αντίστροφη μέτρηση για την καταγραφή των σημειών. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μεθαύριο θα επισκεφθούν το σημείο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύθηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρά μονομερώς στην δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία την απράξη τα αυτονόητα μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, μένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο του ανετράπηκε και κατέληξε σε χωράφι κοντά στη Σικιά.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από την Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1-4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα.
14: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες, να είστε καλά φίλοι.
13: Τι κάνεις, πώς είσαι?
14: Μια χαρά εσύ.
13: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, εδώ δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
14: Κοίτα να δεις, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με αυτό τα δικαστήρια με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα ήταν κάτι κέντρο συναισθιάσεως που δώσαν ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
13: Ναι, δώσανε και εκεί εκατομμύρια δώσανε.
14: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουνε. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγεις κτλ.
13: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.
14: Ποιος ξέρει τι κρύβεται από πίσω.
13: Πάρα πολλά λεφτά, ρε Σιτάσο, και γενικά
14: ναι,
13: πάρα πολλά.
14: Να ψάξουμε όμως. Να ψάξουν ποιανού είναι, γιατί πάντα κρύβονται κάποιοι άλλοι από όλα αυτά που ακούγονται. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάλα, μάλλον εκεί.
13: Αναλαμβάνουν τις εργολαβίες, εννοείς.
14: Μάλλον, δεν ξέρω τώρα, από ό,τι βλέπω έτσι γίνεται. Άμα να ακούς πολλά λεφτά, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
13: Με βαγοπότη δηλαδή βλέπεις?
14: Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εδώ το ΠΚΠ, ο άλλος δεν έχει ούτε μια κατσίκα και τα πήρε όλα. Και φωνάζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν θέμα, οι κτηνοτρόφοι, και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα.
13: Πολύ σημαντικό αυτό.
14: Πολύ σημαντικό, φίλε μου, γιατί αναγκάσανε πολλούς. Μην ξεχνάμε και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα. Έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί και γιατί και γιατί. Δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 άνθρωποι, γεια σας. Η μάδρα που πνιγήκαν 25, γεια σας. Με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε, φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ, δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
13: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
14: Δεν τους έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ? Εγώ τι να εσύ? Εσύ φωνάζεις από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι?
13: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες. Βλέπω ότι η Τουρκία, και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα νταλγά με τους Ισραηλινούς. Ίσα ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει. Η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ, θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
14: Εγώ, φίλε μου, τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες, αν δεν έχεις παρακολουθήσει,
13: ναι,
14: το λένε.
13: Με τους Αρμένους, ναι.
14: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα, γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς, πάντα απειλεί, πάντα, και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα του είναι για κάποιο λόγο, δεν τον έχει έτσι και καλά επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
13: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση? Γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο. Ο βασικός στόχος αυτής της συζήτησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός, και με τα θαλάσσια πάρκα βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοιείς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
14: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει, σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί, και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια. Ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό.

0: να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό και να τα βάλουν κάτω να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω γύρω, γιατί όλοι ψάχνουν το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουν και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι μια. Να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να σου το πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάνε να σκούζουμε, δεν πάνε να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάθονται πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν, γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους νοιάζει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα, την άλλη για το άλλο και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα και κάποιος από αυτούς που τους έχει ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά, κάνουν βόλτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά, εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουν, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιο θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέγγλες. Μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό. Γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις, ανάλογα η κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι κτλ. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό κτλ. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν που είναι νεαρός, μπας και δούμε ασφριμέρα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, κερίμενε, ξέρεις, για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι απλά και λαϊκά το λέω τώρα.
0: Ναι,
1: άμα
0: ναι,
1: δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή ρε Τάσο.
0: Δεν πάρε φίλε μου γιατί αυτή...
1: Να πάει στη φυλακή εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλος να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα και να το πιστεύει ο λαός και να το ψηφίζει για αυτόν τον λόγο και αυτός μετά να βγαίνει και να τους κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
0: Ναι φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι ρε Τάσο, αυτό λέω, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται ρε φίλε εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω πες, δεν πολιτεύομαι το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω παιδιά εγώ θα σώσω την Ελλάδα, Και θα φέρω, θα πω ότι η Κύπρος

0: μας ανήκει. Παράδειγμα σου λέω.
1: Έτσι.
0: Και όταν βγαίνω μετά να λέω η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ επί τόπου. Ναι, κατευθείαν.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε, εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε. Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή.
0: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι είναι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
1: Μα γι' αυτό υπάρχουν και ασυλίες, ρε φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε, ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτος σύγκελους του κόμματος, εντάξει. Όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνες που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό, όχι. Δεν ακούγεται.
0: Ο Βορύδης για... αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα... Γιατί ναι, βγαίνει εντάξει. Ακόμα... Μιλάει, γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε
1: μετά. Πόσο χρόνο είσαι.
0: Περίμενα, σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ωραία. Το γνωρίζεις.
1: Ακουστά τα έχω. Μωρέ, είπα τώρα το Βορύδη.
0: Όχι, το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπουργός με τα πλαστό πτυχίο.
1: Α,
0: τι
1: ναι,
0: γινόταν.
1: Με τα πτυχία, ναι.
0: Ναι, ναι, με αυτόν. Ωραία. Ναι. Αυτός ξέρεις τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ τάσου. Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει, έλεγε, σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν έπρεπε να τον καλέσει μια εισαγγελία και να του, μια, από την εισαγγελία να τον καλέσουν και να τον πούνε Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που δηλώνεις, υπουργός ήσουν και δηλώνεις ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο το ΠΚΠ. Βγες να πεις συγγνώμη στον ελληνικό λαό και να αποκαταστήσεις τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
1: Αυτό τώρα που λες εσύ είναι το πιο λίγο. Ο άλλος έβγαινε και έλεγε παιδιά, ανεβείτε στα τρένα, δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
1: Αυτός σου λέω, εγώ σε πάω στα πιο βαθιά. Αυτός έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
0: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα και την αλήθεια. Περίμενε.
1: Λέω.
0: Άκουσε με. Δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν. Γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο, και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθωώνει και έρχεται και μου λέει με συκοφαντής. Ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το πράγμα τώρα.
1: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι. Αλλά αυτά που βγήκανε στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή. Γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν οι εισαγγελείς οι μεγάλοι του Αρίου Πάγου να ξεδιαλύνει, οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δίθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει, ο Έλληνας κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε. Και αυτοί φίλε μου κάθονται στα κρατικά αυτοκίνητα, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα γραφεία τους όλα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν υδρώνει κανένας και γι' αυτό δεν νοιάζει κανέναν. Ναι. Ενώ ο Έλληνας και η Ελληνίδα που υδρώνει κάθε μέρα για το μεροκάμα το πονάει. Αυτοί, μην πω καμιά λέξη τώρα. Εντάξει. Γιατί, γι' αυτό δεν τους νοιάζει, φίλε μου.
0: Γιατί πρέπει να έχει φύλαξη ο καθένας εκεί πέρα έξω και να δίνουμε αστυνομικούς δεξιά και αριστερά. Παίρνω σαν παράδειγμα τον Πορτοσάλτε. Γιατί ο Πορτοσάλτε να έχει έξω το σπίτι του κύμπο με σκοπιά και να έχει αστυνομικούς στη διάθεσή του. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, σου λέει προβλέπει γιατί έχει γίνει λίγο εριστικός δηλαδή στο κανάλι που είναι. Κάτσε να σου πω και έχει προκαλεί. Οπότε αυτός κάνει μια αίτηση στα κεντρικά της ασφάλειας της αστυνομίας ότι ξέρεις κάτι, έχει και καλά δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα περνάει σαν επιτροπή, ας το πούμε, από την αστυνομία και σου λέει όντως με αυτά τα θέματα ότι προβλέπεται να του παρέχουμε ασφάλεια.
0: Γιατί
1: και προβλέπεται
0: να πάρει security, αδερφέ, και εγώ αν κινδυνεύω δηλαδή θα μου δώσουν αστυνομικούς.
1: Έτσι είναι. Και εγώ δηλαδή όταν κάνω live στο TikTok και με απειλούνε πόσοι και Τούρκοι ή στη σελίδα μου στο YouTube.
0: Θα πάρει security το πορτοσάλτε. Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Κάνω αίτηση, να κάνω αίτηση και εγώ άμα βγαίνω έξω να έχω δύο αστυνομικούς.
0: Ναι, και εγώ να έχω αστυνομικούς και εσύ να έχεις αστυνομικούς. Και όσους απειλούν εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς. Και η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας της εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς και όλοι να έχουμε αστυνομικούς.
1: Όχι, η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας παίρνει τηλέφωνο για την αστυνομία και της λέει κυρία μου πάρ' ταξί. Όπως ξέρουμε για την Κυριακή. Αυτό λέμε ρε φίλε, ο πολίτης. Ο πολίτης με το μαστίγιο. Οι υπόλοιποι κυριλέ, στο Τουμπάι. Εμείς στην Ψηρού, στη Μαυρίλα. Πάντα εκεί θα είμαστε. Πάντα θα είμαστε.
0: Γιατί όμως θα είμαστε πάντα εκεί ρε Τάσο, για εξήγησέ μου. Δηλαδή θεωρείς ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να βάλει μυαλό.
1: Μπορεί, αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμα το πότε θα το βάλει. Γιατί άσπρη μέρα θα αργήσει να δούμε. Να σπρίζει λίγο. Θα αργήσει. Πολύ το φοβάμαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία αναισθησία σε όλους και όλοι το βασικό αυτό που άκουσα στην αρχή και ήταν πάρα πολύ καλό που λέει ένας κύριος αυτός που έχει στο ηχητικό. Πολύ σημαντικό μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να μιλάμε 15 ώρες και να πεις μία λέξη για να την κρατήσω. Ότι ο Έλληνας, όταν λέω Έλληνας, είναι και οι Ελληνίδες όλοι μαζί μέσα, ο Έλληνας ασχολείται με το διπλανό σπίτι. Δεν ασχολείται το τι κάνει αυτός, ασχολούμαι με το τι κάνει η γειτόνισσα, ο γείτονας, ποιος έχει την κόμενα αυτή, ποιος. Δεν ασχολούμαστε ο καθένας με την καμπούρα του να κοιτάμε τι κάνουμε. Έχει αρχίσει ένα μεγάλο κουτσομπολιό σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα social κτλ. Από εκεί και πέρα περνάει η ώρα του Έλληνα και της Ελληνίδας μέσα από εδώ και δεν δίνει σημασία στα χοντρά και στα δυνατά προβλήματα της Ελλάδος και αυτοί προχωράνε ανενόχλητοι και κάνουνε ό,τι θέλουνε και κακώς κάνουν ό,τι θέλουνε γιατί τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Υποχρέωσή τους είναι να δει αυτή η χώρα μία άσπρη μέρα. Τουλάχιστον δηλαδή οι πολιτικοί έπρεπε να το έχουν γυρίσει για να πούνε αμαρτία είναι στον ελληνικό λαό, να τον έχουμε μια ζωή με το βούρδουλα. Αλλά αυτοί από ό,τι βλέπω δεν έχουν όχι φιλότιμο. Γι' αυτό λέω απορώ, κάποιος από όλους αυτούς δεν έχει ρε φίλε ελληνική ψυχή. Δηλαδή κάθομαι και φωνάζω, εγώ στριγκλίζω που εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς. Για αυτούς, για άλλους ανθρώπους είμαι πολύ σημαντικός, αλλά για αυτούς εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι, πώς εγώ νιώθω τη χώρα μου και φωνάζω και χτες είδες που ήμουνα, που με είχε φωνάξει στην τελευταία του λόγω σεζόν που έκλεινε ο Παπα-Νικολάου εκεί στους leaders. Πάλι τα ίδια. Μου λέει φωνάζεις, έχεις μπει στο κάθε σπίτι του κάθε Έλληνα σαν να σε ξέρω μέσω TikTok και μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και μια ζωή ρε Τάσο φωνάζεις. Ποιοι ακούνε. Εμείς σου λέω ακούμε.
0: Ναι, περίμενε. Να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Πρώτα απ' όλα εσύ είσαι πολύ περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που καθημερινά λένε ψέματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα ο άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά και που έχει αντίληψη, είναι πολύ υπεράνω, είναι υπεράνω όλων αυτών. Εντάξει,
1: ναι, άστο φίλε αυτό. Μου, δεν φτάνει αυτό γιατί αυτό είναι
0: λίγο αυτό. Άστο λίγο αυτό. Άκουσε με. Φίλε μου, θες να σου το πω ομά. Λέγε, Τάσο, να σε μιλήσω ομά και λαϊκά.
1: Εννοείται, δεν χρειάζεται.
0: Ρε αδερφέ, τώρα όταν με κατεβαίνει ο σκουλός, ο φωτογράφος από το GNTM και με κατεβαίνουν κάτι ηθοποιοί και κάτι τραγουδιστές που δεν έχουν πολιτικό λόγο, δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει και παίρνουν 20.000 σταυρούς. Ποιος φταίει ρε Τάσο δηλαδή. Ποιος φταίει δηλαδή τώρα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή. Από ό,τι λένε τα site, δεν γνωρίζω αν άνθρωπος θέλει να κατέβει. Τα site τον έχουν βγάλει φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ο σκουλός θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, ας μας πει. Αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει. Άστον τον σκουλό. Το Ρουβά. Ο Ρουβάς αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει, Τάσο.
1: Γιατί πώς έχουν κατέβει και οι αθλητές τους έχουν βάλει στο τρυπάκι.
0: Ο Αργυρός, αν κατέβει υποψήφιος, πες μου λίγο αλήθεια, πόσους ψήφους πιστεύεις θα πάρει, όλα τα κοριτσάκια δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Οπότε,
1: τι κοιτάμε, τη χώρα μας, κοιτάμε για το δίθεν. Αυτό σου λένε η χώρα μας.
0: Άμα ψηφίζουμε γιατί είναι όμορφος ο άλλος ή γιατί είναι καλός τραγουδιστής, προφανώς δεν έχουμε μέλλον.
1: Με αυτή τη λογική όμως υπάρχει μία λύση. Τώρα μου ρίχνεις μία ιδέα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
0: Εντάξει, το έχετε εντός τώρα.
1: Πλάκα σου κάνω τώρα. Εφόσον ψηφίζουν, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι. Θα πάρουμε κι εμείς κάποιους ψήφους, να μπούμε κι εμείς μέσα στη Βουλή και να αρχίσουμε μετά το κυνηγητό. Να πετάξουμε 2-3 καπνογόνα μέσα, να κάνουμε καμιά μίνι διαβολοβδομάδα μέσα στη Βουλή, να βάλουν μυαλό όλοι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Αλήθεια πες.
1: Όχι, φίλε μου. Δεν αλλάζει.
0: Εγώ είδα, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα. Είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδες, γιατί 17 Νοέμβρη που έβγαλε ο Παπαχελάς, το παρακολούθησες καθόλου?
1: Το είδα, ναι.
0: Ωραία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ οι μισοί που μιλούσανε ήταν πράκτορες της CIA που λέγανε ότι δώσαμε οδηγίες στον τάδε αστυνομικό και μας καλέσανε για να τους πούμε τι να κάνουν. Και εφόσον δεχόμαστε εντολές από πράκτορες της CIA για το τι να κάνουμε και πώς να καταπολεμήσουμε κάποια πράγματα, αδερφέ, είμαστε προτεκτοράτο.
1: Και πάντα έτσι είναι, εσύ. Δεν Γρηγόρη, καινούριο είναι αυτό το
0: πράγμα.
1: Όχι,
0: δεν είναι καινούριο, αλλά πώς θα υπάρξει λύση εφόσον η Αμερικανική πρεσβεία δίνει εντολές? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, αυτό είναι από παλιά. Η σημαία πώς αφαιρέθηκε δηλαδή από τα ίμια? Περίμενε ο Πάγκαλος να τον πάρουν από την Ουάσιγκτον και σου λέει πάρ' τη σημαία και τα στρατεύμα και απογορείται και μην μιλάει κανένας. Και αυτό έγινε. Ακολούθησε ο Σιμίτης και τέλειωσε. Και από εκεί πέρα φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις. Και τελειώνει το θέμα και πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν τρέχει τίποτα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε, φίλε μου, την πορεία τους. Γιατί έχουν κανονίσει ήδη με τα κράτη τα μεγάλα που παίζουν μπάλα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε το τρενάκι. Περνά η μέλισσα και δεν τρέχει τίποτα. Και όπως λες εσύ, τα βάλει ο Ρουβάς π.χ. το παιδείας βάλει και κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρουν ότι είναι, έχει άστρο τον Παρικάρη στο τραγούδι, τον αγαπάει πάρα πολύ νεολαία. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε μου, άλλο το τραγούδι, άλλο η πολιτική, άλλο ο βατραχάνθρωπος, άλλο ένας που δουλεύει και άλλο είναι η δουλειά σου επαγγελματίας πολιτικός. Πού είναι η δουλειά σου, μας τη δείχνεις? Όχι. Εγώ πώς έχεις την απέτηση να σου δείξω το επάγγελμά μου? Εφόσον είμαι π.χ. στους βατραχανθρώπους τόσα χρόνια μόνιμος και με φωνάζει η πατρίδα να την υπερασπιστώ, γιατί εγώ παίρνω τα όπλα μου και πάω να κάνω αυτό που εκπαιδεύτηκα και δεν το κάνεις εσύ ο πολιτικός που έχει το αντικείμενο της πολιτείας να προστατεύεις τους πολίτες? Δεν το κάνεις, ρε φίλε.
0: Τώρα αντικειμενικά, αν το δούμε σοβαρά όμως κιόλας, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πληρώνονται όσοι δεν πατάνε στη Βουλή. Δεν πρέπει να παίρνουν λεφτά. Και δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά λεφτά και οι βουλευτές. Για εμένα, να πέσει στον κατώτατο και ο βουλευτής, να δούμε πόσοι θα μείνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Α, μπράβο, τώρα μου τα λες καλά.
0: Να μείνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο πόσοι για την ιδεολογία τους. Το ίδιο ισχύει, Τάσο, και για τους παπάδες. Κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι θα πιστεύουν στο Θεό.
1: Δεν πειράζει, αυτοί έχουν και τα μπαγκάρια. Έχουν και τα τύψα τυχερά.
0: Και το δίσκο, και το δίσκο έχουν.
1: Όλα, ναι, του φιλόπτωχου λέει. Τα ξέρω καλά, μη φοβάσαι.
0: Για πες την άποψή σου.
1: Έτσι είναι αυτό, άμα το κάνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν τα επιδόματα. Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εγώ μπορεί να είμαι αγαπητό σε μια μερίδα κόσμου, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί, φίλε μου, κανονίζουν, κόβουν, ράβουν, υπογράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά και όταν θέλουν αυτοί κάτι, το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή, τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. Τους φωνάζει και λέει, κάτσε, ποια ασυλία, μωρέ, ποια ασυλία την έχουμε κάνει καραμέλα? Ποιος θέλει, έλα εδώ, ένας, δύο, πέντε, δέκα, τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας, να τους φωνάξει, να πει, για φωνάξτε αυτή του επεκεπέ, ποιοι είναι? Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πήγα και τα πήρα μόνος μου. Τι υπογράψανε? Υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέδεσα εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραία, ο εισαγγελέας τι κάνει? Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
0: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
1: Δεν το λένε, φίλε μου. Το έχουμε πει αυτό.
0: Καταλάβες, και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
1: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, εισαγγελέας, δεν ξέρει αυτό που λες που είναι δουλειά του.
0: Το ξέρει.
1: Γιατί δεν τους φωνάζει?
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
1: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε.
0: Σωστό.
1: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεφά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα. Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
0: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
1: Όχι, φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα, το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω: εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βωνάζει.
0: Και πόσοι θέλουν καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε! Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί, όλοι για την καρέκλα.
1: Έτσι, μπορεί για την καρέκλα. Σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω, κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
0: Άρα τι παίζουμε, μουσική πέρα... καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
1: Τι θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά ένσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο εαυτός τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι πώς κοιμάται ο ελληνικός λαός. Και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Από τη μια κατρακύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να ισχύσουμε. Πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους, πιστεύεις?
1: Πού να οδηγήσει? Αυτοί ξέρουν που θα να το οδηγήσουν. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά ντουμανιάζει το θέμα. Για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα. Τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέκλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής, παίρνει στη βουλή. Λευτική σύνταξη, κατευθείαν και αυτά. Άμα τους θα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζει ο ένας τον άλλον. Εσείς για να τραβάνε κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε. Έχουν και συμφέροντα και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. 3 πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
0: Στα Πετράλωνα.
1: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε. Ναι, έπεσε μία και είναι αγνοούμενη, λέει, τέσσερις άνθρωποι εκεί που καθόταν, πάει πολύ κατοικία.
0: Και μία γυναίκα είναι εγκλωβισμένη.
1: Τι έγινε?
0: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το τίποτα, συζητούσαμε με, και με την Δέσποινα την Ποτίτση εδώ πέρα τώρα μετά το δελτίο. Πόσες πολυκατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι από το 1000 ή συμβαίνει? Υπάρχει σωστή μελέτη? Δεν υπάρχει, δεν ελέγχουν τίποτα. Γιατί, δηλαδή και εδώ ένα σεισμός να γίνει, θα γίνει χαμός.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη.
1: Όπως τότε με τη Ρικομέξ και τα άλλα, μετά ήταν μπαζωμένα όλα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν τους νοιάζει. Θυμάστε και τα σασέρ που πέφτανε μέσα νοσοκομεία, ξαφνικά δεν ξέρω τι είχε πάθει. Ένα μήνα κάθε νοσοκομείο έφευγε και ένα σασέρ ελευθέρας. Και ευτυχώς που δεν είχαμε και θύματα. Και ξαφνικά έβλεπε στον υπουργό και βγαίνει ότι, παιδιά, εγώ έχω το χαρτί της εταιρείας, ότι το συντηρεί. Ναι, υπάρχει όμως άνθρωπος να ελέγχει ότι έγινε συντήρηση. Τι μου δείχνεις το χαρτί? Κόσμος μπαίνει μέσα, ασθενής. Δηλαδή σκέψου να είσαι με το φορείο μετά από ένα τροχείο, να το πούμε έτσι, να σε πάρει για ακτίνα, που έχω κάνει χιλιάδες φορές πάνω κάτω στο ναυτικό νοσοκομείο, και εκεί που με πάνε για ακτίνα να με κάνουν καλά, να σπάσουν τα σύρματα και να σκοτωθούμε μέσα σε ασθενή μέσα στο νοσοκομείο. Και στο τέλος θα μου δείχνει εμένα το χαρτί, ότι έχω το χαρτί της φραγίδας της εταιρείας. Τι με νοιάζει, ρε άνθρωπε? Είσαι υπουργός υγείας, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα σασέρ? Όχι. Έχετε έναν άνθρωπο να ελέγχουν αυτά τα έργα οικοδομών, κάποιες πολυκατοικίες που είναι μπαμπάλες, έχουν τη δόμηση που να κρατηθούν σε ένα σεισμό? Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί σου λέμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά, που να πάμε όλο τον κόσμο, που να τους πάνε?
0: Σωστό.
1: Τίποτα. Να δίνουν τα εκατομμύρια αυτά που λες γύρω-γύρω για αναβάθμιση το 5x5 και για να φτιάξουν τη δικαστική αίθουσα. Εκεί ξέρουνε. Και τα χώνουνε επί τόπου.
0: Μόνο τα χώνουνε, το θέμα είναι Παναγία, και τι τσεπώνουνε.
1: Αυτή η χώρα.
0: Και ο λαός, και ο λαός φταίει.
1: Αυτό λέμε, για να τα χώσεις.
0: Και ο λαός φταίει,
1: ναι,
0: και ο λαός
1: πάντα εμείς φταίμε. Εφόσον δεν κουνιέται ο λαός, κουνιούνται αυτοί. Σου λέει κάποιος πρέπει να κουνιέται σε αυτή τη χώρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός είναι βαλσαμωμένος όλος, σου λέει κάτσε να κουνιούνται και κάποιοι από εμάς, γιατί στο τέλος θα μας πάρει ο ύπνος όλους από την αναισθησία που υπάρχει.
0: Κανα παιδάτη δεν γίνεται να σωθεί.
1: Τι όμως να πω.
0: Τώρα τι να σε πω. Να σε πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ αυτό το λέω καθημερινά και το φωνάζω. Κόψτε τους μισούς τους παπάδες. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τάσο, δύο πράγματα θα σε πω. Να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Έτσι,
0: άκουσέ με. Κόψτε τους μισθούς. Περίμενε να σου πω, που ξέρεις. Μπορεί να σου πω τώρα εγώ την τρέλα μου εδώ. Μην προτρέχεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις καδυναμία στην Ελλάδα. Μην προτρέχεις. Λοιπόν, κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Και κόψτε και τους μισθούς στους βουλευτές, να δούμε πόσοι έχουν ιδεολογία και πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς αυτό? Άμα κατεβάσουμε τώρα για να μαζέψουμε υπογραφές. Πόσες υπογραφές θα μαζέψουμε, πιστεύεις?
1: Άκου να σου πω, φίλε μου, ξέρεις γιατί χαμογελάω? Ο παππούς μου ήταν γεννημένος το 1906, άκου να δεις τώρα. Πέθανε 100 χρονό και μου έλεγε, Τάσο, γι' αυτό χαμογελώ, γιατί αυτό που είπε στην μόμνα τον παππού μου από τότε, μου έλεγε, όπου δεις παπά και γιατρό μακριά, εννοούσε ότι ο παπάς, ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μυστήριο, ένα γάμο, και έχει την τσέπη ανοιχτή τα φακελάκια, δίθεν να ανάξω το ένα πολυέλαιο, να ανάψω και τα φώτα, λέμε. Υπάρχει και εκεί μια βιομηχανία χρημάτων. Και βλέπεις τώρα ότι παρακαλάνε κάποιους επώνυμους γάμους που γίνονται σε κάποια νησιά. Κατάλαβες? Και μου έλεγε ο παππούς μου, αυτός είναι ιερέας τώρα, δηλαδή για να κάνει ένα μυστήριο πρέπει να τον πληρώσουν? Για είναι του Θεού και κάθεται και κάνει σπερινό. Και έχει και το κατηχητικό στα παιδιά, γιατί πήγαινε από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει, λέει, ο γιατρός να σε χειρουργήσει για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί? Γιατί θυμάσαι τι λέει, ότι έχει, λέει, τον όργο του Ιπποκράτη, δεν μπορώ να πω, ο Ιπποκράτης του είπε, κράτα τον όρκο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποτες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό, και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία.

0: ορθοδοξία. Ακίνητα και χρήματα
1: δεν
0: και
1: είναι,
0: πάρα
1: δεν
0: πολλά
1: είναι ορθόδοξια. Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου. Συμφωνώ, αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, βγάλε δίσκο. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι, η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα το διπλανό σου, να αγαπάς το διπλανό σου, να σέβεις το διπλανό σου. Άλλες πνευματικές, άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τόσο το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια, πάει να κάνει μια βάφτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει φύγει, άντε φύγει, όλα καλά, έχω κι άλλη βάφτιση.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζομαι, παπά. Έκανε πολύ γρήγορα. Στα γρήγορα. Πλέον δεν λέω όλη τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το
1: ρεύμα. Αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει είναι υπογραφές. Λέω ναι. Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες ρε παπά να πούμε, τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε λέει ρεύμα, λέει, ανάψαμε τις λάμπες.
0: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός σαν ένα παιδί, έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω παπά, έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρε,
1: αυτό το κοιτάζω! Αυτό στο κεφάλι!
0: Γελάμε.
1: Με τη λάμπα στο κεφάλι, αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα, με αυτό κάτω τη βάφτιση.
0: Έτσι. Ναι. Ναι, και από τον ήλιο, όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο, επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, λέμε οι παπάδες δεν είναι παπάδες, υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ που είναι οι άνθρωποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε οι παπάδες δεν είναι παπάδες, οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα, οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι ρε φίλε, μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε, δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός για να πάει να βαφτίσει το παιδί σου θέλει να έχεις και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, θα του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πάει να πάρεις ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά τώρα έχουν απολυθεί αυτά, όχι, λέω ρε παιδιά ελάτε γιατί έχω γεράσει, μην το κλέψουν το κρέας. Ναι, δηλαδή καταντήσει το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις τι, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει, γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση. Από εκεί κατάλαβες τι γίνεται. Όχι ρε φίλε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει για να αλλάξει αυτή η χώρα. Όπως μπορούμε, θα φωνάζουμε. Ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουνε μιλάμε και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους, γιατί είναι προσκύμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω και σου λέει μας καλά ένας Χατζαντώνης ο Γλυκό, ένας Ερέτης, λέμε τώρα κι άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα από τα ίντερνετ και αυτά και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
1: Θα κάνουμε βαφτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαφτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
0: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο γιατί με ξέρουνε, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ, θα του πω φίλε, θα φέρω μια μπαλαντέζα, απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Και θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, του πούμε για δύο μέρες να παίρνεις ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
1: Ναι, έτσι. Δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
0: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. Τι λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πίασα ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε επειδή θα το πάρω, στο λέω όμως γιατί του λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει μάτρα και πάρτε και φέρ το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο λένε τα μισά, αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας. Φέρ το φάκελο, η επόμενη βαφτίση. Βιάζονται κιόλα να στριμώξουν τις βαφτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα Άσε, και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια. Και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
1: Τρέα.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή θα ξέρεις. Συγγνώμη, ρε εσύ.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, πες.
0: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα? Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα, τι αλλάζει? Δηλαδή, εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο, ποια είναι η διαφορά? Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο? Πάλι παραμύθι είναι αυτό, για να προσαρμοστεί. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα?
1: Τα τιμολόγια.
0: Έχουν κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Τι είναι αυτό τώρα το χρώμα?
1: Άλλο τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος λες. Δεν μ' ακούς, μ' ακούς μάλλον από το live, δεν μ' ακούς από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο να μ' ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο άκουμε.
0: Από το τηλέφωνο σ' ακούω.
1: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο Κούκος τα ειδώνει.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
1: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία να έχεις.
0: Έχουμε πάθει. Και εγώ, φίλε μου,
1: καλό
0: να θυμάστε τις βαφτίσεις, ανακοίνωσέ το.
1: Ναι.
0: Ο Χατζαντώνης, πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό είναι τη σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά όλοι, πάντα με υγεία.
1: Γεια σου, Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρυτανία, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγράφων. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της προτού υπάρξει επέκταση του μετόπου. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρήψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Γερακινής Καλυβών στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πολυγύρου, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να κάνουν λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με 2 διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας στην προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών, που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο. Κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στο περίπου 1,8 δισευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Φίνικα, ομάδα Ρωμά ξυλοκόπησε 60χρονο άνδρα που τους έκανε παρατήρηση για τη δυνατή μουσική, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ανδρών Ρωμά ηλικίας από 27 έως 42 ετών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, χρόνια πολλά. Είχαμε το 15 Αύγουστο, είχαμε πολλά και διάφορα. Εύχομαι να περάσετε καλά, είχαμε τις τρομακτικές φωτιές στη Χαλκιδική που χάλασε αυτό το τριήμερο για πάρα πολλούς και γενικότερα και τις διακοπές για άλλους πολλούς. Κάηκαν σπίτια δυστυχώς, μεταφέρουμε τη συμπαράστασή μας όλους όσους χάθηκαν οι περιουσίες τους. Ευτυχώς δεν ήταν πολλοί, δυστυχώς για αυτούς. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει το κράτος, γιατί μαθαίνουμε ότι θα πάνε από Τετάρτη να κάνουν καταγραφή ζημιών και όλα τα σχετικά. Να τα πούμε και αυτά, γιατί αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής μας. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στα ευχάριστα και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για άλλη μια φορά στον Απόστολο Χρήστου, τον αθλητή της Κολύμβησης που μας έχει κάνει περήφανο στην κυριολεξία, δεύτερο χρυσό μετάλλιο, συνεχόμενο δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό στην Κολύμβηση, στο Ήπτιο. Έχει πάρει 4 χρυσά έως τώρα στην καριέρα του, ένα ασημένιο και 5 χάλκινα. Έχει πάρει 10 μετάλλια, τεράστιος αθλητής. Ακούστηκε άλλη μια φορά ο εθνικός ύμνος στο Παρίσι. 52-27 έκανε, 52-28 πέρασε τον Σεκόν, ο οποίος ήταν δεύτερος. Μεγάλη μάχη έγινε στο τέλος. Όσοι την είδατε, νομίζω και εγώ την είδα, φυσικά δεν χάνεται αυτή η μάχη. Ο Απόστολος Χρήστου ήταν καταπληκτικός. Πραγματικά έκανε ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο τέλος και πήρε το χρυσό. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος χθες το βράδυ πέρασε τα 6 μέτρα. Αλλά ο άλλος είναι ανίκητος, ο Ντουμπλάτης. Πρέπει ή να τον βρει σε καμιά μέρα που θα έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, ή να τον βρει σε καμιά μέρα που θα είναι, ξέρω εγώ, στενοχωρεμένος. Λίγο δύσκολο να τον κερδίσει, ή να τον βρει σε μέρα που δεν θα έρθει στο γήπεδο. Και μια φορά που δεν ήρθε, ο Καραλής δεν μπόρεσε να περάσει τους άλλους. Απίστευτο. Ή λόγω άγχους ίσως. Ή λόγω μεγάλης σιγουριάς. Δεύτερος, ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Μπράβο και στον Καραλή. Μπαίνουμε όμως στη μάχη τώρα και περιμένουμε και από τον Πετρούνια, γιατί αρχίζει και η γυμναστική. Περιμένουμε από τον Πετρούνια να φέρει και αυτός χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Όλα καλά. Συνεχίζουμε όμως με τα εντός των τυχών. Όπου βεβαίως το θέμα της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της ημέρας, έπρεπε από την αρχή, εξακολουθεί να είναι και ήταν η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Και είναι το θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ κόσμο και απολύτως φυσιολογικά απασχολεί. Αυτή τη στιγμή οπαδοί του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να κάνουν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, δεδομένου ότι αντιδρούν για την πώληση. Η πώληση έχει γίνει. Εγώ μέχρι χτες αργά το βράδυ περίμενα μήπως και χαλάσει δουλειά, και το περίμενα για ποιο λόγο, γιατί δεν είχαν ανακοινώσει κάτι οι Γερμανοί. Λέω, άμα δεν ανακοινώσει κάτι οι Γερμανοί, εντάξει, μπορεί να μην και το ένα και το άλλο, αλλά πραγματικά ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε ένα σοκ αυτή η πώληση. Και θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί από αυτή την εκπομπή έχουμε μάθει να μιλάμε όπως είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Εμείς, επαναλαμβάνω και χτυπάει στα μηνύγκια πολλών και τους τρελαίνει, αλλά εγώ το λέω, δεν έχουμε καμία εμπλοκή με καμία ΠΑΕ και ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης υπαλληλικά, ούτε έχουμε την ανάγκη τους. Επομένως αυτά, δόξα τω Θεώ δηλαδή, λόγω δουλειάς, όχι κάτι άλλο, επειδή δουλεύουμε και έχουμε την υγεία μας και δουλεύουμε, γι' αυτό μπορούμε να τα πούμε έξω από τα δόντια. Γιατί εγώ ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξα και υποστηρίζω ότι η άποψη ήταν πολύ σωστή, το να πάρει ο Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο έναντι του Μιστακίδη, ο οποίος είναι 3 φορές πιο πλούσιος από τον Σαββίδη με βάση τη λίστα Forbes. Άρα λοιπόν μπορεί και 5, δεν ξέρω. Είναι όμως πιο πλούσιος με βάση τη λίστα Forbes. Και εμφανίστηκε ο Μιστακίδης από πίσω πόρτα να πάρει τον ΠΑΟΚ, να πάρει το γήπεδο, την κατασκευή του γήπεδου. Δεν ήταν τίμιο, δεν ήταν ηθικό. Πήραμε θέση και λέγαμε και είπαμε και μπράβο σε αυτούς που προχώρησαν τις διαδικασίες να πάρει αυτό το μνημόνιο, το οποίο το λέγανε όλοι, ο Ιβάν Σαββίδης, και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι ένα. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να σχολιάσαμε και να μην κάναμε κριτική. Πάντα κάναμε κριτική και τώρα θα κάνουμε κριτική. Γιατί εδώ έγιναν, στην περίπτωση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια, από πλευράς διαχείρισης, ο ΠΑΟΚ πήρε μείον, όχι μηδέν, κάτω από το μηδέν.
Η διαχείριση ήταν τραγική. Πήγες και πούλησες τον καλύτερό σου παίχτη σε μια κρίσιμη περίοδο τώρα, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένα, σε βάλει στην Κοντζαρόβα, γιατί αυτή έκανε όλες τις διαπραγματεύσεις. Η Κοντζαρόβα, η οποία δεν ξέρει, μπορεί να ζει στην Ελλάδα, αλλά DNA ΠΑΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση. Τα οικονομικά την ενδιαφέρουν μόνο, σε λεφτά τους βλέπει όλους. Σε πληρώνω, θα κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που θέλω. Σε κάνω, θα κάνεις αυτό που θέλω και όλα τα σχετικά αυτά να τα κάνετε αλλού. Η ουσία είναι μία, ότι πήγες και πούλησες τον καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, τώρα, που δεν έπρεπε να τον πουλήσεις τώρα. Του χρόνου να τον πουλούσες, ναι, ή να έκανες κάτι άλλο. Γιατί λέει κάποιος, και κάποιοι το λένε, έλα ρε τώρα που να βρει 32 εκατομμύρια που θα πάρει τώρα, θα τα βρει πουθενά αλλού τα 32 εκατομμύρια, μπορεί και να μην τα βρει. Μπορεί να βρει παραπάνω. Στο Conference League δεν θα τα βρει, είναι σίγουρο, 100% ότι η αξία ενός παίχτη όταν παίζει στο Conference πέφτει. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Όλο αυτό το διάστημα που μιλούσατε εδώ και 20 μέρες με την Dortmund, που μιλούσε η Κοντζαρόβα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, για να πουλήσει τον Κωνσταντέλια και έκανε τις διαπραγματεύσεις και ανέβηκε επάνω στο παιχνίδι που έγινε στις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της ομάδας της Dortmund και μίλησε με την Κοντζαρόβα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Επάνω στις Βρυξέλλες, στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έπαιξε ο ΠΑΟΚ, και αν θυμάστε ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε, και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν πήγε, γιατί ήταν τελικά το παιδί ή τελικά ήταν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντως, εκεί σε εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα που έγινε πάνω στις Βρυξέλλες, ο Κωνσταντέλιας πήγε να παίξει κανονικά. Πήγε να παίξει και πήγε να παίξει την άλλη μέρα, αν το θυμάστε, και η κυρία Κοντζαρόβα σε εκείνο το χρονικό διάστημα έκανε μία επικοινωνία με τον άνθρωπο της ομάδας της Dortmund, τελευταία επικοινωνία, και εκεί ουσιαστικά έκλεισε και τον deal. Μάλιστα, κυρία Κοντζαρόβα, αν δεν απατώμε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος μπορεί να με διορθώσουνε, από εκείνη τη μέρα και μετά πήρε άδεια και δεν είναι ούτε σήμερα στην Τούμπα και έμεινε στις Βρυξέλλες. Ή τέλος πάντων κάπου αλλού είναι. Εδώ πάντως δεν είναι σήμερα, γιατί ψάχνανε κάποιοι, δεν την βρήκανε. Η ουσία είναι λοιπόν μία, ότι ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια 32 εκατομμύρια, όπως θα πει κάποιος, και θα πει έλα μωρέ τώρα πολλά λεφτά πήρε, θα πάρει και 15% ποσοστό μεταπόλης κλπ. Και η απάντηση δικιά μου είναι η εξής. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πήγαινε στην Τούμπα, δεν μειώνω τους άλλους, και αγόρασε 20.000 διαρκείας, γιατί υπήρχε αυτός ο παιχταράς που ήθελαν να το δούνε πάρα πολύ. Αυτός ο παίχτης ο οποίος έκανε παοξάκια σε όλη την Ελλάδα και τώρα θα κάνει ντορτμουντάκια σε όλο τον κόσμο. Έκανε παοξάκια σε όλη την Ελλάδα και όπου και να πήγαινε ο ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια το χειροκροτούσανε. Στο Καραϊσκάκι θες, στη Φιλαδέλφια θες, στην Λεωφόρο θες, στο Χαριλάου θες, κάποιοι, όχι όλοι αλλά κάποιοι.

Γιατί 9.28 πέταξε με τεολή Αρτζέτα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ψάχναν να το βρουν για την προπόνηση. Και μετά πήραν ένα email από την κυρία Κοτζαρόβα, με email ενημέρωσε κυρία Κοτζαρόβα ότι ο παίκτης πουλήθηκε και φεύγει στη Γερμανία. Πουλήθηκε στην Ντόρτμουντ και φεύγει στη Γερμανία. Και το ίδιο email, με το ίδιο email ενημέρωσε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που όλοι είναι υπάλληλοι φυσικά, αλλά τους ενημέρωσε. Και τους ενημέρωσε για να είναι καλυμμένοι ότι 9.28, γιατί επαναλαμβάνω εκείνη την ώρα πέταξε το αεροπλάνο, δεδομένου ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν μέσα στο αεροσκάφος από τις 7 και κάτι. 7 η ώρα ήταν μέσα ο Κωνσταντέλιας. Μαζί με τον ατζέντη του και μαζί με τον γυμναστή τον Ντολούδη, τον οποίο τον έχει πάντα μαζί του. Αυτοί οι τρεις λοιπόν μπήκανε μέσα στο αεροσκάφος, το οποίο έστειλε η Ντόρτμουντ για να τους πάρει και να τους πάει στην Γερμανία, και εκεί περίμεναν. Ήταν ο Αθανασούλας, ο μάναζερ δηλαδή του Κωνσταντέλια, ήταν ο ίδιος ο Ντέλιας, φυσικά εννοείται, και ο Τολούδης. Αυτοί λοιπόν πήγανε στη Γερμανία, πετάξε η Γερμανία μέσα στο αεροσκάφος, επί μία ώρα και κάτι δεν σηκωνόταν το αεροσκάφος εδώ, και είχαμε όλη μια ελπίδα ότι μπορεί πάλι να χαλάσει δουλειά, όπως είχε χαλάσει πέρσι, που τον είχε στείλει Κοτζαρόβα πάλι στην Στουτγκάρδη και θα έπαιρνε 17 εκατομμύρια πέρσι ο ΠΑΟΚ. Αν το θυμάστε, 20 θα πήγαινε, 20-21 μαζί με τα μπόνους κάπου εκεί, και δεν τον έδωσε ο Σαββίδης μετά την πίεση που δέχτηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και από διάφορους άλλους που του είπανε μη τον δίνεις. Μη τον δίνεις, θα είναι έγκλημα, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Λοιπόν, φέτος όμως τον έδωσε 27,5 εκατομμύρια περίπου, συν 4,5 εκατομμύρια που είναι τα μπόνους τα οποία θα τα πιάσει ο Κωνσταντέλιας ό,τι και να γίνει, θα πάει στα 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια και 15% ποσοστό μεταπόλησης. Ήθελα να σας πω ότι για μένα προσωπικά τα λεφτά για τον Κωνσταντέλια, για τον παίχτη αυτό, είναι λίγα. Όχι γιατί είναι λίγα, γιατί τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ το νούμερο, ένας που το ακούει λέει εντάξει ρε φίλε, 32 εκατομμύρια θα πάρει, δεν είναι και λίγα, και 15% αύριο μεθαύριο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω σήμερα, που είναι 17 Αυγούστου του 2026, ότι ο παίκτης θα πουληθεί πάνω από 100 εκατομμύρια από την Ντόρτμουντ. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το. Η Ντόρτμουντ θα δώσει τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, θα τους πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια. Αυτοί θα κάνουν μαγικά εκεί και οι δύο. Αυτοί και οι δύο θα κάνουν μαγικά. Και άμα τους δείτε σε κάνα δύο χρόνια, στα 25 τους, ο Κωνσταντέλιας και πιο, ο Καρέτσα είναι πιο μικρός, και τους δείτε σε καμιά Ρεάλ ή σε καμιά Μπαρτσελώνα, μη βογκάτε, γιατί πιθανότατα και για εκεί μπορεί να είναι αυτοί οι δύο. Ή τέλος πάντων για καμιά ομάδα αγγλική, η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Ντέλιας και ο Καρέτσας τώρα εκεί στην Ντόρτμουντ θα οργιάσουνε, θα παραμιλήσει όλη η Γερμανία, αυτό πιστεύω. Και ετοιμαστείτε μια εκατοστάρα, 150 μπορεί, κάποιος θα πει 150 εκατομμύρια, ναι γιατί, Champions League θα παίξει, Champions League θα παίξει. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ θα έχει 15%, στα 100 εκατομμύρια παίρνει άλλα 15 εκατομμύρια, βέβαια τα 32 γίνονται 47. Εγώ νομίζω με 50 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον δώσει τον Κωνσταντέλια. Ήξερα και όλοι ξέρουμε, και αν τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, πέρα από την τρέλα που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΞής και να λέει τι έκανες ρε, γιατί τον έδωσες αυτόν, ήθελα να τον βλέπω κλπ, που εγώ το καταλαβαίνω 1000%. Όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Κωνσταντέλιας. Αδικείται παίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε το πρωτάθλημα της πλάκας που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η στιγμή που τον έδωσε ήταν η χειρότερη. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει με τον Κωνσταντέλια να έχει πάρει ένα πρωτάθλημα πέρσι, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, και πρόπερσι, γιατί πήρε ένα, δύο, να έπαιρνε ένα ακόμη πρωτάθλημα κλπ, θα έλεγες ότι ρε φίλε μου πήρε δύο πρωταθλήματα, μου πήρε δύο κύπελα, εντάξει, να τον δώσω, να πάρω και κάτι παραπάνω κλπ, να μιλούσες στον κόσμο και επίσης να έλεγες και στον κόσμο κάτι που αν του το πεις τώρα του κόσμου, ίσως να είναι αργά, αλλά πρέπει να το πεις. Είναι απέτηση όλων των φιλάθλων να βγει να μιλήσει ο Σαββίδης, ο ίδιος. Ποια Κοτζαρόβα και ποιος ασβέστης και ποιος ξασβέστης. Ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟ και να πει τι θέλει να κάνει.

0: και να μιλήσει ο Κωνσταντέλιας. Και οι δύο πρέπει να μιλήσουν. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να πει κάποια πράγματα στον κόσμο. Εάν ο ίδιος ζήτησε να φύγει, εάν δεν ζήτησε να φύγει, τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Κάποιος μου είπε σήμερα, και το κάποιος το λέω έτσι, ξέρετε, γιατί δεν μου το πένα, πολύ, όπως και τα προηγούμενα. Λέει, ρε μάγκα, ένα 400 παίρνει από τον ΠΑΟΚ και θα πάρει 3 εκατομμύρια από την Dortmund το χρόνο, συν κάτι μπόνους, καθαρά 3 εκατομμύρια. Μην ακούτε τους ασβέστες που λένε για τα κάτι φόρους και τέτοια που θα πάρει τα μισά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι 3 καθαρότατα, με παύλες ανάμεσα. 3 εκατομμύρια, δηλαδή διπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο θα πάρει. Δηλαδή μπορεί και με τους φόρους του να βγαίνει 4,5 στην Dortmund. Με τους φόρους. Λέω, δεν το ξέρω το σύστημα, νομίζω ότι είναι γύρω στο 40% ο φόρος εκεί. Και εδώ είναι το ίδιο. Και ο ΠΑΟΚ τον πληττό, ένα 400 που δίνει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ένα 400 για τον Κωνσταντέλια, είναι 2 εκατομμύρια. Γιατί είναι 4-14-48, είναι δηλαδή άλλα 46, είναι δηλαδή άλλα 400 χιλιάρικα φόροι το χρόνο που πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πει κάποιος, από 1,5 εκατομμύριο πάει στα 3, ρε, γιατί να μην πάει. Να μην πάει, να πάει. Αλλά έλεγε ο Κωνσταντέλιας πριν από λίγο καιρό ότι εγώ θέλω να μείνω εδώ, γιατί γέννησε και η γυναίκα μου, είναι έγκυος κλπ. Και τώρα πώς θα γίνει με το δεύτερο παιδί, δεν θέλω να την αφήσω μόνη, είμαι οικογενειάρχης και το ένα και το άλλο. Τώρα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Άρα εξήγησε μας, Γιάννη, τι ακριβώς θες να κάνεις και εσύ, που βεβαίως έχεις στον ΠΑΟΚ. Έχεις μεγαλώσει, εδώ ήρθες 11,5 χρονών, 12, μπήκες μαζί με την οικογένειά σου, ο ΠΑΟΚ σε αγκάλιασε, ο ΠΑΟΚ σε έκανε παίχτη, ήσουν ταλεντάρα, έγινες παίχτη στον ΠΑΟΚ, γιατί 12 χρονών όταν έρχεσαι δεν είσαι καταξιωμένος παίχτης, αλλά ο ΠΑΟΚ σε έκανε, έμαθες, είδες όλα αυτά, ταλεντάρα, την αξιοποίησες, μπράβο σου, μαγκιά σου, καλός παίχτης αρχικά, παιχτάρα συνέχεια, ταλεντάρα, παιχτάρα, δεν το συζητάμε, δεν αξίζεις να παίζεις στην Ελλάδα, αξίζεις σε πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα, είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα που πήγες, μπράβο, θα σε χαιρόμαστε όλοι στη Γερμανία, είναι σίγουρο 100%, βλέπω και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που είναι ομογενείς και μένουν στο Dortmund να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά με φανέλες ΠΑΟΚ εκεί, θα γίνεται εκεί ψιλοχαμός στη διάρκεια της χρονιάς, ή με την τέταρτη φανέλα της Dortmund, δεν ξέρω τι χρώμα είναι, μόβ είναι, μπορεί με εκείνη να πηγαίνουν, γιατί η Dortmund φοράει κυτρινόμαυρα και δεν υπάρχει περίπτωση να τη φορέσουν οι παοξίδες. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτό που ήταν να κάνει για το καλό του. Ο Σαββίδης, σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, σήμερα που μιλάμε, δεν πρέπει να μιλήσει στον κόσμο και να πει τι θέλει να κάνει. Γιατί αν, κύριε Σαββίδη, βγαίνατε πριν από 10 μέρες, 15, όταν διαπραγματευόσασταν τη μεταγραφή εσείς και η Γκοτζαρόβα του Κωνσταντέλια στην Dortmund και λέγατε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, από πλευράς διαχείρισης μιλάω, δεν πρέπει να είστε πολύ άσχετοι στο επικοινωνιακό όλοι στον ΠΑΟΚ, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, ευθέως το λέω, και να λέγατε ότι εγώ θέλω να πάρω 30 εκατομμύρια και τα 15 από τα 30 εκατομμύρια θα τα ρίξω στο γήπεδο, να βγάλω άδειες, να βγάλω το ένα, να τα γκρεμίσματα του γηπέδου, το ένα το άλλο, και τα 15 θα τα ρίξω σε μεταγραφές. Θα έβγαινε ο κόσμος του ΠΑΟΚ και θα σε αποθέωνε. Θα σε αποθέωνε, θα σε λέει, ναι ρε φίλε, προχώρα. Το γήπεδο θέλει ο ΠΑΟΞΙΣ. Αν και τον πούλησε στενά 30 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΞΙΣ περίμενε να πάρει μια 50 και να πει από τα 50 εκατομμύρια τα 30 τα ρίχνω να φτιάξω το γήπεδο. Αυτά είναι τα ωραία που γουστάρει ο άλλος να ακούει. Όχι, πάω νύχτα, τον πουλάω και από τα 30 εκατομμύρια που θα πάρω, 32 τώρα θα ρίξω να πάρω, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, ένα παίχτη ο οποίος, εντάξει, στην Τουρκία είναι καλός παίχτης, δεν το συζητάμε, είναι από τους καλούς παίχτες, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή των ομάδων της Τουρκίας, αλλά παρόλα αυτά ο Ντιαγέ, ο οποίος ήρθε και ανακοινώθηκε σήμερα από τον ΠΑΟΚ, είναι ένας καλός παίχτης, center for, είναι σκοράρι. Παπέ, Σερίφ, Ντιαγέ, ανακοινώθηκε επίσημα, θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να μπει και να, τουλάχιστον σαν σέντερ φορ, να είναι καλύτερος του Γερεμέγεφ, ο οποίος έφυγε, πάει ο άνθρωπος πάει κάπου αλλού, καλή επιτυχία να το ευχηθούμε όπου πάει, δεν ήταν για τον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ, ήταν για να συμπληρώνει τον ΠΑΟΚ, ήταν για τρίτος, πραγματικά κρατάει το μύθου, πήρε τον Ενδιαγέ, όπως σας έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα πάρει και τρίτο φόρο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι ένας διαφορετικός τύπος παίκτη, γιατί ο Ενδιαγέ, ο οποίος πήρε και το νούμερο 27, να πούμε ότι είναι ψηλός σαν το Μύθου, έχει παίξει στην Γκέσδεπε, έχει παίξει στην Άδανα Ντεμίρσπορ όπως ονομάζεται, έχει πάει και στη Σερβία, στο Βελιγράδι, στον Ερυθρό Αστέρα, όπου πήρε 3 πρωταθλήματα Σερβίας, 2 κύπελα Σερβίας και αναδείχθηκε, αγωνίστηκε και στην League Phase του Champions League, έβαλε και 3 γκολ εκεί στη διοργάνωση του Champions League. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή, κλείνει η παρένθεση. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει έναν παίχτη τώρα εκεί, γιατί δίνει στον καλύτερο σου παίχτη, το μάγο που λέγεται Κωνσταντέλιας, τον οποίο ας πούμε τον έβλεπες και με το που έβλεπες τον Κωνσταντέλια, ό,τι και να έκανε σταματούσες με το που έπαιρνε την μπάλα για να δεις τι θα κάνει, ό,τι και να βλέπεις. Δηλαδή πες ρε παιδί μου ότι κάτι είσαι αφηρημένος κάπου και ακούς μόνο το speaker που μιλάει και λέει Μιχαηλίδης αλλάζει την μπάλα με τον Κετσιόρα που πάει αριστερά στον Μπάμπα, ο Μπάμπα δίνει στον Τάισον, ο Τάισον Κωνσταντέλιας, παπ γυρνάς με τον Παγκούς Κωνσταντέλιας, γυρνάς κατευθείαν για να δεις τι θα κάνει. Ψέματα λέω και μου τον πουλάς νύχτα, ξελογιάστρα, νύχτα μου τον πουλάς τον Κωνσταντέλια. Βάζει την Κοτσαρόβα να κάνει διαπραγματεύσει και το βάζει, το λέω εντάξει. Γιατί και από πέρσι η Κοτσαρόβα ήθελα να το δώσει. Βλέπει, λέει, τα οικονομικά και τα οικονομικά κλπ. Ποια οικονομικά, ρε παιδιά, συγγνώμη, αν δεν μπορείτε να στηρίξετε τον ΠΑΟΚ, τι να λέμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο μαγαζί, τεράστιο, με πολύ λαό. Και εδώ που τα λέμε, οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα από πλευράς Σαββίδη, οι πωλήσεις για την ακρίβεια, όχι μεταγραφές, οι πωλήσεις που έχουν γίνει, δεν είναι και λίγες από τα λεφτά που έχει πάρει η διοίκηση κατά διαστήματα. Θα μου πεις, δεν στηρίζει την Ακαδημία, τη στηρίζει βέβαια. Τζόλης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Κούτσιας, Τζίμας, Πέλκας, Ακπομ, Κοτάρσκι, Κωνσταντέλιας. Έχουν φύγει παίκτες, μπορεί να ξέχασα και άλλους 5-6. Που έχουν φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Α, Πρίγιοβιτς, 10 εκατομμύρια, αν το θυμάστε, εκείνη τη χρονιά. Ένα παίχτη που τον είχε φέρει από τα αζήτητα ή τέλος πάντων, όχι από τα αζήτητα, αλλά τέλος πάντων τον έφερε ο Ίβιτς, ο Βλάνταν. Και μέσα σε ένα χρόνο πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ του έδινε μισθό 900.000. Με αυτή την τιμή ήρθε. Και πήγε κάτω και πήρε 5 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα, αν βάλουμε λοιπόν τα έσοδα και τα έξοδα όλων αυτών των ετών, δεν είμαστε λογιστές. Λέει, γιατί λέει κάποιος έχει βάλει 150 εκατομμύρια. Πόσα έχει πάρει, δείτε. 150 εκατομμύρια είναι αυτά που φύγανε από τις εταιρείες του Σαββίδη και ήρθανε στον ΠΑΟΚ. Άρα, πόσα έχει πάρει σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί από το πρωί δεν κάνω τίποτα άλλο και από χτες και προχτές να προσπαθώ να βρω μια άκρη. Γιατί πούλησε τώρα τον Κωνσταντέλια αν είχε ανάγκη να πάρει τα 32 εκατομμύρια. Ομά μιλάω ψυχρά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και δεν έχω και ανάγκη για κανέναν. Άλλοι μπορεί να περιμένουν να οικονομήσουν ή τέλος πάντων το μεροκάματο από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ ή από τον Μιστακίδη, κάποιοι άλλοι. Ή από τον Καρυπίδη κάποιοι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Με ενδιαφέρει να πω αυτό που αισθάνομαι. Αυτό που έχω βγάλει, γιατί κάνω ρεπορτάζ 15 ώρες τη μέρα και δεν ακούω και κανένα άλλο ραδιόφωνο, σας ορκίζομαι, κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους, γιατί ο καθένας άγεται και φέρεται όπως το θέλει αυτός που είναι στο ραδιόφωνο ή τη δουλειά την έχω κάνει και την ξέρω πολύ καλά. Άρα άστο τώρα, τι να μου πει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή ήταν άκερη η πώληση του Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ, εκτός αν δεν έχεις λεφτά. Γι' αυτό λέω, βγες και πες στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κύριε Σαββίδη, για ποιο λόγο πούλησες τον Κωνσταντέλια τώρα. Ο Σαββίδης να το πει. Όχι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει, Klein Mind. Ο Σαββίδης ανακοινώνει. Αυτόν ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη. Αυτόν ο κόσμος τον έχει αποθεώσει στο γήπεδο. Τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Αυτός πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο με δήλωση γραπτή έστω, να πει κάτι για ποιο λόγο έδωσε τον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντέλιας ο ίδιος, έχει υποχρέωση να βγει και να κάνει δήλωση και αυτός για το πώς έγινε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που κράζουν και τον Κωνσταντέλια. Κακώς. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, με ορισμένους οι οποίοι να είναι στα κάγκελα και να έχουν βάλει και πανό κατάληψη στην Τούμπα, δεν είναι η καλύτερη περίοδος ούτε να κάνεις πλάκα με τον ΠΑΟΚ, όπως κάνουν κάποιοι, ούτε να λιδωρήσεις, ούτε να πεις πράγματα τα οποία σε βάζουν να τα πεις. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία αυτή τη στιγμή. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει, μάλιστα ήθελαν κιόλας και από τον ίδιο τον, από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, να βγει να μιλήσει και να κάνει ραντεβού μαζί τους. Και δεν έκανε, ή τέλος πάντων δεν εμφανίστηκε ο κύριος Σαββίδης. Γιατί δεν εμφανίστηκε ο κύριος Σαββίδης? Έπρεπε να εμφανιστεί, να μιλήσει με τον κόσμο. Κι αν, κι αν δεν γινόταν κάτι, αν δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος πήγε στην κόντρα μαζί του κλπ, να του εξηγούσε ο κύριος Σαββίδης τι ακριβώς γινότανε. Λοιπόν, επειδή από εκείνη τη μέρα που δόθηκε ο, Κωνσταντέλιας, έχουν ακουστεί πολλά. Ακούστε λίγο, γιατί δεν πρέπει να διαλυθεί όλο το οικοδόμημα. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη, έτσι, από πλευράς των οπαδών του ΠΑΟΚ, αγανάκτηση για την πώληση του, του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λεχθούν. Λοιπόν, θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, αυτό που άφησα στη μέση είναι αυτά που ακούγονται από εκείνη τη μέρα και μετά. Τι ακούγεται? Ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ είπε στο Μιχαηλίδη να βρει ομάδα για να φύγει, ότι του το είπαν από τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται ότι ο Ζαφίρης ζήτησε να φύγει, ακούγεται ότι ο ένας ζήτησε να φύγει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν, παιδιά. Αυτά είναι τα μεθεόρτια, εντός αγωγών η λέξη, που μπορούν να ακολουθήσουν μια πώληση ενός μεγάλου παίχτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας. Αυτό που σίγουρα έγινε είναι ότι υπήρξε πρόθεση από πλευράς του Μάτος να παραιτηθεί από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, γιατί έφαγε καπέλωμα. Δεν μπορεί να είσαι αθλητικός διευθυντής και να μαθαίνεις την τελευταία στιγμή ότι πουλήθηκε ο καλύτερός σου παίχτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Μάτος εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί, αλλά πρέπει να το φρενάρανε, και λέω πρέπει να, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι σίγουρο, τελειωμένο, αφού δεν μιλάει και κανένας από τον ΠΑΟΚ, είναι γεγονός αυτό, και δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις κάτι από την όλη. Πρέπει να τα ψάξεις πλαγίως, καθέτος, να δούμε τι γίνεται κλπ. Άρα λοιπόν ο Μάτος παραμένει μέχρι νεοτέρα στον ΠΑΟΚ, όπως και παραμένει μέχρι νεοτέρα και ο Βιερίνια. Από πλευράς παιχτών πάντως, αυτό που λέχθηκε ότι είπαν στο Μιχαηλίδη βρες ομάδα και στον Ζαφίρη βρες ομάδα κλπ, δεν ισχύει. Δεν θα τη διαλύσουν την ομάδα τώρα. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ο καλύτερος παίχτης, ας πάρει καλύτερο. Ή ας πάρει έναν άλλον ο οποίος να καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, γιατί ο Πέλκας δεν μπορεί να το καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια. Θέλει ένα δεκάρι πλέον ο ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο. Ας πάει να δώσει τα λεφτά που πήρε και να πάρει παίχτες. Να κάνει την ομάδα καλή. Τώρα παίρνει, λέει, τρεις πιτσιρικάδες από την Ντόρτμουντ, γιατί και μέσα στα ανταλλάγματα είναι και τρεις παίχτες να του δώσει η Ντόρτμουντ από εκεί. Παίρνει, λέει, τρεις παίχτες. Ο ένας είναι πάρα πολύ καλός αν έρθει, αλλά λέει τρεις συνολικά ότι θα πάρει. Δεν έχουν ακόμα τελειώσει αυτές οι συζητήσεις. Έρχομαι, δεν έρχομαι, θα έρθω, δεν θα έρθω και κάτι τέτοια. Ο Ινόγια, λέω. Από εκεί πέρα όμως, έτσι πως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τα πατήματά του, και τα πατήματά του θα τα βρει μόλις ο Ιβάν Σαββίδης μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τέλος. Τώρα τα παιδιά κάθονται, κάνουν κατάληψη. Δεν ξέρω ποιος είναι μέσα, αν είναι και κανένας στην ΠΑΟΚ, δεν γνωρίζω. Η άλλη είναι άδεια, έχει φύγει, σταμάτησε, έμεινε στις Βρυξέλλες. Ο Σαββίδης είναι προφανώς στο Πόρτο Καράς. Πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Δεν έχει κανένας, δεν έχει πει τίποτε, και είναι και προσωπικά δεδομένα και δεν απασχολεί κανέναν που είναι αυτή τη στιγμή. Η ομάδα είναι εδώ. Την Πέμπτη έχει αγώνα ευρωπαϊκό. Εάν ο ΠΑΟΚ μείνει εκτός Ευρώπης, τότε θα είναι τα δύσκολα. Και για τον κόσμο, και για τον προπονητή, και για τους παίχτες. Πάρτε το χαμπάρι. Αν ο ΠΑΟΚ περνούσε από την Άντρελεχτ, θα ήταν σίγουρα στην Ευρώπη μέχρι το Φεβρουάριο, έστω και στο Conference. Με απόλυτη σιγουριά. Και θα έπαιζε play-off του Europa League και να αποκλειότανε, έπαιζε σε ομίλους του Conference. Τώρα πρέπει να δώσει αγώνα με την Μπραν, αρχίζει ενωμένες από την Πέμπτη, για να παίξει ρεβάν στην Νορβηγία, να περάσει την Μπραν για να παίξει στο Conference. Και αν δεν την περάσει την Μπραν, τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα για τους Σαββίδη, τα πολύ δύσκολα. Αν και πιστεύω ότι και την Πέμπτη θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, ενδεχομένως από δοκιμασίες, τίποτα άλλο. Τα έχω ζήσει πολλές φορές και έχουμε ζήσει και τα πέτρινα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τις εποχές Βουλινού, τις εποχές Ηγούμενου, τις εποχές Χάρη Σαββίδη στο παρελθόν. Τα έχουμε ζήσει αυτά και νομίζω ότι το μεγάλο αυτογκόλ το οποίο έβαλε ο ΠΑΟΚ, γιατί πρόκειται περί αυτογκόλ η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δηλαδή ποια διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος, αυτός αποφασίζει, παιδιά. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνη, πέρα από το ότι η Κοτζαρόβα έκανε τις διαπραγματεύσεις κλπ. Μόνη της δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν ρίχνω ευθύνη, δηλαδή η κεφαλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Η κεφαλή. Δεν μπορεί σε μια εταιρεία να έχεις, ας πούμε, οικονομικό σύμβουλο τον τάδε να σου δίνει κατευθύνσεις, αλλά δεν μπορεί αυτός να παίρνει αποφάσεις. Κεφαλή. Δεν θα τον δώσουμε. Τέλος. Κράτα τον. Ποιος θα το πει? Η Κοτζαρόβα. Η Κοτζαρόβα θέλει όλους να τους πουλήσει για να μπορεί να βγει χρονιά να κάνει τα ταξίδια της. Ξέρω εγώ τι θέλει. Πάντως και με τον ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Η ουσία της υπό και άμα θα φύγει αύριο μεθαύριο, ούτε καν θα θυμάται ότι ήταν εδώ. Ούτε θα θυμάται κανένας. Η αλήθεια ποια είναι, ρε μάγκες?
ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει πάλι. Ότι την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Ότι την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί από τώρα ή να βάλει τις βάσεις πρόκρισης από τώρα. Και αν πάει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα ανακατεμένη, βεβαίως χωρίς τον καλύτερο της παίχτη, ναι, οκ. Και δεν είναι μόνο αυτός που δεν παίζει. Δεν παίζει και ο Ζίβκοβιτς, που και αυτός είναι από τους καλύτερους παίχτες. Ο άλλος έφυγε. Ο Γερεμέγεφ. Δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς, αλλά έφυγε. Και σου ήρθε ένα σεντερφόρ τώρα, τον οποίο μπορεί να το βάλει. Τον Εντιαγέ. Γιατί είναι σε κατάσταση καλή, λένε. Ήταν σε ετοιμότητα κλπ. Και από την άλλη πλευρά βλέπω και τον Ολυμπιακό. Βλέπω και τον Ολυμπιακό που πάει να κάνει 5 μεταγραφές τώρα. Δηλαδή στην ίδια κατάσταση είναι πάω και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι πολύ μακριά. Μην νομίζετε. Ξυλοσκοτωμένοι είναι και οι δύο και ψυχολογικά οι οπαδοί κλπ. Δηλαδή είναι ντάλε κουάλε. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πήγε ο Μαρινάκης, μίλησε με τον προπονητή. Δεν τον έδιωξε, τον κράτησε. Για μένα καλά έκανε και τον κράτησε. Όπως και καλά θα κάνει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αυτόν τον προπονητή, γιατί αν τον διώξει μπορεί να την πατήσει όπως με τον Αμπέλ Φερέιρα που τον έδιωξε. Τον έκανε μάγκα το Φερέιρα ο ΠΑΟΚ, πήγε στην Παλμέιρας και πέρα από το ότι πήρε τίτλους κλπ. Πήρε και πολλά εκατομμύρια. Και ο ΠΑΟΚ έχασε έναν προπονητή στον οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί, γιατί από πλευράς δουλειάς ο Φερέιρα σου έβγαλε τον Τζόλι, σου έβγαλε τον Μιχαηλίδη, θα σου έβγαζε άλλους 5 σαν αυτούς. Και ήρθε ο Λουτσέσκου, τους έδιωξε όλους τους πιτσιρικάδες και έπρεπε στη δεύτερη φορά που θα έρθει ο Λουτσέσκου να γίνει όλη. Δηλαδή, μιλάμε για μπερδέματα, άστο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για μπερδέματα. Ο ΠΑΟΚ δεν αντέχει άλλα μπερδέματα όμως. Πάρτε το λίγο χαμπάρι και βάλτε το στο μυαλό σας. Πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση. Πώς θα ηρεμήσει? Μόνο με δήλωση Σαββίδη. Μόνο με δήλωση Κωνσταντέλια θα ηρεμήσει. Η ώρα είναι 4 και περίπου 50, 5 παρά 10 και το λέω τώρα ότι πρέπει σήμερα να υπάρξει και δήλωση Κωνσταντέλια και δήλωση Σαββίδη. Κωνσταντέλιας πήρε μια άδεια από την Dortmund για να μείνει κάποιες μέρες εδώ με την σύζυγό του και καλά κάνει το παιδί, εντάξει, οικογένεια έχει, αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχω ένα τραγουδάκι να αφιερώσω στον Κωνσταντέλια, το οποίο το τραγουδάει ο μεγάλος Νότης Φακιανάκης και το λέει για ένα ζευγάρι κλπ. Βάλτε ΠΑΟΚ στη μία πλευρά και Κωνσταντέλια στην άλλη πλευρά και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα για να επανέλθουμε.

Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Από την άλλη πλευρά να το ευχηθούμε καλή επιτυχία στην καριέρα του και μακάρι να τον δούμε ξανά στην εθνική ομάδα, γιατί θα είναι έγκλημα, το έχω πει χιλιάδες φορές, ο προπονητής να μην το βάζει. Τώρα θα παίζει στην Bundesliga, στην Dortmund, και θα τον έχει αναπληρωματικό του Μπακασέτα. Δηλαδή να φύγουμε από τον τρίτο όροφο και να μας ψάχνουν. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέρος. Νομίζω ότι θα είναι και οι παοξίδες χαρούμενοι που θα βλέπουν ένα δικό τους παιδί να οργιάζει στα γήπεδα της Ευρώπης. Και προσωπικά πιστεύω ότι και πάρα πολλοί παοξίδες οι οποίοι ζουν στο Dortmund ή στις γύρω περιοχές της Γερμανίας θα πηγαίνουν στα παιχνίδια της Dortmund για να αποθεώνουν το Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το παιδί έπαιξε την μπάλα του. 12 χρόνια ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αυτά που ήταν να κάνει τα έκανε. Θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα, πιστεύω, αν είχε κάποιους συμπαίκτες καλούς κλπ. Ό,τι μπόρεσε να κάνει το έκανε, διακρίθηκε, είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο ίδιος αποφάσισε να φύγει, πρέπει να μιλήσει στον κόσμο, να βγάλει μια δήλωση, κάτι να πει, κάτι κλπ. Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα το κάνει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα πλέον που δεν μπορεί να τον φέρει πίσω, γιατί όλοι θα θέλανε να τον φέρουν πίσω, πρέπει να το ευχηθούν καλή επιτυχία και να τον δούνε και σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το γερμανικό, που μπορεί να είναι το ισπανικό ας πούμε, να το δούνε σε μια μεγαλύτερη ομάδα από την Dortmund, που είναι μεγάλη ομάδα και είναι μεταξύ των δύο που διεκδικούν πρωτάθλημα στην Γερμανία, και να το δουν να είναι υγιής και να παίξει την μπάλα της ζωής του και να τους μαγέψει όλους και όλοι να ξέρουν ότι αυτό το παιδί έμαθε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ να βρει άμεσα, αν όχι ένα παίχτη άξιο του Κωνσταντέλια που δύσκολα θα βρεις, πρέπει να γίνουν μαγικά, να βρει παίχτες για να καλύψουν τα κενά τα οποία θα αφήσει πίσω ο Κωνσταντέλιας. Και τα κενά δεν είναι ένα, είναι δύο-τρία, γιατί είναι κενό αγωνιστικό, είναι κενό επικοινωνιακό, είναι κενό δημογραφικό. Το τρίτο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο ΠΑΟΚ έκανε κωνσταντελάκια και παοξάκια σε όλη την Ελλάδα. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ βγαίναν στη Χίο, στη Μυτιλίνη, βγαίνανε στην Κέρκυρα, στον Εύρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Με φανέλα του Κωνσταντέλια. Γιατί τα μικρά παιδάκια γουστάραν τον Τέλια. Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτό το δημογραφικό το χάνει. Κάποτε μπορεί να ήταν ο Κούδας. Δεν είχε τότε φανέλες. Ήταν άλλες εποχές. Αλλά σε αυτή τη σημερινή εποχή χάνει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσοι το έχουν πάρει χαμπάρι ή αν το καταλαβαίνει η Γκοτζαρόβα, ο Σαβίδης, δεν ξέρω ποιοι το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν DNA Θεσσαλονίκης, DNA ΠΑΟΚ, DNA Άρη, DNA Ηρακλή, όταν φεύγουν παίχτες μεγάλοι κλπ. Ο Βάσια ας πούμε, ο Γκάλης από τον Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο τότε το καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα δεν έχουν καταλάβει αυτοί ότι η ζημιά είναι μεγάλη στο δημογραφικό, βεβαίως και στο αγωνιστικό, σου φεύγει ο καλύτερος παίχτης, αλλά και στο δημογραφικό. Αλλά το παιδί από το 1,5 εκατομμύριο που είναι θα πάει στα 3, η ζωή του θα είναι διαφορετική, θέλει να παίξει Champions League, να πάρει το Champions League, αδικείται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι αλήθεια παιδιά, ό,τι και να λέμε, ό,τι λέει ο καθένας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αδικείται εδώ που παίζει μπάλα. Έπρεπε να παίξει μεγάλο πρωτάθλημα. Η Dortmund έκανε πολύ καλή επιλογή. Γράφτε το, πάνω από 100 εκατομμύρια θα τον πουλήσει. Μετά από 2-3 χρόνια. Στα 25-26, ένα χρόνο που λήξει το συμβόλαιό του η Dortmund για την τετραετές, θα τον δώσει 120-130. Θυμηθείτε και τον Καρέτσα. Τα ίδια. Αυτοί θα κάνουν μαγικά. Τα πάμε αυτά. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει τον ηγέτη του, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει το αστέρι του, πράγματι ο ΠΑΟΚ χάνει αυτά που έπρεπε να έχει και έπρεπε να προσπαθήσει ο Σαββίδης για να κρατήσει. Δεν τα κράτησε. Αντιθέτως, ήθελε και η διοίκηση, βασικά ήθελε ο Σαββίδης και η Γκοντζαρόβα, να πουληθεί ο παίκτης για να μπουν 32 εκατομμύρια όλη τη χρονιά στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα, ας το λέγανε. Το οικονομικό. Και τώρα πρέπει να εξηγήσει και ο Ιβάν Σαββίδης τι θα κάνει αυτά τα λεφτά που πήρε. Θα τα ρίξει στο γήπεδο, θα τα ρίξει σε μεταγραφές, θα τα ρίξει κάπου αλλού. Ας πει στον κόσμο, γιατί και αυτός είναι υποχρεωμένος
να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Αν κάποιος έχει άλλη άποψη, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και το λέω ομά, ψυχρά και τεχνοκρατικά, να το πούμε και διαφορετικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του Ντέλια. Ο κόσμος τον αγαπάει, τον λάτρεψε. Δεν μπορείς να το πεις τίποτα σε αυτό το παιδί σήμερα που μιλάμε. Το αφιερώσαμε και τραγούδι. Αλλά το μόνο που έχεις να του πεις είναι: παλικάρι μου, καλή επιτυχία. Μάγεψε τους όλους, τρέλανε τους όλους. Και τρέλανε και τον Γιωβάνοβης για να τον κάνεις να υποκληθεί, να σε ξανακαλέσει στην εθνική ομάδα για να σε βλέπουμε τουλάχιστον με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και με αυτό κλείνω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο ως το Καστελόριζο, επαναφέροντας το προσκήνιο τη Γαλάζια Πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχο έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισευρώ. Κυβέρνηση και τράπεζες αφήνουν τα χωριά χωρίς ATM. Το διαρκές κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων και απομάκρυση ATM έχουν αφήσει χιλιάδες κατοίκους της Ελληνικής Υπαίθρου χωρίς την αυτονόητη πρόσβαση στα μετρητά τους. Απέναντι σε αυτό το τεινόμενο πρόβλημα, έρχεται να θεσμοθετηθεί μια νέα πραγματικότητα, μετατρέποντας για παράδειγμα τον φούρναργη ή τον μπακάλι του χωριού σε άτυπο τραπεζικό ταμείο. Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα στη Βουλή, η λύση που προωθείται βασίζεται στην αναθεώρηση Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου, η οποία επιτρέπει στα καταστήματα λιανικής να χορηγούν μετρητά στους πολίτες. Οριοθετήθηκε η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι. Συναγερμό στην Ευρυτανία, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγράφων. Κολόνα φωτισμού έκλεψε 21χρονος που συνελήφθη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους της περιοχής και κινητοποίηση των αρχών. Μετά το περιστατικό, οι κάτοικοι φέρονται να τοποθέτησαν πρόχειρα κουτιά και καφάσια στο σημείο όπου υπήρχαν εκτεθειμένα καλώδια, προκειμένου να αποτραπεί πιθανός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφινά στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Βγήκαν τα ευχαριστήρια πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. Γιάννη, ευχαριστούμε. Η ανακοίνωση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Και βγήκε πριν από λίγο. Ευχαρίστησαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τον ευχαριστεί ο ΠΑΟΚ με ένα βιντεάκι. Και νομίζω ότι είναι αυτό το τέλος κιόλας. Αυτό είναι το τέλος. Ένα ωραίο βιντεάκι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δείχνει και κάποιες φάσεις του Κωνσταντέλια πιτσιρικά, όταν ήταν πιτσιρικάς. Και νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι είναι ένα παιδί από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, ένα παιδί το οποίο εδώ ανδρώθηκε, ήρθε με την οικογένειά του. Ο Σαββίδης αγκάλιασε την οικογένειά του από την πρώτη ημέρα και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και σήμερα τον αποχαιρετάμε ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε κάποιες ενέργειές του, την κατάξυση του πρωταθλήματος, την κατάξυση του κυπέλου. Πήρε ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα ο Κωνσταντέλιας, αν παίξει του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να πάρει άλλο ένα κύπελο πέρσι. Το χάσανε τζάμπα. Ένα πρωτάθλημα πέρσι, το χάσανε τζάμπα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα περιμένουμε και δήλωση του Κωνσταντέλια και δήλωση του Σαββίδη. Τάπα εγώ στην πρώτη ώρα. Επειδή έχουμε αγώνα κυπέλο, δύο αγώνες κυπέλου σήμερα, τρεις για την ακρίβεια. Ο ένας ήδη άρχισε. 6 ώρα παίζει ο Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και 9 ώρα το βράδυ στο γήπεδο των Σερών παίζει ο Ηρακλής με αντίπαλο το Βόλο. Η ενδεκάδα του Άρη έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ο Διούδης τερματοφύλακας, Φαμπιάνο Γένσεν κεντρική αμυντική, δεξιά ο Χαρούπας, αριστερά ο Φαντιγκά, Βοριαζίδης Ράτσι στο κέντρο, Παλάσιος, Γκαρέ και Γιαννιώτα στην κορυφή της επίθεσης, ο Ράφα Μύρ. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Βγάζει έξω τον, από ό,τι φαίνεται, έξω και τον Καντεβέρε, ο οποίος είναι εκτός αποστολής, και ο Καντεβέρε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, την ενδεκάδα του Άρη: Διούδης δεξιά, ο Χαρούπας αριστερά, ο Φαντιγκά, Φαμπιάνο Γένσεν κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στα χαφ ο Βοριαζίδης με το Ράτσιτς. Πρέπει να παίξουν δύο πιτσιρικάδες, είναι ο Χαρούπας και ο Βοριαζίδης, οι δύο πιτσιρικάδες. Μεσοεπιθετική δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Γκαρέ, η ανάποδα μπορεί. Στο κέντρο μάλλον ο Γκαρέ και αριστερά ο Γιαννιώτας, έτσι θα παίξουν. Δεξιά ο Παλάσιος, κέντρο ο Γκαρέ, δεκάρι και ο Γιαννιώτας, και κορυφή επίθεση ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ ξεχωρίζει. Στον πάγκο είναι Γαλανόπουλος, Δόνης, Διαλό, Αλφαρελά, Ντέλε Μπασίρου, Μάικης, Μπαρμπόπουλος, Παπασαραφιανός, Κάμτσης και Μπουσαΐντ. Δεν είναι ο Καντεβέρε, δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι ένα θέμα. Θα έχουμε μια σύνδεση λίγο αργότερα με τον Γιάννη Παντελίδη για να μας πει για την ενδεκάδα του Άρη. Και επειδή πρέπει να είμαστε και τυπικοί, γιατί αρχίζει παιχνίδι 6 ώρα, από και την 11η της Αναγέννησης Καρδίτσας. Θεοδωρόπουλος και από τα δοκάρια. Στην άμυνα τριάδα παίζει Καρδίτσα. Αναστασόπουλος, Θωμάς και Παπαγεωργίου. Σίλμον και Νινίκας στον άξονα. Βουκαήλοβιτς αριστερά, Καρυπίδης δεξιά. Στην επίθεση αριστερά ο Αργυρίου, δεξιά ο Αμανουσάκης και ο Δρίτσας στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11η της ομάδας της Καρδίτσας, της Αναγέννησης Καρδίτσας, με προπονητή τον Χαραλαμπίδη για το μάτς με τον Άρη. Πάμε τώρα όμως στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου έχουμε από εκεί τις εξελίξεις με την επίσημη πλέον, με τον επίσημο αποχαιρετισμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια, για τα οποία θέματα για τα οποία μίλησα στην πρώτη ώρα. Τώρα ξεκαθαρίζουν αυτά και έχουμε και Ντιαγέ, αλλά έχουμε και άλλα τα οποία θα μας τα πει τώρα ο Στέλιος Τεριάδης. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, επίσημο το τέλος με τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν τη λες και πολύ καλή την εβδομάδα.
0: Πολύ κακή είναι.
1: Ναι, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια απόφαση, είναι μια επιλογή της ιδιοκτησίας των ανθρώπων που είναι κοντά στον Ιβάν Σαββίδη και από το μεγάλο μέτωπο, να πουληθεί ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, έστω και με ένα ποσό, ένα deal 26 εκατομμυρίων, συν 6 εκατομμυρίων που είναι τα bonus. Συν ένα ποσοστό μεταπόλυσης 17,5%. Εδώ και περίπου 13 λεπτά και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Dortmund, υπέγραψε μέχρι το 2031, 5 χρόνια συμβόλαιο. Έχει γυρίσει χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη να ετοιμάσει τα προσωπικά του αντικείμενα και να ανέβει, αν όχι αύριο, σίγουρα μεθαύριο, για να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Προφανώς και όλες οι αντιδράσεις από τον κόσμο που είναι πάρα πολύ έντονες και αναμένεται να συνεχιστούν και να είναι ακόμα πιο έντονες τις επόμενες ημέρες.
0: Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή τη στιγμή ακόμη στο γήπεδο υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι?
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Και δεν θα φύγουν από τη Λένα αν δεν μιλήσουν με τον Σαββίδη.
1: Ναι, ο οποίος χθες αρνήθηκε να μιλήσει μαζί τους. Όταν οι πρώτοι που πήγαν ζήτησαν να μιλήσουν μαζί του και ο μεγαλομέτωχος αρνήθηκε.
0: Μάλιστα. Ποιους βρήκαν εκεί, κάτι υπαλλήλους βρήκαν της ΠΑΕΠΑΟ και τους είπαν θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο.
1: Εχθές την Κυριακή δεν νομίζω να βρήκαν και κανέναν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Όποιοι.
1: Σήμερα πάντως όλοι κάποιος θα πήγε από εκεί. Δευτέρα σήμερα, αν και κυκλοφορεί ότι οι περισσότεροι δούλευαν με τηλεργασία υπάλληλοι της ΠΑΕΠΑΟ.
0: Και άδεια έχει. Η κυρία Κοντζάροβα έχει άδεια.
1: Η κυρία Κοντζάροβα εφεάθηκε το βράδυ αργά στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Ναι, έχει φύγει νομίζω από την...
1: Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
0: Επέστρεψε.
1: Ήταν μαζί με την ομάδα στις Βρυξέλλες. Δεν γύρισε μαζί με την ομάδα, έχει μείνει στο εξωτερικό. Και χθες εφεάθηκε το βράδυ με την τελευταία πτήση νομίζω το αεροδρομίο. Πώς από Μιλάνο, κάπου εκεί επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφού
1: τελείωσε η ίδια τη μεταγραφή του Τέλεια.
0: Ναι.
1: Με δικές του διαπραγματεύσεις έγινε το deal. Επέστρεψε προφανώς χαρούμενη, γιατί ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια. Οικονομικά μπορεί χαρούμενη, αλλά αγωνιστικά και από πλευράς της δυσκολίας που θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Γιατί, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις μέχρι τώρα είναι πολύ χλιαρές. Αλλά επειδή την Πέμπτη και την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει δύο σερί παιχνίδια στην Τούμπα, δεν θα είναι χλιαρές οι αντιδράσεις.
0: Στέλιο, υπάρχει κάτι άλλο.
1: Θα υπάρχουν,
0: να το πούμε.
1: Ναι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Γενικά δεν είναι καλό το timing της πόλης του Τέλεια.
0: Πολύ κακό.
1: Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που αποφασίζουν τόσο σοβαρά πράγματα έχουν συνέστηση του τι σημαίνει timing και τι σημαίνει η πώληση του καλύτερου παίκτη που έχουμε δει με τα μάτια μας τα τελευταία 30 χρόνια, μήπως και παραπάνω. Σε μια περίοδο που είμαστε 17 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει τελικό για την Ευρώπη την Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη με την Πραν. Σε δύο παιχνίδια τα οποία μπορεί να πάνε καλά, μπορεί και όχι. Μετά από μια περίοδο που αποκλείστηκε με κάτω τα χέρια από την Άντερλεκτ, με δύο ήττες, ειδικά στο παιχνίδι στο Βέλγιο, φάνηκε η Άντερλεκτ σαν να ήταν η Μπαρσελόνα. Και πάρα πολύ κακό το timing, γιατί ενώ υπάρχει στρατηγική απόφαση η ομάδα να αλλάξει προπονητή, να αλλάξει και μοντέλο διοίκησης αγωνιστικού τμήματος, να προσληφθεί αθλητικός διευθυντής, να μπει ο Βιερίνια δίπλα του τεχνικός διευθυντής, παρόλα αυτά, πάρθηκε απόφαση μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές να αναπολυθεί και ο κορυφαίος παίκτης του προαθλήματος. Νομίζω ότι η σχέση με το timing είναι όσοι σχέση έχει η Ελλάδα με το χιόνι.
0: Ναι, και υπάρχει κάτι ακόμη όσον αφορά στο δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ο Κωνσταντέλιας σε όλη την Ελλάδα έκανε παοξάκια. Και όπου και να πήγαινε, έψαχνες να βρεις και έβρισες φανές ή γυρνούσες με τον ΠΑΟΚ και γυρνάς σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Και βλέπεις τι γίνεται, της Ευρώπης τέλος πάντων. Και βλέπεις τι γίνεται, ότι παντού.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει γήπεδο στην Ελλάδα που έχουμε πάει και δεν έχει χειροκροτηθεί. Θες Καρεσκάκι, θέλεις Χαριλάου. Έτσι. Θέλεις Φιλαδέλφια, θέλεις ΟΑΚΑ, θέλεις Λεωφόρο, θες Κρήτη, θες Τρίπολη, Σέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και να έχει πέσει πάνω τα τελευταία χρόνια, αυτό το παιδί χειροκροτήθηκε και έκανε φίλους, ανθρώπους να υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ λόγω του Τέλεια.
0: Και παιδάκια, πολλά παιδάκια, πολλά
1: παιδάκια. Φυσικά.
0: Πανέλα Κωνσταντέλια, πολλά παιδάκια.
1: Φυσικά. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά Νίκο, δεν ξέρω. Προσπαθώ και εγώ να βάλω τη σκέψη μια σειρά πώς έφτασε ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕΠΑΟΚ να πάρει αυτή την απόφαση γνωρίζοντας πολύ καλά τι θα συμβεί.
0: Βεβαίως, και αυτό λέμε, βγάλτε μία δήλωση τώρα, περιμένουμε από το Σαββίδη, μόνο αυτός πρέπει να μιλήσει, να πει τι έγινε. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μιλήσει. Ποια Κοντζαρόβα και ποιος ασβέστης και ποιος ξασβέστης. Μόνο ο Σαββίδης μπορεί να μιλήσει.
1: Και επίσης ένα στοιχείο που προβληματίζει τον κόσμο και είναι μεγαλύτερες οι αντιδράσεις, δεν είναι μόνο ότι ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο... Το έχουμε όλοι σαν να είναι παιδί μας, ρε παιδί μου. Πώς θα το πω τώρα, είναι ένα παιδί το οποίο σαν να είναι φίλος μου, σαν να είναι ανιψιός σου, ρε παιδί μου, τέτοια φάση.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένα παιδί πάρα πολύ καλός χαρακτήρας και παιχταράς. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ότι όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, τις προηγούμενες μεγάλες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, τα χρήματα δεν πήγαν για να έρθουν οι σάξοι αντικαταστάτες. Όταν έφυγε ο Κουλιαράκης, ήρθε ένας Κόλλεϊ, ο οποίος έφυγε νύχτα. Όταν έφυγε ο Τζίμας, ή όταν έφυγε, ναι, ήρθε κάποιος ο Τσόλακ. Όταν έφυγε ναι. ο Τζόλης, ήρθε ο Μητρίτσα. Οπότε, ο μεγάλος προβληματισμός του κόσμου, πέρα από το τι θα κάνουμε
0: εγώ στην Ελλάδα,
1: η ομάδα στηρίχθηκε πάρα πολύ στο παιχνίδι του Γιάννη, είναι τι θα γίνει και πόσα από αυτά τα 26 εκατομμύρια θα πάνε στην ομάδα.
0: Κανονικά πρέπει να βγει ο μεγαλομέτωχος και να πει ότι τι θα κάνει με τα λεφτά αυτά και αν θα είναι ένα μέρος των χρημάτων στο γήπεδο και ένα μέρος μεταγραφές. Τα 26, τα 32 συνολικά, γιατί θα τα πιάσει τα μπόνζο Ντέλιας. Είναι σίγουρο ότι θα τα πάρει τα 32 πάω και έτσι πως μαθαίνω τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί.
1: Πιθανό είναι να τα πάρει. Τα 3-4 εκατομμύρια είναι βατά. Okay.
0: Ναι, είναι με τις συμμετοχές. Που πιστεύω θα τις πιάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η ομάδα κάνει διακρίσεις και λοιπά, αλλά μπορεί να πάει και 32. Το 30 είναι σίγουρο. Το 32 παίζεται. Μπορεί να το πάρει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βγει ο κύριος Σαββίδης και να πει 15 ξέρω εγώ ρίχνω στο γήπεδο και 15 ρίχνω στις μεταγραφές. Έτσι δεν θα μιλήσει κανείς, ή το όχι δεν θα μιλήσει κανείς. Θα πούνε ότι εντάξει πουλήσαμε τον Κωνσταντέλια για να κάνουμε το να ξεκινήσει το γήπεδο. Λέω τώρα εγώ. Αν δεν υπάρχουν χρήματα. Αλλά μετά πα σε άλλο επίπεδο συζήτησης. Αν περίμενε αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει διαδικασία, μετά αρχίζεις και τραβιέσαι.

0: Τώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ, Νίκο, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση της κατάστασης πλέον. Εγώ νομίζω ότι είναι στη χειρότερη φάση, αυτή είναι η χειρότερη περίοδος αυτή η επιδοχή Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Πάντως υπάρχει κάτι ακόμη πριν πάμε λίγο να μας πεις και για τον Ενδιαγέ, ο οποίος ανακοινώθηκε ο Ενδιαγέ σήμερα, έτσι.
0: Ναι, λίγο νωρίτερα, προφανώς είναι λίγο...
1: Έτσι, λίγο πέρασε το... δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, να το καλμάρουμε λίγο, γιατί ερχόταν 5 η ώρα την τέλεια. Αλλά και πάλι τώρα, Νίκο, καταλαβαίνεις τώρα, άμα μπεις να δεις, ας πούμε, τι γίνεται στα σχόλια. Είμαστε 21 λεπτά που ανακοινώθηκε και στην επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ στο Facebook, κάτω από το ποστάρισμα ότι φεύγει ο Τέλειας, έχει 700 σχόλια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Όλα πινελίκια νομίζω είναι.
0: Τι θα είναι. Εδώ ακόμα και στη μεταγραφή του Φουκαρά, του Ενδιαγέ, που δεν θέλει τίποτα, έχει 500 σχόλια και τα 500 είναι πινελίκια.
1: Που είναι και μια σχετικά, να το πούμε έτσι, θα φανεί βέβαια, είναι μια καλή μεταγραφή. Τέλος πάντων, περίμενε, δεν είχε σεντερφόρ. Έφυγε και ο Γερεμέγε που θα έφευγε έτσι κι αλλιώς. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και άλλο σεντερφόρ τώρα. Εκτός του Ενδιαγέ.
0: Τώρα το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέω το εξής. Ο Γερεμέγε χθες αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, πάει να παίξει στην Ινδονησία. Βρήκε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο εκεί στην Τζακάρτα. Τώρα μέσα ενδυτικά ο Τέλειας πλέον δεν έπαιξε του ΠΑΟΚ εδώ και περίπου 20 λεπτά. Δεν παίζει ο διευκός που είναι τιμωρημένος.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα ο ΠΑΟΚ μένει με τον Ενδιαγέ, ο οποίος θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Okay. Αλλά τώρα να παίξει με δύο προπονήσεις εδώ είναι δύσκολο. Άρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Μύφου στο πρώτο παιχνίδι να βγάλει σχεδόν 90 λεπτό. Και έχουν μείνει 4 παίκτες μόνο για τη μεσοεπιθετική τριάδα. Έχει μείνει ο Τάισον, ο Πέλκας, ο Χατσίδης
1: και
0: ο Σωρετήρε.
1: Α, και ο Σωρετήρε, εντάξει, ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Τέσσερις, να παίξουν, θα διαλέξει ο Λύση ή τώρα θα βάλει το Ζαφίρι δεκάρι. Ή αν παίξει ο Λουσέ δεκάρι, που θα πάμε πάλι σε αρχημίες. Οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, τα μάτια δεν είναι εύκολα. ΠΑΟΚ παίζει με μια ομάδα που έχει 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του, τα πόδια της. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πραγματικά, Νίκο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται.
1: Ο αποκλεισμός θα είναι οδυνηρός και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Θα είναι καταστροφή, όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο οικονομικά και σε επίπεδο πρεστίζ θα είναι καταστροφή για τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, 100%.
0: Και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Σίγουρα ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι χαζός. Έτσι. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση ξέροντας τι θα τα ακολουθήσει. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το σκεπτικό του αυτή τη στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα να βρει ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ δύσκολα να βρει παίκτη ποιότητα στον τέλεια.
1: Όχι, ρε, ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Διαχείριση 0, κάτω από το 0. Της μεταγραφής, διαχείριση 0, κάτω από το 0. Εμείς ξέραμε όλοι,
0: είναι πολύ
1: και εσύ και εγώ,
0: είναι,
1: ότι
0: είναι,
1: κάποια στιγμή...
0: Μετά από αποκλεισμό στην Ευρώπη και μπροστά να έχουν δύο μάτς do or die να παίξει στο Conference League, η ομάδα ήδη να θέλει κινήσεις. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο, ότι ο ΠΑΟΚ, φτάσαμε σε ένα σημείο 17 Αυγούστου, να θέλει πιο πολλές μεταγραφές από όσες ήθελε 17 Ιουλίου.
1: Βέβαια. 100% είναι έτσι. Αφού έφυγαν παίκτες. Και επίσης στο πιο κρίσιμο σημείο.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν δανεικοί από την Τόρμου στον ΠΑΟΚ. Εγκαταλείφθηκε αυτό.
1: Δεν θα υπάρχουν δανεικοί.
0: Όχι.
1: Από την Dortmund.
0: Ναι, ναι. Δεν θα υπάρχουν.
1: Τρεις παίκτες ήταν να πάρει.
0: Δεν θα γίνει. Ο ένας, ο Χρήστος ο Κόστογλου, ο πιτσιρίκος, ο 17χρονος ο Χαφ, είναι ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Δεν είναι μέσα στο τέλεια.
1: Αυτό μπορεί να τον πάρει δηλαδή.
0: Ναι, γιατί κάπου 19 ή για τον ΠΑΟΚ Β.
1: Ωραία. Για την πρώτη ομάδα ο Ινίγη, αυτός εδώ, το εξτρέμ Ινίγη, όπως... Αυτός
0: ο
1: είναι Ινάσιο,
0: όχι,
1: αλλά...
0: όχι. Ούτε ο Ινάσιο, ούτε ο άλλος που γράφει.
1: Ο Ινάσιο, δέρμα. Ινάσιο, συγγνώμη. Άρα ο Ινάσιο δεν έρχεται.
0: Κανείς.
1: Δεν ξέρω τι μεταγραφή είναι αυτή, πραγματικά. Αν τους ενδιέφεραν τα λεφτά μόνο. Αν είναι έτσι, τα πράγματα είναι ψιλοβρωμίτσα. Αλλά πρόσεξε για την Κυριακή, για την Πέμπτη που είπες, τα πράγματα δεν είναι όπως στις εποχές Βουλινού κλπ. Να προσέξουν αυτοί που θα πάνε στο γήπεδο, γιατί πλέον έχει κάμερες, έχει μπερδέματα, έχει νέους νόμους, έχει οικογένειες οι οποίες δεν είναι από πίσω. Προσοχή.

0: εγώ σκέφτομαι το εξής, που σαν την εκπομπή τα λέμε όλα κάθε μέρα ούτως ή άλλως.
1: Εννοείται.
0: Ότι επειδή είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο χαλαρή κατάσταση. Αλλά την Κυριακή που είναι ελληνικό πρωτάθλημα, δεν πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα ξεχάσει σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες την πόλη στην τέλεια. Δεν είναι... Ήταν κάτι παραπάνω από ένας απλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος για τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, φίλε, ηγέτης ήταν. Σου λέω, είναι δημογραφικό το πρόβλημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Πολύ μεγάλο και το αγωνιστικό φυσικά, εννοείται έτσι. Δηλαδή πας παντού, το είπες μόνος σου.
0: Προφανώς ο Τέλης θα βγάλει μια ανακοίνωση να πει ότι εγώ ήθελα να πάω στην Ντόρμουντ κτλ.
1: Αυτό περιμένουμε.
0: Προφανώς για να δούμε. Και ήθελα να πάει στην Ντόρμουντ. Οκ, αλλά απ' την άλλη ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ήρθε στην Ντόρμουντ, δηλαδή δεν θα πήγαινε και στον Βλαδιβοστόκ. Δηλαδή τώρα μην πάνε να μας περάσουν ότι ο Τέλης πήγε για να φύγει.
1: Αυτό θα πούνε, να ξέρεις.
0: Ο Τέλης και εδώ να έμενε. Δεν θα το χαλούσε καθόλου. Ίσα ίσα που πλέον με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, το οποίο γεννήθηκε και λίγο πρόωρα και είχε ένα ζητηματάκι, ίσα ίσα που είχε ξεκαθαρίσει ότι θέλει να μείνει. Τώρα, από τη στιγμή που ήρθε η πρόταση του Ντόρμουντ, δεν μπορεί να κλαίει και να πει δεν θέλω να πάω.
1: Όχι, δεν. Μα εννοείται και από το 1,5 να πάει στα 3 κατευθείαν.
0: Ναι, και έχει κάτι μπόνους μέσα τώρα να πάρει ισοπαλία και να πάρει 3 χιλιάρικα. Ας μιλάμε τώρα τρελά μπόνους. Μπορεί να φέρει και 4 εκατομμύρια το χρόνο εκεί.
1: Ναι, ακόμη και η ισοπαλία εκτός έδρας δίνουν λεφτά έξτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει, αν παίξει 10 συνεχόμενα παιχνίδια και δεκάδα ένα ποσό, έχει πάρα πολλά μπόνους. Ναι.
1: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ και για τους δημοσιογράφους. Είναι δύσκολη περίοδος.
0: Πολύ.
1: Τώρα από εκεί πέρα, δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Μπα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Η προετοιμασία συνεχίζεται, αλλά δεν ασχολείται κανείς με την πράγμα.
1: Αυτή
0: είναι η αλήθεια.
1: Κανένας, ναι. Αυτό είναι κακό. Πρέπει να ασχοληθούν γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει. Κακό είναι.
0: Κακό είναι και απέναντι είναι μια ομάδα που είναι καλή. Δεν είναι. Οκ, φέτος δεν έχει. Είναι έξι στην Νορβηγία στο πρωτάθλημα. Οκ. Αλλά δεν είναι αμεληταία ποσότητα και είναι μια ομάδα που έχει ρυθμό στα πόδια της.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια ομάδα που κλασική σκανδιναβική ομάδα που θα τρέξει πολύ. Έχει δύο σημαντικές απουσίες. Στο πρώτο μάτι δεν παίζει, οι δύο καλύτεροι παίκτες της δεν παίζουν. Ο Ίγκασο το δεκάρι και ο Κάστρο ο εξτρέμ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει ο ηγέτης. Έφυγε πλέον. Είναι κάτι
1: που πλέον.
0: Και δεν παίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς. Και γενικά ίσως να χρειαστεί να πάει και σε αλχημίες ο Λύση. Θα φανεί. Δύσκολη εξίσωση για το Λύση. Δύσκολη.
1: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής του Ντεσπόντοφ και του Τάχα Άλλη. Πού βρίσκεται το θέμα?
0: Ο Τάχα Άλλη, το πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι στην αποστολή την επόμενη εβδομάδα στο Μπραν.
1: Μάλιστα. Άρα είναι εντάξει, το διορθώνει την κατάσταση. Για τον Ντεσπόντοφ.
0: Ναι. Ο Ντεσπόντοφ έχει ακόμα δρόμο μπροστά του.
1: Έχει
0: ο Ντεσπόντοφ ίσως να ξεκινήσει με την ομάδα να μπει στα τέλη του Αυγούστου.
1: Όπως και ο Μεϊτέ έχει ακόμη πολύ δρόμο.
0: Αλλά ο Μεϊτέ... Πάμε για τα Χριστούγεννα.
1: Μεταγραφή Ιανουαρίου. Μεταγραφή Ιανουαρίου, φυσιολογικά. Εντάξει, Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Στέλιου Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε αγώνα κυπέλου στο γήπεδο του Μακεδονικού 6 ώρα, αγώνα κυπέλου 9 ώρα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Για το μάτς του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας που είναι τυπικά γηπεδούχος, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Γιάννη Παντελίδη από το σφίνα.gr. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα σε όλους από το γήπεδο του Μακεδονικού, εδώ που σε περίπου μισή ώρα κάνει πρεμιέρα ο Άρης στις φετινές επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας ως φιλοξενούμενος, τυπικά βέβαια, την αναγέννηση Καρδίτσας. Είναι γνωστό το θέμα, το γήπεδο της αναγέννησης είναι κλειστό λόγω εργασιών. Ήθελε η αναγέννηση το ΜΑΤ να γίνει στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι λαμβάνεστε ίσως και να ακούτε και το λόγο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι του Άρη στο γήπεδο. Οπότε το μάτς αυτό γίνεται με κυπεδούχο την ομάδα της Καρδίτσας, αλλά εντάξει, είναι σαν να παίζει στο γήπεδο του Άρη. 6 ώρα αρχίζει το παιχνίδι, έχουμε στην διάθεσή μας πλέον και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Πάμε να δούμε αρχικά πώς θα παίξει η ομάδα του Άρη. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Διούδης, Σταμπιάνο και Γένσεν θα είναι τα δύο στόπερ. Στα άκρα της άμυνας θα είναι ο Χαρούπας και ο Φατιγκά. Στον άξονα ο Ράτης θα παίξει μαζί με τον Βοριαζίδη. Τριάδα μέσω επιθετικών θα είναι ο Παλάσιος, ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ράφα Μύρ. Χαρούπας και Βοριαζίδης είναι οι δύο νεαροί που οφείλουν όλες οι ομάδες που παίζουν παιχνιδιά κυπέλλου να χρησιμοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή αν κάποια στιγμή ο Άρης θελήσει να αντικαταστήσει κάποιον εκ των δύο πιτσιρικάδων, θα πρέπει να βάλει πάλι νεαρό παίκτη. Στον πάγκο για τον Μιχάλη Γρηγορίου θα είναι ο Γαλανόπουλος, ο Δόνης, ο Διαλό, ο Αλβαρέλα, ο Ντέλε Μπαθύρου, ο Μάικιτς, ο Παπασαραφιανός, ο Κάμψης, ο Μπουσαΐτ και ο Μπαρμπόπουλος. Ο τελευταίος ανακοινώθηκε πριν από κάνα μισά ώρα από τον Άρη. Είναι τερματοφύλακας, είναι 25 ετών. Πέρσι έπαιζε στην Ηλιούπολη, έχει παίξει αρκετές ομάδες. Έχει περάσει και από τον Ηρακλή μια περίοδο. Τελευταία ομάδα είπαμε ήταν η Ηλιούπολη, έχει παίξει και στην Ισπανία μικρές κατηγορίες. Έκανε κανονικά προετοιμασία με τον Άρη, δηλαδή τον βλέπαμε κανονικά στην Ιταλία. Και πλέον ανακοινώθηκε και μπαίνει και αυτό στο ρόστερ της ομάδας. Πάμε να δούμε και την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία βέβαια επί της ουσίας τις τελευταίες μέρες έφτιαξε ομάδα για να κατέβει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη και αυτός νέο πρόσωπο, με άλλον προπονητή άρχισε προετοιμασία η Καρδίτσα, με άλλον συνεχίζει. Λοιπόν, για την δεκάδα της Καρδίτσας κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Θεοδωρόπουλος. Λογικά θα παίξει με τριάδα στην άμυνα τον Αναστασόπουλο, τον Θωμά και τον Παπαγεωργίου. Ο Σίλμον και ο Νινίκα θα είναι στον άξονα. Αριστερά ο Βουκαήλος, δεξιά ο Καρυπίδης. Και στην επίθεση αριστερά ο Αργυρίου, δεξιά ο Μανουσάκης και στην κορυφή ο Δρίτσας. Στον πάγκο για την αναγέννηση που έχει και καμιά δεκαριά φίλους της που ήρθαν από την Καρδίτσα. Στον πάγκο θα είναι ο Σημαντηράκης, ο Νόνης, ο Παπαδάκος, ο Ηλιάδης, ο Τσέλιος, ο Πούλιος, ο Τσιμόπουλος και ο Κολτσίδας. Ο διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Κώστας Κατοίκος, πρώτος βοηθός ο Μπουξπάουμ, δεύτερος ο Κολιάκος. Ο Κατοίκος ο Κολιάκος είναι από την Αθήνα, ο Μπουξπάουμ από την Ανατολική Αττική, από αυτούς τους συνδέσμους. Να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Όπως επίσης, αν το παιχνίδι έρθει ισόπαλο στα 90 λεπτά, δεν υπάρχει παράταση, θα πάνε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι δύο ομάδες.
0: Γιάννη, μια ερώτηση να σου κάνω. Ο Καντεβέρε γιατί δεν είναι?
1: Ο Καντεβέρε έχει ένα θέμα τραυματισμού. Ήταν αμφίβολο και το παιχνίδι, τελικά έχει μείνει εκτός αποστολής. Έχει ένα θέμα τραυματισμού. Περιμένουμε την ακριβή διάγνωση, ενδεχομένως να ταλαιπωρείται από φλάση, αλλά το λέμε επιφύλαξη, δεν έχει γίνει ακόμα μαγνητική, για να δούμε τι ακριβώς έχει.
0: Ωραία, καλή μετάδοση στο Σφίνα, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Ακούσατε τον Γιάννη Παντελίδη, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 6 ώρα λοιπόν στο γήπεδο του Μακεδονικού Αραγέννης Καρδίτσας Άρης. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και το βράδυ το μάτς 9 η ώρα το μάτς του Ηρακλή μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky κανονικά το βράδυ σήμερα. Και είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι για το κύπελλο Ελλάδας, όπως σας είπα, και νομίζω ότι θα έχουν πολύ μεγάλο, είναι πρόκριση έτσι. Είναι νοκάουτ, ακούσατε και τον Γιάννη Παντελίδη, δεν υπάρχει παράταση. Πας κατευθείαν στα πέναλτι αν πάει ισοπαλία για το παιχνίδι. Άρα είναι ψιλοβρωμίτσα. Οι ομάδες οι μικρές προσπαθούν να βρουν μια άκρη για να, για να πάνε στο 0-0 ή 1-1 ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να πάνε στα πέναλτι, μήπως και κλέψουν το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή στο 38ο λεπτό έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσας Λάρισα 0-0. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται για το κύπελλο Ελλάδας. Άθενς Καλυθέα, με συγχωρείτε. Άθενς Καλυθέα, Λάρισα 0-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 6 ώρα και 9 η ώρα Ηρακλής Βόλος στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού. Και Άθενς Καλυθέα, Λάρισα στο 38-31 το λεπτό. Αυτή τη στιγμή το μάτς στο 0-0. Έχει αρχίσει 5 ώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε ότι για τον Άρη, για τον μπάσκετ του Άρη, ήρθε σήμερα ο Μπίρτς και ο Μπίρτς. Μετά το ένας μετά τον άλλον έρχονται οι καλωσφαιριστές του Άρη. Ο Μπίρτς λοιπόν, ο Κεμ Μπίρτς, ο οποίος ήρθε εδώ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο θηριώδης σέντερ του Άρη.
1: Obviously I'm much older. I was 24 back then, but I think I'm more mature and I think more skilled and obviously more seasoned. I'm a veteran now, so I'm looking forward to it.
2: Αθηνικά είμαι μεγαλύτερος, ήμουνα 24 τότε. Θεωρώ ότι έχω βελτιωθεί αρκετά σαν παίκτη σε σχέση με την προηγούμενη φορά και ανυπομονώ για να ξεκινήσουμε.
3: You played with Vasilis Panoulis back then for Olympiacos. Now you meet him as your new coach. How is it to reunite with him this time in a completely different role?
1: It's going to be different, very weird, but you know that's my guy. You know, I appreciate him. He helped me get an MBA, and now he got me back to Greece. So you know that's my guy right there, and I'm going to do everything for him.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια συνθήκη, θα είναι και λίγο περίεργο στην αρχή, δεν τον είχα συνηθίσει έτσι, όμως διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση η οποία μετράει πολλά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι τώρα, θα είναι περίεργο αλλά ανυπομονώ.
3: Okay, I guess you've seen the new roster that Aris has built. What do you think about the potential of this team and how far can Aris go this season?
1: You know, we have potential to win the whole Euro Cup, I believe. You know, so I think that's the goal, and to go Euro League. So I think we have potential for that, and obviously we have potential to compete in the Greek League. It's going to be a good, solid team. You know, Pauk is good this year as well, and obviously we have the two top teams, so it's going to be a really fun year.
2: Πιστεύω ότι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να κατακτήσουμε το Euro Cup. Έχουμε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες και στην πόλη και γενικότερα οι οποίες θα είναι αρκετά ανταγωνιστικές, αλλά πιστεύω ότι εμείς έχουμε αρκετή ποιότητα σαν ομάδα.
4: Τι θυμάται από τον Άρη όταν ήταν και αντίπαλο και τι έψαξε να βρει τώρα που υπέρει το συμβόλαιο του Άρη. Μπορείτε να δείτε ένα
2: κόμμα και
1: I remember I had a really good game. I think there was highlights of me against Iris on YouTube. But what I'm looking forward to is just being competitive, being a good leader, and just winning as much games as possible. Because that's the only thing that matters to me in my career right now.
2: Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι όταν έπαιξα εναντίον του Άρη, αλλά τώρα θέλω να είμαι στο 100% μου, θέλω να οδηγώ αυτή την ομάδα, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και αυτό είναι το στο οποίο είμαι αφοσιωμένος αυτή τη στιγμή.
5: Θα μπορούσε να μας πει τι είναι η προσωπική του σχέση με την ομάδα του Άρη πλέον.
2: Do you have a personal goal?
1: Yeah, my personal goal is to win the Euro Cup. And also to win the Greek League as well, you know, just to win as much trophies as we can this year.
2: Ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε το Euro Cup και το ελληνικό πρωτάθλημα, γενικότερα όσο περισσότερους τίτλους μπορούμε να κατακτήσουμε αυτή τη σεζόν.
6: Focus 103,6.

0: Συνεχίζουμε μετά τον Μπίρτς, τον οποίον ακούσατε, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ερχόμενος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι επειδή ανέφερε πριν από λίγο ο Γιάννης Παντελίδης από το γήπεδο του Μακεδονικού που θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Άρη με την Αγία της Καρδίτσας, ο Μπαρμπόπουλος, ο Απόστολος Μπαρμπόπουλος, υπέγραψε στον Άρη σήμερα. Ανακοινώθηκε επισήμως, είναι 25χρονος τερματοφύλακας, έχει παίξει στον Ηρακλή, στην Ηλιούπολη, στον Τηλικράτη Λευκάδα, στο Διαγόρα Ρόδου, στη Ζάκηθο, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στην Κορνέλια την Ισπανική, και είναι παίκτης λοιπόν του Άρη από σήμερα ο Μπαρμπόπουλος, Απόστολος Μπαρμπόπουλος, σαν τρίτος τερματοφύλακας, έτσι, γιατί ο Άρης, όπως ξέρετε, εκτός του Διούδη, απέκτησε κι άλλον τερματοφύλακα, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Θα ανακοινωθεί όμως επισήμως, πιστεύω, θα τελειώσει η μεταγραφή, γιατί είναι νομίζω τυπική διαδικασία η μεταγραφή του Ρικάρντο Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα, ενώ ο Άρης έχει κλείσει και τον Ρίτσαρτς, τον Ομάρ Ρίτσαρτς από την Νότιγχαμ. Είναι παίκτης του Άρη, έπαιξε και μάλιστα χθες στο φιλικό, ενώ είναι πολύ κοντά και στην απόκριση του Μακούν, δηλαδή μπορεί να πάρει τρεις παίκτες μαζί, τον τερματοφύλακα, τον Ρίτσαρτς και τον Μακούν, όπως σας είπα, τον Βέλιο δηλαδή, τον Μακούν και τον Ρίτσαρτς. Αυτοί οι τρεις παίκτες, ο οποίος ήθελε για την άμυνα ο προπονητής, πήρε και τον Μπαρμπόπουλο σαν τρίτο τερματοφύλακα και προχωράει κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί είχαμε την τεράστια επιτυχία του Χρήστου. Ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος πήρε το χρυσό μετάλλιο, για έκτη φορά ανέβηκε σε βάθρο. Δεύτερη συνεχόμενη είναι πρώτος. Ο συγκεκριμένος αθλητής, ο οποίος έχει πάρει 10 μετάλλια ως τώρα στην καριέρα του, στο κατοστάρι το Ήπτιο, 52-27, 52-28 έκανε σεκόν, τον πέρασε και είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κούρσα.
1: Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης για μια ακόμη φορά.
2: Τέταρτη φορά. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές.
1: Βάλε μας μέσα στην κούρσα σου, γιατί αυτή τη φορά το εκατοστό του δευτερολέπτου λειτουργήσε υπέρ σου.
2: Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό.
1: Σκέψεις πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια.
2: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και διατηρήσει ένα εντυπωσιακό σερί μεταλλίων για 10 χρόνια. Από το 2016 μέχρι και σήμερα. Αυτό δηλαδή, αν μη τι άλλο, εκτός από διαχρονικότητα, δείχνει μια πολύ μεγάλη αγωνιστική κλάση.
2: Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί, όπως είπες, είναι και παράδειγμα που είχα το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα.
1: Πάρε μια ανάσα. Βγάλε έτσι λίγο το τυπικό που έχεις, που μερικές φορές μιλάς. Λοιπόν, και πες μου, πώς αισθάνεται ένας πρωταθλητής Ευρώπης? Πώς αισθάνεσαι τώρα που το κατάφερες, το κατέκτησες το μετάλλιο?
2: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Πίσω σου η εξέδρα πέταξε από τη χαρά της. Είναι εδώ η μητέρα σου, είναι ο αδερφός σου. Τους ένιωθες στην κούρσα σου εκείνη την ώρα?
2: Ναι, και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη, έτσι ώστε να ακολουθήσω ακόμη πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
1: Άντε εμείς, Βασιλάκη, και τα λέμε μετά την απονομή. Ναι. Να είσαι καλά.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, μετά τον Χρήστου, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε, θα έρθει και στην Ελλάδα, είχε μια καθυστέρηση στις πτήσεις, θα έρθουν κάποια στιγμή, θα τις υποδεχτούν όλοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης. Είχαμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, εκεί είχαμε τη μεγάλη μάχη που πλέον εξελίσσεται έτσι σε κάθε φορά που παίζουν, του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντιτς. Ο Καραλής, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα, ζόρισε τον Ντουμπλάντη στη συνέχεια, τον ανάγκασε να πάει στο 6-15, πήγε εκεί μέχρι και 6-20, το πάλεψε δηλαδή μέχρι τέλους και ο Καραλής τελικά δεν κατάφερε να κάνει το μπαμ και να πάει για το χρυσό. Ασημένιο μετάλλιο για άλλη μια φορά, με πρώτο τον Ντουμπλάντη, δεν ξέρω αν είναι ανίκητος, πάντως είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν νικέται εύκολα. Μία ήττα νομίζω έχει μέχρι τώρα. Και η μοναδική περίπτωση για να τον κερδίσει είναι να μην έρθει στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα ο Καραλής έκανε κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος. Συγχαρητήρια στον Καραλή, εννοείται έτσι, για ασημένιο μετάλλιο. Συγχαρητήρια στο παλικάρι, στον Καραλή. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια. Μακάρι να μας φέρει και χρυσά μετάλλια. Ο Καραλής, ο οποίος έκανε δηλώσεις αμέσως μετά και πριν το κλείσιμο, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Καραλής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόσο θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
2: Η αμφιβολία σε όπου προέκυπταν, από το γεγονός ότι έχεις να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κανένα μήνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ που είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά πρέπει, οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα δεν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς, επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε για τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα υψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 από το κύμα στα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
1: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησες στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισες τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή, θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης?
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: Μανόλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία. Αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή, είναι σημαντικό να μοιράζεται τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, Το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
2: Η χρονιά προφανώς δεν έχει τελειώσει για σένα, αλλά αν ξεκινήσεις και σκεφτείς τη χρονιά, όλη τη χρονιά, πήγε έτσι όπως την υπολόγιζες, πήγε καλύτερα από ό,τι την υπολόγιζες? Με βάση και τα ύψη που πέρασες, όχι μόνο με τα μετάλλια μόνο.
1: Σίγουρα. Σίγουρα θέλω να πηδάω παραπάνω, θέλω να ξεπερνάω ειδικά το κλειστό μου ρεκόρ 6-17, θέλω να πηδήξω 6-20, 6-10, να σταθεροποιηθώ σε μια επόμενη βαθμίδα μεγάλων αλμάτων. Αλλά κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε άμα που είμαι τώρα, είμαι αρκετά σταθερός, θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
2: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες: Μανόλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα έλεγα εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για μας. Φαντάζομαι, εκφράζω όλους τους Έλληνες. Το έχω ξαναπεί ότι βλέποντας εσένα να ξεπερνάς αυτά τα όρια, είναι και για κάθε έναν από εμάς, ξέρεις, ανοίγει η σκέψη ότι μπορούμε και κάτι περισσότερο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο για τον αθλητισμό και για όλα και για οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό θετικό μήνυμα που θέλω να στείλω και στέλνω σε όλους τους ανθρώπους, οπότε ναι, όλα καλά.
2: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκε στο σημερινό αγώνα?
1: Τόνο? Νομίζω 10 χωρίς το τόνο, θα περιμένω
2: τα 6-20.
1: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα έχει ο... Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ,
2: ασφαλώς.
1: Να κάνουμε αγκαλιές.
2: Λοιπόν, μας κάνεις και εμάς να το πιστεύουμε φυσικά. Καλή επιτυχία με το ένατο μετάλλιο στο στήθος, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι δεν χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, και Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια, κλειστό, ανοιχτό, ευρωπαϊκά, ανοιχτό, κλειστό. Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Είσαι στα 26, καλά λέω, έτσι, συνομήλικος του Ντουπλάντης. Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
1: Αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση μετά τη νέα πρόκληση από την Τουρκία, που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο ως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγελίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται περίπου στο 1,8 δις ευρώ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλίας και Εύρου. Εισβολή Ρωμά στο αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα 15 Αυγούστου κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι δράστες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο τμήμα. Σε συνέχεια του συμβάντος, ακολούθησε σήμερα ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη και σύσκεψη παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτιού Ελλάδος αντιστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 68 νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ινδονησία. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην πληγήσα περιοχή, συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια, αν και δεν έχει δηλωθεί κανένας επιπλέον αγνοούμενος. Δεκάδες δημόσια κτίρια, σχολεία, κέντρα υγείας και διοικητικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6 και καλή εβδομάδα. Που δυστυχώς δεν ξεκινά καλά, γιατί είχαμε δύο ακόμη θανάτους χθες στη Σαλαμίνα, η πυρκαγιά. Θα δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας, έχουμε και οικονομικά θέματα, έχουμε Ερντογάν με την νέα πρόκληση για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά θα μείνω και σε μια ακόμη δήλωση που έκανε, που βγήκε τώρα πριν από λίγο. Σήμερα δεν έχουμε αφήξεις για την ώρα, αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουμε στο τέλος της εκπομπής, και έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια με Ρωμά. Στη Γαστούνη πάλι, αλλά είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παρεούλα εδώ πέρα μέχρι τις 7, πίσω από το μικρόφωνο του Focus, Βάλια Μπουγιουκλίκης, και στην παραγωγή της εκπομπής Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, καλησπέρα και στο Δημοσθένη στο Βάλμπερ.

Λοιπόν, αυτή τη τραγωδία που είχαμε πάλι χθες στη Σαλαμίνα με το νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι άνθρωποι είχαν πάει για τις διακοπές τους. Σύμφωνα με το Star, έμεναν σε κατοικία, διέμεναν κοντά στον σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι δύο ηλικιωμένοι είχαν βγει από το σπίτι τους προσπαθώντας να σωθούν από τις φλόγες, ωστόσο δυστυχώς δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Οι κάτοικοι άκουαν το ζευγάρι να φωνάζει για βοήθεια που είχε εγκλωβιστεί από τους καπνούς και τη φωτιά. Ωστόσο, με τέτοιο μένος που είχε αυτή η πυρκαγιά, χθες ήταν τόσο έντονη και από τους ανέμους, δεν κατάφερε κάποιος να τους βοηθήσει και έτσι οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν έξω από καμένο σπίτι, προσθέτοντας, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων για τις πυρκαγιές φέτος στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο να πούμε το εξής, ότι αυτή η φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα βασικά δεν ήταν μία, ήταν διπλό πυρονομέτωπο το οποίο συμπτωματικά ξέσπασαν ταυτόχρονα σχεδόν οι δύο φωτιές, η μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Κακή Βίγλας Ελληνίων, και μάλιστα να σας πω ακριβώς το χρόνο που δίνει η πυροσβεστική, ξέσπασαν μέσα σε διάλειμμα ενός τετάρτου. Η μία στις 14 και 43 και η άλλη στις 15.03. Επίσης και στη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Κάλυμνο, ήταν η τέταρτη φορά φέτος στο ίδιο σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα έχουμε 302 συλλήψεις για εμπρησμούς, εκ των οποίων οι 271 είναι για αμέλεια και οι 31 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση. Όμως εμπρησμούς από πρόθεση εγώ δεν βλέπω να μπαίνουν μέσα για αρκετά χρονάκια.

Και φυσικά Σαλαμίνα είχαμε και 10 τραυματίες με καύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη Θεσπρωτεία μας, καλησπέρα στο Σούλι. Που εκεί εσάς σας έχουν αποδεκατήσει στη Θεσπρωτεία. Από υποδομές. Από φύλαξη. Όπως άλλωστε εξακολουθούν να αποδεκατίζουν όλη την Ελλάδα και κυρίως αυτοί που θα έπρεπε να υποστηρίζουν περισσότερο για την επιβίωση όλων των υπολείπων, την παραμεθόριό μας.

Λοιπόν, θα σας πω στη συνέχεια σε αυτή τη δήλωση του Ερντογάν για να σας πω τι γίνεται. Έχουμε τις τελευταίες περιπτώσεις όσον αφορά με δράση αλλοδαπών. Ο Ερντογάν, λοιπόν, πέρα από την πρόκληση αυτή της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα, βλέπω εδώ πέρα έδωσε μια συνέντευξη, στην οποία είπε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, και λέγοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Εγώ πάω να πω, τι τον νοιάζει τώρα που έχουν κάνει τη συμφωνία της Μέκας, της λεγόμενης Μέκας, με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, στην οποία αναφέρθηκε και σε αυτή τη συνέντευξή του. Η συμφωνία που προβλέπει Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, που προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μια από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ο Ερντογάν είπε ότι αυτή η συμφωνία έστειλε σημαντικό μήνυμα στον κόσμο. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί αυτή η συμφωνία και στο μέλλον ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος. Εμείς έχουμε εδώ πέρα πολύ κόσμο και από Αίγυπτο, έχουμε πολύ κόσμο και από Πακιστάν, που σε μια τέτοια περίπτωση τους έχουμε, τους στρέφουμε, τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, και το Σαββατοκύριακο με τους πανηγυρισμούς, τους εορτασμούς των Πακιστανών στην Αθήνα, παραμονή 15 Αυγούστου, σε περίπτωση που τσικ χρειαστεί κάτι, έχουμε εδώ πέρα, έχουμε κόσμο. Σίγουρα θα υποστήριξε.

Βγάζει ένα Ελληνόπουλο 15 χρονών που προχωρούσε στον δρόμο. Του λέει ότι θέλει να του δείξει κάτι στο κινητό του. Βάζει την υπηρεσία μετάφρασης της Google τέλος πάντων. Και ο Πακιστανός του έβαλε σε μετάφραση αυτό που ήθελε να ζητήσει από το 15χρονο αγόρι. Αν θέλει χρήματα για να ξέρετε τι, για σεξουαλική συνέβρεση. Δηλαδή πρότεινε στο 15χρονο. Γελάει ο Αλέξανδρος, τι άλλο θα πω. Αυτά γίνονται συνέχεια. Το παιδί τελικά πήγε γρήγορα γονείς του, ο πατέρας του μαζί με το παιδί ξαναγύρισαν στο σημείο που περπατούσε, συνέχισε και είχε να περπατάει ο Πακιστανός έτσι, άνετος. Για να του στήσει, λέει ο πατέρας, το λόγο. Τι λόγο να στήσετε, ρε παιδιά, από ποιον, από αυτούς? Αλλά θα μου πείτε, βέβαια, μα του έχετε πάρει εκεί πέρα και σας δουλεύουν, ενώ επαγγελματικά, ακόμη και αν είναι παράνομοι. Ο Πακιστανός τράπηκε συνέχεια σε φυγή και μετά κάλεσε ο πατέρας στην αστυνομία, η οποία τον εντόπισε και τον συνέλαβε. Όπως λέω και άλλες φορές, ούτε σε αυτήν την περίπτωση βλέπω να λένε ότι ήταν παράνομα στη χώρα. Άρα, πολύ πιθανό να ήταν νόμιμος. Να έχουν παραχωρηθεί τα σχετικά χαρτιά, τα σχετικά έγγραφα κλπ. Στη Θεσσαλονίκη δε είχαμε ένα περιστατικό όπου στο κέντρο της άμεσης δράσης υπήρξε τηλεφώνημα, υπήρξε σήμα για ληστεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί εντοπίζουν τους δύο δράστες, αλλοδαπούς, οι οποίοι προσπάθησαν να το σκάσουν. Ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και σε σπίτι εντοπίστηκαν άλλοι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι ήταν παράνομα στη χώρα, στερούμενοι τάξη ιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι κρατούνταν όμοιροι από τους δράστες της ληστείας, τους επίσης αλλοδαπούς, σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και ότι κατάφεραν τελικά να διαφύγουν. Εμένα λίγο παραμύθι μου φαίνεται η ιστορία. Πολύ πιθανόν είναι και αυτοί σε τίποτα με διακίνηση, ήταν και αυτοί παράνομα στη χώρα, σου λέει θα κάνουμε, θα το παίξουμε θύματα. Και τελικά, όπως διαπιστώθηκε, αυτοί τα θύματα, τα δύο θύματα, είχαν μπει παράνομα στη χώρα μας από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, με στόχο πάλι να έρθουν Θεσσαλονίκη, όπως όλοι αυτοί που έρχονται από πάνω, από τα διάτριτα σύνορά μας στον Εύρο, και είχαν δώσει ο καθένας 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος.

ίδια ώρα, αυτό που σας λέω που έχουμε συνέχεια έρχονται από πάνω, είχαμε, προσέξτε μαζικά, 4-5-6 περιπτώσεις. Μέσα τρίμερο, μάλλον δίμερο 15 Αύγουστου, σε σουφλί, ορεστιάδα, καβάλα και σάπες Ροδόπη, στη Ροδόπη. Είχαν φέρει συνολικά 18 παράνομους αλλοδαπούς. Με το νέο που έχουν επιβάλει προφανώς για τα δελτία τύπου, να, αυτό που σας έλεγα και χθες, όσοι ήταν μαζί μου την Κυριακή, το λέμε παράτυποι πλέον, παίζουμε με τις λέξεις. Και στο μεταξύ, στη Θέουτα, είχαμε επίσης στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα, είχαμε νέα απόπειρα 300 αλλοδαπών να επιχειρούν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα. Οι Μαροκινές και Ισπανικές αρχές ενίσχυσαν, λέει, την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα, καθώς έχουν συνεχώς πλέον

απόπειρες να έρθουν από το Μαρόκο όσοι είναι εκεί πέρα αυτοί οι παράνομοι. Και φυσικά στόχος τους είναι η Ευρώπη. Η Ισπανία επίσης την έχουν μάθει με τον Αριστερούλη που έχουν εκεί πέρα τον Σάντσεθ. Και συνεχίζεται όλο αυτό χωρίς τελειωμό.

Ο κύριος Νικός μου γράφει: «Η Βάλια, όλοι αυτοί που ανέφερε σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι και επιδοτούμενοι». Ελεύθερος κυκλοφορεί και ένας 18χρονος Ρωμά που συνελήφθη για αυτά τα πολύ άγρια επεισόδια που είχαμε σε αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη της Ηλίας. Είναι η άλλη ευπαθής ομάδα μετά τους αλλοδαπούς που μας έρχονται, που έχουν εξασφαλώσει.

Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το επεισόδιο που είχαν κλέψει τα μεταλλικά, ξέρετε αυτά που κλέβουνε. Με τα σχηματιστές 96 αν θυμάμαι καλά συνολικά. Και προσπαθώντας να ξεφύγουν στην καταδίωξη, χτύπησαν σε διερχόμενο για ταχύ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οδηγός και συνοδηγός, που ήταν άνθρωποι που εκείνη την ώρα, γιατί είναι ξημερώματα αυτό το πράγμα, πήγαιναν στη δουλειά τους. Τρακάνουν το γεωταχή, συνεχίζουν να φεύγουν και γυρνάνε και πυροβολούν στο καπό και στον παρμπρίζ. Να θυμίσω, έχει σηκωθεί ο τύπος με την καραμπίνα και στην καρότσα του φορτηγού, το οποίο επίσης ήταν κλεμμένο με το που πήγαν και κλέψαν τους μετασχηματιστές, και πυροβολεί σε ευθεία βολή προς το υπηρεσιακό όχημα. Σε συγκεκριμένη συμπλοκή είχαν και 3 τραυματίες αστυνομικούς, συνολικά 5 τραυματίες, 3 αστυνομικοί, 2 πολίτες. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε νέο επεισόδιο όπου στην περιοχή του Φίνικα κάλεσε ένας κύριος για να κάνει να διαμαρτυρηθεί, τέλος πάντων κάλεσε την αστυνομία για το γεγονός ότι είχαν βάλει τέρμα τη μουσική σε ώρα κοινής ησυχίας. Ο ίδιος ο καταγγέλων επιτέθηκαν και σε αυτόν, γιατί κατάλαβαν ότι πήγαινε τους ζητήσει το λόγο, δεν ξέρουν να χαμηλώσει τη μουσική. Με το που φτάνουν οι αστυνομικοί, είναι, 5 είναι τελικά οι Ρωμά που συνελήφθησαν. Βέβαια τώρα που το λέμε θα έχουν ήδη έξω, αλλά τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα έγινε ακολούθηση συμπλοκή, με αποτέλεσμα οι Ρωμά αυτοί έβρισαν, απείλησαν και χτύπησαν αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν τραυματισμό αστυνομικού και σε αυτή την περίπτωση. Στη Γαστούνη δε, το πήγανε σε άλλο επίπεδο, όπως σας είπα, θα σας πω αναλυτικά και στη συνέχεια, όπου έχουμε πολύ άγριο περιστατικό. Φτάσαν σε σημείο να μπουκάρουν, δεν μάθανε τίποτα μέσα σε αστυνομικό τμήμα και να επιτεθούν σε αστυνομικούς που ήταν σε υπηρεσία για να απελευθερώσουν έναν 18χρονο, συγγνώμη, ομοφυλό τους, ο οποίος είχε συλληφθεί, μάλλον ψέματα, είχε προσαχθεί.

Οπότε τι πιο φυσιολογικό. Τι να κάνουν αφού κάνουν τι γουστάρουνε. Για απάτη είχε προσαχθεί ο 18χρονος και τελικά συνελήφθη. Τέλος πάντων, τον αρπάζουν από το τμήμα, τα κάνουν λαμπόγιαλο μέσα στο τμήμα, τα ρημάζουν στην κυριολεξία, δεν είμαι υπερβολικό όπως το λέω.

Δεν ξέρω αν θα σας φανεί πρωτοφανές. Εντοπίστηκε, έγινε σήμερα επιχείρηση στον καταβλισμό εκεί πέρα στη Γαστούνη. Είχαμε 18 συλλήψεις, βασικά για ρευματοκλοπές κυρίως, ως συνήθως και για παραβάσεις του ΚΟΚ. Ωστόσο, εντοπίστηκε ο ένας από τους δράστες που συμμετείχαν στην έφοδο, στην εισβολή, στο μπουκάρισμα, στο ΑΤΑΦ ποινιού στη Γαστούνη. Πρόκειται για ενήλικο Ρωμά. Τώρα, βέβαια, και σε αυτό πότε καταλαβαίνω. Αν δεν δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιτσιρίκι, αφού δεν έχουν ταυτότητες πολλοί από αυτούς. Το ανήλικος, καλά, και εδώ πέρα δηλώνουμε έτσι, ό,τι θέλουμε. Και φυσικά, παρόλο που ο ανήλικος συνελήφθη, είδε συμμετοχή με τους άλλους που μπήκανε, μπουκάραν σε αστυνομικό τμήμα και τα σπάσανε, τα κάνανε γιαγιά καρφιά, επιτέθηκαν σε όσους είχαν υπηρεσία. Που αυτό, παιδιά, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη, στο φαινομενικά. Αυτό που λέμε στο δυτικό κόσμο, το φαινομενικά πολιτισμένο, δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει, μόλι εδώ πέρα, στο Κουλιστάν. Και φυσικά. Ο συγκεκριμένος ενός εκ των δραστών που σας αναφέρω αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Πρωτότυπο. Καλησπέρα στο Δημήτρη Στοιχείο και μου γράφεις ναι για τον Υπουργό Πετάγματος Χαρτετού. Απλά διακοσμητικός, διακοσμητικός και εξαφανισμένος, Δημήτρη μου. Έχει γίνει ο κακός χαμός τον τελευταίο περίπου 1,5 μήνα, έχουμε συνέχεια τέτοια περιστατικά. Τίποτα, εξαφανισμένος. Αλλά τι να κάνουμε, αφού είναι η αγαπημένη του ομάδα, το έχει πει κι άλλωστε. Αγαπάμε τους Ρωμά, δεν αγαπάμε την εγκληματικότητα. Δηλαδή έπρεπε να τους βάλει μέσα από ότι τους αγαπάει. Δεν μπορείς να πει απλά ότι δεν θέλουμε εγκληματικότητα, θα πατάξουμε την εγκληματικότητα, αλλά και που το λέει δεν το πιστεύει κανένας, γιατί δεν την πατάς την εγκληματικότητα. Έτσι, είπε καθαρό ότι τους αγαπάει. Επίσης, στη Γαστούνη είχαμε ξημερώματα 15 Αυγουστού, όπου σπάσανε τις πόρτες ναού, Ιερού Ναού, βάζοντας στο στόχαστρο το παγκάρι. Πίστεψαν ότι λόγω των ημερών και της μεγάλης επισκεψιμότητας και των γιορτών που γίνονται, τέλος πάντων, το παγκάρι θα ήταν γεμάτο, ιδίως μετά τον εσπερινό της προηγούμενης ημέρας. Έκοψαν τα καλώδια του συναγερμού και των καμερών ασφαλείας για να μπουν στο ναό. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι, γιατί προφανώς ξέρουν σε ποια περιοχή βρίσκονται, στη Γαστούνη, οι υπεύθυνοι του ναού είχαν απομακρύνει τα χρήματα που είχαν καταθέσει οι πιστοί, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει λίγα ψηλά στο παγκάρι. Και όλο αυτό που έμεινε είναι οι ζημιές ύψους 3.000 ευρώ.

Να σας πω κάτι, παιδιά. Λίγο και αυτό το θέμα του ανθρωπισμού. Βλέπω εδώ πέρα μία δήλωση. Λοιπόν, το παγκάρι είναι στον Ιερό Ναό της Παναγίας Καθολικής. Είναι θρησκευτικό μνημείο εκεί πέρα στη Γαστούνη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όπου έγινε αυτό ξημερώματα 15 Αύγουστου. Και ένας πάτερ από εκεί, τέλος πάντων, βγήκε και είπε ότι ας είναι καλά τα παιδιά, δόξα τω Θεώ να είναι καλά. Αν θέλαν μια βοήθεια, εμείς το έχουμε αποδείξει εδώ πέρα στην εκκλησία μας, τους δίνουμε. Ο πολύς ανθρωπισμός μας έφαγε, έτσι. Έχουμε τα ανθρωπιστικά στους αλλοδαπούς, έχουμε και εδώ. Καλύτερα να μην πείτε τίποτα, πάτερ. Είναι προκλητικό για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι προκλητικό για τον περιπτέρα που του είχα σπάσει το περίπτερο και μετά πήγαινε σε άλλη επιχείρηση και του την κάψανε. Είναι προκλητικό για τον άλλον τον άνθρωπο επίσης στη Γαστούνη που πήγαν ό,τι μεταλλικό υπήρχε στο στάβλο, εργαλεία κλπ. Και μετά βάλαν φωτιά στο στάβλο. Όχι. Δεν θα τα λυπηθώ τα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30, 6.36 και κάτι, δεν πειράζει. Μένετε συντονισμένοι, στην επιστροφή θα πάμε, θα σας πω για οικονομικά θέματα. Πάλι, σούπερ προϋπολογισμός, αφού πρώτα θέλω λίγο να τα πούμε για αυτούς εδώ πέρα που είναι εξαφανισμένοι και έχει βγει ο σκέτσος να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, τέλος πάντων να κάνει τις παραπλανητικές δηλώσεις, που παραπλανητικές με την έννοια ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά. Όλα, πώς το λέει ο άλλος, όλα είναι ζάχαρη. Αλέξανδρε. Μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος και θα έχουμε μια εκτακτή είδηση, καθώς υπάρχει πτώση ελικοπτέρου, ιδιωτικού ελικοπτέρου κοντά σε σπίτια στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Από την πτώση έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά στο ελικόπτερο. Δεν είναι γνωστό, πριν από λίγο έγινε αυτό. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα και από την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Σπέβουν σωστικά συνεργεία. Η πτώση είναι κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, η συντριβή. Δεν είναι περισσότερα γνωστά ποιος επέβαινε, πώς επέβαιναν.

και δεν είναι γνωστή και η τύχη των επιβενώντων, καθώς η πυροσβεστική ενημερώθηκε πριν από λίγη ώρα ότι είχε πέσει ελικόπτερο, όπως σας είπα, κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι χθες είχαμε ένα περιστατικό με πυροσβεστικό αεροσκάφος αργά το απόγευμα. Είχαμε αναγκαστική προσταλάσσωση air tractor στον αστακό Ετωλοκαρνανίας την ώρα που έπαιρνε νερό, που έκανε υδροληψία. Για να φυσικά να βγαίνει επιχειρήσει σε πυρκαγιά, ο χειριστής του air tractor εντοπίστηκε καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Και αναμένεται και η ανέλκυση του air tractor.

Λοιπόν, έχουμε, εννοείται φυσικά για την ενημέρωσή σας εδώ πέρα, ό,τι νεότερο υπάρξει για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο, ιδιωτικό ελικόπτερο. Λοιπόν, και θα σας πάω λίγο στα οικονομικά, μάλλον πρώτα όχι, θα σας πω για τον κύριο Σκέρτσο. Όπως έχετε αντιληφθεί, όλο το μαξί μου είναι διακοπές, διακοπάρι, την ώρα που η Ελλάδα καίγεται, κόσμος χάνεται στην κυριολεξία, περιουσίες καταστρέφονται. Και όπως πάντα, όπως οσήθιστε και όπως αρέσκονται, να κάνουν το μαύρο άσπρο και να προσαρμόσουν τα δεδομένα, τα δραματικά δεδομένα υπέρ τους, άλλωστε τις κολοτούμπες τις έχουν για πλάκα. Έχουν αφήσει λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο με αναρτήσεις κτλ. Κτλ. Να εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Πρωτοποριακή μέθοδος διακυβέρνησης. Όλοι την έχουν κοπανίσει για το καλοκαίρι και κυβερνάμε αναρτήσεις ο κύριος Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας. Και φυσικά φροντίζει να τακτοποιήσει τους αριθμούς κατά το δοκούν. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Σκέρτσος για τη φωτιά στη Χαλκιδική? Κάει και λέει μόνο το 1%. Τι λέει ρε φίλε, δηλαδή το θεωρείτε επιτυχία? 3.500 στρέμματα είναι αυτά που κάηκαν σύμφωνα με τους χάρτες που είδα, τους τροφορικούς και τα στοιχεία που δόθηκαν. Όχι ρε φίλε, βέβαια είναι επιτυχία. Αποτυχία θα ήταν αν είχε καεί όλη η Χαλκιδική για παράδειγμα. Ε? Είναι επιτυχία το ότι το υπόλοιπο 99% δεν κάηκε. Ωραία λογική έχετε. Αλχημίες. Ή όπως σας είπα, στην καθομιλουμένη κολοτούμπες. Φοβερό το επιχείρημα, έτσι, με τόσες καταστροφές στη Χαλκιδική. Ότι το ποσοστό είναι μόνο 1%. Λες και είναι το 1%, λες και δεν είναι τίποτα. Δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπους, δεν αντιστοιχεί σε περιουσίες, δεν αντιστοιχεί στη φύση, στα δάσους που κάηκε. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Κάθε φορά περνάνε επίπεδα, κάθε φορά ανεβαίνουν επίπεδα, δεν το συζητώ. Πανηγυρίζουν επειδή κάει και λιγότερο. Ακούστε τώρα δηλαδή η λογική του παραλόγου. Δεν μετράμε πόσες περιουσίες καταστράφηκαν, δεν μετράμε τις απώλειες τις ανθρώπινες, δεν μετράμε τη φύση, δεν μετράμε τα ζώα που έχουν καεί, μετράμε αυτό που έχουν μείνει. Εντάξει, κάψτε τα κι αυτά, τι να σας πω, να έχετε να λέτε μετά. Το υπόλοιπο 99%. Δηλαδή είναι ντροπή να κάθονται να λένε αυτό. Πραγματικά το βλέπουν σαν αριθμό, σαν ποσοστό. Δεν βλέπουν τι υπάρχει από πίσω.

Εδώ πέρα βέβαια πρόσφατα τι είπε, παιδιά, ότι έχουμε... Ότι οι Έλληνες έχουν τεράστιες καταθέσεις. Κάτι τέτοιο γράψει στην ανάρτησή του. Δεν ξέρω, και κοιτάς μετά το λογαριασμό στην τράπεζα και το πορτοφόλι και λες να έχω καταθέσεις και να μην τις βλέπω. Να μην το ξέρω. Εκτός βέβαια ως Έλληνας πολίτης και αυτός κοίταξε το δικό του λογαριασμό και βεβαιώθηκε, που σίγουρα είναι αντίστοιχε σε τεράστιες καταθέσεις, και σου λέει όλοι έχουμε, οι Έλληνες πολίτες έχουν παραπιούντα, έχουν τεράστιες καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν λεφτά στις τράπεζες. Ναι. Στο μπλα μπλα μπορεί να βγαίνει, στα χαρτιά και στα μαγειρέματα μπορεί να βγαίνει, στο σούπερ μάρκετ όμως δεν βγαίνει, κύριε Σκέρτσο.

Και επί την ευκαιρία να σας πω νεότερα στοιχεία προπολογισμού. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα την ανακοίνωση σήμερα ότι λέει πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δις ευρώ στο επτάμηνο. Πάνω βγάλανε 256 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έναντι των στόχων. Ας πιάσουμε τη λέξη στόχο. Στόχος είμαστε εμείς. Η τσέπη μας, το εισόδημά μας. Και για μία ακόμη φορά, όταν σου λέει ότι και σε αυτή την ανακοίνωση ότι ήταν 256 εκατομμύρια ευρώ πάνω από αυτό που είχαν υπολογίζανε, που το νιώθουμε φυσικά στην τσέπη μας και στην καθημερινότητά μας, πόσο ακόμη συνεχίζουν να βαράνε. Γιατί όλα αυτά είναι έμεσους φόρους, άμεσους φόρους,

Να πούμε επίσης, μια που λέμε για οικονομικά που σας αναφέρω, να πω στον κύριο Σκέτσο ότι στην Εγνατία εδώ έχουμε πει μια πραγματικότητα, για μια ακόμη φορά μια σκληρή πραγματικότητα, δύσκολη πραγματικότητα για τις μετακινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, που διαμορφώνεται αυτή η πραγματικότητα από την ασύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία μετατρέπει τον βασικό οδικό άξονα της χώρας σε έναν πανάκριβο δρόμο, χωρίς φυσικά, υποθέτω εσείς που ταξιδεύετε, ξέρετε καλύτερα, τις αντίστοιχες υποδομές και τον έχουμε τόσο καλούς δρόμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό για την εξέλιξη των τιμών, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την πλήρη εφαρμογή της, τη σύμβαση αυτή παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της το 2028, οι αυξήσεις στα διόδια θα αγγίξουν το 170%. Ουσιαστικά σχεδόν τριπλασιάζοντας το κόστος μετακίνησης. Αναφέρουν χαρακτηριστικό παράδειγμα το σταθμό διοδίων της Στήριας Ιωαννίνων. Πριν από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, η διέλευση κόστιζε 2 ευρώ και 10 λεπτά. Με την υπογραφή αυξήθηκε 2,70, από την έναρξη της παραχώρησης πήγε 3,35 και από το 2028 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,5 ευρώ. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από αυτό που ίσχυε μέχρι το 2023. Συνολικά, όπως σας είπα, 170% πάει πάνω το κόστος για τη μετακίνηση από την Εγνατία Οδό. Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα επιβατικό όχημα που μέχρι πρότινος κατέβαλε, μέχρι το 23 κατέβαλε 19 ευρώ και 30 λεπτά για να διασχίσει ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο, από 19 και 30 το 28 θα πληρώνει 52 και 20. Για φορτηγά και λεωφορεία το ποσοστό αυξάνεται από 67,5 ευρώ σε 183 ευρώ και 80 λεπτά. Η έκθεση των εργαζομένων τα στοιχεία, και σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσανε αυτά που σας προανέφερα, επισημαίνει ότι μετά το 28 οι χρεώσεις δεν θα είναι σταθερές, θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, και επειδή ξέρουμε τι είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή και επειδή συνεχίζονται συνέχεια αυξήσεις γενικά σε προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι το κόστος στα διόδια, στην Εγνατία Οδό, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι θα υπάρξουν σειρά αλλαγών που θα επηρεάσει άμεσα τους χρήστες του τρόμου. Μεταξύ των αλλαγών αυτών είναι η κατάργηση εκπτωτικών προγραμμάτων για όσους είναι συχνοί χρήστες του δρόμου. Ναι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν και στη δουλειά τους, έτσι. Κατάργηση δωρεάν διελεύσεων για τους ανέργους. Και σταδιακή λήξη του καθεστώτος απαλλαγής για περίπου 80.000 κατοίκους παραμεθόριων περιοχών, ανάμεσά τους και περιοχές Υπήρου. Αυτές οι απαλλαγές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται συγκεκριμένη έκθεση, διατηρούνται μέχρι το τέλος του 27 και στη συνέχεια πάβουν να ισχύουν. Ωραία. Εκεί πέρα στην Ήπειρο, βγάλατε τα ATM από τα χωριά, κλείσατε στρατόπεδα, υποβαθμίσατε, έχετε πιστολεχώ τα πάντα, αστυνομία, λιμενικό, τα πάντα. Τώρα κρατήστε τους και καθυλωμένους κατοίκους να μπορούν να μετακινούνται. Λοιπόν, μέχρι το 23, γιατί είναι μέχρι τα στοιχεία, τα μέγιστα ετήσια έσοδα ήταν στα 90 εκατομμύρια ευρώ και το 28 θα είναι πάνω από 250 εκατομμύρια, και φυσικά αυτά, αν έστω ένα ποσοστό από αυτά, παιδιά, πήγαινε για τη συντήρηση των δρόμων, για να γίνονται πράγματα, να μην έχουμε σκοτόστρες, να μην έχουμε σημεία καρμανιόλες. Και όπως σας είπα, οι αλλαγές αυτές, όλες αυτές, καταρρίξεις απαλλαγών και για τους ανέργους, θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, όπου η Εγνατία Οδός αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία για μετακινήσεις προς Θεσσαλονίκη, προς Δυτική Μακεδονία, προς τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, καθώς το κόστος θα είναι αυξημένο και για τους διώτες, αλλά και για τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

Καλησπέρα και στο Σταύρο στη Γλυφάδα και καλή εβδομάδα να πω. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Θα κλείσουμε τα νεότερα από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, όπου δίπλα στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος, όπου ξέσπασε φωτιά αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου, έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους 3 άνθρωποι. Λοιπόν, νεότερα από αυτό θα έχουμε και στα δελτία ειδήσεων φυσικά εδώ πέρα στο Focus. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόαση, για την παρέα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 6. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά η αγαπημένη μας Εύη Κιαγιά, εκπομπή Κωδικός Εύη. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στο γλυκό το μαράκι από Θεσσαλονίκη που επικοινώνησε χτες μαζί μου μία συνάδελφος και αυτή ταλαιπωρημένη. Είμαστε πολύ τελικά που ταλαιπωρηθήκαμε τα τελευταία 6 χρόνια επειδή απλά αποφασίσαμε να είμαστε εμείς κυρίαρχοι στο σώμα μας. Ε, τόσο απλά. Τόσο απλά. Ευτυχώς όμως δεν είμαστε όλοι λιγόψυχοι και δεν τα παίρνουμε, ε? Και δεν είμαστε όλοι αφελείς, ούτως ώστε να πιστέψουμε στα ψέματα που λέγανε κατά τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Εν τω μεταξύ, σερφάροντας σήμερα στο διαδίκτυο, έψαξα ποια ήταν η πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα που λειτουργήσε ως εμβολιαστικό κέντρο. Και η Μαρία με έβαλε σε αυτή τη σκέψη και το έψαξα σήμερα. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Όσοι έχετε πολύ, έτσι, περίεργο στομάχι, καλύτερα παραλείψτε αυτά τα 2 λεπτάκια και χαμηλώστε λίγο την ένταση να μην το ακούτε, γιατί εμένα πραγματικά μου ήρθε να κάνω εμετό. Αλήθεια σας το λέω. Διαβάζοντάς το και μόνο. Η πρώτη εκκλησία που λειτουργήσε ως εμβολιαστικό κέντρο στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος για την ενίσχυση των εμβολιασμών κατά της πανδημίας ήταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας στις Αρχάνης Ηρακλείου Κρήτης το Σεπτέμβριο του 2021. Μπράβο βρε! Η πρωτοβουλία ανήκει στην ενορία του Αγίου Νικολάου Αρχάνες είναι το χωριό, και τον εφημέριο πατέρα Ανδρέα Καλιουντζάκη, ο οποίος συνεργάστηκε με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ, λοιπόν, εγκαταστάθηκε στον προάβλιο χώρο του ναού, μες στο ιερό έπρεπε, αφού είναι ευλογία το εμβόλιο. Έτσι δεν λέγανε? Ή μήπως θα ήταν αμαρτία μες στο ιερό? Αλήθεια? Ο αμαρτωλός τότε, κύριος Καλιοντζάκης, δεν έπρεπε να ξαναμπεί μέσα στο ιερό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η αμαρτία μέσα στο ιερό μπορεί να γίνει, συγγνώμη, απαγορεύεται να γίνει, αλλά ο αμαρτωλός μπαίνει? Αλήθεια? Από πότε? Βγάζετε και νόμους? Βέβαια βγάζετε και νόμους. Όπως κάνετε και κάτι αυθάδικες δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε κάποιον άλλο ιερέα σήμερα. Όχι, δεν τα έχω βάλει με τους ιερείς, αν κάποιοι πιστεύετε κάτι τέτοιο. Απλά και αυτή η ομάδα ανθρώπων μέσα στον καιρό της πανδημίας έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Τον πολύ βρώμικο ρόλο της. Έτσι δεν είναι, ιερώνυμε? Από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο θάνατος, ιερώνυμε? 7.500 υγειονομικοί σε αναστολή συν εμένα θα πρέπει να είμαστε στα θυμαράκια. Έτσι δεν είναι, ιερώνυμε? Και συνεχίζω με την εμετική είδηση που σας έχω. Εκτός το ότι η πρωτοβουλία ανήκει στην ενορία του Αγίου Νικολάου και τον εφημέριο κύριο Ανδρέα Καλιοντζάκη, σημειώνεται παρακάτω ότι ο στόχος αυτής της κίνησης, να εμβολιάζουν δηλαδή τον κόσμο στο προάβλιο της εκκλησίας, που υποστηρίχθηκε ενεργά και από τον καθηγηταρά πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, ήταν άκρος συμβολικός. Να σταλεί το μήνυμα ότι η πίστη δεν έρχεται σε σύγκρουση με την επιστήμη. Ή με την κυβέρνηση μου. Θα τα ακούσετε παρακάτω. Και να ενθαρρυνθούν οι πιστοί που είχαν δισταγμούς να εμβολιαστούν σε ένα οικείο για εκείνους περιβάλλον. Μετά το παράδειγμα της Κρήτης, το πρόγραμμα επεκτάθηκε πιλωτικά με κινητά συνεργεία εμβολιασμού και σε προάβλια άλλων ιερών ναών σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Ξεράστε ελεύθερα. Έτσι. Τώρα που μπορείτε, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μας απαγορευτεί και αυτό στο μέλλον. Περίεργο θα είναι. Εδώ με την Στρεντερίτη θα πήγαινε στο νοσοκομείο και σου κάνανε τεστ. Α, σας έχω και τα τεστ. Για να μην πω και με τραυματισμό στο δάχτυλο, σου ξανακάνανε τεστ. Γιατί βλέπεις, μπορεί να ήθελες ράματα, αλλά έπρεπε να μπεις με τεστ στο νοσοκομείο. Αλλιώς θα σε αφήνανε στον προάβλιο χώρο να ψοφήσεις. Σαν να μην πω και εγώ τι. Με ενημέρωσε λοιπόν ένας φίλος ότι στο νοσοκομείο Μεταξά, χειροκροτάμε εδώ, χρειάζεται τεστ για να μπεις. Ναι. Για έκτο χρόνο χρειάζεται τεστ για να μπεις στο νοσοκομείο Μεταξά. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο το Μεταξά. Απλά αυτός ο φίλος έτυχε να πάει στο Μεταξά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βέβαια και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, τα οριζόντια υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου, δηλαδή όπως rapid test, PCR test για την απλή είσοδο στα νοσοκομεία, έχουν αρθεί. Παρά όλα αυτά, το κάθε νοσοκομείο, η κάθε διοίκηση νοσοκομείου, έχει το δικό της υγειονομικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, αν αποφασίσει ο διοικητής του νοσοκομείου μεθαύριο να σου πει «Βγάλε τα παπούτσια σου, πλύνε τα πόδια σου, γιατί βρωμάνε», θα πρέπει να το κάνεις. Τι? Το υγειονομικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου, θα σου πει είναι. Ή πλύνε τις μασχάλες σου. Απατεώνες. Και προφανώς, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, και επειδή ξέρω τι σας λέω, γιατί έχω δουλέψει σε νοσοκομεία τόσα χρόνια, δεν έκανα τίποτα άλλο, ακριβώς απέναντι στα λίγα μέτρα από το κάθε νοσοκομείο υπάρχει και φαρμακείο. Δεν σας λέω ότι είναι συνεννοημένο το νοσοκομείο με το φαρμακείο για τίποτα μιζούλες. Δεν σας το λέω. Απλά ο κάθε καχύποπτος άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί. Εδώ τα λέμε όλα. Δεν σας έχω κρύψει απολύτως τίποτα. Ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Τα λέμε όλα. Γλυκά, ξινά, πικρά, αλμυρά, τα λέμε όλα. Σας τα έλεγα όλα από την πρώτη μέρα. Δεν σας έχω κρύψει απολύτως τίποτα. Υποψιάζομαι λοιπόν, και θα το ψάξω, όχι δεν θα το ψάξω γιατί μου είναι κατά 99% σίγουρο, ότι ακριβώς απέναντι από το Μεταξά, σε πολύ κοντινή απόσταση, έχει ένα μέρος όπου μπορείς να κάνεις rapid test. Ή μπορεί να παίζει και η προμήθεια ακριβώς μέσα στο νοσοκομείο, αν μπορείς να κάνεις rapid test μέσα στο νοσοκομείο. Να καταναλώνουν τα rapid test. Δεν ξέρω. Πάντως, καθαρό πράγμα δεν είναι. Κάτι βρωμάει. Εντάξει. Τώρα θα ακούσετε λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο μιλάει ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, και η ομιλία αυτή προέρχεται από μια λιτανία, θρησκευτική εκδήλωση τέλος πάντων, όπου ο Μητροπολίτης, απαντώντας προφανώς σε επικρίσεις ή σχόλια που δέχεται η Εκκλησία σχετικά με τις σχέσεις της με το κράτος και την πολιτική εξουσία, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση και Εκκλησία πάνε χέρι-χέρι». Ναι, έτσι πάμε εμείς εδώ, και αν σας αρέσει, δεν σας καλέσαμε να μας σώσετε. Μιλάμε για λόγια αγάπης. Επιμένω. Λόγια αγάπης και βαθιά πίστη στο Χριστό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που με αλαζονία και με θράσος βγαίνει μπροστά για να καλύψει το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κατά τον καιρό της ψευτοπανδημίας, μιλάμε για το καλοκαίρι περίπου του 21, τότε που βγήκε και ο Δοδόνης και όλοι αυτοί οι πολύ πιστοί ιερείς της χώρας μας, είχε πει ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερών αγωνίζεται για την απαλλαγή των ανθρώπων από τη θανατηφόρο πανδημία. Ξέχασε να μας πει τότε ότι η επιστημονική κοινότητα των γιατρών, τους οποίους αυτός εννοούσε, ήταν η επιστημονική κοινότητα που, αν μπείτε στη Διάβγεια, θα βρείτε πόσες χιλιάδες ευρώ πήρε ο καθένας για να προωθήσει την επιστήμη του, σε εισαγωγικά, δηλαδή να κάνει τον dealer των εμβολίων, και θα καταλάβετε αν ήταν οι προθέσεις τους η αγάπη προς τον κόσμο. Έτσι, κύριε θεολόγε. Τότε είχε δηλώσει κι άλλα. Είχε πει ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Έβαλε πλάτη λοιπόν, γιατί καθώς διαβάζουμε, τότε το σύνολο των πλήρως εμβολιασμένων ήταν 59.575, και όλοι φυσικά είμαστε, λέει, πολύ κάτω από το γενικό μέσο όρο της χώρας μας. Για να μην πολυλογώ, ακούστε το λίγο λοιπόν διαστόματος του ιδίου να λέει πως εκκλησία και πολιτεία, εκκλησία και κυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι. Ακούστε, θαυμάστε.
1: Κάτω τα χέρια, και μη σαντιάζει αν εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση και εκκλησία πάνε χέρι-χέρι. Ναι, έτσι πάμε εμείς εδώ. Κι αν σας αρέσει, δεν σας καλέσαμε να μας σώσετε.
0: Είδατε, βρε. Ακούσατε τη γλυκιά και λαϊδιστή φωνή με την οποία μιλάει ένας Μητροπολίτης. Φανταστείτε πως μιλάνε τώρα με τα πεντοχίλιαρα. Με τα μισθά των 5.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε, θα λέει στον Πρωθυπουργό, κάτσε κάτω εσύ, μιλάω τώρα εγώ. Κάπως έτσι τον φαντάζομαι και τους φαντάζομαι όλους αυτούς που εφθαρσώς βγαίνανε και παρασύρανε το πίμνιο, όχι όποιον και όποιον, έτσι, να πάει να εμβολιαστεί. Τότε λοιπόν έβαλε πλάτη και η Εκκλησία, όπως θυμάστε πολύ καλά. Όποιος μάλιστα ιερέας δεν έκανε το εμβόλιο, περνούσε από ιερά εξέταση, και θα μπορούσαν να τον διώξουν και από το σώμα της Εκκλησίας. Και γενικότερα είχαμε ζήσει και σε αυτό το θέμα, στο το θέμα της πίστης μας, μία τρέλα. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ ούτε να το πω. Συγκινούμε με τις εκλογές. Σας έχω πει ότι αυτή η τρισκατάρατη κυβέρνηση δεν θα αφήσει να γίνουν εκλογές παρά μόνο πλάς μία εβδομάδα μετά τη λήξη της θητείας της, και σε καμία περίπτωση ούτε μία εβδομάδα πριν. Όμως, κοντεύω να πιστώ και εγώ ότι οι εκλογές θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα σημάδια, βλέπετε, τα σημάδια έχουν αρχίσει εδώ και 15 ολόκληρες μέρες να είναι πολύ εμφανή. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Πριν από κάθε τετραετία, κυβέρνηση που θέλει να ξανακυβερνήσει συλλαμβάνει εγκληματίες. Να σας θυμίσω τις συλλήψεις για την υπόθεση της Greek Mafia και της δολοφονίας Σκαφτούρου Ρουμπέτη, που έγιναν ακριβώς προεκλογικά το Μάρτιο του 23, πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, να σας θυμίσω τις συλλήψεις τρομοκρατών από την υπόθεση της επίθεσης σε εβραϊκό εστιατόριο τον ίδιο μήνα, 2 μήνες περίπου πριν τις εκλογές, όπου η ελληνική αστυνομία και η ΕΕΠ ανακοίνωσαν τη σύλληψη 2 ατόμων πακιστανικής καταγωγής οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στο Ψηρή, καθοδηγούμενοι από το Ιράν. Κοίτα τώρα κάτι συμπτώσεις. Αν όντως ισχύει αυτό που λένε ότι έρχονται εκλογές Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, εντελώς τυχαία πάλι, το ελληνικό FBI έκανε 2 συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Κοίτα να δεις. Α, και 3 συλλήψεις υπόπτων για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε άτομα με μόνη ένδειξη ότι είναι αναρχικοί. Και η μία υπόθεση και η άλλη, φαντάζομαι, θα καταπέσει, αλλά θα είναι λίγο μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά ο κόσμος θα το έχει χάψει το παραμύθι. Θα το έχει καταπιεί αμάσιτο το παραμύθι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τι θα πει? Κοίτα να δεις πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Θα ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων και θα σκεφτεί ότι είμαστε ασφαλείς γιατί συλλαμβάνονται έστω και 16 χρόνια μετά οι ύποπτοι. Κοίτα να δεις τώρα συμπτώσεις, 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση ούτε

μούφα κατηγορούμενοι, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά λίγους μήνες μετά. Ακριβώς έτσι θα γίνει και τώρα, γιατί έτσι είναι το σχέδιο. Πάμε στο δεύτερο πολύ σημαντικό σημάδι, που το βλέπουμε πάλι 2-3 μήνες, να ξεκινάει 2-3 μήνες και να εντείνεται ακριβώς ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ξαμολάνε τροχέα, δημοτική αστυνομία, τα ΜΑΤ, την ΟΠΚΕ, την ΟΗΚΕ, όλες τις ομάδες στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχω να σας πω, εδώ και μία εβδομάδα, βλέπω στο Ηράκλειο, το Ηράκλειο είναι σαν αστακός, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι και ψάχνουν κάποιον εγκληματία, όλες αυτές οι ομάδες. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι κόβουνε αβέρτα πρόστιμα, όσα δεν κόψανε μία ολόκληρη τετραετία. Αρκεί να σας πω ότι έχω καλέσει τον προηγούμενο χρόνο 2 φορές δημοτική αστυνομία και έχει έρθει τη μία φορά σε μία ώρα ακριβώς και τη δεύτερη φορά σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Ακριβώς. Μάλιστα την τελευταία φορά που την κάλεσα, γιατί πάλι μου είχαν κλείσει τον γκαράζ, η πρώτη μου σκέψη ήταν, όχ, εντάξει, ας πάρω ένα ταξί, γιατί μέχρι να έρθει πάλι, σωθήκαμε. Λοιπόν, ήρθε μέσα σε ένα 20 λεπτό, και πολύ βάζω. Την περίμενα, είδα την κλίση πότε έκανα, είδα πότε ήρθε. Εκεί πρέπει να ήταν γύρω στα 20 λεπτά, λιγότερο από 20 λεπτά. Βρε, λέτε, να έρχονται εκλογές. Πολύ χρήμα μαζεύεται, βλέπω. Πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Και δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχουν και άλλα σημάδια, να ξέρετε. Η σύσφιξη σχέσεων με την Εκκλησία, για παράδειγμα, της κυβέρνησης με την Εκκλησία, είναι και αυτό ένα σημάδι, έτσι. Τα 5 χιλιάρικα έρχονται γιατί, ήρθαν γιατί, ύποπτο. Τα ξαφνικά επιδόματα 150 ευρώ σε κάθε παιδί, καλοκαιριάτικα, γιατί ήρθανε. Τόσα χρόνια δεν το είχαν σκεφτεί. 7 καλοκαίρια περάσαμε μαζί τους αναθεμά τους. Αυτό το καλοκαίρι το σκέφτηκαν. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Και άλλα 2 έτσι τελευταία σημάδια. Κάθε φορά προεκλογικά αρχίζουν τη λασπολογία προς την ελληνική λύση. Γιατί μόνο αυτοί φοβούνται. Και ειδικότερα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λασπολογία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ακούς τίποτα άλλο παρά να πετάνε λάσπη. Και να μην τον αφήνουν να μιλήσει, διακόπτοντάς τον συνέχεια στη μέση της πρότασης. Τον καλούν για την υποχρεωμένη, ας πούμε, ότι τηρούν τον νόμο. Τον καλούν και δεν τον αφήνουν να αρθρώσει μία πρόταση. Δεν τον αφήνουν σε καμία περίπτωση να ολοκληρώσει μία σκέψη. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια την έχουν πατήσει πάμπολες φορές, γιατί δεν χάνει τον ιρμό του, αυτό που θέλει θα το πει. Το κακό είναι όμως ότι το χάνει ο ακροατής τον ιρμό του και ξεχνάει ποιο ήταν το βασικό θέμα και κάθεται και ασχολείται με αυτά τα οποία ζητάνε οι δημοσιογράφοι να μάθουν και πριν ακούσουν την απάντηση. Του κάνουν μια ερώτηση, πριν ακούσουν την απάντηση συνεχίζουν τη δεύτερη ερώτηση. Είναι φοβερό. Θα είχα σηκωθεί να φύγω, αλήθεια. Τουλάχιστον να φύγω, αν μη τι άλλο, ας πούμε, να τους προσβάλλω. Απορώ με την υπομονή αυτού του ανθρώπου. Απορώ πραγματικά. Είναι απορίας άξιο. Πώς έχει τόση υπομονή και τους αντιμετωπίζει. Που φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι εναντίον του. Και ενώ σε όλους τους άλλους δίνουν ερωτήσεις πριν μπουν στο στούντιο, τις μελετάνε, κάνουν συμβούλια επί συμβουλίων, και πάνε και με χαρτιά για να τα διαβάζουν, γιατί δεν μπορούν. Μάλιστα η Μαυρούλα πάει και με το κινητό, το κοιτάει όλη την ώρα, γιατί κάποιος της υποβάλλει τις απαντήσεις. Ο Βελόπουλος δεν ξέρει τι θα τον ρωτήσουν. Πάει έτσι στα

του λένε, ας πούμε, θα συζητήσουμε για αυτό και για αυτό, γενικώς και αορίστως, και μετά τον βάζουν σε άλλα μονοπάτια. Να απαντήσει άλλα πράγματα για τα οποία δεν έχει προκαταβολικά προετοιμαστεί. Παρόλα αυτά, του στριμώχνει στον τοίχο. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσαν να τον του πάρουν, να τον κάνουν να κάνει λάθη και να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον του μετά. Πέφτουν στο Βελόπουλο που δεν μασάει από αυτά. Τέλος πάντων. Ας κάνετε την προσπάθειά σας, αρδάκια. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Σταματάω εδώ. Το τελευταίο βέβαια έτσι ύποπτο είναι ότι έχουν αρχίσει δημοσκοπήσεις, επιδημοσκοπήσεις, ξανά δημοσκοπήσεις, κρυφές φανερές δημοσκοπήσεις, τρεις-τέσσερις μαζί εταιρείας δημοσκοπήσεις. Και τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, τα κορόιδα, βέβαια, τις δημοσκοπήσεις της πλάκας. Και κάτι άλλο. Δεν έχει πέσει καθόλου κάτω από το 30% ο τρισκατάρατος. Δηλαδή με όλα τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που σκάνε καθημερινά, με τον κίνδυνο να μπει φυλακή κάθε τρεις και λίγο, αν υπήρχε σωστή δικαιοσύνη, αν υπήρχαν νόμοι που τηρούνταν, θα έπρεπε να είναι σιδηροδέσμιος αυτή τη στιγμή. Και αυτός και το συνάφη του. Αλλά είναι έξω. Και όχι μόνο είναι έξω, μετά από κάθε σκάνδαλο του δίνουν υψηλότερα κατά 2 με 3 μονάδες ποσοστά. Οι δημοσκοπικές εταιρείες, τις οποίες πληρώνουμε όλοι εμείς. Μέσω της κυβέρνησης. Εντάξει. Αυτά είναι τα σημάδια. Εγώ θέλω κάτι πιο ισχυρό από αυτά, γιατί αυτά τα βλέπω κάθε φορά στις εκλογές. Και έρχονται εκλογές, όντως, μετά από 2-3 μήνες. Αλλά θέλω και κάτι πιο ισχυρό. Δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό περιμένω αυτή τη φορά. Δεν μπορεί, πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Περιμένω να κάνει την εξαίρεση. Όλα αυτά τα σημάδια να δείχνουν εκλογές, αλλά αυτός να πάει σε εκλογές το 27. Αυτό περιμένω. Και ούτε και ο ντόκος με έπεισε, να ξέρετε. Δεν με έπεισε. Για το πολύ απλό λόγο, μπορεί να συζητάνε στο μαξί μου για εκλογές το Σεπτέμβρη, αλλά ο τρισκατάρατος έχει άποψη που την ξέρει μόνο ο ίδιος πάντα. Δεν ενημερώνει κανέναν. Είμαι βέβαιη για αυτό που σας λέω. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί κάνει. Παίρνει εντολή βέβαια, το ξέρουμε όλοι, εντάξει. Δεν την ανακοινώνει όμως κιόλα. Οπότε ο ντόκος δεν οφείλει να ξέρει την αλήθεια. Ούτε κι αυτός με πείθει. Ας περιμένουμε. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Είναι η εκπομπή Κωδικός Εύη, που μπορείτε να την ακούσετε όταν θα ανέβει και στο κανάλι μου στο YouTube το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε σε κάτι σοκαριστικό τώρα. Σε ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο Voice News και πραγματικά από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην κοινωνία μας και ως επιτοπλίστων στην κοινωνία των μικρών παιδιών. Τρία παιδιά την ημέρα εκφράζουν αυτοκτονική συμπεριφορά. Σιωπηλή πανδημία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Έτσι. Υπάρχουν ειδήσεις πραγματικά που διαβάζονται και ξεχνιούνται μέσα σε λίγα λεπτά. Υπάρχουν όμως και ειδήσεις που πραγματικά δεν μπορείς να τις προσπεράσεις. Γιατί πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ζωές. Κρύβονται παιδικές ψυχούλες. Μαθητές, έφηβοι που μέχρι χθες έπαιζαν, γελούσαν. Απολάμβαναν την παιδική τους ηλικία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι κάθε μέρα στην Ελλάδα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή εμφανίζουν κάποια αυτοτραυματική συμπεριφορά. Να πω ότι έφταιγε η πανδημία, ναι, θα το πω ξεκάθαρα. Να πω ότι έφταιγαν όλοι αυτοί οι εγκλεισμοί και όλες αυτές οι απαγορέψεις και όλη αυτή η τρομοκρατία. Ναι, θα το πω ξεκάθαρα. Γιατί μπορεί το μικρό παιδί να μην καταλαβαίνει αυτό τον αόρατο θανατηφόρο εχθρό που τον λέγανε κορονοϊό. Καταλαβαίνει όμως, καταλάβαινε και διάβαζε πολύ καλά από πολύ μικρή ηλικία την ψυχολογία των γονιών του, των συνανθρώπων του. Τα περισσότερα παιδιά με μία ματιά στη μάνα, στον πατέρα ή και στους δύο αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το αντιλαμβάνονται, ειδικότερα το πρόβλημα, το άγχος, τη στενοχώρια. Όλα. Παιδιά με ή χωρίς ενσυναίσθηση. Η αντίληψη είναι άλλο. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για 491 παιδιά μέσα μόλις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αριθμός ο οποίος ήδη αντιστοιχεί στο 63% όλων των αντίστοιχων περιστατικών του 25. Και αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, δεν είναι απλώς στατιστική καταγραφή. Είναι μια μικρή κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν τα ίδια τα παιδιά. Και η κοινωνία πλέον δεν μπορεί να κοφεύει. Η πολιτεία δεν μπορεί να κοφεύει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο από εκείνο στον οποίο μεγαλώσαμε εμείς. Ζουν καθημερινά με την πίεση μια συνεχούς σύγκρισης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της οικονομικής ανασφάλειας των οικογενειών τους, αλλά και της μοναξιάς που δημιουργεί υπερβολική χρήση της τεχνολογίας. Ανάθεμα την ώρα. Ελλάδα 2.0. Ανάθεμα την ώρα. Τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Αμα δεις το βλέμμα τους μετά από 2-3 ώρες οθόνης, αν δεις το βλέμμα τους, είναι εκείνο το βλέμμα του κενού, της κατάθλιψης. Δεν έχουν όρεξη για τίποτα. Είναι σαν τους αναρκωμανείς, περιμένουν πότε θα ξανανοίξουν την οθόνη. Και αυτό είναι και εξηγείται παθοφυσιολογικά. Έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, έχει να κάνει με την ντοπαμίνη, έχει να κάνει με τις ορμόνες. Που σε ένα παιδί ειδικά
βρίσκονται σε τόσο ευαίσθητα όρια. Θυμάστε τι είχε πει ο Γόγος, θυμάστε τι παραδέχτηκε, ότι τα παιδιά έχουν αποκτήσει ψυχολογικά με όλα αυτά τα μέτρα τον καιρό της πανδημίας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι στην πιο ευαίσθητη ηλικία τα παιδιά είχαν να κάνουν με ένα τέτοιο μεγάλο στρες του περιβάλλοντος τους και πιο πολύ του οικείου του περιβάλλοντος. Μέσα στην οικογένεια υπήρχε το άγχος. Υπήρχε το άγχος σε κοντινούς συγγενείς. Μην τυχόν και κολλήσεις τη γιαγιά, ε! Αλήτες. Αλήτες με την τρομοκρατία. Και κάνατε τα παιδιά φοβικά. Κάνατε τα παιδιά επιθετικά. Κάνατε τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς γενικότερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αυτοκτονική συμπεριφορά, γιατί για αυτή ξεκίνησα, όλα τα άλλα είναι μαζί, δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μακράς περιόδου ψυχικού πόνου, κατά την οποία το παιδί αισθάνεται ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καλά, αυτό φυσικό και επόμενο είναι, πάντα τα κορίτσια εμφανίζονταν ως πιο ευάλωτα. Τα στοιχεία δείχνουν λοιπόν ότι περίπου 7 στις 10 περιπτώσεις αφορούν εφήβους, ενώ τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα όσων χρειάζονται υποστήριξη. Ψυχολογική υποστήριξη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ηλικιακή ομάδα 13 έως 15 ετών, που παρατηρείται σημαντική αύξηση αυτοτραυματισμών και αυτοκτονικού ιδεασμού. Από το 2021 έως το 2025, τα περιστατικά που διαχειρίστηκε το χαμόγελο του παιδιού αυξήθηκαν κατά 31,6%. Οι ψυχίατροι εξηγούν ότι ο αυτοτραυματισμός δεν σημαίνει πάντοτε πρόθεση αυτοκτονίας. Συχνά αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια εκτόνωσης ενός αφόρητου ψυχικού φορτίου. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί ισχυρό προειδοποιητικό σημάδι και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κακοποίηση και την παραμέληση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, 1.835 παιδιά υποστηρίχτηκαν μέσω της γραμμής SOS το 1056 και του Cyber Tip Line Hellas. Αυτή είναι η εθνική γραμμή αναφορών για περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Ελλάδα και λειτουργεί από το χαμόγελο του παιδιού. Με απλά λόγια, 10 παιδιά κάθε ημέρα χρειάστηκαν βοήθεια επειδή υπήρξαν θύματα είτε σωματικής κακοποίησης, είτε ψυχολογικής βίας, είτε παραμέλησης, εγκατάλειψης, είτε έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες. Πίσω από κάθε τηλεφώνημα υπάρχει μια οικογένεια που καταραίει και ένα παιδί που αναζητά προστασία. Και σε σχέση με τα παλαιά παιδιά, παιδιά της ηλικίας μας, της ηλικίας μου, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ένας εχθρός της παιδικής ηλικίας. Και αυτός ο εχθρός βρίσκεται μέσα στο κινητό. Βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά τα σατανικά παιχνίδια που προωθούνται και διαφημίζονται και παίζονται μέσα από υπολογιστές. Αυτός ο εχθρός λέγεται διαδίκτυο. Και η λύση δεν είναι η ταυτοποίηση ηλικίας. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Η λύση είναι η κατάργηση. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες ιστοσελίδες προωθούν σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όλα τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν. Εδώ ξέρουν ποιες σελίδες βρε ανοίγεις όταν κάθεσαι στον υπολογιστή. Ξέρουν ποιες σελίδες ανοίγεις. Εδώ ξέρουν ακριβώς και διαβάζουν ποιες βιτρίνες κοιτάς στα καταστήματα και σου έρχεται η ανάλογη διαφήμιση όταν γυρίσεις στο σπίτι και μπεις στο ίντερνετ. Τι λέμε τώρα. Ας τις κλείσουν λοιπόν. Ας τις απαγορέψουν. Ας βάλουν ανθρώπους να δουλεύουν για τα παιδιά.
όχι ταυτοποίηση μικρών και μεγάλων με βιομετρικά στοιχεία. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Σας το έχω συζητήσει και σε άλλη εκπομπή. Αυτό είναι μόνο για την παρακολούθησή μας και για ακόμη μια αφαίρεση προσωπικής ελευθερίας. Ακόμη μια καταπάτηση προσωπικών δεδομένων. Αλλά τώρα συζητάμε για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αντί να αποτελεί έναν τρόπο, ένα εργαλείο επικοινωνίας, το βλέπουμε να μετατρέπεται σε εργαλείο εκφοβισμού. Και δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Αυτά που τους δημιουργεί αυτή η σατανική εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Έχουν τα δικά τους. Έχουν το 13ωρο, Έχουν τη δεύτερη δουλειά, 2-8 ώρα, για να μπορούν να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Πότε να ασχοληθούν με τα παιδιά τους? Ξένοι τα μεγαλώνουν. Γιατί ξένοι είναι και η γιαγιά και ο παππούς. Ξένοι είναι. Δεν είναι η οικογένειά σου. Είναι η ευρύτερη οικογένειά σου. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Το ίδιο είναι να μεγαλώνεις με τον παππού και τη γιαγιά, και το ίδιο είναι να ή με το θείο και τη θεία, και το ίδιο να μεγαλώνεις από πατέρα και μητέρα. Όχι βέβαια. Οπότε, μπορεί οι γονείς και να μην αντιληφθούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλά παιδιά κρύβουν επιμελώς την ψυχική τους κατάσταση, ειδικά τα πιο μεγάλα. Ειδικά τα 14, 15 και παραπάνω. Αλλάζουν συμπεριφορά, ξαφνικά απομονώνονται, χάνουν το ενδιαφέρον τους για διάφορες δραστηριότητες, για διάφορα χόμπι τους. Έχουν διαταραχές ύπνου. Γίνονται ευερέθιστα, επιθετικά. Αλλά οι γονείς λένε της εφηβείας είναι τα σημάδια. Όχι, δεν είναι πάντα της εφηβείας τα σημάδια. Υπάρχουν έφηβοι και έφηβοι. Και υπάρχουν σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Αλλά για να καταλάβει ένας γονιός τα σημάδια, πρέπει να ζει με το παιδί του. Όχι να γυρνάει κατάκοπος από τη δουλειά, να πέφτει ξερός για ύπνο. Έτσι όπως μας καταντήσανε. Και ξαναλέω, πολλά παιδιά κρύβονται επιμελώς. Και δυστυχώς, ένα κακό αποτέλεσμα προσγειώνει τους γονείς στην πραγματικότητα. Ένας αυτοτραυματισμός του παιδιού. Τους δίνει να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο έστω και το σχολείο να βοηθήσει. Όχι ένας ψυχολόγος μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα. Όχι. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη, 2-3 ψυχολόγοι. Μία με 2 φορές την εβδομάδα. Κάθε μήνα. Αν μη τι άλλο. Αν δεν το εντοπίσει ο ψυχολόγος, αν δεν το εντοπίσει ο εκπαιδευτικός, αν δεν το εντοπίσει το οικογενειακό περιβάλλον, τι να πω. Τουλάχιστον να μειώσουμε όμως τις πιθανότητες. Αυτό λέω. Και λέω και το άλλο, ότι η ψυχική υγεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται ένα σωματικό νόσημα. Πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερους ψυχολόγους, περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Άμεση πρόσβαση των οικογενειών σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη. Όχι κάθε επίσκεψη 40 ευρώ. Πού να τα βρει ο κακομοίρης ο γονιός? 40 ευρώ την επίσκεψη και 50 ευρώ την επίσκεψη. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη η ψυχική υγεία των νέων αναγνωρίζεται πλέον σαν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Και η Ευρώπη θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τέτοιες δράσεις. Τις υπηρεσίες παιδικής ψυχικής υγείας. Κάποιες δράσεις ίσως, πρόληψης στα σχολεία. Κάτι θα μπορούσε να κάνει. 3 παιδιά την ημέρα να εκφράζουν αυτοκτονική συμπεριφορά και 10 παιδιά να ζητούν βοήθεια γιατί κακοποιούνται ή παραμελούνται. Είμαστε με τα καλά μας. Στην Ελλάδα 2.0. Θα
Θα ξαναπώ. Ο διαδραστικός πίνακας στα σχολεία μας εμάρανε. Το μάθημα της πληροφορικής, της κεραμικής και της υφαντουργίας. Αυτό μας μάρανε στα σχολεία. Έτσι, κυρία Κεραμέως. Άντε να μου χαθείς κι εσύ. Τώρα, σας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Ναι, βέβαια. Το καλύτερο σε εισαγωγικά, έτσι. Καλύτερο όχι. Δεν έχω ευχάριστη είδηση, να ξέρετε. Έχω κάποια είδηση που αναμενόμενη ήταν, έχω να σας πω. Τα ήξερα. Σας έχω ξαναπεί ότι το να μπαίνεις, για παράδειγμα, να δηλώνεις σε μια πλατφόρμα, όπως τότε, την περίοδο του κορονοϊού, το να μπαίνεις σε μια πλατφόρμα και να δηλώνεις ότι επιθυμείς να εμβολιαστείς, αυτά είναι στοιχεία τα οποία παραμένουν στην πλατφόρμα. Θα σε ρωτήσει κανένας μεθαύριο αν εσύ συμφωνείς σε αυτά τα στοιχεία να έχει πρόσβαση ο φαρμακοποιός. Ένας επισκέπτης υγείας. Θα σε ρωτήσει. Δεν θα σε ρωτήσει. Όπως δεν θα σε ρωτήσουν όταν θα σου βάλουν μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα που τόσο πολύ προωθούν και πάλι τελευταία, τον προσωπικό φάκελο υγείας σου. Θα σε ρωτήσει. Όχι. Απομακρυσμένα θα μπει η πληροφορία. Τι νόμιζες. Γιατί νομίζεις είναι το τσιπάκι που έχουν βάλει το RFID. Έτσι για πλάκα. Για να σκανάρουνε τα στοιχεία σου. Και εσύ να το παίζεις μοντέρνος, ωραίος και άνετος με τη νέα ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι νόμιζες. Άκου λοιπόν τώρα. Κάτσε αναπαυτικά. Πάρε popcorn και άκου να δεις τι έρχεται. Εγώ είχα προειδοποιήσει. Όμως όσοι πήγανε και εμβολιάστηκαν, ήδη μπήκανε και τώρα όλοι ξέρουνε ποιος ακριβώς και πόσα εμβόλια έχει κάνει. Και πρόσεξε, δεν το ξέρει ο καλός της ιστορίας, το ξέρει ο κακός της ιστορίας. Οι επισκέπτες υγείας θα μπορούν πλέον να βλέπουν ηλεκτρονικά ποιοι πολίτες έχουν κάνει και ποιοι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια τους μέσω των εθνικών μητρώων εμβολιασμών. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Για το καλό σου, βρε. Τι αλλάζει τώρα στην πράξη? Μέχρι σήμερα, οι επισκέπτες υγείας, οι επαγγελματίες που ασχολούνται κυρίως με την πρόληψη, την ενημέρωση και την προστασία δημόσιας υγείας, δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία, σε αυτά τα αρχεία. Τώρα μπορούν να δουν αν ένα παιδί έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, αν κάποιος έφηβος έχει παραλείψει κάποιο εμβόλιο, αν ένας ηλικιωμένος ή ένας ευάλωτος ασθενής χρειάζεται αναμνηστική δόση. Θα σας έρχεται για το επόμενο booster. Για τον κορονοϊό. Ναι, βρε. Γιατί ενδιαφέρονται για την υγεία σας. Τι θα κερδίσουν οι πολίτες? Θα εντοπίζονται έγκαιρα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα ενημερώνονται οι οικογένειες όταν λείπει κάποιο εμβόλιο. Πώς είναι η κάτι... το φαντάζομαι κάπως σαν τις εισπρακτικές. Θα σε παίρνει τηλέφωνο να σε ενημερώνει. Δεν έχεις κάνει το εμβόλιο του δετάνου. Άλλο είναι άχρηστο. Δεν παίζει ρόλο. Δεν έχεις κάνει το εμβόλιο το εξαπλό. Το παιδί σου ξέχασε να κάνει την αναμνηστική του μηνυκητιδόκοκου. Δεν σε φτάνουν τα φαντς που θα σε κυνηγάνε, οι εισπρακτικές που θα σε κυνηγάνε. Θα σε κυνηγάνε και με το εμβόλιο στο χέρι. Να ξέρεις. Εγώ στο λέω, εσύ λάβε τα μέτρα σου. Δηλαδή, τώρα εσύ δεν πρέπει να ανησυχείς ότι θα έχουν πρόσβαση στα πιο ευαίσθητα προσωπικά σου δεδομένα. Έτσι. Και να θες να κρυφτείς, δεν μπορείς. Γιατί πολλοί έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, να ξέρετε, και το κρύβουνε αυτή τη στιγμή. Το κρύβουνε γιατί τους πιάσαν κορόιδο. Λογικό και επόμενο είναι. Κορόιδο τους πιάσανε. Πολλοί το κρύβουνε. Τώρα αυτοί θα τους τα βγάλουν στη φόρα. Προσωπικά δεδομένα υγείας που διαραίουν εκτός του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Τι λέτε, βρε αλήτες? Δηλαδή,
όταν λέμε ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα ή να κοινοποιούνται σε τρίτους, αυτό τώρα δεν ισχύει? Από πού και ως πού οι επισκέπτες υγείας, οι οποίοι δεν είναι γιατροί, θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη γνώση για την εμβολιαστική κάλυψη του καθενός από εμάς? Για να μας υπενθυμίζουν την αναμνηστική δόση? Θα μας ρωτήσει κανένας? Όχι, αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Γι' αυτό σας είπα, το καλύτερο σας το κράτησε για το τέλος. Συνεχίστε να τους εμπιστεύεστε. Και πούστε, τώρα που θα έρθουν εκλογές, να πάτε για μπανάκι, μην ψηφίσετε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Σας έκανα την καρδιά περιβόλητο, έτσι. Δεν γινότανε. Θα έπρεπε να το μάθετε. Θα έπρεπε να το μάθετε για να προσέχετε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στη Σύφνο. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του τραγικού δυστυχήματος με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σημείο. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για τον χειριστή και τους δύο επιβάτες που μετέφερε στο νησί. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο ως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της, τονίζει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχο έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σε μια προκάλυπτη και επικίνδυνη προβοκάτσια, προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, δημοσιεύοντας χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην δρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Χειροπέδες έναν 50χρονο υπήκοο Αλβανίας πέρασαν σήμερα το πρωί στελέχη του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον λιμενικό, ο ίδιος διενεργούσε παράνομη υποβρύχια αλία οστράκων και συγκεκριμένα μυδιών στη θαλάσσια περιοχή Κάπα στην Περαία. Μάλιστα, σε περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια διαμονής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι τυρί στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Σήμερα δεν θα βάλουμε Βενιζέλο. Καθηγήρια αρχεία δεν έχουμε, έτσι κι αλλιώς. Δεν βάζουμε δένδια, διότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να επιστρέψουμε φέρετρα με την... Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να επιστρέψουμε σε φέρετρο με τη σημαία. Γενικώς σε φέρετρο δεν είμαστε έτοιμοι γενικώς ποτέ ο άνθρωπος, δεν είναι. Πόσο μάλλον να επιστρέψει κιόλας και σε φέρετρο με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενούμε τον Νίκο το Σίμω. Ο φίλο, εξαίρετος, αναλυτής, αρθογράφος κτλ. Θα έχουμε πραγματικά μοναδική συζήτηση για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί με όλα αυτά που λέγονται και όλα αυτά που κυκλοφορούν, να έχετε υπόψη σας ότι δεν είμαστε καθόλου στη σωστή θέση. Τώρα, για μία έτσι γεύση λιγάκι, να πάμε σε κάτι βασικό. Άκουγα προηγουμένως την Εύη Τικιαγιά για τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την ψηφιακή ταυτότητα. Επειδή ο τίτλος εκπομπής είναι «Είπα Κίνα και Ρωσία μία ωραία συμμαχία» ή «Τεχνοφεουδαρχία» και επειδή έχουν συμβεί διάφορα, έχουν υπογραφεί διάφορα κείμενα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες, τις νέες ηγέτιδες δυνάμεις που μοιράζουν τον κόσμο το ίδιο, και μάλιστα αυτό σήμερα έχει το ενδιαφέρον εκπομπή, πέρα από αυτά από τα οποία πρόσθετα θα μπουν, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας καινούριος κόσμος, τον οποίο εμείς τον αντιλαμβανόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο, με όρους παρελθόντος, και που σε αυτόν τον καινούριο κόσμο χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία κτλ. Παίρνουν τη θέση τους, και το Ισραήλ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα επίσης τώρα σε αυτή την αφετηρία τη γρήγορη ότι η ψηφιακή κλωβοποίηση, δηλαδή ο κλωβός ας πούμε, δεν έχει σημαία. Και θα σας δώσω και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Στην 1η Σεπτεμβρίου του 2026, άρχισε λίγους μήνες από εδώ, στη Μόσχα, από τη μέρα αυτή, με νόμο που ψήφισε ο Βλαδίμιρος Πούτιν, όλες οι ρώσικες τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ρώσικης Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένες να δέχονται και να λειτουργούν με το ψηφιακό ρούβλι, το CBDC της Κεντρικής Τράπεζας Ρωσίας. Από αρχές του 2026 ήδη οι κρατικές πληρωμές, οι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικές παροχές καταβάλλονται με ψηφιακή μορφή και ως το 2028 όλες οι επιχειρήσεις θα είναι ενταγμένες με υποχρεωτική εγγραφή στο ΕΣΙΑ, το Ρώσικο Σύστημα Ψηφιακής Ταυτότητας. Θα υπάρχει μια μικρή υπομήθεια της τάξης του 0,3% επί κάθε συναλλαγής. Το χρήμα είναι προγραμματιζόμενο. Δηλαδή γνωρίζει ποιος, πού, πότε και αν μπορεί να το ξοδέψει. Δεκέμβριος του 2026, έτσι, δηλαδή τρεις μήνες μετά το Σεπτέμβριο. Ναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, τρεις είναι, στις Βρυξέλλες. Και με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο EIDAS, 2.0, αυτό το 2.0 όπου το βλέπω, ξέρεις, μου θυμίζει με την κρινιά τον κυρίακο του Μητσοτάκη και παθαίνω μια έτσι εσωτερική ανατριχύλα. Όλα τα 27 μέλη, φυσικά είναι ότι και η Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι να έχουν παραδώσει τους πολίτες το ευρωπαϊκό ψηφιακό, την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα και πορτοφόλι. Λοιπόν, και ως τα μέσα του 2027, οι τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται αυτό για κάθε ταυτοποίηση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει και το ψηφιακό ευρώ. Και η κυρία Κομισιόν ξαναπροσπαθεί για τρίτη φορά να περάσει και το chat control, δηλαδή την υποχρεωτική σάρωση των ιδιωτικών μας μηνυμάτων για την προστασία των παιδιών, όπως λέγεται. Εννοείται ότι το Online Safety Act στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη λειτουργεί. Λοιπόν, σύμπτωση αυτά, όχι. Δεν είναι σύμπτωση, δεν αναλύσουμε τώρα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς γίνεται στην Κίνα. Έτσι, αλλά να μιλήσουμε για τους προμηθευτές. Πάμε σχάρι για τους Ρώσους προμηθευτές. Η Nitech Lab είναι ρώσικη εταιρεία αναγνώρισης προσώπου που εφοδιάζει με 200.000 κάμερες στο Safe City.

0: Είναι το περίφημο σύστημα Maven Smart System στο μαγκαλάκι του κύριου Μάρκ Ρούτε και στο γραφείο του ΝΑΤΟ. Η BlackRock μέτοχος και στις δυτικές εταιρείες και σε ρωσικές οντότητες. Το ίδιο λοιπόν blockchain ίδρυμα, η R3 Corda, χρησιμοποιείται σε πειραματικά CBC όλων των πλευρών. Και φυσικά η κορονίδα όλων αυτών είναι η τράπεζα δηλαδή Διεθνών Διακανονισμών της Βασίλειας, που συντονίζει με προγράμματα όπως το Enbridge, με τη συμμετοχή της Κίνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ταϊλάδης, των Χονγκ Κονγκ. Τα συστήματα παρατήρησης και είναι εδώ. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 26, ο Ρώσος εργαζόμενος θα παίρνει υποχρεωτικά μέρος του μισθού του, τουλάχιστον μέρος, είναι μέχρι σιγά σιγά να το χωνέψει και τα λοιπά, έτσι, σε ψηφιακό ρούβλι, παρακολουθήσιμο σε πραγματικό χρόνο. Και το Δεκέμβριο του 2026 θα πρέπει ο Έλληνας να έχει, για να έχει πρόσβαση στην τράπεζα, εύκα, οικονομική κάλυψη κτλ. Λοιπόν, στο πορτοφόλι της Ψηφιακής Ένωσης. Είναι ο ίδιος φρουρός της ίδιας φυλακής, με τις ίδιες κάμερες, τα ίδια αλγοριθμικά συστήματα, τις ίδιες βάσεις δεδομένων που τρέχουν πάνω σε σερβερ της Microsoft Azure, της Amazon, τα clouds αυτά ή του ρωσικού Yandex. Τεχνικά διαφορετική, λειτουργικά πανομοιότυπη. Και βέβαια ποιος στέκεται πάνω από αυτή, και κερδίζει βέβαια από αυτή την πλήρη, παράλληλη, παγκόσμια ευθυγράμμιση. Εννοείται ότι πάνω σε αυτά, πάνω από τα κράτη και τις σημαίες, είναι οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίου, η BlackRock, είναι η τεχνολογική παροχή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, οι αρχιτέκτονες της τέταρτης της βιομηχανικής επανάστασης. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν αφορά λοιπόν, όπως είπα, πόλεμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, Biden, Putin, Trump, Z κτλ. Ο πραγματικός πόλεμος λοιπόν διεξάγεται κάθετα από τα πάνω προς τα κάτω και είναι εναντίον μας, εναντίον του πολίτη, εναντίον του αυτοεξούσιου, του ελεύθερου ανθρώπου που μέχρι χθες μπορούσε να πληρώνει σε μετρητά, να ξοδέψει τη φυσική, να ταξιδέψει με τη φυσική του ταυτότητα χωρίς κάποια πίεση, να μιλήσει στο τηλέφωνό του χωρίς να τον σκανάρει ο αλγόριθμος. Οπότε. Βεβαίως, το ότι είμαστε γνωστό πειραματόζω των συνθήκων είναι γιατί από τις 27 Ιουλίου του 2022, 5 μήνες δηλαδή μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση εγκαινίασε το gov.gr wallet. Και 1,5 εκατομμύρια συνέλληνες έχουν ήδη φορτώσει την ψηφιακή τους ταυτότητα στο κινητό. Ωραία φίλε, το βλέπετε. Τώρα ποιος το χτίζει αυτό, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διακυβερνήστε με ψηφιακός, αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Λοιπόν, πρώτα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, εδώ, στην Ελλάδα, πειραματίστηκαν πρώτα με αυτά, με τα μνημόνια, πειραματίστηκαν πρώτα με τα lockdown, λοιπόν, πειραματίστηκαν με τα SMS και τα 13033. Η Ελλάδα είναι το εργαστήριο, οι Έλληνες. Εντάξει, ο Έλληνας το αποδέχτηκε χωρίς γρή να πει τίποτα έτσι, χωρίς ψηφοφορία, χωρίς δημοψήφισμα, χωρίς δημόσιο διάλογο. Έβαλαν την ταυτότητα στο κινητό και είπαμε ευχαριστώ. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία δεν αφορά και για να κατανοήσετε αυτός ο κόσμος που νομίζετε, θα βάλω και εμένα, και νομίζουμε ότι υπάρχει, με τα σύνορα, με τη σχολή, έχει τελειώσει. Συζητάμε και θα το ξαναπώ. Εξετάζουμε τα πράγματα με όρους μνήμης. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο το εννοώ πλήρως. Κάποτε υπήρχαν αυτές οι ταξικές συγκρούσεις που καθορίζαν την κοινωνική πάλη. Οι ταξικές συγκρούσεις σήμερα, και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, κανένα πολιτικό κόμμα, το εννοώ. Λοιπόν, έρχεται μέσα από το τεχνοφεουδαρχία. Και αυτή είναι καινούργια μορφή σύγκρουσης ανάμεσα στον απλό άνθρωπο που μετασχηματίζεται σε σκλάβο, σε υποχείριο και στην ανώτερη τάξη. Από εκεί περνάει μέσα. Και θα σας το πω και επίσης ευθαρσώς, ότι αν δεν δω πολιτικό κόμμα, το οποίο να καθορίζει, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ότι ο πρώτος εχθρός σήμερα και που συγκροτεί ενιαία την κοινωνία απέναντί του και απέναντι με αυτούς που έρχονται να τον υποστηρίξουν, να τον εφαρμόσουν και τα λοιπά, είναι η τεχνοφεουδαρχία, να ξέρετε ότι απλώς θα υπάρχει μόνο μία απλή ανακύκλωση. Ας πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6%.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία.
9: Χάγη.
10: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
21: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM με το καλημέρα.
22: Καλημέρα από Βέρεια.
23: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
24: Καλημέρα από Καρδίτσα.
25: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
26: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
27: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
28: Αντισυστημικός.
29: Βαρδάρης.
30: Γαλανόλευκος.
31: Δημοκρατικός.
32: Ελληνικός.
33: Ζόρικος.
34: Ηφαίστειος.
35: Φιελώδης.
36: Ιδεοκινητικός.
37: Κουρσάρος.
38: Λατρευτός.
39: Μαχητικός.
40: Νικητής.
41: Ξεκάθαρος.
42: Όαση.
43: Παγκόσμιος.
44: Ρεαλιστής.
45: Σεισμός.
46: Τιτάνιος.
47: Υπεύθυνος.
48: Φιλαλήθης.
49: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
50: Φταγμένος.
51: Ωραία.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν.
0: Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και μαζί μας έχουμε τον εξαίρετο αστρογράφο, αναλυτή, σκεπτόμενο στοχαστή άνθρωπο πάνω απ' όλα και φίλος βεβαίως, τον κύριο Νίκο Σίμω. Χαίρετε κύριε Σίμω.
6: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε μαζί.
5: Φίλε Νίκο, σε ζητάει το κοινό. Δηλαδή... Αλήθεια λέω τώρα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ όπως και να είναι.
5: Okay.
6: Και ευχαριστώ και σένα για το γεγονός ότι σε μια σειρά πάρα πολλών εκπομπών στον 103,6 επιχειρείς να ανοίξεις κεφάλαια που δυστυχώς στην ημεδαπή μας πραγματικότητα δεν αγγίζονται καν.
5: Και
6: θα έχεις παρατηρήσει και εσύ και πιστεύω και πολλοί φίλες και φίλοι που μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν ότι στο κοινωνικό δίκτυο έχουν σχηματοποιηθεί στρατόπεδα τα οποία υποστηρίζουν τη μία πλευρά τη δυτική συμμαχία ας πούμε και τα λοιπά και στρατόπεδο που υποστηρίζει την άλλη πλευρά τον κινεζορωσικό άξονα θεωρώντας ότι θα πρέπει ο ένας να κατησχίσει στον άλλο.
5: Και ότι ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει και τα λοιπά.
6: Ακριβώς. Και ποιος εσύ... θα επικρατήσει και σαρώνονται οι Αμερικανοί και κερδίζουν οι Κινέζο-Ρώσοι και γίνεται ένα γαϊτανάκι από το οποίο η αφήγηση που προσφέρεις μέσα από τις εκπομπές ξεφεύγει. Και ξεφεύγει διαφωτίζοντας. Γιατί η πραγματικότητα δυστυχώς βρίσκεται σε αυτά που λες εσύ και όχι στην προπαγάνδα που αγγίζει πολλές φορές και τα όρια της ανοησίας.
5: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Καταρχάς είπες να ανοίγω κεφάλαια, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε κεφάλια.
6: λίγο δύσκολο.
5: Να ανοίξουμε τα κεφάλια μας δηλαδή με την έννοια του να...
6: Κοίταξε, είπες μερικά πράγματα στον πρόλογο και τα σημείωσα. Πράγματι αυτή την ώρα, ψυχρά αν το δεις, αυτό που είχα γράψει πριν από 13 χρόνια και το τυπλοφορούσα ο δεύτερος κύκλος του παγκόσμιου καπιταλισμού θεωρώντας ότι ο πρώτος κύκλος τελείωσε με την πτώση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ουσιαστικά βαδίζει στην υλοποίησή του μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει κινούμενη άμμος. Διότι... αυτή την ώρα έχουμε καταλάβει όλοι ότι δεν πρόκειται για αγώνα ιδεολογικο-πολιτικό. Πρόκειται για έναν αγώνα στιγνής, αδίστακτης και ανήθικης, ανήθικου διαγωνισμού προκειμένου να υπάρξει ο καπιταλιστικός ηγεμόν εκείνος που ουσιαστικά θα έχει τον πρώτο λόγο στην περίφημη παγκόσμια διακυβέρνηση. Τελευταία, με τις επισκέψεις του Τραμπ και του Πούτιν στην Κίνα φαίνεται η μεν Κίνα να παίζει έναν νέο κομβικό ρόλο γύρω από την υπόθεση παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια διακυβέρνηση αλλά φαίνεται και ταυτόχρονα ότι υπάρχει μία συνεννόηση για κάποιες ιδιότυπες σφαίρες επιρροής. Τι κρατάω εγώ, τι παίρνει ο άλλος. Όλα αυτά θα γίνουν ως άσκηση στο μέλλον μας και βεβαίως σε βάρος μας. Να σημειώσω το εξής καταρχήν στη συζήτησή μας.
5: Παρακαλώ.
6: Στο κέντρο γεωοικονομίας Greenberg, Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μέλος αυτού του συμβουλίου προωθεί το κινέζικο προγραμματιζόμενο σύστημα CDBC. Δηλαδή, προωθεί τη ψηφιακή ταυτότητα και τις βαθμολογίες κοινωνικής πίστοσης. Δηλαδή, τι λέει αυτό το σύστημα? Ότι το χρήμα στο ψηφιακό σου πορτοφόλι θα συνδέεται αυτόματα με την ταυτότητά σου, με το κοινωνικό σου σκορ και την κινητικότητά σου. Αυτά τα παρουσίασε μία νεαρή Κινέζα, η οποία προσπάθησε να μας πει ότι με αυτό τον τρόπο θα έχουμε μία καλύτερη ροή του χρήματος, η οποία όμως θα είναι καθολικά ελεγχόμενη. Και όποιος βιαστεί να μας πει ότι μα αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε στην οικονομία, δηλαδή δεν ακολουθούσαν παρόμοιες νομισματικές πολιτικές οι κυβερνήσεις, θα του απαντήσω ότι είναι άλλο πράγμα η νομισματική πολιτική που ακολουθείται με το χρήμα που εμπίπτει στους νόμους της αγοράς και όχι σε κεντρικά σχεδιασμένη και πλήρως ελεγχόμενη οικονομία, και είναι διαφορετικό το χρήμα που ψηφιοποιείται και ελέγχεται κεντρικά. Και μάλιστα ελέγχεται και πότε θα το εξαντλήσεις και πόσο χρόνο θα είναι στη διάθεσή σου.
5: Ναι.
6: Δηλαδή τελειώνει η ιστορία της αποταμίευσης. Θα έχεις ένα χρήμα που θα υποχρεώνεσαι να το καταναλώνεις και από τη στιγμή που θα περάσει ένα χρονικό διάστημα και δεν θα το έχεις καταναλώσει, ακυρώνεται. Το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι η προωθούμενη λογική της κινητικότητας και του κοινωνικού σου σκορ. Αυτό, ξέρεις, μπορεί να πάρει εφιαλτική διάσταση. Δηλαδή οι πολίτες που δεν δείχνουν να συμφωνούν με πάρα πολλά πράγματα που ακολουθούνται από την κεντρική κυβέρνηση, εν προκειμένου την παγκόσμια διακυβέρνηση, ενδεχόμενα να κινδυνεύσουν με αυτό το μοντέλο να μην έχουν ούτε τα προστοζήν.
5: Κυριολεκτικά ούτε προστοζήν.
6: Εγώ το λέω γιατί αυτό, ξέρεις, από την ώρα κατά την οποία, και εδώ πρωτοπορήσαμε, δηλαδή πρωτοπόρησες, από την ώρα που παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της Συνόδου των BRICS στο Καζάν και της Συνόδου των BRICS στο Ρίο, της προτελευταίας Συνόδου. Η τελευταία στην Ινδία δεν νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερη σημασία. Και τα συμπεράσματα αυτά φαίνονταν καθαρά ότι ουσιαστικά δεν διέφεραν σε τίποτα από τα ανάλογα συμπεράσματα της μεγάλης επανεκκίνησης και τις απαιτήσεις που έβαζε το Φόρουμ του Νταβός. Από εκείνη τη στιγμή η αγωνία η δική μου δεν είναι ποιος θα είναι ο ηγεμόνας, αλλά ποιο θα είναι το μέλλον του δημιουργικού ανθρώπου. Και πολύ φοβάμαι ότι με τον ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι έρχεται η Γεωργίεβα, η γραμματέας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και λέει ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία σε λιγότερο από 2 χρόνια θα είναι αυτοτροφοδοτούμενη, θα αντικαταστήσει στις αναπτυγμένες χώρες το 60% της απασχόλησης και στις υπόλοιπες χώρες το 40% των θέσεων εργασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι η αγωνία η δική μου και το ερώτημα που μπαίνει είναι τελικά αν πέθανε ο Θεός ή αν πεθαίνει ο άνθρωπος. Και πολύ φοβάμαι ότι πεθαίνουμε εμείς. Και μάλιστα πεθαίνουμε υποστηρίζοντας και στρατόπεδα που δεν ξέρουμε ούτε πού μας πηγαίνουν, ούτε τι μέλλον μας επιφυλάσσουν.
5: Στο ξεκίνημα του επόμενου μισάωρου, δηλαδή μετά τις ειδήσεις, θα βάλω το Φίδι. Το Φίδι είναι μια, θα λέγαμε, στηριγμένο πάνω στο Snake του Alice Wilson, το οποίο το έκανα στα ελληνικά. Εκεί όταν θα το ακούσεις και θα το ακούσουν και οι ακροατές, όπου θα βάλω τη λέξη φίδι, όπου υπάρχει λέξη φίδι, βάλτε την τεχνητή νοημοσύνη και το εννοώ.
6: Τώρα. Μα έτσι είναι. Τώρα. Μα ο εφευρέτης, ο νομπελίστας της τεχνητής νοημοσύνης, στο Las Vegas το είπε καθαρά. Ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ανταγωνισμός, σε μία δεκαετία έχει πιθανότητες η τεχνητή νοημοσύνη 20% να καταπιεί τον άνθρωπο. 20%. Λέει, το είπε το 25.
5: Ναι.
6: Η Γεωργίευα έρχεται ένα χρόνο μετά, πολύ όχι, με μερικούς μήνες μετά, σαν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι ξέρετε, στις ανεπτυγμένες οικονομίες το 60% της απασχόλησης θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και στις υπόλοιπες υποανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες οικονομίες το 40%.
5: Θέλοντας να περάσω σε σκληρό, σκληρό αποδεικτικό υλικό, επέτρεψέ μου να διαβάσω κάτι.
6: Βεβαίως.
5: Από τη συμφωνία που υπέγραψε ο Πούτιν με τον Ζή, τι γράφει ένα σημείο της, για να καταδείξουμε το βασικότερο, ότι δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά για τη συνέχιση της παγκοσμιοποίησης. Λέω λοιπόν, λέει, τι λέει σε αυτό το σημείο. Η αρχή της παγκόσμιας ανοιχτότητας, χωρίς αποκλεισμούς και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Είναι σημαντικό να ξεπεραστεί η παγκόσμια διαίρεση και να προωθηθεί η εξάλληψη των διασυνοριακών φραγμών σε διάφορες σφαίρες, σεβόμενη βέβαια παράλληλα και την κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα και την ταυτότητα των λαών. Λοιπόν, και από κάτω λέει το σημείο του σχεδίου ασφάλειας των ΗΠΑ, στο ίδιο σημείο, δηλαδή σε μια αντιστοίχηση, λέει θα επαναισορροπήσουμε την οικονομική σχέση της Αμερικής με την Κίνα, δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και τη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση οικονομικής ανεξαρτησίας της Αμερικής. Το εμπόριο με την Κίνα πρέπει να είναι ισορροπημένο και εστιασμένο. Αν η Αμερική δεν παραμείνει σε πορεία ανάπτυξης και μπορεί να διατηρήσει αυτή την πορεία ενώ διατηρεί μια γνήσια αμοιβαία αποφελή οικονομική σχέση με το Πεκίνο, θα κατευθυνόμαστε πάνω από τα 33 δολάρια οικονομίας ανάμεταξύ μας. Και εδώ βάζω το εξής. Αυτό δεν είναι, δηλαδή η διακήρυξη του Πεκίνου που υπογράφηκε προχθές χρησιμοποιεί τη φράση mutual beneficial cooperation, δηλαδή αμοιβαία επωφελή συνεργασία.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, η στρατηγική της Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φράση mutual και παρακάτω, αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι σύγκληση.
6: Όχι, όχι, καθόλου. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που κάποιοι θεώρησαν και το έχουν κάνει και σημαία, μιλάμε για οπαδούς,
5: ναι.
6: Πολυπολικότητα, νομίζω ότι στη συνάντηση του Σι με τον Πούτιν ουσιαστικά πολιτικά ερμηνεύτηκε. Τι εννοείται πολυπολικότητα? Πολυπολικότητα στην ουσία δεν εξαιρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες από το καπιταλιστικό παιχνίδι, αλλά θέλει η Κίνα, αυτή είναι η επιδίωξη της Κίνας, να καταμεριστεί αυτό σε ουσιαστικά καπιταλιστικές σφαίρες επιρροής.
5: Αυτό είναι καπιταλιστικές σφαίρες, όπως το λες. Δεν αφορά κάτι άλλο. Δεν συζητάνε.
6: Όχι βεβαίως.
5: Άμα σκεφτείς ότι η λέξη...
6: Σίγουρα δεν αφορά τα αδύναμα κράτη ή τα κράτη που θα δορυφοριοποιηθούν γύρω από τις δυνάμεις τις ηγεμονικά καπιταλιστικές. Έτσι. Δηλαδή γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η Ρωσία παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Η Ρωσία παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Δεν παίζει στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό η Ρωσία το ρόλο που ενδεχομένως να ήθελε η ελίτ της, ας πούμε, η καπιταλιστική της ελίτ.
5: Στο συγκεκριμένο σημείο πάντως η διακήρυξη μιλάει για εξάλληψη δεν το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Η Κίνα στηρίζει παγκοσμιοποίηση κανονικότητα. Αυτή που έχει ισοπεδώσει δηλαδή τις τοπικές κοινότητες και οι τοπικές οικονομίες, δηλαδή εξάλληψη λέει διασυνοριακών φραγμών, εννοεί ροή κεφαλαίου, εμπορευμάτων, δεδομένων.
6: Βεβαίως.
5: Δεν αφορά. Βεβαίως. Είναι σκληρή κυριαρχία αυτό πράγμα. Δηλαδή δεν το συζητάω.
6: Έχει τεράστιες αλυσίδες logistics αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, το μεγάλο λάθος της παγκοσμιοποίησης, της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης, ήταν το γεγονός ότι μετέφερε την παραγωγική βάση της Δύσης στην Κίνα. Αυτό το σημείωσα πριν από 13 χρόνια. Και είπα ότι ο στόχος των δυτικότροπων παγκοσμιοποιητών ήταν να μεταβάλουν την Κίνα σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο και ουσιαστικά σε σύγχρονους δούλους. Σήμερα, και κάπως αργά, συνειδητοποίησαν, τουλάχιστον οι νεοαγγλοσάξονες, ότι όταν εξήγαγαν την παραγωγή στην Ασία στο όνομα του χαμηλότερου κόστους και των υψηλότερων κερδών, γιατί τα κέρδη και τις υπεραξίες τις παίζαν στα χρηματιστήρια για την αύξηση του λεγόμενου φαινόμενου χρήματος, δηλαδή του χρήματος που δεν αντιστοιχούσε σε πολύτιμο μέταλλο, δεν αντιστοιχούσε σε εμπράγματο πλούτο. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που κατάφεραν να μεταφέρουν την παραγωγή στο όνομα του χαμηλότερου κόστους και των υψηλότερων κερδών, στην πραγματικότητα έκτισαν έναν ανταγωνιστή που σταδιακά απορροφά όχι μόνο την παραγωγική βιομηχανική βάση, αλλά και την τεχνολογική βάση του αμερικανικού συστήματος.
5: Σωστό.
6: Αυτό έχει συμβεί. Και υπάρχουν και ακόμα πιο εφιαλτικές καταστάσεις για τους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες παραμένουν βαθιά συνδεδεμένες με την κινέζικη τεχνοβιομηχανική υποδομή. Η Apple, η Tesla, η Nvidia είναι συνδεδεμένες απόλυτα με την βιομηχανική και τεχνολογική παραγωγή στην Κίνα. Απόλυτα. Σκέψου ότι η Tesla
5: έχει μονάδα παραγωγής.
6: Έχει ένα από τα βασικά παραγωγικά της κέντρα.
5: Έτσι.
6: Έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή η Κίνα και πληθυσμιακά και τεχνολογικά και παραγωγικά έχει αρχίσει να ξεφεύγει σε αυτόν τον ανταγωνισμό, αλλά επειδή οι Κινέζοι και σαν φιλοσοφία αλλά και σαν νοοτροπία θέλουν όλες τις αγορές να βρίσκονται στο στόχαστρό τους, στην εμβέλειά τους, δεν θέλουν να ακυρώσουν την αμερικανική αγορά, αλλά θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι όρθιες για να μπορούν να καταναλώνουν. Επομένως θα διαμορφώσουν το πλαίσιο των σφαιρών επιρροής ώστε οι ίδιες να ηγεμονεύουν σε έναν πολυπολικό κόσμο, ουσιαστικά κόσμο δηλαδή δύο πόλων.
5: Το γράφουν.
6: Το εννοεί πολυπολικό κόσμο.
5: Μα το γράφουν ότι αυτοί οι Ρωσοί. Το γράφουν οι ίδιοι δηλαδή, όχι εγώ.
6: Λέω τι καταλαβαίνω. Τι κατάλαβα δηλαδή από τις δύο επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα. Η επιδίωξη του πολυπολικού κόσμου.
5: Είναι τριμερής.
6: Αφορά την ύπαρξη καπιταλιστικών πόλων. Δηλαδή η Ρωσία μπορεί να παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά παίζει ένα ρόλο. Είναι ο ενεργοτροφοδότης πόλος, ο πόλος που τροφοδοτεί με ενέργεια, είναι ένας στρατιωτικός πόλος σε περίπτωση που υπάρχουν οι λεγόμενες αντιδικίες, γιατί πάντοτε μέσα στον καπιταλισμό θα έχουμε τριβές και συγκρούσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπολογίζεται και σαν τρίτος πόλος η Ρωσία.
5: Επί
6: της ουσίας Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι για την καπιταλιστική ηγεμονία.
5: Πάντως αυτό που στο κείμενό τους είναι ένας κόσμος πολλών πόλων, καθένας με τη ζωή του. Δηλαδή και η Αμερικάνικη στρατηγική απορρίπτει αυτή την ιδέα που είχαν παλιά. Το γράφουν ήδη οι Αμερικανοί στο σχέδιο ασφάλειάς τους περί παγκόσμιας κυριαρχίας και περί παγκόσμια και περιφερειακών ισορροπιών. Η συνεπαγωγή, όπως γράφει το Brookings Institution, είναι ότι οι ΗΠΑ είναι λιγότερο διαθυμένες για στρατηγικό ανταγωνισμό και ανοιχτές πάνω σε καινούργιες σφαίρες επιρροής. Είναι μια αμοιβαία αναγνώριση.
6: Ναι, γιατί έχουν καταλάβει τουλάχιστον η καπιταλιστική ελίτ, η αμερικανική, ότι η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί με ανταγωνισμό η Κίνα. Χάθηκε η παραγωγική βάση της οικονομίας από τη Δύση, δεν μπορεί να επαναπαραγωγικοποιηθεί η Δύση. Διότι θέλει μεταφορά πόρων, διότι θέλει μεταφορά εργατικού δυναμικού, διότι θέλει μεταφορά εργοστασίων, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
5: Νομίζω Νίκο, ότι αυτό το υβριδικό σύστημα, κρατικός και καπιταλισμός μαζί ταυτόχρονα, ήταν αυτό που θα εξυπηρετούσε μια ελίτ. Δηλαδή, αν και πιστεύω ότι πλέον η ελίτ δεν είναι αμερικάνικη ούτε γερμανική, είναι μια διεθνοποιημένη, παγκοσμιοποιημένη ελίτ, που σημαίνει ότι το κινέζικο σύστημα, αυτό το υβριδικό, όπου σου επιτρέπει, ρε παιδί μου, να ξεφτελίζει τον εργάτη και να πλουτίζει, να γίνεσαι δισεκατομμυρίο, δεν σε απογορεύει το κινέζικο μοντέλο τίποτα τέτοιο, ίσα σου λέει, γίνε ρε παιδί μου πλούσιος. Λοιπόν, που σημαίνει ότι για την ελίτ.
6: Αυτό που λες, σωστό. έχουν κάποιες συγκλήσεις αυτές οι ελίτ.
5: Α, ναι, βέβαια.
6: Η σύγκλησή τους είναι στην παγκόσμια διακυβέρνηση.
5: Δηλαδή τα μεταφέρανε οι αμερικανικές, τα αμερικανικά κεφάλαια και επιχειρήσεις. Μεταφερθήκαν από μόνοι τους, πήγανε στην Κίνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα θέλαν ποτέ να επιστρέψουν πίσω όταν
6: έχει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Τώρα πλέον σε καμία περίπτωση. Και επειδή συγκλίνουν οι ελίτ, δηλαδή συγκλίνουν σε ένα μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης όπου θα μπορεί να ελέγχεται η ανθρώπινη κοινωνία υπέρ τους πάντα, προς όφελός τους, να πούμε ότι όσο και αν πειράζει κάποιους, γιατί ενοχλούν αυτά που λέμε, και αυτά που λέω εγώ ενοχλούν πολύ, ότι πάρα πολλές ιδέες...
5: Μας ενοχλητική, τι να κάνουμε.
6: Ναι, πάρα πολλές ιδέες που εφήρμοσε... μάλλον που γράφτηκαν στο εγχειρίδιο για διδακτορικό ψυχιατρικής που λέγεται Μεγάλη Επανεκκίνηση του κυρίου Κλάους Βαμπ, τα έχει πάρει από τις πολυπληθυσμιακές χώρες, από την Κίνα, από την Ινδία, μοντέλα δηλαδή διακυβέρνησης που αγγίζουν τα όρια του αυταρχισμού, τα έχουν πάρει από εκεί. Ναι, ναι. Οι ιδέες έχουν έρθει από εκεί. Προηγουμένως παρουσίασα το κινέζικο πρόγραμμα όπου τα βιομετρικά και τα τραπεζικά στοιχεία μπαίνουν μέσα σε μία ψηφιακή ταυτότητα και στην ψηφιακή ταυτότητα αυτή ο πολίτης βαθμολογείται για τη συμπεριφορά του.
5: Πόσο καλό παιδί ήσουν, ρε.
6: Και ούτω καθεξής.
5: Πόσο υπάρχει.
6: Μάλιστα να πω και μια, για να το κλείσω εδώ αυτό το κεφάλαιο, να πω ότι τελευταία, είμαι σίγουρος ότι το έχεις δει, ο κύριος Bill Gates, ο μέντορας της παγκόσμιας υγείας, mm-hmm. που μας κυκλοφόρησε αυτά τα θαυματουργά εμβόλια, όπου το θανατικό πάει...
5: Σύννεφο ρε φίλε, τι γίνεται.
6: Σύννεφο στην κυριολεξία και φεύγουν νέοι άνθρωποι. Στην Ινδία, μάλλον σε ομιλία, σε τεχνοκράτες επιχειρηματίες και επιστήμονες, εξήρε την Ινδία, διότι εφαρμόζει αυτό ακριβώς που είπα, την ψηφιακή ταυτότητα ενσωματωμένη με τα βιομετρικά στοιχεία των πολιτών και τα οικονομικά του στοιχεία. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Γκέιτς ότι αυτό δεν το κάνει η Δύση και κακώς έχει καθυστερήσει, πρέπει να το κάνει, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, της βιομηχανικής παραγωγής και άλλες πομφόλικες που στην ουσία δεν έχουν καμία, δεν έχουν αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να ελέγξουμε την κοινωνία και αν είναι δυνατόν να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τον δημιουργικό άνθρωπο.
5: Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία για να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Focus 103.6. Θα σε καλέσουμε πάλι σε ένα δεκάλεπτο, μην κάθεις στη γραμμή.
6: Όχι, παραμένω εγώ ανοιχτός.
5: Α, είσαι εκεί, οκ, okay, ανοιχτός λοιπόν. Οπότε πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103.6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Νέο ρεσιτάλ προκλητικότητας από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN235 και τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV προχώρησαν σε 12 παραβιάσεις και 6 παραβάσεις. Οι δραστηριότητες καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Σε μια προκάλυπτη και επικίνδυνη προβοκάτσια προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, δημοσιεύοντας χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου πελάγους. Στο γραφικό που συνδέεται με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η τουρκική μισέλληνος εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας την ελληνική πλευρά μόνο την Εύβοια και τις Σποράδες. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο ως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με τα διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι η υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνοπλιών της, τονίζει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο χειριστής και ένα ζευγάρι επιβατών ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Μετά την πτώση ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, ενώ ο χειριστής ήταν Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Το ζευγάρι ήταν νιόπαντρο και μετέβαινε στη Ύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Υποδιερεύνηση τα αίτια της τραγωδίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, αύριο Τρίτη σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορυνθία και σε περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλίας και του Εύρου. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ έτους 2026-2027 και πλέον είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.009 άτομα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: не сега ме, вече. Аз в тях са те. Есис. Молеш, на сестра Васто. Остерисес, на сево ме. Τον εαυτό μου, μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε για ένα γκόμενο. Πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα.
1: Ανιά, διατύχημα.
0: Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
1: Τι μας έχει μείνει.
0: Μόνο η δική σας να φθαλύνει. Μας αφήσατε.

0: το δικαιολογώ. Όμως σου εξηγώ πως φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: αφήσατε καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πλήρωνε τώρα τόκους. Κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Πίσω στο στούδιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, στη γραμμή μας είναι ο φίλος αναλυτής, αρθογράφος, στογαστής, Νίκος Σίμος. Νίκο, ήθελα απλώς να κάνω τον παραλληλισμό, ότι το φίδι, ας το πούμε έτσι, το βλέπεις, είναι γλυκό, τρυφερό, πολύχρωμο, βλέπε τεχνητή νοημοσύνη, το παίρνει στο...
2: Αυτό το τραγουδάκι πιανού είναι.
1: Τι εννοείς πιανού είναι, δικό μου είναι.
2: Ποιος το έχει γράψει?
1: Εγώ.
2: Μπράβο. Ωραιότατο.
1: Ναι, η μουσική βέβαια δεν είναι δική μου. Είναι του Alice Wilson, λέγεται The Snake. Οπότε έκανα μια μεταφορά στα ελληνικά.
2: Ναι, ωραία. Ήταν πολύ όμορφο, γι' αυτό ρώτησα.
1: Λοιπόν, κάνω τώρα αυτά παράλληλα, ξέρεις τώρα τι να κάνω. Πρέπει να εκφράσω.
2: Ναι, όχι, είναι όμορφο και αυτό που κάνεις είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έχεις ασχοληθεί και στο παρελθόν με τη μουσική. Λοιπόν
1: αυτό έτσι βλέπεις πλουμιστή, τεχνητή νοημοσύνη, σου δίνει πολλά να κάνεις, σου απαντάει σε ερωτήσεις, μπορεί να σου διαβάσει και τον καφέ κτλ. Και βεβαίως λες να τη βάλουμε στο σπίτι, ρε παιδί μου, αφού είναι τόσο ευχάριστη και τελικά τη στιγμή δεν μπορεί να αποβάλει τη φύση της, ας πούμε, τη δαγκώνει στο στήθος. Ακριβώς αυτό εννοούσα πιο μπροστά, ότι υπάρχει ένας τρελός παραλληλισμός ανάμεσα στο τραγούδι αυτό το φίδι και την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, προηγουμένως και μιλάω τώρα για την κουβέντα που ανοίξαμε, αλλά στέκομαι λίγο στον πρόλογο σου, και επειδή έχεις σπουδάσει την οικονομική επιστήμη, σε κάποιο σημείο είπες ταξική σύγκρουση δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν είπα δεν υπάρχει. Είναι... Έχει μετασχηματιστεί. Έχει...
2: Ναι. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι κομβικό αυτό που είπες. Γιατί είναι γνωστό ότι σήμερα η νομισματική πολιτική και η οικονομική πολιτική, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε έστω, έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά και κριτήρια.
1: Okay.
2: Η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πολιτική. Η πολιτική όμως που εφαρμόζεται με το ψηφιακό νόμισμα στο μέλλον, δεν θα υπάρχουν ταξικά κριτήρια. Μεταφερόμαστε από την κοινωνία, την κοινωνική τάξη στο άτομο.
1: Έτσι είναι. Είναι το, είναι καινούργια, η καινούργια ακριβώς διαμόρφωση που έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε εμάς, στους διπλανούς μας, στους απέναντί μας. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Αλλάζουν τα πολιτικά.
2: Άλιστα, στον απομονωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που τον βομβαρδίζουμε με ψηφιακές πληροφορίες, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι παραπλανητικές, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι ψεύτικες, πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι σκουπίδια, για να μπορούμε να ελέγχουμε την κρίση του. Μιλάμε για εφιάλτη.
1: Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση που θέλω να στη μεταφέρω.
2: Ναι.
1: Από εδώ, από τους φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή.
2: Παρακαλώ.
1: Και η ερώτηση είναι, δεν θέλω να μας προσανατολίσεις, γιατί έχεις πολλά να μας πεις. Να πάμε δηλαδή και Ταϊβάν και Ιράν και Τουρκία και εδώ τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά λέει το ανθρώπινο είδος στις επόμενες 1-2 δεκαετίες, πόσο μακριά, πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο. Εγώ έχω μια απάντηση, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου.
2: Για επανέλαβε μου τι είπε.
1: Λέει, το ανθρώπινο είδος στις επόμενες 1-2 δεκαετίες, πόσο μακριά ή κοντά είμαστε από αυτόν τον θαυματουργό καινούριο κόσμο?
2: Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον θαυματουργό, σε εισαγωγικά φαντάζομαι ότι το βάζει ο ακροατής.
1: Ναι.
2: Από αυτόν τον καινούριο κόσμο. Εάν οι κοινωνίες δεν αντιδράσουν, δεν εξεγερθούν απέναντι σε αυτό που προωθείται. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε η Γεωργίεβα για το 60% της αντικατάστασης της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν εννοεί μόνο την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι,
2: εννοεί και το τεχνολογικό της παρακολούθημα.
1: Εννοεί.
2: Που είναι το ρομπότ. Έχω μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδες και εσύ, πριν από λίγο καιρό, ότι κινέζικο δικαστήριο επέστρεψε ως απαράδεκτο αίτημα εταιρείας για απόλυση εργαζομένων και αντικατάστασή τους από τα ρομπότ.
1: Από τα ρομπότ, ναι, ναι, ναι, το είχα δει αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι ένας προάγγελος του τι πρόκειται να συμβεί και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Elon Musk, όπως όλοι οι δυτικότροποι μπροστινοί της νέας φεουδαρχίας, είναι ειλικρινής. Θα μου πεις, μιλάνε αυτοί, γιατί δεν μιλάνε οι ανατολικότροποι παγκοσμιοποιητές και οι ανατολικότροποι ελίτ. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εάν μιλήσουν οι ανατολικοί, απλώς θα εξαφανιστούν. Ναι, επειδή είναι τα καθεστώτα τέτοια. Μιλάμε λοιπόν, τι μας λέει ο Μάσκ, και εναντιονόμαστε εμείς βέβαια που παραμένουμε προσχολημένοι στο δημιουργικό άνθρωπο και στις ουμανιστικές ιδεολογίες, τι μας λέει, ότι κοίταξε να δεις, σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεστε. Και πρέπει να σκεφτεί το κράτος πώς θα ακολουθήσει μια μεγάλη και γενναία επιδοματική πολιτική προκειμένου να διαμορφώσουμε τους λεγόμενους επιδοτούμενους καταναλωτές, οι οποίοι όμως θα είναι, κατά το πρότυπο που παρουσιάζει η Κινέζα, θα είναι και βαθμολογούμενοι καταναλωτές. Δεν θα είναι μόνο επιδοτούμενοι.
1: Άμα είσαι καλό παιδί.
2: Α, μπράβο. Τα κριτήρια που θα βάλει αυτός ο εφιάλτης, τον οποίο δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε πια. Και όχι μόνο δεν θα μπορούμε να τον ελέγξουμε, μας κατακερματίζει. Μετατρέπει το κοινωνικό σύνολο σε άτομα.
1: Ναι, αυτό,
2: ο καθένας το κλουβί του.
1: Σαφέστατο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της νέας, της νέας παγκόσμιας τάξης. Και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό εδώ,
2: ναι.
1: Ότι στη διακήρυξη που τη ζει, λέει ρητά ότι τα μεγάλα κράτη οφείλουν να αναλάβουν τις ειδικές ευθύνες και την αποστολή τους. Είναι ακριβώς την ίδια στρατηγική που διατυπώνει και ο Τραμπ. Η εκτεταμένη επιρροή των μεγαλύτερων, των πλουσιότερων και ισχυρότερων εθνών είναι μια διαχρονική αλήθεια. Και ταυτόχρονα κατά λέξη και με την ίδια θέση και τα δύο κείμενα νομιμοποιούν την οντολογική υπεροχή των μεγάλων κρατών ως φυσική αρχή του διεθνού συστήματος, μια που από το καταστατικό, δηλαδή κάτι που το καταστατικό του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ρητά αρνείται. Γιατί υποτίθεται μπήκαμε στην εξίσωση των στρατών, ότι όλα τα κράτη είναι ίδια και όχι, δεν είναι όλα τα κράτη ίδια.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό
2: βέβαια.
1: Είναι
2: βέβαια.
1: Σφαίρες επιρροής, βάζουν τις σφαίρες επιρροής. Δηλαδή, πραγματικά οργανώνουν μέσα στο κείμενο. Αυτά που θες εσύ να τα δεις, αν θες να τα δεις. Αλλιώς, πάω και παίζω να κοιμηθούμε, ρε φίλε. Εντάξει, να ξυπνήσουμε μια μέρα όπου θα έχουμε χάσει και το τελευταίο σόβρακό μας, ό,τι μας έχουν πάρει δηλαδή.
2: Το 2024, ο Xi Jinping, μιλώντας σε βιοτέχνες και πώς το λέμε, μικροβιοτέχνες και μεσαίες βιοτεχνίες, σε βιοτεχνικό επιμελητήριο, είπε κάτι που το είχα παρουσιάσει και δημόσια, είπε ότι ο στόχος της Κίνας είναι να μετατρέψει το Γουάν σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.
1: Σωστό.
2: Παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα συνεπάγεται και μια μορφή απόλυτης ηγεμονίας. Και θα το πω λίγο διαφορετικότερα. Μας λένε ότι οι νεοαγγλοσάξονες, οι ιμπεριαλιστές που κλέβαν τον πλούτο των λαών, όλα αυτά ιστορικά δικαιωμένα και σωστά. Να πω τώρα να πω κάτι άλλο. Και θέλω να το κάνω λίγο παραστατικό για να περιγράψουμε τις διαμορφούμενες συμμαχίες στο στρατόπεδο του λεγόμενου παγκόσμιου νότου και την οτροπία της νέας εποχής και να καταλήξουμε μαζί. Είναι συμμαχία ή συνεργασία? Πώς θα το ονομάσουμε?
1: Το βάζει κατευθείαν win-win συνεργασία, δεν υπάρχει συμμαχία, ρε φίλε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, υποτεθείστε λοιπόν ότι ο Αλέξης ο Τσίγκος είναι ένας άπλουτος άνθρωπος.
1: Είμαι ζάπλουτος.
2: Ζάπλουτος άνθρωπος. Και ο Νίκος ο Σίμος είναι ένας πάμπτωχος άνθρωπος, ο οποίος επιχειρεί ο μαύρος να βρει μια εργασία για να ζήσει, απευθύνεται δεξιά και αριστερά, αλλά κανένας δεν του δίνει εργασία. Ο Νίκος ο Σίμος όμως έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, έχει ένα οικοπεδάκι, το οποίο ο Αλέξης ο Τσίγκος θα ήθελε να το αποκτήσει για να επενδύσει για λόγους τουριστικούς, ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης ο Τσίγκος στον Νίκο το Σίμω και του λέει το εξής: κοίταξε, εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου στο κόστος της, αλλά θα μου δώσεις το οικοπεδάκι γιατί το θέλω.

0: μυστικών υπηρεσιών που παρεμβαίνουν στις χώρες και αλλάζουν κυβερνήσεις προκειμένου να έρθουν κάποιες άλλες κυβερνήσεις που θα εξυπηρετήσουν τα καπιταλιστικά συμφέροντα της ελίτ της χώρας που παρεμβαίνει. Μια μορφή Ιμπεριούμ είναι και το οικονομικό Ιμπεριούμ. Παρεμβαίνω, σου δίνω τόσο όσο και αποσπώ από σένα ό,τι πλούτο έχεις προκειμένου να συντηρήσω την ηγεμονία μου στο πεδίο το καπιταλιστικό. Να πάρω τις πολύτιμες γες, να πάρω το χαλκό, να πάρω τον άνθρακα, να πάρω ό,τι μπορώ από σένα και ό,τι δυνατότητες μου δίνει το πλούσιο έδαφος πάνω στο οποίο βρίσκεσαι. Αυτού του τύπου οι συνεργασίες ονομάζονται, δεν ξέρω, πλαστά συμμαχίες. Δεν είναι συμμαχίες όμως. Ούτε η Κίνα με τη Ρωσία είναι σύμμαχος. Συνεργάτες είναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η συνεργασία δέθηκε περισσότερο μετά την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπου η Ρωσία έχασε την αγορά την ενεργειακή της Δύσης με τις κυρώσεις, τους αποκλεισμούς κτλ. Και στην ουσία ο προνομιακός εταίρος της έγινε η Κίνα.
1: Πρόσεξε τώρα κάτι. Είπες προηγουμένως για το κοπεδάκι. Θα σε συγχωρέσω που μου έδωσες το ρόλο του Σπύρου Καλογύρου. του καθάρματος δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήθελα απλώς για να το κάνω
1: δηλαδή, πάνω. Με συγχωρείς. Ναι. Ευχαριστώ δηλαδή. Με υποχρέωσα. Λοιπόν, αλλά αυτό που περιέγραψες υπάρχει ήδη και είναι τα Natural Asset, Assets Companies. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται θα λέγαμε φυσικά κεφάλαια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σου πάρει το βουνό να στο αγοράσει. Όχι. Κρατάει τα δικαιώματα του οικοσυστήματος και του καθαρού νερού και όλα αυτά. Δεν το αγοράζει, αλλά μπορεί και το χρησιμοποιεί σαν χαρτί, σαν φυσικό τίτλο για το χρηματιστήριο αξιών και ταυτόχρονα δεσμεύει και τους λαούς που μένουν στην περιοχή αυτού του φυσικού, ας το πούμε, της φυσικής ομορφιάς, στο να μην το πειράξουν, να μην μπουν μέσα, να μην... Δηλαδή αυτή η καινούργια πλατφόρμα, την οποία ξεκίνησαν οι Rockefellers με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δεν χρειάζεται να το αγοράσω. Σου είπε ο Τσίγκος, αδερφάκι μου, εγώ απλώς θέλω τα δικαιώματα. Η γη είναι δική σου, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιείς μετά θάνατο. Δεν έχει καμιά σημασία.
0: Αλλά εγώ θα σε συντηρώ όμως και επομένως επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα να συντηρηθείς, ουσιαστικά θα εξαρτάσαι διαβίου από μένα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή η λογική λοιπόν είναι λογική των συνεργασιών. Να πω ότι η Κίνα, ο μόνος σύμμαχος της Κίνας σήμερα είναι η Κίνα. Άλλο σύμμαχος δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι είναι συνεργάτες. Όποιος πιστεύει ότι η Κίνα διαμορφώνει συμμαχίες στα μοντέλα που εμείς οι παλιότεροι πιστεύαμε, κάνει λάθος.
1: Όχι ρε, τι συμμαχίες.
0: Στο παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό μοντέλο υπάρχουν μόνο συνεργασίες.
1: Έτσι είναι. Και το λέει
0: για,
1: και...
0: για να υπάρξει συμμαχία πρέπει να υπάρξει κοινό ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο. Και τέτοιο μας λείπει. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, είπαμε, καπιταλισμός φουλ και μάλιστα τεχνοφεουδαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ ήθελα λιγάκι με την ευκαιρία αυτού που λες, προς τιμή τουλάχιστον, να κάνω μια παράκαμψη και να πω για τις δύο ιστορίες που μία λέγεται Ταϊβάν και η άλλη λέγεται Ιράν. Καταρχάς, η Κίνα δεσμεύτηκε ότι δεν θα δώσει όπλα στο Ιράν.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Τραμπ βγήκε σε συνέντευξή του στο Fox και είπε ότι ο Ταϊβάν τώρα 9.500 χιλιόμετρα, τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, πρέπει να δείξουμε μια αυτοσυγκράτηση. Που σημαίνει ότι οι παλιές συμμαχίες, οι παλιές δεσμεύσεις ή τέλος πάντων πραγματικές ή προσχηματικές έχουν πλέον μπει στη διαδικασία της ανέρεσης. Και αυτό που ονομάζουν νέες διεθνές σχέσεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς είχαμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως εδώ πέρα ξεπηδούν και οι κίνδυνοι, οι άμεσοι, οι σοβαροί, πραγματικοί και για τον τόπο μας.
0: Ασφαλώς. Αυτό που θέλω επίσης να πω...
1: Συγγνώμη τώρα για την παράκληση αυτή.
0: Είναι ότι και για τα δύο καπιταλιστικά στρατόπεδα το Ιράν είναι πονοκέφαλος. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω και το λέω στην εκπομπή σου. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη έτσι αναδρομή των τελευταίων μηνών του τι ακριβώς έχει συμβεί γιατί υπάρχει η πομφόλιγα, η προπαγάνδα ότι το Ιράν δεν είναι μόνο του. Το Ιράν το βοηθάνει η συμμαχή του, ο Κινέζο-Ρωσικός άξονας. Να πω λοιπόν ότι το Ιράν, εάν έχει βοηθηθεί κάπως

0: από τη Ρωσία με δορυφορικά, με δορυφορικές πληροφορίες όσον αφορά τα κρίσιμα σημεία των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στα κράτη προτεκτοράτα του κόλπου, προκειμένου να μπορεί οι βολές του πυραυλικού συστήματος του Ιράν να είναι επιτυχημένες. Η Κίνα δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα. Και συγκεκριμενοποιώ. Αυτά με ειδήσεις τώρα, όχι με φήμες, ναι, με ειδήσεις. Από τις αρχές του Μαρτίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γη της Κίνας επικοινωνούσε συνεχώς με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραξή του Ιράν, παρακαλώ, πιέζοντας τον Αραξή να βρει τρόπους διπλωματικής λύσης της κρίσης. Δηλαδή, το Ιράν δεχόταν μία παράνομη, απρόκλητη επίθεση από τον Αμερικανοσιονιστικό άξονα και οι Κινέζοι του λέγανε, κοίταξε να δεις, βρες μια λύση να κάτσεις σε ένα τραπέζι.
1: Μάλλον του λέγε, βρες μια λύση να κάτσεις σε ένα κρεβάτι. Δηλαδή,
0: ναι, μπράβο. Δεύτερο, στην επίσκεψη που έκανε ο Αραξής στο Πεκίνο πριν πάει ο Τραμπ, στην ουσία τι ήθελε να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών? Να βολιδοσκοπήσει εάν στο μενού των γευμάτων θα ήταν και το Ιράν στη μεταξύ του συζήτηση. Mm-hmm. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας στις θέσεις που αργότερα εξειδικεύθηκαν και θα μου επιτρέψεις να τις διαβάσω για να τις ακούσουν οι φίλες και οι φίλοι να βγάλουν και αυτοί τα συμπεράσματά τους, είπε κάποια στιγμή ότι η περαιτέρω ένταση και σύγκρουση στο Περσικό κόλπο από τη μεριά της Κίνας δεν θα γίνει ανεκτή. Πού πήγαινε αυτό το ανεκτή? Έμεινε κενό, μετέωρο. Σίγουρα δεν πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Όχι, είσαι το είπε. Είπε του Ιράν να ανοίξετε το Ορμούς.
0: Και το τρίτο, που είναι επίσης σημαντικό. Στην επίσκεψη που έκανε στη Μόσχα ο Αραξή, η πρόταση του Βλαδίμηρου Πούτιν ήταν να μεταφερθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Μόσχα, στη Ρωσία. Mm-hmm. Εάν γινόταν αποδεκτό αυτό, στην ουσία το Ιράν θα υπέκυπτε στις απαιτήσεις του Αμερικανοσιονιστικού άξονα και ταυτόχρονα θα εκχωρούσε ένα μέρος της εθνικής του κυριαρχίας αυτόβουλα. Και βεβαίως το Ιράν δεν το έκανε.
1: Το λέω αυτό
0: τώρα για... εγώ ρωτάω έτσι
1: θεολογικά.
0: Αυτό θεωρείται συμμαχία?
1: Όχι, καταρχάς πρώτα απ' όλα δεν καταδικάσει και μια απρόκλητη επίθεση από δύο κράτη με βομβαρδισμούς ανηλεείς πουθενά σε όλο τον κόσμο. Λες και είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Έτσι.
1: Το δεύτερο. Η μεγάλη χάρη που έκανε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Πούτιν τη στιγμή που βυθίζεται η ρωσική οικονομία.
0: Έτσι.
1: Μέσα από ένα, όλοι νομίζουν ότι ένας πόλεμος τετραετής και τα λοιπά, επειδή είναι μέχρι τη Σιβηρία, σημαίνει ας πούμε ότι κάποιος μπορεί να τον παράγει και να τον τροφοδοτεί στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο πόλεμος έχει ένα τεράστιο κόστος το οποίο φαίνεται ήδη στη ρωσική οικονομία. Μόνο θα πω το εξής, ότι η τράπεζα της Μόσχας το 30% των δανείων της είναι κόκκινα, δηλαδή μη στην ουσία δυνατά για αποπληρωμή. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Και το δώρο του κύριου Τραμπ είναι ότι ο πόλεμος με το Ιράν σε αυτή την κατάσταση, πώς θα το λέγαμε, κεφαλοκλειδώματος που έχει περάσει η ρώσικη οικονομία, που δεν έχει μετακινηθεί, ρε φίλε, όλα αυτά τα δύο χρόνια τώρα είναι η γραμμή αντιπαράθεση είναι στο ίδιο σημείο.
0: Ενώ δεν τα λες μόνο εσύ αυτά.
1: Μέσα στην Ουκρανία.
0: Τα λέει ο Σαντουλάεφ που είναι στο μέτωπο, τα λέει ο Πριλέπιν που είναι στο μέτωπο.
1: Λοιπόν.
0: Τα λένε οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο μέτωπο, δεν τα λες μόνο εσύ.
1: Το πετρέλαιο από 44 δολάρια πήγε στα 100, δηλαδή μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική ανάσα όσον αφορά παράδειγμα χάρη εταιρείες είναι όπως η Gazprom που για πρώτη φορά εμφάνισε έλλειμμα στον ισολογισμό της και που σημαίνει ας πούμε ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει για λίγο ακόμα την ιστορία αυτής της ειδικής επιχείρησης η οποία πραγματικά και το είδες και στο έσυλα το άρθρο αφορά μονάχα τους Ρώσους και μιας ειδικών περιοχών. Οι θάνατοι δηλαδή που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας αφορούν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του ρώσικου πληθυσμού.
0: Βεβαίως.
1: Και την ίδια στιγμή η δυτικότροπη ελίτ που από την ονά του Πούτιν μέχρι, δηλαδή τώρα θα λένε τι λένε αυτοί, το κάνουν κουτσομπολιό, όχι είναι σημειολογικό, κάνουν πάρτι με Χερμές, με Λουί Βιτών, κάνουν πάρτι γυμνή, δηλαδή μια κατάσταση μιας, πώς θα το λέγαμε, μιας κυρίαρχης ελίτ που, μέσα στην ρώσικη του κοινωνία, που έχει προκαλέσει τρομερές αντιδράσεις.
0: Ναι, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Ζιουγκάνοφ είπε κάποια πράγματα και για την οικονομική κρίση, αλλά και για την πληθυσμιακή κρίση, γιατί σημείωσε ότι τα παιδιά, τα ρωσόπουλα που χάνονται στο μέτωπο, είναι παιδιά της παραγωγικής ηλικίας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι της παραγωγικής ηλικίας. Και παρουσιάζεται και μια σταδιακή υπογεννητικότητα στον ρωσικό πληθυσμό. Αυτά τα πράγματα τα λέω γιατί είναι μεταφορές από το, από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας. Να διαβάζω λοιπόν τις τέσσερα σημεία,
1: ναι, πες μου, συγγνώμη,
0: που προτείνει η Κίνα για τον Περσικό κόλπο. Είναι οι προτάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του συμμάχου του Ιράν. Σημειώνω για να μην χαθούμε.
1: Okay.
0: Πρώτον, ειρηνική συνύπαρξη. Δημιουργία ενός κοινού, ολοκληρωμένου, συνεργατικού και βιώσιμου περιφερειακού συστήματος ασφάλειας. 2. Σεβασμός της κυριαρχίας. Προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των εθνών και διαφύλαξη των πολιτών και των υποδομών. 3. Υποστήριξη του διεθνούς δικαίου. Υπερασπίστε τους διεθνούς κανόνες αποτροπής, μιας προσέγγισης νόμου της ζούγκλας. 4. Ισορροπία ανάπτυξης και ασφάλειας, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία ασφάλειας. Δεν καλώ εσένα, καλώ τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Mm. Ακούσατε πουθενά τη λέξη Ιράν?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι, γιατί είναι προτάσεις παρέμβασης για την κρίση. Ακούσατε πουθενά να αναφέρεται η παράνομη κατά τον οργανισμό, για, κατά το διεθνές δίκαιο, επέμβαση των Αμερικανών και των Σιωνιστών εναντίον της ανεξαρτησίας και του ανεξαρτήτου κράτους του Ιράν? Όχι. Γιατί? Γιατί η Κίνα θέλει να τα έχει καλά με όλους στον Περσικό κόλπο. Θέλει και από το Ιράν να παίρνει σε χαμηλότατη τιμή το πετρέλαιο. Θέλει και να τα έχει καλά με τη Σαουδική Αραβία. Θέλει να τα έχει καλά και με το Κατάρ. Θέλει να τα έχει καλά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλει να τα έχει καλά και με το Ισραήλ. Με όλους θέλει να τα έχει καλά η Κίνα. Και δεν θα μπορέσω να συγχωρήσω ποτέ, ποτέ, ένα πραγματικό γεγονός. Εγώ θα συγχωρήσω από πλευράς ιδεολογικής αρχής δηλαδή. Το γεγονός ότι όταν συντελείται η μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γίνει τον 21ο αιώνα, η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, ο προνομιακός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ ήταν η Κίνα. Αυτά για προσάρση πάσης παρεξήγησης. Για να ξέρουμε ποιος είναι μόνος του και ποιος είναι με παρέα. Σύμμαχος σημαίνει μάχομαι μαζί. Και αυτοί που διακύβευσαν με ζημία τους, ο σύμμαχοι ήταν οι Αμερικανοί που στάθηκαν στο πλευρό των Σιωνιστών και έχουν πάθει ουσιαστικά μία σοβαρή στρατιωτική, όχι ήττα, αλλά το κύρος τους έχει τρωθεί σοβαρά. Οι άλλοι που εμφανίζονται ως σύμμαχοι είναι περισσότερο συνεργάτες παρά σύμμαχοι. Δεν μπαίνουν απέναντι στον Αμερικανικό παράγοντα, δεν συγκρούονται με τον Αμερικανικό παράγοντα και φροντίζουν να κάνουν προτάσεις σαν αυτές που διάβασα προηγούμενα. Να πετύχουμε να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο συνεργατικό και βιώσιμο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και άλλα τέτοια χαροπά.
1: Θέλω
0: την
1: να...
0: ώρα που πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι στο Ιράν, την ώρα που το Ιράν διακινδυνεύει να υποστεί πενταχοτόμηση, γιατί το σχέδιο των Σιωνιστών ήταν να κοπεί σε κομμάτια το Ιράν, την ώρα που γίνονται, που σκοτώνονται 170-160 τόσα κορίτσια ανήλικα σε νηπιαγωγείο, σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, οι σύμμαχοι του Ιράν θέλουν περιφερειακή ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Θα πω επίσης προς επίρρωση όλο αυτό που λες, τι δεν υπάρχουν σε αυτά τα κείμενα που υπέγραψε ο Πούτιν και ο Ζή, δεν υπάρχει λέξη δημοκρατία. Εμφανίζεται μόνο μια φράση που λέγεται εκδημοκρατισμός των διεθνέων σχέσεων, που για να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι, ρε παιδί μου, στις διεθνείς σχέσεις θέλουμε και εμείς το μερίδιό μας. Ας το εκδημοκρατίζει, δεν μπορεί να το κρατάτε μόνο εσείς. Δεν υπάρχει λέξη ισονομία, δεν υπάρχει λέξη ισοπολιτεία, δεν υπάρχει λέξη ισοηγορία, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στα δικαιώματα εργαζομένων ή σε εργατικό κίνημα.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε...
0: Στο τεχνοφεουδαλισμό δεν υπάρχουν τέτοια, ναι, πράγματα, δεν υπάρχουν δικαιώματα.
1: Εγώ λέω απλούστατα, γιατί μερικές φορές, πραγματικά, επειδή όλα αυτά άπτονται σαφέστατα των ζητημάτων εδώ στην Ελλάδα και ο κόσμος πολλές φορές κάνει δύσκολα αυτή τη σύνδεση, γι' αυτό είμαστε εδώ για να το κάνουμε, γι' αυτό αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που αναφέρεται για σοσιαλισμό, για οικουμενικά εγχειρήματα, για διεθνή αλληλεγγύη των λαών, για αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σαν αρχή, για αντιαπικιοκρατία, για αντιμπεριαλισμό, για χειραφέτηση οποιοδήποτε είδους. Δεν υπάρχει τίποτα που να δεσμεύει τίποτα από όλα αυτά.
0: Όχι, τώρα σε αυτή την καμπή της παγκοσμιοποίησης, μάλλον πάμε σε κατανομή στερών επιρροής.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Και ήθελα προς επίρρωση αυτών που είπες, είναι ακριβώς το ότι μέσα σε αυτά τα κείμενα που υπογράφτηκαν και υποτίθεται χαρακτηρίζουν την κοινή πορεία, εγώ θα το πω, και των τριών, Ρωσίας, Κίνας, Αμερικής και Ρωσίας, δεν υπάρχει τίποτα που φοράει τα ζητήματα της ανθρωπότητας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλη η φρασιολογία τους οδηγεί στην κατάρρευση και στην κατάργηση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948. Και αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από την Κίνα, δεν γίνεται αποκλειστικά από τη Ρωσία, δεν γίνεται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται και από τους τρεις ταυτόχρονα. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η κατάργηση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έστω και ως προσχηματικό στοιχείο που αφορούσε τέλος πάντων τα δικαιώματά μας, για μένα είναι συνταγματικά και πολιτικά τα δικαιώματα, δεν είναι ανθρώπινα, έτσι γενικόλογα. Δηλαδή αυτό εισάγει πραγματικά στην τεχνοφεουδαρχία. Είναι αυτό που έλεγες πιο μπροστά, ότι ο άνθρωπος λαμβάνεται ως ατομική ή ως ατομομονάδα.
0: Ναι, στην ψηφιακή οικονομία είσαι άτομο.
1: Δεν
0: υπάρχει ταξικός προσδιορισμός, δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα, ο απομονωμένος άνθρωπος. Αυτός ήταν ο στόχος του τεχνονεοφεουδαλισμού. Να απομονώσει το άτομο, το οποίο συγχρόνως θα ελέγχεται ψηφιακά και στην πληροφορία. Δηλαδή θα μετατραπεί ο δημιουργικός άνθρωπος σε ένα ανθρωποζόμπι.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η διπλή ακύρωση της διακήρυξης του 1948. Τι λέει το κείμενο, για να τα λέμε με κείμενα και όχι επειδή μας νομίζαμε ότι μας ήρθε έτσι. Ναι, λοιπόν. Είναι αναγκαίο να αντιταχθούμε αποφασιστικά στη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρόσχημα για παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, καθώς και στην πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, εγώ κάνω ότι γουστάρω τους Ιουγούρους, εσύ κάνω ότι γουστάρεις τους Τσετζένους, εσύ κάνε ό,τι γουστάρεις τους Ινδιάνους κτλ. Δηλαδή, αυτό, γιατί αναφέρεται και στην διακήρυξη της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Δηλαδή, συμβαίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα και ίσως θα έπρεπε και κάποια στιγμή τώρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία της συζήτησής μας, να το εξειδικεύσουμε και λίγο τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει με την Τουρκία, ας πούμε, να αποενοχοποιείται για τη γενοκτονία στην ουσία. Μα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, η Τουρκία μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ορίζει το Πεκίνο και η Μόσχα μαζί με τις ΗΠΑ, αποενοχοποιεί. Τι πάνω σχάρι, τι σφαγή, τη γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Ποντίων. Δηλαδή όλα καλώς χαμένα. Ήταν μια εσωτερική, ρε παιδί μου, διαδικασία ολοκλήρωση που πρέπει να το συμβεί. Και τι σημαίνει
0: αυτό. Γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί, όσον ούπο, η Ευρώπη πρόκειται να είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης σε αυτόν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, γιατί παρέλειψα να πω κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί μεν οι πολιτικές ηγεσίες να θέλουν σφαίρες επιρροής, Το δυτικό τρόπο παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο όμως θέλει όλο τον κόσμο και θέλει την κατοχή του πλανήτη. Οι λεγόμενοι κάτοχοι του χρήματος θα συνεχίζουν χρησιμοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αιχμή του δόρατος, ως εργαλείο, να θέλουν την οριστική αναμέτρηση με τον μεγαλύτερο καπιταλιστικό αντίπαλο, προκειμένου την παγκόσμια διακυβέρνηση να τη διαφεντεύει ένας, μία ελίτ.
1: Ναι, αυτό, η δική τους. Αυτή. Τέλος.
0: Εντάξει. Άρα η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ρωσία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το λόγο συστήθηκε το 1993, έτσι τα λέγαμε από τότε εμείς αυτά, εγώ σαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έλεγα από τότε και γι' αυτό διαφώνησα από τότε με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως τακτικό απόλυτο μέλος, κανονικό μέλος, και βεβαίως μετέπειτα στο ευρώ που ήταν ο θάνατος, κυριολεκτικά ο παραγωγικός θάνατος της χώρας. Λοιπόν, η Ευρώπη ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες σταδιακά μετατρέπονται σε πολεμικές οικονομίες μέσα στην ύφεση. Η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη, διότι έχει τον μεγαλύτερο στρατό της Νοτιοανατολικής Συμμαχίας.
1: Σαφέστατα, ναι.
0: Το ΝΑΤΟ θα παίξει ρόλο.
1: Όποιο ΝΑΤΟ.
0: Αν τους απεμπολίσει. Και επομένως καταλαβαίνεις ότι η Τουρκία αρχίζει να παίζει ένα κομβικό ρόλο ως προς το δυτικό στρατόπεδο, ως προς τους δυτικότροπους παγκοσμιοποιητές και τις νατοϊκές επιδιώξεις που θέλουν την πεταχοτόμηση της Ρωσίας. Αυτή η κινούμενη άμμος σίγουρα θίγει τα δικά μας κυριαρχικά δίκαια, τα οποία όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι εμείς, το πολιτικό προσωπικό το οποίο στηρίξαμε, το οποίο υποθάλψαμε και το οποίο ανεχτήκαμε, τα έχει ήδη παραχωρήσει από το Μάιο του 2010.
1: Εννοείς
0: και για να είμαστε σαφέστεροι...
1: Στο χρεοστάσιο εννοείς.
0: Διαβάζω, βεβαίως.
1: Διάβασε το, βρε.
0: Η Ελλάδα παραιτήθηκε ρητά, αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας για όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης μεταφέρθηκε εκτός ελληνικής δικαιοδοσίας, καθιστώντας αρμόδια τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και το αγγλικό δίκαιο. Η δέσμευση της περιουσίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Παρακαλώ, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους, περιλαμβανομένων των πόρων. Με συγχωρείτε. Περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων, της δημόσιας γης, τίθονται στη διάθεση των δανειστών ως εγγύηση για την αποπληρωμή του χρέους. Οι δανειστές απέκτησαν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να απαιτήσουν άμεση αποπληρωμή του χρέους, χωρίς η χώρα μας να έχει αντίστοιχα όπλα άμυνας.
1: Όπως επίσης και την παραχώρηση του χρέους σε τρίτη χώρα, π.χ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει. Ακριβώς αυτό. Αυτό δεν το λέω εγώ και εσύ.
1: Όχι.
0: Λέει ο αείμνηστος μέντορας των συνταγματολόγων, ο Γιώργος Κασιμάτης. Και λέει μάλιστα και το εξής, ότι κάθε συμμετοχή μας σε εκλογική διαδικασία, σε ένα κράτος το οποίο βρίσκεται υπό κατάσταση κατοχής, ουσιαστικά νομιμοποιεί το βασικό μνημόνιο και τις μνημονιακές συμβάσεις που το εξειδίκευσαν. Εντάξει. Η μεταβίβαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς φορείς απαιτούσε πλειοψηφία 180 βουλευτών βάσει του άρθρου 28 του συντάγματος και σκοπίμως παρακάμφθηκε. Επομένως, εκλογές υποκαθεστώς δανειακής και μνημονιακής κατοχής αποτελούν συμμετοχή σε ένα τελούμενο έγκλημα κατά της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Άρα, μιλάμε για απειλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η οποία όμως λυπάμαι να πω ότι έχει ήδη συντελεστεί. Έχουμε χάσει δύο φορές την κυριαρχία μας. Την πρώτη φορά όταν μπήκαμε στο μεγάλο υπερεθνικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λέει και ο κύριος Βενιζέλος αυτά, και τη δεύτερη φορά όταν υπογράψαμε Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου και οι υπόλοιποι βέβαια, όλοι οι άλλοι δεν είναι ανεύθυνοι, το μνημόνιο το βασικό που διάβασα προηγουμένως και τις μνημονιακές συμβάσεις που εξειδίκευαν το βασικό μνημόνιο του 2010.
1: Μα κανένας δεν σκέφτηκε να πει, να μιλήσει και να ρωτήσει τι είναι αυτό το άρθρο 28 που δίνει το δικαίωμα στην Βουλή, στην κυβέρνηση να παραχωρήσει μέρη της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί όταν
0: ακούει... Και γιατί παραβλέφθηκε, γιατί ακριβώς...
1: Δεν συζητήθηκε καν ποτέ, ρε παιδί.
0: Πάρα πολύ δύσκολη θέση 180 βουλευτών να πούνε ναι, παραχωρούμε εθνική κυριαρχία για να κάνουμε το χατήρι των γαλλογερμανικών τραπεζών και των παγκοσμιοποιητών που θέλουν την Ελλάδα πειραματικό σωλήνα.
1: Βέβαια, Νίκο, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Όπως ξέρεις, οι άνθρωποι που συζητάνε το ζήτημα των μνημονίων είναι ελάχιστοι στην Ελλάδα. Γενικώς να αναφέρουμε και ο κόσμος πλέον δεν το συζητάει. Δηλαδή είναι σαν να μην... Δηλαδή έγινε τέλειος...
0: Ένας άνθρωπος που το συζήτησε πολύ και το κυνηγάει αλλά δεν έχει ποσοστά λαϊκά είναι ο Καζάκης.
1: Αυτό είναι σωστό αυτό.
0: Ο Δημήτρης ο Καζάκης. Αλλά υπάρχουν και μικρότερα κόμματα κάτω του 1% ή κομματίδια τέλος πάντων πώς μπορεί να τα αποκαλέσει κανείς.
1: Ο ελληνικός λαός...
0: Έχουν ανησυχίες για αυτό.
1: Άλλο αυτό. Ο ελληνικός λαός γενικώς όμως, άσχετα αν το γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι, ένα μέρος και τα λοιπά, γνωρίζουν την ιστορία, το θεωρεί σαν ένα γεγονός το οποίο πλέον έχει ενσωματωθεί στη ζωή του. Τι να κάνουμε, αυτό ήτανε.
0: Γι' αυτό θα περάσει και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και θα πάει στα 200 ναυτικά μίλια η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, για αυτό το λόγο. Και θα βγουν οι πατριώτες, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, να μας πούνε ότι παραβιάζεται η εθνική μας κυριαρχία. Μια κυριαρχία που διάβασα προηγουμένως.
1: Που έχει παραδοθεί. Έχει ήδη παραδοθεί.
0: Και να πούμε και κάτι άλλο στους φίλους και τις φίλες. Η ΑΔΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, είναι οργανισμοί που εμπίπτουν σε αυτό που διάβασα προηγούμενα. Στην παραχώρηση γης και φυσικών πόρων της χώρας. Παραχωρούνται έναντι χρέους. Η χώρα, εάν δεν ανακτήσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και κυριαρχία, τις τηλεπικοινωνίες της με την ευρεία έννοια της λέξης τηλεπικοινωνίες, είναι χώρος, δεν είναι χώρα. Είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε ξένη επιβουλή, είτε της αναθεωρητικής Τουρκίας, είτε όποιας άλλης δύναμης. Και να πω και κάτι άλλο για το αναθεωρητική. Εντάξει, ωραία το λένε, μ' αρέσει που το ακούω, αλλά αναθεωρητικός σήμερα είναι όλος ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο η Τουρκία.
0: Και
1: παίρνει και θέση σε αυτή την καινούργια αναθεώρηση.
0: Ο αναθεωρητισμός είναι παντού. Το γεγονός ότι ανεβαίνει η Ανατολή και οπισθοχωρεί η Δύση είναι ήδη ένας αναθεωρητισμός. Επομένως, κατηγορούμε τώρα αναθεωρητές και τα λοιπά τη στιγμή κατά την οποία είμαστε ευάλωτοι γιατί είμαστε σε χρεοστάσιο. Γι' αυτό λέω και σωστά το είπες. Ότι εγώ δεν στηρίζω κάτι που δεν έχει συγκεκριμένες ταξικές, συγκεκριμένους ταξικούς προσδιορισμούς και κυρίως δεν μας λέει πώς θα απαλλαγεί η χώρα και η κοινωνία που υποθηκεύτηκε από τα δεσμά του εκατονταετούς χρέους. Εάν δεν γίνει αυτό, όλα είναι υποσχέσεις. Ωραία λόγια και το πολύ πολύ που μπορεί να επιτευχθεί από κάποιον πολιτικό φορέα που τέλος πάντων θα έχει κάπως πιο έντιμους διαχειριστές είναι η κοινωνικότερη διαχείριση της δουλείας μας. Θέλουμε αυτό? Αν θέλουμε αυτό, ας το πούμε. Πάντως, παραγωγική ανασυγκρότηση, υπογεννητικότητα και ό,τι ακούγεται ως ευχετήρια κάρτα είναι όνειρο απατηλό. Ακόμα κι αν πάμε στην αποτείναξη του χρέους για να αναδομηθεί η χώρα θέλει τουλάχιστον μια 20ετία. Τα 500.000 παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό τότε θα είναι 50ρίδες. Επομένως θα είναι εκτός παραγωγικής βάσης.
1: Και με τις ζωές τους ήδη θεμελιωμένες σε άλλο τόπο.
0: Γι' αυτό λέω κάθε φορά ότι η χώρα έχει κλειδώσει. Αυτό πιστεύω, δυστυχώς.
1: Νίκο Σίμω, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι πάλι κάναμε έτσι...
0: Εγώ χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε.
1: Δυναμητήσαμε τα πράγματα. Σε ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για όλη, για όλα
0: αυτά που κατέθεσες. Πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους και όλες, κυρίους και κυρίες, που μας έκαναν την τιμή και μας άκουσαν.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να έχεις ένα καλό
0: βράδυ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να πω δύο πράγματα πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε με τον Νίκο Σίμω. Και σε αυτά που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε. Ο Έρικ Χομπσμπάουμ, ένας πολύ διάσημος, μεγάλος, τεράστιος για μένα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του, να πω την αλήθεια. Ιστορικός Άγγλος, έγραφε ότι σε εποχές μεγάλης αναδιάταξης, όπως είναι η Βιέννη το 1815 με την Ιερά Συμμαχία, το Ρεβερολίνο με το 1878 με τον διαμοιρασμό των αποικιών, οι Βερσαλίες το 1919 όπου είναι η συνθήκη των νικητών και όπου διαμορφώνει τη νέα Ευρώπη, η Γιάλτα του 1945 που διαμορφώνει τον κόσμο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις με την αποδοχή από την Δυτική, γιατί νομίζουμε ότι έγινε κάποιο πραξικόπημα. Όχι, παιδιά. Η πετσέτα, η χαρτοπετσέτα που χρησιμοποίησε ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν 8 μέρες πριν έρθουν τα Αγγλάκια εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μια, πώς θα το λέγαμε, αν δεν έδωσα το OK. Με την υπογραφή της Δύσης δημιουργήθηκε η Γιάλτα. Το Ελσίνγκι του 1975, η ιστορία λοιπόν δεν συμβαίνει με τα όπλα, συμβαίνει με τις υπογραφές. Και οι υπογραφές νομιμοποιούν αυτά που θα ακολουθήσουν με τα όπλα σε κάποιες δεκαετίες. Στις 20 λοιπόν Μαΐου του 26 ζήσαμε μια τέτοια στιγμή. Και δεν έχει σημασία πόσοι το προσέχουν. Σημασία έχει ότι κάποιοι θα είμαστε εδώ και θα το θυμόμαστε. Η διακήρυξη λοιπόν αυτής της υπογραφής και της συσχέτισης των τριών αυτών ηγεμονιών δεν είναι αρχή ενός καλύτερου κόσμου. Ούτε βέβαια θα μπορώ και η αρχή ενός χειρότερου. Είναι κωδικοποίηση μιας ήδης υπάρχουσας πραγματικότητας. Όταν ρώτησε προηγουμένως οι φίλοι πότε θα γίνει όλος αυτός ο θαυμαστός κόσμος, εγώ λέω, απαντάω, το αύριο είναι ήδη από χθες εδώ. Οι μεγάλοι έχουν συμφωνήσει να μην λογοδοτούν. Αυτή είναι η συμφωνία. Θα μου πείτε, μέχρι τώρα λογοδοτούσαν? Όχι. Προσχηματικά όμως υπήρχαν κάποιες διεθνείς κανόνες που υποτίθεται τους έβαζαν σε λογοδοσία. Λοιπόν, οι μικροί έχουν αναγκαστεί να μισούν τον λόγο και η μνήμη της ανθρωπιάς ως κοινή υπόθεση κλείνεται σε αρχεία που λίγοι ανοίγουν. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι αν θα αλλάξουμε ή θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι να μην ξεχάσουμε ότι κάποτε υπήρχε ένας άλλος τρόπος να το σκεφτόμαστε. Όπως ο Francis Fanon έγραψε στους καταραμένους του κόσμου: αφήστε την Ευρώπη που μιλάει συνέχεια για άνθρωπο και που ό,τι τον βρίσκει τον σφάζει. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την Ευρώπη που προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ιστορία του ανθρώπου. Όχι εγκατάλειψη του ανθρώπου, μια νέα ιστορία του ανθρώπου. Και αυτή θα πρέπει να είναι και η ελληνική θέση και η ελληνική σκέψη που θα πρέπει να έχει ο καθένας μας. Από εδώ και πέρα, η μαρτυρία, θα το πω, είναι το τελευταίο όπλο των αδύνατων. Ούτε ο ηρωισμός, ούτε το δράμα, ούτε ως καθήκον επιβίωση ενός λαού που δεν έχει στρατό, που δεν έχει οικονομία, στρατός είναι όπως είναι, που δεν έχει διπλωματία, η διπλωματία είναι παραδομένη, αλλά που έχουμε μνήμη και φωνή. Αν τα χάσουμε αυτά τα δύο, δεν χάνουμε μόνο το παρόν μας, χάνουμε και τη δυνατότητα να ξαναεμφανιστούμε στην ιστορία. Η αρετή που χρειάζεται δεν είναι η οργή, είναι η σύνεση και η ικανότητα να ακούμε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και όχι αυτά που μας λένε ή αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Όταν λοιπόν Πεκίνο, Μόσχα και Ουάσιγκτον λένε πολυπολικός κόσμος, νέος τύπος διεθνών σχέσεων, κυρίαρχη δημοκρατία, ισότητα πολιτισμών, να ακούμε λοιπόν τι πραγματικά λένε. Καρτελοποίηση των μεγάλων, υποταγή των μικρών, εξαφάνιση του οικουμενικού ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε εποχές αυτές οι αλήθειες, σε εποχές μηδενιστικού ρεαλισμού, είναι από μόνο τους μία επανάσταση. Η διατήρηση της ανθρωπιάς μας και της ανθρώπινης μας φύσης αποτελεί την πιο μεγάλη ριζοσπαστική θέση και στάση που μπορούμε να έχουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένες εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Αύριο, να ξέρετε, θα έχω τον Παναγιώτη Γεωργλή. Θα πούμε λιγάκι στα πιο βαθιά των ζητημάτων της στρατηγικής και στρατιωτικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή και όχι μόνο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις ωραίες μουσικές αυτά που τον παγάσα. Λοιπόν, και να πω λιγάκι, το ξεχνάσω, ότι ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικές ανιχνεύσεις». Βάρα, βάρα. Με τον Γιώργο Σολεμέζογλου. Εξαιρετικός, εξαιρετική εκπομπή. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, ελευθεριά.
0: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τολμάς να το αγγίξεις αυτό το τραγούδι αν δεν το φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις των Focus FM 103,6. Στέφανε, ομολογείς ότι η διασκευή είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Σίγουρα δεν μπορεί να πιάσει την πρώτη εκτέλεση των Rainbow, αλλά οι Γερμανοί, γιατί οι Γερμανοί είναι αυτοί που ακούσαμε, οι Angel Dust, το διασκεύασαν εξαιρετικά στη δεκαετία του 80, οι Angel Dust. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11, μουσικάρες για όλες σας, για όλες σας, τραγούδια που αγαπήσαμε, αγαπάμε και θα αγαπάμε για πάντα.
1: This Romeo is bleeding.

Από τα τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν, 32 χρόνια μετά ακούγεται τόσο μα τόσο ευχάριστα. Από το 94, από το δίσκο τους Crossroad, Bon Jovi. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον John Bon Jovi για μια ταινία, την ταινία Romeo is Blending, το 93. Όταν όμως ο John είδε την ταινία, δεν του άρεσε καθόλου και αποφάσισε να κρατήσει το κομμάτι στο σιρτάρι. Ευτυχώς για μας, ένας φίλος του τον έπεισε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ και του χάρισε την απόλυτη power μπαλάντα. Και το Always είναι η απόλυτη υπόσχεση αιώνιας αγάπης. Και φαίνεται πως το εννοεί ο John Bon Jovi, μιας και εξακολουθεί να είναι παντρεμένος με τον έρωτα της ζωής του, την Δωροθέα Χάρλεϊ, από το 1989. Genesis, Mama, με αυτό το ανατριχιαστικό γέλιο του Collins. Ένα τραγούδι από το 83, ατμοσφαιρικό, rock, διαχρονικό, κλασικό, τα πάντα, όλα τα επίθετα. Πάμε.

Αυτό το περιβόητο ανατριχιαστικό γέλιο του Collins στη μέση του κομματιού είναι μια ερμηνεία που βασίστηκε στο θεατρικό παρελθόν του Phil Collins. Αν και ο τίτλος «Μάμα» φέρνει στο μυαλό κάτι τρυφερό και οικογενειακό, οι Genesis κατάφεραν να το μετατρέψουν σε ένα μυστηριώδη ροκ γρίφο. Όταν το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία, πολλοί θαυμαστές πίστεψαν λαθασμένο ότι σημαίνει κάτι κοινωνικό, πολιτικό. Στην πραγματικότητα η έμπνευση ήρθε από ένα σενάριο ηθοποιού που διάβασε ο Phil Collins, αποδεικνύοντας ότι μια και μόνο λέξη όπως η μαμά μπορεί να γεννήσει την πιο θεατρική και έντονη ροκ ατμόσφαιρα στο ραδιόφωνο, στη μουσική, στη σύνθεση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Joe Cocker. Μείνετε εδώ στο Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Επιστρέψαμε με τον Στέφανο στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις και άλλος μας ακούει από παραλία πίνοντας πυρίτσα όπως ο Σάβας. Άλλος μας ακούει περπατώντας την παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης με τα ακουστικά και γράφει, στέλνει τα χαιρετίσματά του. Ο Γιάννης από τον Όλυμπο, Όλυμπος ακούει, χαίρομαι πάρα πολύ, εκεί κι αν έχεις δροσιά Ιωάννη μου. Και άλλοι βρίσκονται σε διάφορα μέρη και μας ακούνε, απολαμβάνουν αυτή την ώρα τα τραγούδια που έχω επιλέξει για όλους σας. Τζο Κόκερ, N'oubliez jamais, μην ξεχνάτε ποτέ. Το ρεφρέν, αυτό το γαλλικό ρεφρέν, αναφέρεται στην ανάγκη της κάθε γενιάς να χαρίζει το δικό της δρόμο και να επαναστατεί. Bob Seger, Against the Wind. Από το 1980 ο Σέγκερ εμπνεύστηκε από τις μέρες του στο στίβο και σε έναν αγώνα δρόμου στο Λύκειο, όπου το τρέξιμο κυριολεκτικά ήταν κόντρα στον άνεμο και έγινε μια διαβίω μεταφορά για το πώς να προχωράς μπροστά μέσα από τις δυσκολίες του χρόνου, της αγάπης και της ζωής. Καλησπέρα Δημοσθένη, να είσαι καλά, και σε σένα στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Ο Δημοσθένης μας, ο καλύτερος φίλος μας εδώ πάντα.

Μεταφορικό λοιπόν το τραγούδι και ουσιαστικά μιλάει για την γύρανση. Μιλάει για τη διατήρηση της λογικής καθώς περνούν τα χρόνια, για τη διατήρηση της ακεραιότητας που πρέπει να έχουμε και το να μάθεις ποιος νοιάζεται πραγματικά για σένα, ποιος σε χρησιμοποιεί και όλα αυτά μεταφορικά κόντρα σε όλα. Bob Seger, Against the Wind. Και ένα από τα αγαπημένα κομμάτια, ένα από αυτά που έχω μεταδώσει άλλη μία φορά σε αυτή την εκπομπή, Led Zeppelin, All My Love, από το 79. Ένα βαθιά προσωπικό κομμάτι που το έγραψε ο Robert Plant ως φόρος τιμής για τον 5χρονο γιο του, Κάρακ, ο οποίος είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή εκείνη το 77, δύο χρόνια νωρίτερα, από υιογενή λίμωξη κατά τη διάρκεια της περιοδίας του συγκροτήματος στην Αμερική. Είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Zeppelin στα οποία δεν έχει συνεισφέρει καθόλου συνθετικά ο Jimmy Page.

Μια συγκλονιστική, γεμάτη συνέστημα ροκ κατάθεση ψυχής που μας θυμίζει ότι η αληθινή αγάπη ξεπερνά τα όρια του χρόνου και του χώρου. All My Love, Led Zeppelin, και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει αυτό μια δική του ιστορία. Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο ηχογραφήθηκε το 1979. Το έχει γράψει ο Neil Young. Το έγραψε μετά από έναν τραυματισμό στην πλάτη του και αυτό δεν του επέτρεπε να σταθεί όρθιος για πολλή ώρα με την ηλεκτρική κιθάρα και έτσι τον ανάγκασε να επιστρέψει στην ακουστική κιθάρα και να δημιουργήσει το διαμάντι που θα ακούσουμε. Ο Dylan, όταν άκουσε το τραγούδι στο ραδιόφωνο, παραδέχτηκε, ο Bob Dylan, παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε γιατί ο ήχος και το στυλ του Young έμοιαζαν τόσο πολύ με τα δικά του που νόμιζε ότι το τραγουδούσε ο ίδιος χωρίς να το θυμάται. Φυσικά ο εκνευρισμός έδωσε γρήγορα τη θέση του στον αμοιβαίο σεβασμό, αφήνοντας πίσω μία από τις πιο διασκεδαστικές ιστορίες ανταγωνισμού στην ιστορία του ροκ. Μουσικές ανιχνεύσεις, κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11, πάμε να ακούσουμε Neil Young και το τραγούδι «Χρυσή καρδιά».

Είναι αλήθεια πάντως ότι θυμίζει πάρα πολύ Bob Dylan, δημιουργίες του Bob Dylan εκείνης της εποχής. Και θα πάμε τώρα σε κάτι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μόλις 26 χρόνια. Ήταν το 2000 όταν κυκλοφόρησε. Είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια έτσι πανέμορφη επαναλαμβανόμενη μελωδία στο πιάνο και γράφτηκε από τον Chris Martin ως μια ειλικρινή συγγνώμη προς τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Εκείνη την περίοδο, λόγω της πίεσης της δημοσιότητας, ο Martin είχε αναπτύξει μια κυκλοθεμική συμπεριφορά και αυτή η συμπεριφορά δημιούργησε πολλές εντάσεις, πολλούς μπελάδες στις σχέσεις τους. Το τραγούδι αρχικά είχε τον τίτλο «Spiderwebs» και εξερευνά την απολογία για λάθη και παρεξηγήσεις.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και κλείνουμε, ομολογώ, πολλές φορές το κάνω, με το αγαπημένο μου συγκρότημα. Το συγκρότημα που μου έμαθε τα πρώτα αγγλικά πιτσιρικά τότε εγώ στα 8-9, τους άκουγα, μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική τους, δεν καταλάβαινα όμως τι έλεγαν. Λεφτά η μαμά δεν είχε για να με στείλει σε φροντιστήριο, οπότε τι έκανα εγώ, πήρα και αγόρασα ένα έτσι βιβλίο που είχε τους στίχους των Pink Floyd στα αγγλικά από τη μία και τη μετάφραση στα δεξιά, στα ελληνικά, οπότε έτσι έμαθα τις πρώτες μου λεξούλες. Pink Floyd, Shine on your crazy diamond. Να είστε όλοι σας καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Στην παρέα σας, Γιώργος Ηλεμέζογλου, στον ήχο, ο ένας και μοναδικός, Στέφανος Εμμανουήλ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέβαια.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και φυσικά καλό μήνα, έτσι. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, Αύγουστος. Μπήκαμε Σάββατο, αλλά επειδή δεν είχαμε εκπομπή, τα λέμε εμείς από τώρα. Βέβαια, είχαμε εκπομπή Παρασκευή βράδυ. Τα λέμε αυτά. Είπαμε και τότε καλό μήνα. Αλλά τώρα είναι πιο επίσημα. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ σταθερά. Κάθε βράδυ όταν μιλάει ο Τζόρνταν έως και τις 2 μαζί.

Να στείλω την καλησπέρα μου και την καλημέρα μου. Καλησπέρα σε όλη τη βόρεια, στα βόρεια προάστια της γης. Και την καλημέρα στα νότια προάστια. Να στείλω την αγάπη μου στο Λονδίνο, στο Λίτς της Αγγλίας, στην Ιρλανδία, μέχρι και εκεί μας ακούνε τα φιλαράκια. Καλά, το Αμέρικα είναι πολυπληθέστατο, όπως επίσης και η Αυστραλία. Στέφανε, να πω, Οκεανία έχουμε κι άλλους εκεί. Όλο και κάτι θα έχουμε. Εμείς οι Έλληνες είμαστε σαν τους Αλβανούς. Παντού υπάρχει ένας Αλβανός.

Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, έτσι, το Viber, το τηλέφωνο του Viber 6907-483-484. Πάμε τελευταία εβδομάδα, μετά λίγο θα πάρουμε κάποιες ανάσες να πούμε, για να την ξαναβγάλουμε όλη τη σεζόν στο καπάκι. Δεν σας αφήνω όμως έτσι εγώ, κονσέρβα, θα τρώτε κονσέρβες εδώ. Τις έχουμε καλά συντηρητικά, δεν απαθείτε τίποτα, μη στεναχωριέστε.

0: Η επανάληψη, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα. Πώς λέγεται, επανάληψη μητήρ πάσης μαθήσεως, κάπως έτσι. Καλά το είπα. Άρα καλά το είπα. Η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Όσοι δεν τα πιάνετε με τη μία και δύο. Και όσοι δεν τα πιάνετε και με δύο, μαγνητοσκοπήστε το, τρεις, τέσσερις. Γιάννη, ακούς? Είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, επανάληψη στη μνήμη, στη μνήμη. Η μνήμη βοηθάει, η μνήμη, το νου, το μυαλό το βοηθάει, να πούμε, για να κρατάει τα πάντα, έτσι. Αρκεί να έχεις καθαρό μυαλό. Γι' αυτό πάμε σχολείο πιτσιρικάδες, γιατί τα μαθαίνουμε πιο καλά, έχουμε καθαρό μυαλό εκεί. Δεν έχει γεμίσει το μυαλό μας τοξίνες και προβλήματα. Πώς τα είπα όλα αυτά, ρε Στεφάνη, για πες. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6, είπαμε Viber 6907-483-484, ερχόμαστε σε 2 λεπτά.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. Είπαμε μέχρι και τις 2 η ώρα. Μπόλικα τα μηνύματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Επαναλαμβάνω, το Viber 6907-483-484. Από πού να την πιάσει την ημέρα, τα θέματα, τι να πιάσει, από τα δυστυχήματα, από τα ελικόπτερα, από τις φωτιές, από πού να τα πιάσει. Από να πάμε στα δευτερεύοντα, να πάμε στα αθλητικά, να πάμε στις σκληρώσεις που γίνανε, να πούμε, για τα ευρωπαϊκά κύπελα, να πάμε στις μεταγραφές, πού να τα πιάσει, ρε. Αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει, να πούμε, η ιστορία, έτσι. Έχουμε θέματα. Λοιπόν, να πούμε, ένα παίκτη δανεικό έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Λεβαδιακό, τον Μπάλντε. Το θυμάστε και τον μαύρο τον Μπάλντε, στη β' ομάδα που ήταν, τον Εξτρέμ, τον γρήγορο τον Εξτρέμ, βέβαια πιτσιρίκος είναι, 20 χρονών πόσο είναι. Τώρα τον έδωσε δανεικό, θα πούν πολύ, γιατί τον έδωσε δανεικό στο Λεβαδιακό, για να παίζει να μας κερδίζει όπως και πέρσι στο Κύπελλο. Το θυμάστε τα 4 στο Κύπελλο πέρσι. Θα μου πείτε, η ιστορία ήταν πέρσι ότι πρώτη φορά κατέβηκε εκείνη η ομάδα, άλλον τ' άλλον ήταν, έτσι ρόστερ μαζώματα δηλαδή από τον πάγκο να πούμε και λοιπά, δεν ήταν η πρώτη ομάδα. 4 όμως έγραψε. Ευτυχώς ήταν σε όμιλο. Θα μου πεις και αν δεν ήταν σε όμιλο, πήγε τελικό. Και τι έγινε που πήγε τελικό? Τον πήραν του κύπελο, ή αν θέλετε, το πήρανε και του δώσαν αλλού το κύπελο. Θα τα λέμε συνέχεια. Έτσι. Δεν το έχασε, του το πήρανε. Απευθείας ανάθεση ήταν. Τα έχουμε πει αυτά. Τέλος πάντων. Δανεικός ο Μπάλντε λοιπόν από τον ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό. Μάλιστα. Κάθομαι και το ψάνω και λέω, γιατί να το δώσει δανεικό, ρε φίλε, εκεί πέρα. Έτσι. Γιατί να το δώσει? Έδωσε στον Ατρόμητο δανεικό πέρσι τον τερματοφύλακα, να πούμε, που είχε πάρει από τον Γεωργιανό, εκείνον που είχε πάρει από τον Πασεραϊκό. Με τι πάθος έπαιξε ο Ατρόμητος, να πούμε, με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο πράγμα, το θυμάστε. Έκανε ήττα ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Μία από τις τρεις ήττες που είχε ο ΠΑΟΚ, που νομίζω τρεις ήταν πέρσι, οι ήττες του όλες, ήταν εκτός έδρας κιόλας, έτσι, ή τέσσερις ήταν. Ή τρεις ή τέσσερις, τέλος πάντων, όλες εκτός. Ευτυχώς κράτησε ένα ας πούμε κάτι, την Τούμπα από Ορθλητοφρούριο, έτσι δεν έχασε. Είναι η μοναδική ομάδα πέρσι στη Super League που δεν έχασε στην έδρα της ο ΠΑΟΚ, έτσι. Στην έδρα του. Αίτητος είναι ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι χάσαν. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτοί όλοι χάσαν. Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και τον δίνει, να πούμε, τον Γεωργιανό Τερμαντά στον Ατρόμητο και να παίζει ένα πάθος, ρε φίλε, ο Ατρόμητος. Θα μου πεις τι περίμενες, να κάτσεις να χάσεις? Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά ένα πάθος, ρε φίλε, θα λες πώς παίζεις, να πούμε, σαν να παίζει, να πούμε, ο ΠΑΟΚ με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Έτσι, με την Τουρκία, ξέρω εγώ. Ή να πούμε να παίζεις ένα ΠΑΟΚ Άρης, ρε παιδί μου. Ή ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα τέτοιο αυτό, ας πούμε. Τέλος πάντων, και χάνει ο ΠΑΟΚ. Δίνει πέρσι ο ΠΑΟΚ εκεί στη Λιβαδιά δύο παιδιά, δεξιά παίζαν στις πλευρές, εκείνος ο δεξής. Είχε βάλει και γκολ, νομίζω. Ασύ, κάτι είχε κάνει γίνος. Πάρ' του κάτω, να πούμε. Λοιπόν, λέω τώρα. Και μετά σκέφτομαι και λέω, και πού να τον δώσει, ρε φίλε. Αυτός εδώ πρέπει να πάρει παιχνίδια. Έτσι. Είναι 20 χρονών και από την ΚΑΠΑ, από την δεύτερη ομάδα, ΠΑΟΚ Β. Να πω, καλή σεζόν και στον ΠΑΟΚ Β, μια που τον ανέφερα, έτσι. ΠΑΟΚ Β, καλή σεζόν. Είναι προετοιμασία τα παιδιά εκεί πέρα, η ομάδα. Πάνω στο Πύλιο, στα Χάνια Πηλίου. Έχει πάει στα Χάνια, Στέφανε? Τι κάνεις, ρε φίλε? Όχι στα Χάνια, στα Χάνια Πηλίου. 1050 μέτρα ύψος, τώρα κάνει κρύο και με κουβέρτες κοιμάσαι. Μπορεί και κάνα πάπλωμα, άμα είσαι λίγο ψιλοφλόρος, πάπλωμα δες, δεν θες κουβέρτες. Τώρα εμείς που είμαστε πετσιά, να πούμε, ούτε σε ντόνι, έτσι, μπαμ, πέφτουμε, να πούμε. Λοιπόν, και κάνουν προετοιμά, από το Σάββατο είναι η ομάδα εκεί πάνω, έτσι, και προετοιμάζονται, να πούμε, γιατί θα ξεκινήσει σιγά σιγά η σεζόν. Και πού να τον δώσει αυτόν τον Μπάλντε, λέω. Πού να τον δώσει? Να τον δώσει στον Ατρόμητο, τα είδαμε τα χάλια μας. Να τον δώσει, και δεν είναι μόνο στον Ατρόμητο, γιατί είναι, ας πούμε, παίζει σκληρά. Είναι λίγο ψιλοκολλητάρι εκεί με τον Γάβρο τώρα πλέον. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πού να τον δώσει? Είναι και η Αθήνα, ρε φίλε. Τώρα αυτός είναι πιτσίρικος, είναι 20 χρονών. Είναι, έμαθα, ψιλοξενυχτούσε κιόλας τελευταία, να πούμε. Άρα τι γίνεται, αν του στείλει στην Αθήνα. Ξέρετε, θα μάθει εκεί πέρα τις πιάτες της Αθήνας, θα μάθει τον Μπουρνάζι, θα μάθει, να πούμε, εκεί
το μόλ εκεί, το κέντρο και τα αυτά, να τα μάθει ο μπαγάσας, στουγγίζει τα αυτά, ξέρω εγώ, θα αρχίζει να μπαίνει, θα πηγαίνει εκεί πέρα να πούμε να γουστάρει και αυτός, ξενυχτάει. Ποιος θα τον ελέγει? Και ξέρεις στην Αθήνα, άμα βγεις, άντε να γνωρίζει το μαύρο σου τώρα. Έχει να πούμε η μισή Αθήνα, μαύρη είναι. Άντε να γνωρίζει ποιος είναι αυτός και τι να δω. Χάνεσαι ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Πού να του στείλεις? Για πες εδώ πάνω, που κάπου εδώ δίπλα έπρεπε. Εδώ πάνω δεν έχεις ομάδα εδώ πάνω. Τι ομάδα? Πασεραϊκό δεν έχεις. Ξάνθη δεν έχεις, αυτά δεν έχεις, Βέρεια δεν έχεις. Εδώ κοντά ομάδες δηλαδή δίπλα να τον βλέπεις. Τίποτα. Άρα πρέπει να του στείλεις κάπου και επαρχία για να μην μπορεί να κουνηθεί. Ο μπάγας είναι το νεανικό της ηλικίας που παρασύρεσαι καμιά φορά. Και λες δεν το στέλνω σε λιβαγιά τώρα τρεις και ο κούκος εκεί πέρα. Εκεί 10 η ώρα το βράδυ ούτε σκύλος περνάει από το δρόμο. Κλείνουν τα πάντα να πούμε. Αρβανίτες είναι, ξέρω εγώ. Νοικοκυρέοι να πούμε. Το πρωί ανοίγουν, το βράδυ δεν μπορεί να βγει. Πού να πάει? Άσο να πάει εκεί. Μετά οριμάζει και το μυαλό, θα δουλέψει, θα κάνει. Τον παρακολουθείς κιόλας. Έχει και κομπότης είναι εκεί, του σφίγγει και λίγο. Είναι η καλύτερη του κομπότη. Ε. Πρόσεξε να δει, καλύτερη του. Τέλος πάντων. Καλή σεζόν έχει το παιδί εκεί τουλάχιστον. Και καλά μυαλά και να γυρίσει να πούμε με παιχνίδια στα πόδια του. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα να πάρει παιχνίδια, έτσι. Ο άλλος ο Λίρατζης πάει για Ατρόμητο. Μάλιστα. Εκεί τον έδωσε για 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ. Για τον Ατρόμητο πρέπει να είναι από τις καλές μεταγραφές. Δηλαδή κινήσεις του Ατρόμητου. Δεν μ' άρεσαν, όχι δεν μ' άρεσαν, υποκριτικές οι δηλώσεις του Λίρατζη. Ρε, εσύ παλικάρι μου, και ευχαριστώ πολύ που με εμπιστεύτηκαν. Ρε, από τον ΠΑΟΚ έφυγες. Τι να σε εμπιστεύουν, ο Ατρομητούλης? Τον ΠΑΟΚ έφυγες. Ξέρεις από ποια ομάδα έφυγες? Ας ήσουν στον πάγκο, από τον ΠΑΟΚ έφυγες. Και θα γεμίσουμε και πρέπει να έρθει ο κόσμος στον Περιστέρι να γεμίζουμε τον Γιώργο. Άστα τώρα, εσένα περιμένα να πεις αυτά τα πράγματα για να γεμίσει τον Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν γεμίζει ποτέ. Δεν έχουν κόσμο για να γεμίζουν όλο το γήπεδο αυτοί. Έχουν έναν κόσμο και 2-3 χιλιάδες, αυτοί είναι. Άντε και σε κάναν τρέπει να πάνε και 1000 παραπάνω. Τι νομίζει είναι? Αυτό είναι ο Ατρόμητος. 3-4 χιλιάρια μέσω όρο. Και αυτά, άμα δείτε εισιτήρια 5-6 χιλιάδες, να ξέρετε επειδή πάνε και άλλες ομάδες. Έτσι. Πάνε και Γαύροι, πάνε και Αεξίδες, πάνε και Παναθηναϊκοί, πάνε. Γι' αυτό και ψηλό ανεβαίνει ο μέσο όρος εισιτηρίων. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να πεις τόσα πολλά. Έρχομαι σε μια ιστορική ομάδα, έπρεπε να πεις, η οποία ευχαριστώ για την τιμή που με κάνανε. Έρχομαι εδώ σε μια, θα δώσω τα πάντα να δικαιώσω και το να κοιτάω αυτά μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, και φυσικά νομίζω τώρα από εκεί και μετά θα τα δείξει ο χρόνος για τις επιλογές αυτές, έτσι, τι γίνεται στις επιλογές αυτές, αν ήταν σωστή επιλογή. Λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, έτσι, επίσημα στα σπρώμαυρα και ο Λουσέ, ο Χαφ αυτός ο Γάλλος, από την Νις. Διάβασα ένα κάπου, δεν θυμάμαι, ότι το Νις είναι μια πόλη η οποία, να πούμε, πάνε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι εκεί, Γάλλοι και λοιπά, και όχι μόνο, και ζουν εκεί πέρα. Τώρα δεν θυμάμαι το γιατί όμως, γιατί το προτιμούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει επί του παρόντος. Σημασία έχει ότι τον παίκτη αυτό τον πήρε από την Ίσ, έτσι, μέσος είναι, τον έχει πάρει για 4 χρόνια, μεταγραφή 4 χρόνια είναι, έτσι, μέχρι 30 Ιουνίου του 2030. Πολύ καλή μεταγραφή είναι αυτή, έτσι άκουσα και εγώ δηλαδή, ότι είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που θα, σημαντικότερες μεταγραφές, και τον είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ, έτσι, στα χάφη εκεί πέρα, και ποιοτικός παίκτης έμαθα είναι. Θα τον δούμε βέβαια στο χώρο τώρα, ότι έμαθα και εδώ ήρθαν παικταράδες και δεν μπορέσανε, αλλά θα το δούμε. Κανονική μεταγραφή από την Ίση, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούει ο Underdog. Ο Underdog δεν ξέρω αν ακούει. Αυτοί ρίξαν φράγκα και στο τέλος σήμερα διαφήμιζαν ένα λεωφορείο που πήρανε με πάνω το έμβλημα την Θεά Αθηνά. Στο βάθος η Ακρόπολη, δεν ξέρω τι λέγανε,
και καμιά 500 χιλιάρικα, 550 χιλιάρικα και δουλεύω. Σε αυτά πρώτοι είστε. Άμπρα, πάρτε λεωφορείο, πάρτε αυτό. Ομάδα κάντε. Αφήστε τα αυτά.

Σήμερα κυκλοφόρησε ένα βίντεο, δεν ήθελα να τα πω αυτά τέλος πάντων, αλλά με πολιτικά ρεπορτάζ και με τέτοια να πούμε κοινωνικά. Καμιά φορά όμως πρέπει να τα λέμε για αυτά, έτσι. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Αφγανό, ο οποίος κουβαλούσε το πτώμα αυτής της Βρετανίδας που σκότωσε, να πούμε, μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας. Την έβαλε ρομπαγάσες μέσα σε βαλίτσα και την πήγαινε με τις ρόδες, την κουβάλουσε. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι εκεί μέσα είναι πτώμα ανθρώπου, έτσι, στις ρόδες επάνω το κουβάλουσε. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, και την κουβαλούσε σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έτσι. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Τέρας ψυχραιμίας. Και φυσικά να πούμε, οι κάμερες τον πήρανε, ξέρετε, η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα, έτσι, εάν θέλουν να σε βρουν. Από τα κινητά, από τα αυτά, από το δορυφόρο, από τα μαγαζιά που έχουν κάμερες, από τις κολόνες, όλα είναι θέμα συντονισμού και χρόνου, έτσι, δεν είναι, είναι μπαμ μπαμ στο φτερό. Δεν είναι όπως πριν 50 χρόνια, 40 χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο ένα τηλέφωνο υπήρχε, τίποτα άλλο. Όχι κινητό, σταθερό. Και εκείνο έπρεπε να... με τα δικά του προβλήματα της τότε εποχής, έτσι.

Καλησπέρα, Μπαλίγαρη, Ιορδάνη. Λέω να μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλλητών. Καλησπέρες σε καπετάνιο Ιχολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη, ο Δημοσθένης από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, δύο πιλότοι νεκροί από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Λέει, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων που έπεσαν, λέει, στο καθήκον. Καλό παράδεισο. Κανονικά πρέπει η πολιτική ηγεσία να κηρύξουν τριήμερο πρόεδρο με σύζυγες. Αυτά όλα είναι ασπιρίνες στον καρκίνο. Δεν είναι τίποτα αυτά. Μη γίνει το τραγικό είναι. Τώρα, καλό παράδεισο και με σύζυγες, αυτά είναι. Θα μου πεις, εντάξει, γίνονται και αυτά, αλλά αυτά είναι. Ποιος θα δίνει σημασία αυτά, ρε. Η δουλειά είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Γεια σου, Αντώνη, την αγάπη μου και στη Βέρεια. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια στην εκπομπή Τζόρνταν Λι. Ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Σε έχουν στο YouTube, λέει, live αυτή τη στιγμή ένας τέτοιος. Λες, πώς έγινε αυτό? Αγαπημένα μας φίλε, λέει, πότε θα πας διακοπές? Τι θα κάνουμε χωρίς τον Τζόρνταν? Βασίλης Λονδίνο. Μου αρέσουν οι κοσέρβες, λέει, λίγο λεμόνι μέσα και δεν σε πιάνει, λέει, σκορβούτο. Λίγη ρίγανη καταπολεμάει, λέει, τις δηλητηριάσεις και παρακολουθώντας τον παιχταρά μας τον Τέλεια, δεν σε πιάνει βαρεμάρα. Ζήτω ΠΑΟΚ, ζήτω μεγάλο Σιβάν, ζήτω και ο τρισμέγιστος Ιορδάνης που μας κρατάει συντροφιά. Τόσα χρόνια δεν κοστίζει. Για να πιεις κάτι σε ένα μαγαζί και να περάσεις 3 ώρες, θα σου φύγουν 20 τουλάχιστον. Τουλάχιστον, όπως το είπες. Ένα δεκάρικο το ποτό, σε λίγο μαγαζί, έτσι λίγο ψιλομάγκικο, όχι από αυτά που πάνε να πούμε οι τέτοιοι. Από ένα δεκάρικο, 3 ποτά, θες. Α, οι 3 ώρες είπες. Συγγνώμη. Νόμιζα 3 ποτά. 3 ώρες, δηλαδή 2 ποτά. Μια χαρά, ένα κουσάρικο. Άμα καπνίσεις και τσιγάρα, καπνίσεις και ένα πακέτο εκεί, βάλε άλλα 5-6. Άμα κάνεις και κάνα τσικί εκεί πέρα, καμιά σερβιτόρα, Στέφανε, τα κάνεις αυτά. Διπλώνεις κάνα 20 άρικο εκεί, το βάζεις. Δεν τα κάνεις αυτά. Δεν να βγαίνεις έξω, παιδιά. Άμα βγαίνεις έξω, πάει το μυροκάματο. Όλη μέρα δουλεύεις και μόλις βγαίνεις έξω, πάει το μυροκάματο. Και λες, τι έκανα εγώ? Όλη μέρα δούλευα για το τίποτα. Ειδικά τα παιδιά που είστε στο εξωτερικό, συμβουλή σας δίνω. Αν θέλετε, κρατήστε την. Εγώ θα επιμένω να την κρατήσετε όμως. Φύγατε από τη χώρα και πήγατε σε ένα ξένο μέρος για να κάνετε μεροκάματα, έτσι, να βρείτε δουλειά και μεροκάματο. Δεν είναι ντροπή. Καθεμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Ένα γιο. Εγώ σέβομαι τα πάντα, όλες τις δουλειές. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που πήγατε έξω, θα πρέπει να έχετε σώα στα σφρένας. Παν μέτρων άριστον. Δηλαδή, ναι, δεν θα στερηθείτε και το έξω, κάπου-κάπου, για να μην, ξέρω εγώ, σαλτάρετε κιόλας που λέμε. Αλλά πήγατε για ένα σκοπό εκεί. Έτσι, για να δημιουργηθείτε. Να δείτε λίγο, πώς το λένε, να βγάλετε μεροκάματο. Να δείτε, ας πούμε, να φτιάξετε κάτι στη ζωή. Γιατί έχει κάτι ντολμέδες που πήγανε στο εξωτερικό, δουλεύουν σαν τον, συγγνώμη για τη φράση μου, σαν τον γάιδαρο και κάνουν κάτι ντονέτη σε κάτι γελαδάριδες. Όλο το μεροκάματο το δίνουν δώρο σε άλλο. Δηλαδή, λυπάμαι για το μυαλό αυτονών που δουλεύουν όλη μέρα και τα λεφτά τα σκορμπάνε δεξιά και αριστερά. Τι πήγες στο εξωτερικό τότε, για πες μας. Τι πήγες στο εξωτερικό? Δηλαδή, έφυγες από την πατρίδα σου, στερήσε τα πάντα, συγγενείς, φίλους, αυτά, την αγάπη της πατρίδος, αυτό το τράβημα που σε κάνει η πατρίδα, γιατί είσαι στο εξωτερικό και σε τραβάει η πατρίδα, έτσι. Γι' αυτό και ακούτε ραδιόφωνα ελληνικά, εκπομπές και το ένα και το άλλο, γιατί γουστάρετε. Είναι αυτό που λέει ο Καζαντζής, στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα που για αυτό το λόγο πήγατε, έφυγε ο κόσμος έξω, όλοι δηλαδή, και καλά κάνατε, και έτσι πρέπει να γίνεται το μεροκάματο όπου ζεις και οι πατρίς. Πρέπει να το τιμάτε, να πούμε, και να μην το σκορπάτε. Και ειδικά άσκοπα. Ο Γιαννάκος είναι ανυπαίδεκτος μαθήσεως. Ναι, γι' αυτό είπα σε κάποια φάση να του βάλω κονσέρβα και 2 και 3 και 5 και λέω, Γιαννάκου, ακούς, καταλάβες. Εκεί που θέλει, εκεί που δεν θέλει τα πιάνει με την πρώτη. Λοιπόν, πάμε, Focus FM 103 και 6.
Για το Viber 69 07 483 484, και για τον αέρα 23 10 500 676 και 500 677, και οι κληρώσεις καλές είναι για τις ελληνικές ομάδες, έτσι, για τον ΠΑΟΚ ειδικά. Είναι ζάχαρη, πιστεύω, καλή κλήρωση είναι. Θα τα δούμε αυτά. Με το καλό την Πέμπτη να πάρει ένα σκορ καλό η ομάδα από την Τούμπα, έτσι, από το, με την Άντερλεχτ. Σιγά σιγά, δεν θέλω να μπερδεύω τα μυαλά και τη σκέψη, γιατί ακούνε και κάποιοι από τα παιδιά που παίζουν. Δεν θέλω να τους αποπροσανατολίσω τη σκέψη από τον αγώνα. Θέλω να είναι αφοσιωμένη η ομάδα στον αγώνα της Πέμπτης. Τα υπόλοιπα αργότερα. 23 10 500 676 και 500 677 γραμμές. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103.6. Η Ιορδάνη, να δώσουμε χαιρετίσματα και κουράγιο στον φίλο μας, τον Μάκη, λέει, τον Παοξή από τα Μέγαρα, που δοκιμάζεται από τις φωτιές στην περιοχή. Τα Σούλας. Γεια σου ρε Κώστα. Κουράγιο και πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν είναι μόνο το κουράγιο. Το κουράγιο είναι, λες, κομμάτια είμαστε, θα κάνω κουράγιο, θα κάνω αυτό. Εδώ θέλει και προσοχή. Προσοχή, γιατί τα πάντα όλα είναι επικίνδυνα. Η κυβέρνηση δεν είναι μόνο υπεύθυνη, είναι ένοχη. Ένοχη σε όλα. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε. Καλησπέρα Ιορδάνη, καλό μήνα. Η καθαρή φωνή του ΠΑΟΚ. Πού μπορώ να σε βρω ρε φίλε? Ο 569. Τι να σε πω τώρα, πού μπορείς να με βρεις? Από πού είσαι, πες μου και τα άλλα θα τα δούμε, εύκολα είναι. Λοιπόν, για πάμε, στείλε ένα μήνυμα από πού είσαι και θα σου πω. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώτη.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα φίλε.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Α, και εγώ δόξα τω Θεώ.
0: Ωραίος.
1: Επιποδός.
0: Επιποδός.
1: Λέω να μην κοιμηθώ και κάνω. Γρήγορα με πιάνει ύπνος, Τζόρταν.
0: Ναι, όπως είσαι κουρασμένος.
1: Λοιπόν, εκτός το Λούζε, πήραμε και έναν ακόμα δεξί μπακ για αντικαταστάτη του Κένι.
0: Α.
1: Πρέπει να μάθεις.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι για να μας ενημερώσει. Αλλά ο Λούζε είναι ενδεκαδάτος.
0: Ναι.
1: Που να τον δηλώσει για να παίξει με την Άντερλεκ. Έτσι άκουσα, τώρα μπορεί να παίξει βασικός.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ναι, γι' αυτό τον πήρε. Η Νίση είχε κάτι μαύρους. Κάτι μαύρους σαν μηχανάκια τρέχαν στο κύπελο. Με τη Λάνση είχα δει το κύπελο, το τελικό, Τζόρτα. Πολύ, πολύ τρέξιμο κάνανε.
0: Ναι. Πιτσιρίκος είναι, από το 3 έγινε δίκαι.
1: Τι, 22-23 χρονών είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρταν, έχουμε κι άλλο ακροατήριο. Ναι. Όχι μόνο επειδή ακούν τον Τζόρταν.
0: Επειδή ακούνε και τον Γιώτη.
1: Ακούν και τον Γιώτη, επειδή ακούν τον Γιάννη από τα Λευκάδια. Το Δημοσθένη, όταν ακούνε τέτοια άτομα,
0: ναι,
1: το ακροατήριο ανεβαίνει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν θα μακρηγορήσω να... Θα βάλεις μια τραγουδάρα, αλλά το μόνο που το λέω, σε παρακαλώ, για να σε λέει ο Γιώτης.
0: Και μισή.
1: Θα το βάλεις με το πρώτο διάλειμμα. Ναι. Άκουσε την τραγουδάρα. Φύσαγε βαρδάρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm.
1: Του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε, αλλά άκουσε που θα πάει. Λοιπόν, το Φιλαράκι το Κώστα από τον Μπίλεφεν.
0: Μάλιστα.
1: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Το Κουκούλι το Γιώργο που χάθηκε και δεν ακούει στο Μαυροβούνι, μήπως είναι εξωτερικό, δεν μας ακούει άραγε.
0: Δεν χάθηκε καθόλου, μη στεναχωρήσει, ακούει.
1: Άμα ακούει να πάρει τηλέφωνο να τον ακούσουν τη φωνή του, για. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Κρέμτσικ,
0: ναι,
1: τον Πάκη, τον Τάσο τον Αδαμίδη που μας ακούει στην Πετριά.
0: Ναι.
1: Και ακούει και τον Τζόρταν και τον Γιώτη. Τον Γιάννη από το Αλευκάδι, από το Κουρουσάν.
0: Κουρασάν, ναι.
1: Το μεγάλο τον Τζόρταν, τον Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο αδερφός τι έγινε, έχω χρόνια να τον δω, τον Γιώργο, τον έβλεπα.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Πάντα καλά να είναι.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα από τον Γιώργη να του πεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: το Τζόρταν τον προξέρει, εννοείται, πάντοτε, μην κοιτάς που σε βάζω λίγο πιο αργά, μη θυμώνεις.
0: Ναι. Τα λες έτσι. Τα λες έτσι μπουρλοκέρι και θα νομίζουν βάζαμε μπουρλότα πουθενά να πούμε.
1: Όχι ρε. Ψηρίζαμε. Εσύ ψηρίζες. Τζόρταν, όταν δεν βλεπόμασταν καμιά μέρα έλεγες ψήρισα τον τάδε.
0: Με τα καπίκια, θυμάσαι.
1: Ναι. Τι τρελός που ήσουν, ρε. Πολύ τρελός ήσουν, δεν καταλάβαινες τίποτα. Λοιπόν, Τζόρταν, για τον Χρήστο τον Βολίδα από τα Αρσένη και για όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Λοιπόν, κλείνει ο Γιώτης, σε παρακαλώ.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, σαν να είμαστε τέσσερις. Το πρώτο κομμάτι 12.30 μία παρά όταν...
0: 12.30 ακριβώς 12.30 θα τα ακούσεις.
1: Έντονε.
0: Άντε, μπράβο, έτσι μπράβο.
1: Κλείνω το ραδιόφωνο.
0: Κλείσε, όχι το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο κλείσε, το ραδιόφωνο κάτω.
1: Το τηλέφωνο το κλείνω και ανοίγω το ραδιόφωνο.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, για χαρά. Μην μπερδευτείς και κλείσει το ράδιο. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, το γέλιο. Καλομήνα.
0: Καλομήνα, φιλαράκι.
2: Άμα σου πω ότι τώρα γελάω, πίστεψε με.
0: Το βλέπω.
2: Με όλα αυτά που ακούω δεν γελάμε, μόνο κλαίμε. Και όποτε κάθε καλοκαίρι κλαίμε.
0: Ρε φίλε, τι πάθατε κάτω στην Αθήνα, και η Δυτική Αθήνα, η Αττική κάει και όλοι, ρε φίλε.
2: Εμένα μου λες, εδώ πέρα κάθε μέρα πετάνε ελικόπτερα. Πάλι σήμερα ήταν ο ουρανός έτσι λίγο με τον καπνό. Βγήκα έξω το μπαλκόνι, ξέρω εγώ, είδα από τη μεριά της Σαλαμίνας εκεί. Δεν φαινόταν η Σαλαμίνα, ένα πέπλο από καπνό, αυτά τα άσχημα. Τι να πω, συλληπιτήρια, τα έγραψε και όλα αυτά στο μήνυμα. Τι να πω δηλαδή. Δουλειά, ειλικρινά.
0: Αυτό πώς έγινε ρε εσύ Δήμος, ένι, αυτό το γνωρίζεις με τα ελικόπτερα. Γρήγορα όμως, μην φάμε την ώρα, θα μου το πεις σε δύο λεπτά, μπορείς.
2: Λογικά επικοινωνίες. Και μην ακούω ότι έπαθε κάτι ο πιλότος. Α, θα φανούν αυτά. Κάτι με τις επικοινωνίες εγώ πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό θέλω να σου κάνει καλοκαίρι. Εκεί που αγαπούσε το καλοκαίρι το έχω σχαθεί τώρα. Όλο φωτιές, όλο φωτιές, όλο το οξυγόνο θα παίρνουμε από τη θάλασσα.
0: Και το χειμώνα έχουμε πλημμύρες, φίλε. Ας σχαθούμε και το χειμώνα μου είναι.
2: Φίλε, μια πλημμύρα θα γίνει, αλλά...
0: Τι θα γίνει.
2: Δεν γίνεται σε όλο αυτό το χάλι.
0: Ρε φταίει η κυβέρνηση. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορείς ρε φίλε κάθε χρόνο να καίγεσαι και να μην κάνεις τίποτα.
2: Συμφωνώ μαζί σου με το 100%. Φταίει η κυβέρνηση, αλλά φταίμε και εμείς.
0: Δεν μπορεί να μην παίρνεις μερικές χιλιάδες εποχιακούς εκεί πέρα υπαλλήλους να προσέχουν και να κάνουν.
2: Εδώ το σου λέει ο άλλος. Η κυβέρνηση λέει θα αυξήσουμε μισθούς μητροπολίτες, τους άχρηστους, συγγνώμη κιόλας, δεν κάνουν τίποτα.
0: Τρεις-τέσσερις μήνες το καλοκαίρι θέλει πολύ πυροπροστασία.
2: Θέλει πολύ πυροπροστασία και για μένα πρέπει να ενισχύσουμε και τις εθελοντικές ομάδες.
0: Αυτό λέμε.
2: Γιατί ο εθελοντής, κατά τα ψέματα, μόνος θα πάει να πάρει τον εξοπλισμό του, μόνος θα πάρει τη στολή.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Εθελοντής είναι αυτός που είναι στο τζάμπα δηλαδή. Όχι, να πληρώσουν, αυτοί έχουν φάει όλη τη χώρα, να πληρώσουν και να πάρουν κόσμο ρε φίλε.
2: Από ότι ξέρω, αλλά δεν ξέρω με το 100%, στο εξωτερικό εθελοντές τους εξοπλίζουν.
0: Ρε εσύ, εδώ πετάνε λεφτά δεξιά-αριστερά, γυάλα και γυάλα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Να πάρουν μερικές χιλιάδες εθελοντές, τέτοιο όπως λένε, πώς άλλον εποχιακούς, για να βοηθήσουν όλη την κατάσταση. Μέτρα υπάρχουν, μπορούν να πάρουν μέτρα. Με ντρόουν, με τόνα, με τάλο, με μηχανήματα μπορούν να τα κάνουν.
2: Επειδή έχω φίλο μου πυροσβέστη στην πυροσβεστική. Πυροσβεστική κανονική, έτσι, όχι εθελοντής. Πρόσεξε, μόνιμος δηλαδή. Μου λέει, τι λέει δημοσταίνει, εγώ παίρνω 1.000 ευρώ και. Ωραία. Και μου λέει, άμα σου πω ότι... Χρειάζομαι μπότες κάθε 2 χρόνια, ξέρω, κάτι που τι μου λέγε. Στολές. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θέλω αυτό, θέλω τα έξοδά μου. Πάει ο μισθός. Εντάξει, δεν τα παίρνει κάθε μέρα, αλλά θέλω να σου πω, το λέω από την ψήφι του θα βάζουμε. Από τι μου είπε αυτός. Δηλαδή, αντί να προσέχουν λίγο τους προσβέστες και προσλήψεις όπως είπες, τις άκουσα και πολύ σωστά τα λες, αλλά εγώ θα σου πω και το άλλο. Λοιπόν, φταίμε και εμείς, ο ελληνικός λαός, ας πω γιατί. Αφού βλέπεις ότι το κράτος είναι ανίκανο, οι εξεπίτηδες το κάνει την ανικανότητα. Εγώ αυτό πιστεύω και θέλω να την κάψουν τη χώρα για να τις ανεμογεννήτριες. Αλλά εκεί που είναι να εδώ ξοδεύουμε για βλακίες, για κινητά και τηλεοράς και τα λοιπά. Έστω, επένδυσε σιγά σιγά, φτιάξε, κάνει μια προστασία του σπιτιού σου. Δεν ξέρω εσύ Ορδάνη, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Τρέχει ο φουκαράς ο πυροσβέστης.
0: Ρε άμα πλακώσουν τώρα έχεις ένα σπίτι να πούμε εκεί στην, πώς το λένε, στην Ψάθα. Ψάθα δεν λέγεται εκείνο το μέρος.
2: Ψάθα κάτι, βίλια από τι άκουσα.
0: Τι να πυροπροστασία να κάνουν οικογένεια. Έχω φίλο εκεί πέρα, έχει μένει εκεί πέρα. Τι να κάνει αυτός τώρα.
2: Θα σου πω. πριν πολλά χρόνια είχα πάει σε ένα φίλο μου και είχαμε κάνει μια πυροσοπροστασία. Εντάξει. Βάλαμε σωλήνες εκεί, μεταλλικές σιδερένιες δηλαδή, γαλβανιζέ, όσο άντεξε. Κι όμως το γλιτώσαμε το σπίτι. Το γλιτώσαμε. Κάηκανε γύρω-γύρω κάτι εργαλεία, κάτι βάρκες, κάτι βλακίες και το γλιτώσαμε. Είχε ζημίες, αλλά τουλάχιστον μπήκε μέσα άνθρωπος το σπίτι. Δηλαδή θέλω να σου πω, δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν κάνουν σπατάλες για βλακίες, εδώ βλέπεις όλα μικρά παιδιά έχουν κινητά. Των 500 ευρώ, να τα λέμε και αυτά. Κάνε τα βασικά στο σπίτι σου πυροπροστασία για τις φωτιές. Ακόμα και στο σπίτι σου. Βάλε ένα πυροσβεστικά, κάτι. Το ρακέ σου. Και θα σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω, μην κρατώ και τη γραμμή. Θυμάμαι το 1999 όταν έγινε ο σεισμός, τότε δεν υπήρχαν τα 112, δεν υπήρχαν τίποτα. Ένα κινητή, μόνο μια κινητή τηλεφωνία και αυτό είχε κοπεί για πολλές ώρες. Και είχαμε οργανωθεί, μόνοι μας κάναμε, κοιτάγαμε αν οι άλλοι κάτι κοιτάνε, είχαν πρόβλημα, ξέρω εγώ, κοιτάγαμε για πιάτσο και αυτά. Δηλαδή κάναμε και μια περιπολία, ας το πούμε, εδώ στη γειτονιά μας, το 99, με το μεγάλο το σεισμό. Και ήμουν πιτσιρίκος τότε. Mm. Δηλαδή πρέπει και πολίτες να είναι ενεργοί. Και δυστυχώς στην τηλεόραση δεν έχουν κάνει σχέδιο, δηλαδή δεν ενημερώνουν τον κόσμο σωστά. Κάποτε κάτι λέγανε, τώρα τίποτα. Ναι. Και πολλά μαθαίνουν για τα σκυλιά και καλά κάνουν, αλλά ενημερώσουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκάγια, πλημμύρες. Πού θα μετακινηθεί ο κόσμος. Αυτά είναι η Ορδάνη.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, ένα τραγούδι να πληρώσω στο γιο της, στο φιλαράκι μου.
0: Ναι.
2: Σε όλο το ακροατήριο, στο κόσμο καλό καιρό.
0: Έγινε.
2: Θα μου βάλεις, πρόσεξε.
0: Τι να σε βάλω, να σε βάλω το τραγούδι που είπε ο Γιώτης, ένας θα το αφιερώσει τον άλλον και τελείωσε τώρα. Με οικονομία.
2: Το Θεσσαλονίκη βάλει.
0: Για οικονομία χρόνου τώρα.
2: Έγινε, χαιρετώ.
0: Τα λέμε, για χαρά. Ένα τραγούδι που είπε ο Γιώτης, το αφιερώνεις και εσύ, το ίδιο πράγμα. Έλα, φίλε.
1: Έλα.
0: Έλα. Άτος.
1: Ρέση, έχω βάλει Γεννάτη Αμανάτη.
0: Και εσύ άμα πεις τραγούδι, το ίδιο τραγούδι, τρία σένα.
1: Κοίταξε, άκου τέτοιο. Τα κολυτάρια σου το κάτι γιώτιδες και δημοσταίνεις.
0: Να γλιτώσουμε χρόνο να γλιτώσουμε.
1: Έχει γραμμένο. Εγώ δεν μιλάω πολύ.
0: Εσύ ξαφανίστηκες, λοιπόν, πού είσαι.
1: Κοίταξε, έχω Γεννάτη Αμανάτη να πάρω μια την πρωτιά, ας πούμε, να μην πω την άλλη λέξη.
0: Αμανάτη, πώς τι θα πει. Είχαμε στο χωριό μας έναν που το λέγανε Αμανάτη.
1: Λοιπόν, από ώρα 11.30 χτυπάω τηλέφωνα και μου φάγανε την πρωτιά της εκπομπής.
0: 11.30 ώρα δεν ανοίγουμε γραμμές. Τζάμπα βαρά στον τουβάρι.
1: Και 12. Ρε, τι γίνεται, να πάρω και σύνταξη, ας πούμε. Έχω βάλει τόσα ένσημα.
0: Θέλει αγώνα.
1: Και εγκεφαλικά, ας πούμε.
0: Θέλει προσπάθεια.
1: Τι προσπάθεια. Τόσα ένσημα. Δηλαδή, πώς μετρώνεις στη στροφή, ρε. Τι να πω, ρε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Κοιτάω.
1: Να σοβαρευτούμε τώρα, έτσι.
0: Άντε, σοβαρέψω λίγο, ναι.
1: Πρωτού κοιμηθώ ώρα 2.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω να ποτίσω τις γλάστρες μου.
0: 2.30 σποτίζεις, 2 και.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Τις γλάστρες τι ώρα τις πουτείς?
1: Ώρα 5.
0: Το πρωί?
1: Ναι.
0: Το καλύτερο μπότισμα είναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα βγάλω τσούσκες και πιπεριές. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τέλειωμο, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, 5 παρά.
1: Από την πάνω τούμπα ως την κάτω τούμπα.
0: Ωραία.
1: Με τον Πασχάλη, τον Τζι.
0: Οκ.
1: Κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Μη μου τη φέρεις έτσι
0: κι όχι, πέντε δεν τα είσαι που τι είσαι γλάστρες.
1: Λοιπόν,
0: πέντε
1: θα
0: πάρα.
1: Γράψω από το μαγαζί εκεί πέρα. Θέλω να το ακούσω το τραγούδι.
0: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
1: Άντε.
0: Για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Πού είσαι? Καλημέρα, δώσω κουρατήριο.
0: Καλημέρα.
3: Με το Γιώτη, άρα Γιώτη, θα κλείσει το ράδιο, με. Άσου, ρε. Εντάξει, γιατί δεν πήρε κλείσει το τηλέφωνο, κλείσει το ράδιο. Γεια σου, Ρεγιώτη. Κλείσει όλα με τον. Με τον χοντρό πάω άρτα. Γιώτη.
0: Σοβαρά.
3: Να το πάρω 6 κουλούρια να τρώει. Είναι
0: Τι εξουλούρια, ένα ταψί κουλούρια τον πάρει.
3: Λοιπόν.
0: Με το χοντρό Πασταρδά.
3: Ναι.
0: Oh, κατάλαβα. Ρετ Χάβεν έχει. Όχι, Ρετ Χάβεν λέω. Ρετ Γκολ.
3: Όχι, είναι Ξαδίνιο.
0: Τι ποικιλία. Ρετ Γκολ. Όχι, αυτά περάσανε.

0: Γιατί εγώ σε είπα να πας.
1: Α, δεν ξέρεις. Μάλλον δεν το ξέρεις πέρα.
0: Το ξέρω ρε. Να σε βοηθήσει θέλεις. Ναι, να σε βοηθήσει θέλεις.
1: Α, σε πάω άλλο το πρωί. Όχι το πρωί. Το πρωί τις 11 η ώρα.
0: Τι να με πάρεις, να πας εκεί το που ρωτήσεις, να πούμε που είναι, πας στην Ένωση.
1: Ναι,
0: να...
1: δεν θα πούμε τώρα από το ραδιόφωνο πώς λέγεται και πού είναι.
0: Γιατί δεν είμαι σίγουρο, Τρομπούκης Θανάσης το λένε.
1: Ναι, στην Άρτα είναι αυτός.
0: Πού θα είναι, στα βουνά.
1: Εμείς που είναι από χωριό όλο τώρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, πώς λέγεται.
0: Τρομπούκης.
1: Δουλεύεις τώρα.
0: Όχι, σοβαρά μιλάω.
1: Μάλιστα.
0: Σάκης.
1: Σάκης. Λοιπόν.
0: Πόσα θα πάτε εκεί, πόσα πράγματα.
1: Α, 600 κιλά.
0: Τι είναι 600 κιλά.
1: Γιατί.
0: Πάντα εκεί σε ένα καφενείο να μπούμε εκεί, εδώ στα δωρεά να μπούτους ή άλλους δώρο τα κάνεις.
1: Τζόρνταν, σε έχω πει κάνω και δώρο σε γριές. Εντάξει.
0: Δεν τις λένε γριές.
1: Εδώ η σύνταξη που παίρνω, άκουσε με λίγο ρε Τζόρνταν.
0: Γιαγιάδες θα λες.
1: Εσύ έχεις επιχείρηση. Άλλο την επιχείρηση και άλλο τα ροζάκια που πουλάμε εμείς.
0: Γιαγιάδες θα λες, όχι γριές.
1: Γιαγιάδες. Εντός πάνω, συγγνώμη, γιαγιάδες.
0: Δεν μου λες
1: όταν πληρώνουν τη σύνταξή τους.
0: Ναι. Δεν φτάνουν.
1: Πιστεύω μέχρι το 10ο μηνός δεν πάει η σύνταξή τους. Συμφωνείς ή όχι.
0: Τώρα που πληρώθηκαν θα πας δηλαδή να πάρεις λεφτά.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλα λέω.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε. Τώρα πληρώθηκαν αυτοί.
1: Έχει τύχει που πήγαμε άλλη μέρα που δεν είχαν πληρωθεί.
0: Α, στα εκεί και την άλλη φορά πεις που θα έρθω.
1: Έλα εδώ πάρε μια σακούλα και φύγει ρε. Για γυάλιο. Τι παρακαλώ.
0: Το ξέρω. Αυτό από σένα το ξέρω εγώ.
1: Άμα το ξέρεις, άστομαι, μην το συνεχίσεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα
0: με 600 κιλά, ρε Γιάννη, ποιος ο Κάγουρας και ποιο το ζουμί του τώρα, κατάλαβες.
1: Τώρα, εμείς πάμε και ερχόμαστε τώρα, τι ώρα το μηχάνη, λίγο το μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά ποιος ο Κάγουρας και ποιο το ζουμί του, λέω.
1: Εντάξει, ποιος ο Κάγουρας, ποιος το ζουμί του.
0: Θα σε φάει τα κόμιστρα και τα τέτοια, όπως λένε τα διόδια και οι βεζίνες.
1: Τα δύο δεν πειράζει εδώ. Λοιπόν, είπαμε Τρομπούκης λέγεται αυτός, έτσι.
0: Τρομπούκης Σάκης, ναι.
1: Πάω στην Άδο, δες.
0: Πάνε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο στα θέματα μας, Ζωζά.
0: Πάμε.
1: Ήρθα και έκανε μια μεταγραφάρα. Δεν ξέρω άμα την άκουσες, Ζωζά.
0: Όχι, για πες.
1: Πήρε το Βιτάλι. Ούγκρος είναι.
0: Βιτάλις.
1: Ναι.
0: Ανεψιός.
1: Βιτά. Το τάφ. Πάνω στο τάφ, έτσι λέγεται. Βιτά. Βιτάλις.
0: Ανεψιώσεις Βιτάλι είναι αυτός.
1: Εσύ πες το... Την Ελένη Βιτάλι πήραμε.
0: Ναι, μήπως είναι ανεψιώσεις ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Μπορεί κιόλας να είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως έλεγες εσύ το λέγανε το Ζαφύρι Μελά.
0: Κάτσε γιατί...
1: Και μετά φήμονες.
0: Βιτάλι, αυτή τραγουδιάρα ήταν. Μήπως και αυτός είναι και ο πρόεδρος σας είναι τραγουδιάρης, μήπως και αυτός κάποιος που τα ασχολείται.
1: Ποιος είναι τραγουδιάρης.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, δεν τραγουδάει ρε φίλε.
1: Τραγουδάει.
0: Αυτό λέμε.
1: Γιατί δεν πας λίγο στα Μπουζούκια να σε τραγουδήσει λίγο την ΑΕΚ.
0: Άμα τον πετύχω κάπου, θα πάω να ακούσω τη φωνή του να πούμε.
1: Ναι. Πες τραγούδα του εθνικού ύμνου, το ύμνο της ΑΕΚ, και δείξε ένα πεντάρικο μέσα, ένα κατσουάρικο.
0: Μόλις τραγουδήσει τον ύμνο της ΑΕΚ θα τον πετάω 10 ευρώ.
1: Όχι, δεν σπέτατα.
0: Ναι, θα το φέρω δίπλα μου, εγώ θα τον πετάω 10 ευρώ με τραγουδάει.
1: Λοιπόν, άσχημα να συνεχίσω. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία, έχει φύγει από την Ολλανδία, πήρε το αυτό το Βιτάλι. Τον Ούγκρο είναι παικταράς 22 χρονών.
0: Κάτσε λίγο. Είναι παικταράς.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μάθει, όπως και εσύ έχω μάθει για αυτό το παίκτη που πήρατε εσείς από την Νις.
0: Ναι, εγώ δεν διάβασα όμως. Εγώ έμαθα.
1: Όχι, είπες διάβασα, δεν θυμάμαι πού το διάβασα.
0: Όχι. Εγώ δεν...
1: Τα έχουν στο πόλογο σου, τώρα.
0: Όχι. Εγώ έμαθα για τον Γάλλο.
1: Έμαθες, είπες διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πού το διάβασα.
0: Εγώ έχω δύο φίλους.
1: Στη Γαλλία, στην Νις.
0: Ο ένας είναι στο Νις.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι χρόνια εκεί. Ήμασταν και,
1: ναι, και εσύ είπε ότι είναι παικταρά.
0: Ήμασταν και συνέτεροι σε δουλειά μαζί.
1: Ωραία, συμφωνώ.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, και εσύ είπε ότι είναι αυτός ο φίλος σου παικταρά.
0: Πριν τον πάρει ο Πάκου, μου λέει άμα τον πάρετε αυτόν, αυτός δεν είναι παόξης. Και μου λέει άμα τον πάρετε αυτόν να μου λέει, άστα με, είναι χαφάρα είναι.
1: Χαφάρα είναι.
0: Έτσι μου είπε, ναι.
1: Ναι, πού να δεις τον Βιτάλι που πήραμε, έτσι χαφάρα είναι. Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει σχόλια,
0: ναι.
1: Και έχω μάθει,
0: ναι.
1: Είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια.
0: Θα με πνίξεις.
1: Λοιπόν, είναι 22 χρονών. Τι διαβάζει τώρα.
0: Καλύτερος από τον Κωνσταντέλια, πώς είναι, ρε φίλε.
1: Να το δεις στο γήπεδο. Δηλαδή, μόνο ο Κωνσταντέλιας υπάρχει, δεν υπάρχει άλλος παίκτης. Μισό λεπτό λίγο, να σε κάνω μια ερώτηση. Άλλος παίκτης στο εξωτερικό δεν υπάρχει σαν τον Τζέλια.
0: Δεν μπορείτε εσείς να τον πάρετε τέτοιον παίκτη.
1: Μισό λεπτό, να σε κάνω μια ερώτηση, θα απαντήσεις.
0: Απάντησα.
1: Τι δεν μπορώ να το πάρω.
0: Άμα υπάρχει σαν τον Κωνσταντέλια.

0: Για παίκτης, εσείς δεν μπορείτε να τον αγοράσετε.
1: Αφού η άκρηση δεν μπορείτε
0: να τον δεν είσαι του Κωνσταντέλια όμως.
1: Θα το δεις στο γήπεδο.
0: Θα το δω. Πόσο τον πήρατε. Πόσο τον πήρατε. Πόσο.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Βαλούτα είναι.
1: Πρίζε.
0: Κωνσταντέλιας κάτω από 30 δεν υπάρχει ρε φίλε. Βαλούτα είναι αυτός.
1: Ποιος δεν υπάρχει κάτω από 30.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Πού να τον πες κάτω από 20 εκατομμύρια δεν θα τον πάρει κανένας.
0: 25 πέρσι την Μπενφίκα την απέρριψε ο Μπάκου. Πέρσι.
1: Ποιος, 25 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σε πω κάτι, ο Κωνσταντέλιας δεν φύγει το πάω. Αυτό δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά.
0: Άλλο σε λέω εγώ τώρα. Εγώ σε είπα την αξία του, πόσο είναι η αξία του, λέω.
1: 25 εκατομμύρια έδωσε ποιος και την απέδειξε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κακός για μένα.
0: Τι κακός, αφού δεν πωλείται.
1: Τι δεν πωλείται.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Και με 40 δεν πωλείται.
0: Με 40 το συζητάμε λίγο.
1: Δεν υπάρχει συζήτηση, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα κάτσει μια ζωή στον ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι. Mm. Ετήσιος Πεκταράς, θα βλέπουμε στο γήπεδο.
0: Α, θα τον βλέπετε για τον καμαρώνετε κι εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θυμάσαι εκεί τα τσικλίκια που σας έκανε.
1: Ε, ακόμα και έμεινες.
0: Πεσμένος ασύστατος σε τον άλλο και βαλικό.
1: Γιατί συνέχεια αυτό όταν γίνεις πίσω και δεν μιλάς στο μέλλον.
0: Θα σας χορεύει. Κοίταξε, δεν έχεις μέλλον.
1: Έχεις μια μισό
0: λεπτό. Αν δεν δεις το παρελθόν σου, κατάλαβες.
1: Συνέχεια πας. Πίσω και δεν πας στο μέλλον.
0: Το μέλλον, φίλε, είναι μέλλον. Δεν μπορεί να έχεις το μέλλον.
1: Τι δεν μπορείς.
0: Το μέλλον δεν το ξέρεις, αλλά αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν έχει νόημα το μέλλον, κατάλαβες.
1: Πέρυσι τι έγινε.
0: Πέρυσι.
1: Πάμε στο παρελθόν, πέρυσι, ναι. Την περασμένη σεζόν.
0: Καλά, αυτό το πέρσι, ξέρεις πόσα χρόνια θα ξανάρθουν για να το δεις αυτό το πέρσι.
1: Δεν θα ξαναδείς πρωτάθλημα. Υπογράφει η ΑΕΚ εδώ πέρα.
0: Καλά, καλά.
1: Πρωτάθλημα δεν θα ξαναδείς.
0: Θα σε μελανιάσουν το σβέρκο φέτος, έλα.
1: Για και έλεγες και πέρυσι.
0: Πάμε παρακαλώ.
1: Τρίτο τέταρτο τσαβγό με τον Πόπα. Εσείς οι δύο λέτε, τι τους αυγείς ή τέταρτος.
0: Τέλος πάντων, έλα πάλι, δηλαδή μίλαμε, αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε όλα, δεν πήρες εσύ τίποτα.
1: Πάτσο έφαγες.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμφέρει γι' αυτό.
0: Εσύ δεν θέλω να κουράζουμε τον κόσμο τα ίδια πάλι, κατάλαβες.
1: Δεν σε κουράζω τον κόσμο, δεν σε πάω.
0: Όχι εσύ κουράζεις, να μην λέμε τα ίδια. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε όλα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ τα έχασε όλα, εσύ δεν κέρδε. Ο ΠΑΟΚ τα χάσε και βγήκες μπροστά και το πήρες, κατάλαβες.
1: Τελευταία φορά απάντησα σε δώσω. Συμφωνώ σε όλα, έπαιξες μπάλα.
0: Ναι, μπράβο. Τελείωσε.
1: Το αποτέλεσμα ποιος είναι πρωταθλητής.
0: Τελείωσε. Απάντησες μόνος.
1: Δεν απαντάς όμως. Τελευταίος, ποιος είναι πρωταθλητής.
0: Ρε τα χάσε ο ΠΑΟΚ όλα. Τα ίδια λέμε πάλι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Συμφωνώ. Δεν απαντάς όμως την ερώτησή μου.
0: Τώρα που θα βάλουν κονσέρβα τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τις ακούσεις πολλές φορές. Να το καταλάβεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν απαντάς, δεν συμφέρει. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Για το Κροάτι, ακόμα δεν συμφωνούσε ο Κροάτης. Έδωσε τελευταία ευκαιρία. Δεν θυμάμαι ποτέ γιατί το όνομα τώρα αυτό το Κροάτι. Γιατί έδωσε τελευταία από.
0: Καλά, Πεκταράς και δεν θυμάσαι το όνομά του.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Τι σου Πεκταράς είναι, ρε, μα δεν θυμάσαι το όνομά του.
1: Δεν θυμάμαι. Κρούκιτ, ποτέ δεν θυμάμαι το.
0: Ναι.
1: Μη γελάτε τώρα, εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Όχι, επειδή είναι Πεκταράς, δεν το θυμάσαι. Είναι δύσκολο να ξέρω.
1: Μάλιστα. Εσύ πώς έγινε αυτό το Γάλλο που πήρες.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Δεν το ξέχασα πώς έγινε.
0: Ο Λουσέ.
1: Πώς.
0: Λουσέ.
1: Μόνο το όνομα απορρίπτει.
0: Αν και ομορφόπεδο. Ζουγουρουμάλης είναι.
1: Τον έχω δει.
0: Δεν είναι πολύ μαύρος. Είναι σοκολατένιος. Τέτοιος είναι.
1: Η πραγματικότητα.
0: Σοκολατένιος είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το απολογό σου τι είπες εκεί πέρα, δεν είπες τίποτα, ξεκινάει 12 του μηνός να σε θυμίζω εγώ συνέχεια.
0: Τι δεν είπα τίποτα, τόσα πράγματα είπαμε. Κάπου. Τι είναι.
1: Τι είπες εδώ, για πες, για τις φορτιές είπες.
0: 12 του μηνός τι έχει.
1: Super Cup.
0: Ναι.
1: Τι ξέρεις τι σημαίνει Super Cup.
0: Όχι, για μάθε με εσύ.
1: Να σε μάθω. Έχει ο Κυπελούκος με την Πρωταθλήτρια.
0: Έλα ρε, πλάκα κάνεις.
1: Σοβαρά σου λέω.
0: Λες να μην ξέρουμε τι είναι το Super Cup, Γιάννη.
1: Όταν με πουλάς ηρωνία, σου πουλάω κι εγώ.
0: Πού παίζουνε, για πες μας.
1: Ε?
0: Πού παίζουνε.
1: Δεν με διαφέρει, στην πάπη. Τι πιο δικά το παίζουν.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Που άλλο σε 12 του μηνός, να μην ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα. Παίζει Super Cup.
0: Όλοι στα μπάνια. Στα μπάνια θα είναι τώρα με την άκρη, ασχολούνται.
1: Λοιπόν, Super Cup 12 του μηνός. Έχει ο προγραμματής με το κυπελούχο.
0: Θα το δεις.
1: Το κύπελο το πήρε από εσάς, ο Όβι.
0: Ναι, αλλά απέκλεισε εσάς πιο νωρίς.
1: Κάτι να σε απέκλεισε πιο, εσένα, Όβι, πιο νωρίς, ναι. Παρά που έκανε το κύπελο με στον Βόλο. Συμφωνείς?
0: Το...
1: Δεν ακούω.
0: Σε είπαμε, τα είπαμε, τα... το δώσανε. Τέλος πάντων. Να πάμε, Γιάννη, και μισή, να πάμε να θέλω να τηρώ τα διαλύματα λίγο. Περίμενε ένα μισή λεπτό λίγο έτσι, να πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Λοιπόν, διαλυματάκι, Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέψεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Freeze, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο στούντιο Focus FM 103.6. Ο Γιάννης Τζιοβάνι στον αέρα, ε. Γιάννη.
2: Εδώ είμαι, Ζόρτα.
1: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, σ' άκουσα να λες κάτι για τις φωτιές, Ζόρτα.
1: Ναι.
2: Έχω ένα φίλο, λες, που είναι Ψάφα.
1: Ναι, έχει σπίτι εκεί.
2: Λοιπόν. Άκουσα να λες τι να πρωτοκαθαρίσει. Λογικά δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια γύρω-γύρω τα χώτα σε ακτίνα 100 μέτρων. Ναι ή όχι, ρωτάω εγώ.
1: Τα σπίτια σε ακτίνα, μέσα στο βάσος άμα είναι τι είναι.
2: Ναι, έχει ένα σπίτι, δεν μου συμψάχα πράγματα. Δεν μιλάω για το φίλο σου.
1: Ναι,
2: γενικά μιλάω.
1: Έχει κάτι περιοχές, Γιάννη.
2: Άμα δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω-γύρω, ρωτάω.
1: Εσύ άκου λίγο. Άμα δεις, άμα πάρει φωτιά από πάνω από το βουνό και αρχίσει κατεβαίνει, λέει. Δεν μπορεί να καθαρίζει εκεί πέρα. Δεν γλιτώνει με τίποτα.
2: Αυτό δεν γίνεται όταν πάρει φωτιά, Τζόρτα. Πρωτού πάρει φωτιά.
1: Μα δεν παίρνει φωτιά. Δεν παίρνει φωτιά από τα σπίτια. Από έξω έρχεται προς τις κατοικημένες περιοχές.
2: Άρα δεν πρέπει να καθαρίζουν τα σπίτια.
1: Τα σπίτια καθαρίζονται, ρε, έτερον εκάτερον. Εννοείται ότι θα καθαρίζονται.
2: Αυτά, ναι, συγγνώμη λίγο τώρα, συγγνώμη. Αυτά δεν γίνονται πριν να αρχίσουν οι φωτιές.
1: Τα σπίτια, δεν λέμε ότι τα σπίτια θα καθαρίζονται ούτως ή άλλως. Πώς θα μείνει εκεί άμα δεν καθαρίζουν.
2: Ναι, πριν τις φωτιές όμως.
1: Ναι, φυσικά πριν τις φωτιές, πότε μετά.
2: Α, μπράβο, τώρα το λες σωστά.
1: Ναι. Εδώ περνάνε από δρόμους απέναντι, ρε, οι φωτιές τώρα. Τι λες εσύ.
2: Εντάξει, μπορεί να πεταχθεί ένα κουκουνάρι και να πάρει φωτιά.
1: Τι κουκουνάρι, ρε, άμα καεί το δάσος, ξέρεις τι γίνεται. Εδώ μιλάμε.
2: Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Ρώτησε κάτι τον Δημοσθένη.
1: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, λέει, ένα μήνυμα. Δεν ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, λέει, αφού είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Αμάν.
2: Ποιος είναι αυτός.
1: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι.
2: Τι μήνυμα είναι αυτό.
1: Ναι, έστειλε ένα μήνυμα και λέει, πού να ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, αφού είναι δηλωμένος Ολυμπιακός.
2: Και δεν ξέρει τον ύμνο της ΑΕΚ, επειδή είναι δηλωμένος Ολυμπιακός.
1: Έτσι λέει, ναι.
2: Εσύ ξέρεις ότι, συγγνώμη, Τζοδό, γιατί αλλάζουμε συζήτηση τώρα. Ξέρεις ότι είναι δηλωμένος Ολυμπιακός ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Πρόσεξε, ότι κουβαλούσε τους Ολυμπιακούς με το καράβι το ξέρω. Ότι ο αδερφός σου είναι άρρωστος γάβρος το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
1: Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, μιλάμε και μας διακόπτεις. Περίμενε λίγο.
2: Εντάξει.
1: Αυτό το χουί κόψτο είπαμε.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ότι το καράβι του να πούμε κουβαλούσε τους Ολυμπιακούς είναι γεγονός. Ότι ο αδερφός του είναι άρρωστος γάβρος είναι γεγονός. Ότι είναι κουμπάρος του Μαρινάκη. Ο αδερφός του, ναι. Ότι είναι κουμπάρος του Μαρινάκη είναι γεγονός. Άρα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες. Όταν λες με το καράβι κουβαλούσε ο παδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η δουλειά του που κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Όταν πήρανε το πρωτάθλημα.
2: Τι εννοείς, για να καταλάβω τώρα.
1: Όταν πήραν το Conference League Ολυμπιακός μέσα στο Προβοτσίδικο. Αυτός,
2: και σε αυτό θα σας δώσω μια απάντηση.
1: Αυτός με σημαία πάνω στο καράβι του Ολυμπιακού κουβάλλουσε κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, δεν έχει καράβια που κάνει τη δουλειά του αυτός.
1: Ναι, αλλά που είναι εξής, πόσους κουβάλλουσε.
2: Καλά, δεν έχω άλλη αυτά αυτός ο άνθρωπος. Πλάκα έχει τώρα.
1: Ο Γιάννης μου αρέσει πάρα πολύ, λέει, Ελένη Οικονομούδη είμαι, να έρθει, λέει, Χαλκιδική, να περάσουμε ωραία.
2: Να πάω, που είναι αυτή, ποια είναι αυτή.
1: Αντί για άρτα πάνε οικονομούδη, τέτοιο Χαλκιδική στην Οικονομούδη.
2: Άμα έχει ελιές, θα πάω. Λοιπόν, ναι. Η δουλειά του είναι ζωτά, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Και δεύτερο, για το προποζήτιο που λέει τώρα.
1: Έβαλε στο κατάρτι πάνω σημαία μεγάλη του Ολυμπιακού, ρε, και κουβαλούσε κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Δύο ερωτήσεις. Για το προποζήτιο που λέει τώρα.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ ότι έπαιξε στο προποζήτιο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι να παίξουμε λίγο την ομάδα.
1: Για το τελικό.
2: Ναι, για αυτό το κόφερτα λίγκ που πήρε.
1: Με το κόφερες λίγκ πήρε, δεν ήταν στο κόφερτα λίγκ. Στο κόφερτα λίγκ τώρα έγινε. Φιωρεντίνα.
2: Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
2: Και σε ρωτάω, έπαιξε ΑΕΚ, έπαιξε Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Ολυμπιακός
1: Φιωρεντίνα. Ρε εσύ Γιάννη τώρα, μην πας να το κάνεις τώρα, να το μετριάεις. Είναι, εντάξει τώρα, ήρθε μες στο γήπεδό σας, πήρε το τρόπαιο το ευρωπαϊκό, σας πήραν και τα καρεκλάκια από εκεί πέρα και τελείωσε τώρα.
2: Δεν έπαιζε με την ΑΕΚ, με την Φιωρεντίνα έπαιζε όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η χρονιά ήταν
2: εκεί. Και να ξέρεις κάτι, Τζόρνταν,
1: ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι ξέρεις και δεν τα λες.
1: Ναι.
2: Όταν ένα γήπεδο δηλώνεται για έδρα για τελικό,
1: ναι,
2: αυτό είναι το γήπεδο στην UEFA, δεν είναι της ΑΕΚ, εκείνο το καιρό. Τα ξέρεις αυτά ή όχι?
1: Εγώ ξέρω ότι ένα χρόνο πίσω πιάνανε
2: πόλεμο. Πες μου λίγο αυτό το ξέρεις που σου είπα.
1: Ένα χρόνο πίσω κάνανε πόλεμο.
2: Ναι, ο
1: Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και θέλανε να δηλώσει. Ο Ολυμπιακός δήλωνε το Καραϊσκάκης για έδρα για το Conference League και η ΑΕΚ δήλωνε το Προποτζίδικο. Και η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα της ΑΕΚ γιατί ήταν καινούργιο γήπεδο.
2: Άρα ανήκει εκεί το καιρό, ανήκει στην UEFA το γήπεδο.
1: Δεν ανήκει, έγινε χρήση από την UEFA. Δεν ανήκει στην UEFA.
2: Όταν είναι χρήση, τι είναι
1: ζεστό. Να πηγαίνει ο τελικός, αυτό λέμε.
2: Της UEFA ήταν εκεί το καιρό.
1: Ήταν εκεί το καιρό, έγινε χρήση, ρε, αυτό λέμε.
2: Τέλος πάντων, Τζούλα.
1: Αλλά
2: πώς
1: θα ένιωθες δηλαδή εσύ τώρα αν έπαιζες μέσα στο Καραϊσκάκι τελικό Conference League και σήκωνες το τρόπαιο? Δεν αγουστάρισες, να πούμε την αλήθεια, θα με πεις.
2: Αγουστάρισα όπως γουστάρισα που το πήραμε στο Καραϊσκάκι το κύπελο. Θα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι.
2: Δεν το θυμάσαι αυτό, ε?
1: Όχι. Πότε πήρες?
2: Δεν πήραμε μέσα στο Καραϊσκάκι κύπελο.
1: Πότε? Από τον Ολυμπιακό?
2: Δεν το θυμάσαι τότε?
1: Όχι. Από τον Ολυμπιακό?
2: Τέλος πάντων. Ναι, με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Πότε?
2: Δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα.
1: Δεν θυμάμαι, δεν είναι αόριστα. Τι θα πει, άμα δεν θυμάσαι, δεν θα λες πειρά.
2: Τέλος πάντων, τώρα, επειδή θέλω να χαλαρώσω κάμια ώρα.
1: Χαλάρωσε, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, να έχουμε καλό δρόμο και καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλοπούλητα, καλοπούλητα. Γεια.
2: Τα λέμε. Να είσαι καλά, τώρα, να ευχαριστώ.
1: Γεια, φίλο.
3: Καλά, φίλο. Καλό μήνα. Λοιπόν, Γιάννη, να ακούς το τραπεζικό το μεσημέρι. Μην λες. Και εσύ βάζεις λάδι στη φωτιά. Μας λέει ο Μητσοτάκης να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Λες και εσύ να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Από τα οικόπεδα δεν είναι η αιτία που γίνονται οι πυρκαγιές. Η φωτιά μπαίνει βάσει οργανωμένου σχεδίου, όπως λέει ο τραπεζικός. Να ακούς ο τραπεζικός στη μεσημβρινή εκπομπή. Από αέρος μπαίνει στις κορυφές των βουνών, εκεί που δεν μπορεί να πλησιάσει η πυροσβεστική για να τη σβήσει, για να επεκταθεί και να κατέβει προς το κάμπο, προς την πλαγιά, και μετά τάχα μου δήθεν βάζουν εκεί πέρα όλο το προσβεστικό σώμα, όλους τους άντρες εκεί πέρα τους εξαντλίουν, τους κουράζουν για να προστατέψουν τάχα μου δήθεν τα σπίτια. Και μετά το Μητσοτάκη δεν το... Μα κουτζόταν.
1: Εσαγόρε λίγο.
3: Ναι, και μετά το Μητσοτάκη δεν το νοιάζει άμα θα καούν σπίτια. Αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο από τους... από αυτούς που τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες, λοιπόν, και δεν το νοιάζει το Μητσοτάκη άμα θα καούν ορισμένα σπίτια, άμα καούν εργοστάσια. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει δουλειά, είναι πλασιέ, θέλει να δίνει δουλειά στους τραπεζίτες. Σου λέει κάει και το σπίτι σου, θα σου δώσω 2-3 χιλιάδες για να περάσεις τις 6 μήνες, και μετά σου λέει τράβα στην τράπεζα να πάρεις άτοκο δάνειο. Έτσι παίρνετε και το δάνειο, το σπίτι, έτσι γίνεται με 2-3 χιλιάρικα. Για να κάνεις ένα σπίτι τώρα 500.000 ευρώ θέλει για να κάνεις ένα σπίτι. Δεν γίνεται με 50.000 και με 100.000.
1: Σιγά
3: να μην την ακρίβεια.
1: Σιγά να μην θέλει 500 χιλιάρικα, Ρίγκο. Χαλάρωσε κι εσύ.
3: Πόσο?
1: Σιγά να μην θέλει 500 χιλιάρικα.
3: Πόσο θέλει, Τζόρνταν?
1: Εξαρτάται πού θα το κάνεις και τι σπίτι θα κάνεις, Ρίγκο.
3: Εδώ μόνο. Τα τσιμέντα γύρω-γύρω δεν φτάνουν 100.000. Τι λες τώρα, ξέρεις τι ακριβά είναι τα υλικά? Άστε να τα ξέρω εγώ που δούλευα από 15 χρόνια οικοδομή, που ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχει φοβερή ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο. Τι λέει ο Μητσοτάκης κάθε λίγο και λιγάκι? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Λες και ο ελληνικός λαός δεν παίρνει χαμπάρι ότι μας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Η φύση φταίει, η κλιματική αλλαγή φταίει, και το ρωτώ εγώ τον κύριο Μητσοτάκη, η Αττική που καίγεται και η Βιωτία που καίγεται, εκεί γιατί συνελήφθη αυτός που είχε πάρκο, όπως το λένε, ανεμογεννητριών εκεί πέρα ο δήμαρχος? Από σπιθύρα, λέει, της ανεμογεννήτριας εξαπλώθηκε η φωτιά. Και μην μας πουλάει παραμύθι ο Μητσοτάκης ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Ποια κλιματική, πού βλέπει αυτός κλιματική αλλαγή? Και αυτός που κάνει τον υπουργό κλιματικής κρίσης εδώ και τώρα να παραιτηθεί και να επιστρέψει εντόχος πίσω τα λεφτά όσα έχει φάει από το κράτος. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Αυτό είναι απάτη. Με 35 βαθμούς φυσιολογικό καλοκαίρι έχουμε. Πού τη βλέπει αυτό στην κλιματική κρίση? Κλιματική κρίση, ξέρεις ποια λέγεται? Όταν έχουμε κάψουλα μέχρι 50 βαθμούς, εκείνο λέγεται κλιματική κρίση. Μα ακούς, Τζόρνταν?
1: Ναι, ναι.
3: Μπράβο. Μας δουλεύει τώρα ο υπουργός αυτός που κάνει την... που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης. Τώρα ακούω στο ραδιόφωνο που βγαίνει και μιλάει η κλιματική κρίση και ο Μητσοτάκης εκ του πονηρού. Φταίει η φύση, φταίει η κλιματική κρίση. Ο ανθρώπινος παράγοντας φταίει, Μητσοτάκη. Γι' αυτό δεν παίρνεις μέτρα προστασίας. Θέλεις να καίγονται τα δάση για να κερδίζει ο Μητυλινέος, ο Λάτης, αυτοί που ο Βαρδινογιάννης, αυτοί που πλασάρουν τις ανεμογεννήτρες και να τις πουλάνε και οι Γερμανοί. Αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο των Γερμανών που κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτρες και μας δίνουν μεταχειρισμένες ανεμογεννήτριες. Τώρα θα καθίσουν στο σκαμνί αυτοί που τοποθέτησαν το αιωλικό πάρκο εκεί πέρα που οι ανεμογεννήτρες έστασαν σπιθύρες κάτω κατά γης. Γιατί να στάζουν οι σπιθύρες? Άρα ήταν μαϊμού οι ανεμογεννήτρες. Μας πουλάνε οι Γερμανοί μαϊμού ανεμογεννήτρες. Και μας πουλάνε παραμύθι ότι φταίει η κλιματική κρίση και φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Φταίει. Όλα γίνονται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Έγινε, Νίκο.
3: Κατάλαβες.
1: Έγινε, Νικόλα. Τα λέμε, κλείσε. Για χαρά, για. Έλα, Βιλέ.
4: Καλημέρα, αγαπητέ μου Ιορδανάκο.
1: Πού είσαι, Ρεσταύρε?
4: Ένα, εδώ είμαι.
1: Τι κάνεις, πού είσαι?
4: Άκουσα και είπα να καλέσω τώρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
4: Όλα καλά να είναι και να πηγαίνουν.
1: Δεν πήγες εκεί να παραθερείς τίποτα?
4: Δεν πήγα, γιατί φυλάω τα σκύπτρα εδώ πέρα. Και με χρειάζονται κιόλας. Διακονώ και με χρειάζονται, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
4: Και επίσης, Ιορδανάκο μου, δεν αγαπώ τη θάλασσα, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Είναι ανάγκη, δεν είναι θέμα.
4: Είμαι του βουνού.
1: Είναι και από ανάγκη καμιά φορά.
4: Ανάγκη, ναι, όμως είναι και η δύναμη της συνήθειας. Μαθαίνεις.
1: Κοίταξε, η ανάγκη...
4: Μες στο αστικό κλίμα, πώς να το πω, μες στην πόλη. Η ανάγκη, ναι, συμφωνώ με αυτό.
1: Αυτό είναι κακιά συνήθεια, αυτό δεν είναι...
4: Ναι ρε παιδί μου, είναι και η ανάγκη να αλλάξεις παραστάσεις. Ας πούμε, την περασμένη Πέμπτη κατέβηκα στο Κιλκής. Να αλλάξω παραστάσεις, να φύγω από τη ζούγκλα.
1: Αυτό είναι άλλο.
4: Εκείνο ήταν προσωρινό.
1: Εγώ λέω για τη θάλασσα. Είναι,
4: ναι,
1: ανάγκη,
4: κατάλαβα.
1: Στον οργανισμό, η θάλασσα είναι ανάγκη για τον οργανισμό.
4: Α, είναι, ναι.
1: Βέβαια, δεν θέλει και πέντε μπάνια να κάνεις, να πούμε.
4: Να σου πω, έχω να κολυμπήσω αιώνες.
1: Κακός, είναι ανάγκη για τον... Δεν το καταλαβαίνουμε πολύ.
4: Δεν το καταλαβαίνω, όμως δεν παθαίνω και κάτι.
1: Είσαι...
4: Μήπως μακροχρόνια έχεις επιπτώσεις μετά, δεν ξέρω.
1: Θα είσαι πιο καλά το χειμώνα.
4: Ναι, σε λέω και το χειμώνα δεν... Α, πιο καλά είσαι, λέει.
1: Τα κόκαλά σου δεν θα σε πονάνε, η γρασία δεν θα σε πιάνει.
4: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα είσαι
4: κατάλαβα.
1: Πιο καλά υγιέστατα θα σε το χειμώνα.
4: Ναι ρε παιδί μου, ναι, κατάλαβα. Εγώ, θα είσαι πιο καλά.
1: Εγώ έχω ένα εξάδερφο από τη Γερμανία, έρχεται κάθε χρόνο. Κάνει καμιά τριανταριά μπάνια, κάθε μέρα ένα μπάνιο του λέει αυτός.
4: Α, εντάξει. Λέει, μπορεί... καλά και αυτοί εκεί δεν έχουν θάλασσα.
1: Μου λέει, ξάδερφε, μερικές φορές που δεν ήρθα, μου λέει, το χειμώνα δεν ήμουν καλά.
4: Ναι.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
4: Να, είδες. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, συμφωνώ. Δεν αντιλέγω. Ναι, και αυτοί εκεί, ξέρεις τώρα, μωρέ, με τις πισίνες δεν έχουν θάλασσα. Και να, έρχονται εδώ και να, πήγες κι εσύ, τα είδες. Ναι. Αντί με το χλώρο και τα τέλος πάντων.
1: Και η πισίνα καλή είναι.
4: Πώς?
1: Και η πισίνα καλή είναι, μου αρέσει.
4: Ναι ρε παιδί, α, σ' αρέσει. Εντάξει.
1: Δηλαδή με το χλώριο τι?
4: Δεν έχεις θέμα. Όχι, δεν έχω επίσης θέμα με το χλώριο.
1: Γιατί, δηλαδή άμα πας σε μια παραλία που έχει 5.000 άτομα εκεί πέρα, τι είναι, πιο καθαρά?
4: Ναι, δεν, μα όχι, όχι. Προτιμώ παραλία ήσυχη, πώς να σου πω, άμα είναι για παραλία. Και... τώρα να το ολοκληρώσουμε αυτό, να πάμε λίγο σε ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
4: Τις προάλλες κατέβηκα Τετάρτη 15 Ιουλίου συγκεκριμένα στον ομό Αττικής, έτσι για ένα live.
1: Live.
4: Συναυλία δηλαδή. Α, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσω.
1: Α, θεατής, ναι.
4: Και ήταν αυτό που είναι το ΆΚΑ.
1: Ναι, του Ολυμπιακού.
4: Του Ολυμπιακού το ανοιχτό.
1: Ναι.
4: Δίπλα δημιουργήσαν εκεί ένα μέρος.
1: Ναι.
4: Για να πραγματοποιούνται συναυλίες.
1: Μάλιστα.
4: Επίπεδο, χωρίς κερκίδες.
1: Ναι.
4: Γιατί flat, στο παρελθόν οι συναυλίες δίνονταν εκεί στο ανοιχτό, πηγαίναμε. Κατάλαβες, δίπλα είναι αυτό.
1: Ξέρω.
4: Και αυτό εκεί μάλλον, ξέρεις τι, η Ιορδάνη μου ευτυχώς ήταν βασικά για ένα 24ωρο ταξίδι αστραπής με το λεωφορείο, τελείωσε η συναυλία και φύγαμε το βράδυ. Το ταξιδεύαμε τη νύχτα με το λεωφορείο και επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι εκεί δεν μπήκαμε μέσα στο ναυτικό ιστό. Τώρα, κατάλαβες, μέσα στην πόλη.
1: Από Αττική οδό σας πήγανε...
4: πήγε, εκεί Μαρούσι πρέπει να είναι που πήγαμε.
1: Ναι, στρέψατε.
4: Στο άκαστο Μαρούσι, δεν είναι.
1: Στρέψατε από την Κηφισό, από εκεί πέρα Αττική οδό και βγήκατε εκεί πέρα. Ναι,
4: μπήκαμε, ναι ρε παιδί μου, και το άκαστο Μαρούσι νομίζω είναι.
1: Μαρούσι, ναι.
4: Ναι, από εκεί αρχίζουν τα βόρεια προάστια νομίζω.
1: Είναι.
4: Μαρούσι, Κηφισιά, Εκάλη και λοιπά, έτσι.
1: Αυτά είναι πιο πάνω είναι η...
4: ναι, σε λέω τώρα από εκεί, ναι, πιο πάνω. Και τέλος πάντων εκεί, εντωμεταξύ τις περισσότερες φορές που πριν καιρό όμως είχα κατέβει καλοκαίρι στην Αθήνα, συνήθως φυσούσε ένα αεράκι και δεν ένιωθες αυτή τη ζέστη που νιώθεις εδώ. Δηλαδή είναι και το ξηρό κλίμα,
1: εκεί τώρα
4: το περίφημο
1: πήγες.
4: Αττικό κλίμα.
1: Άκου λίγο, η Αθήνα έχει καλό κλίμα.
4: Ναι,
1: ένα
4: ξηρό.
1: Το κρατούμενο. Και δεύτερον, εκεί που πήγες εσύ, όλα τα βόρεια προάστια, εκεί τώρα εσύ ήσουν Ολυμπιακό στάδιο, δίπλα
4: ναι, στο Μαρούσι.
1: Ναι, στο Μαρούσι, το Χαλάνδρι.
4: Εκεί είναι λίγο... ανοιχτά, συγγνώμη,
1: άκουσε με λίγο.
4: Ήταν ανοιχτά.
1: Άκουσε με
4: γι' αυτό φυσούσε και πάλι.
1: Έχει πολύ πράσινο εκεί.
4: Ναι, και ανοιχτά.
1: Εκεί είναι η Νέα Ιωνία, είναι η Κηφισιά πιο πάνω, η Λυκόβηση, ναι, ναι. Η Ερυθρέα, Νέα Ερυθρέα, όπως τη λένε.
4: Ναι,
1: δίπλα είναι τα Μελίσια, εκεί όλα κοντά είναι αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δίπλα στη Νέα Ιωνία είναι και η Νέα Φιλαδέλφια, βέβαια. Που είπαμε, έχουμε
1: κολλητά
4: και συγγενείς.
1: Κολλητά
4: ναι, ναι, δίπλα. Και το Μενίδη Θαρό είναι εκεί.
1: Το Μενίδη γιατί... είναι από την άλλη μεριά πάνω.
4: Ναι.
1: Περνά στην Κηφισό.
4: Ναι, το... Εκεί τα ξέρεις που έζησες και εκεί.
1: Δεν είναι και μακριά, αλλά περνά από την άλλη πλευρά.
4: Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω.
1: Εκεί είναι αλλά... Μενίδη, Λιώσια.
4: Ναι. Ζεχύρια. Λιώσα τα λένε. Λιώσα εκεί κάτω, όχι
1: Λιώσα. Ήλιον,
4: ναι. Είναι πολύ ρευστά τα όρια και κατάλαβες.
1: Κοίταξε, ναι. Βόρεια προάστια θα λες. Είναι και ωραία, ναι. Γιατί πισάει είναι ανοιχτά να πούμε και λοιπά.
4: Ναι, είναι ανοιχτά.
1: Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, αυτά, Άγιο Στέφανο.
4: Αξίζει, ναι, Κεφαλάρι.
1: Χριονέρι, αυτά τα παιδιά.
4: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε το άλλο πιο πάνω, δεν θυμάμαι κιόλα τώρα.
4: Η
1: Βάρη Μπόμπη. Ναι, αυτά όλα είναι βόρεια προάστια. Μόλις, δηλαδή, ναι, όπως πας τώρα, περνά τα διόδια τα Φίδνες, ανεβαίνει την ανηφόρα, μετά ξεκινάει κάτι πολλά. Από εκεί δεξιά-αριστερά όλα είναι βόρεια προάστια αυτά.
4: Α, και πάρα πολλά διόδια, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, δεν μπορείς να φανταστείς. Εν τω μεταξύ, η Ιορδάνη μου είναι και το, πώς το λένε, πήγαινα στο παρελθόν για συναυλίες να παρακολουθήσω και στη Μαλακάσα ήταν ένα 38 χιλιόμετρα, είναι από την Αθήνα αυτό, στο βουνό. Και τώρα πλέον εκείνο το καταργήσαν το μέρος. Πιθανόν βάλαν, το κάψαν εκείνο, γι' αυτό το καταργήσανε. Και λένε φτηνές δικαιολογίες ότι υπήρχε θέμα στάθμευσης των λεωφορείων και των οχημάτων. Γιατί ήταν και στενός ο δρόμος βέβαια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η Μαλακάσα είναι ρε φίλε.
4: Ναι, στη Μαλακάσα ρε παιδί μου είχε ένα μέρος για συναυλίες. Διοργανώνουσαν φεστιβάλ τριήμερα συναυλιών. Τέρα Vibe λεγόταν αυτό ο τίτλος.
1: Η Μαλακάσα είναι πριν πει στην Αθήνα, αυτό λέω.
4: Ναι ρε παιδί μου, είναι 38 χιλιόμετρα, θυμάμαι την απόσταση από την Αθήνα.
1: Είναι,
4: πριν πει όπως λες και εσύ.
1: Πριν πεις είναι...
4: Είναι ορεινό.
1: Πριν τα διόδια των Αφιδνών είναι
4: ναι,
1: 10 χιλιόμετρα, 15,
4: ναι,
1: κάπου
4: κατά
1: εκεί. Ναι.
4: Εκεί. Εν τω μεταξύ όπως κατέβαινες έβλεπες, ξέρεις, εκείνα τα ινούσες και τέτοια.
1: Ινόφυτα και... ρε, τι ινούσες.
4: Ινόφυτα, μπράβο. Ινόφυτα και ινόη, εκεί
1: είναι...
4: αυτά τα δύο.
1: Ινόη
4: είναι
1: σε...
4: στο ύψος της
1: Κάτσε
4: Ισλαμίας.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε.
4: Ναι.
1: Ινόη είναι στην Καστοριά, μην μπερδεύεσαι.
4: Η Νόφυτα
1: είναι εκεί πέρα. Εκεί που είναι τα εργοστάσια όλα, η βιομηχανική περιοχή της Αθήνας είναι εκεί πέρα.
4: Συγγνώμη, δεν υπάρχει και κοντά στη Λαμία η Νόη.
1: Η Νόη είναι λίγο πιο πίσω, ναι, είναι άλλο. Στο σχηματάρι εκεί.
4: Κατά εκεί, ναι, μπράβο.
1: Είναι το σχηματάρι, είναι η Νόη και το.
4: Η Νόη.
1: Πόσο
4: ναι.
1: Είναι τα εργοστάσια εκεί που είναι τα Ινόφυτα.
4: Ναι, μπράβο. Γιατί το έγραφε και η Νόη και η Νόφυτα. Ναι, τέλος πάντων, η πινακίδα.
1: Και από το σχηματάρι χωρίζουν οι δρόμοι, πας και Χαλκίδα άμα θες από εκεί.
4: Ναι, είναι κοντά στο ύψος της Εύβοιας φαίνεται.
1: Περίπου.
4: Γιατί ξέρω η Χαλκίδα
1: 18 από χιλιόμετρα
4: Αθήνα,
1: είναι.
4: 82 χιλιόμετρα περίπου.
1: 18 είναι από το σχηματάρι.
4: Μάλιστα.
1: Δεν είναι 82, Καμιά 65 χιλιόμετρα είναι.
4: 65... Α, τόσο, ναι,
1: όχι, όχι, ψέματα είναι. 60 είναι το σχηματάρι η Αθήνα. Mm. Καμιά 78-80 χιλιόμετρα, καλά λες. Τόσο
4: ναι, τόσο ναι. Το ήξερα. Ναι. Και ο Αυλώνας κάπου τόσο σχεδόν ή πιο λίγο.
1: Ο Αυλώνας είναι πιο εδώ, ρε.
4: Πιο εδώ.
1: Μετά,
4: πιο
1: τα, ενόπιτα, μετά τα ενόπιτα, καμιά 7-8-10 χιλιόμετρα είναι ο Αυλώνας. Πριν τη Μαλακάσα.
4: Είναι πιο προς την Αττική. Ναι, πιο προς τη Μαλακάσα.
1: Πριν τη Μαλακάσα δεξιά.
4: Ναι, προς την Αττική δηλαδή, προς τα κάτω.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
1: Είναι τα ανάγρα και
4: στο, σχημα... κλίδι,
1: στο σχηματάρι είναι τα ανάγρα και τα αεροπλάνα να δείξω όματα είδες.
4: Σχηματάρι σε ποιο νομό είναι κοντά στη Λαμία?
1: Βιωτίας.
4: Βιωτία, εκεί που είναι οι φωτιές.
1: Βιωτία.
4: Τώρα, ο... ναι, όχι. Κάπου.
1: Από την άλλη μεριά είναι αυτά.
4: Α, την άλλη πλευρά είναι αυτό. Ναι. Και τέλος πάντων εγκατακλείδη να σου πω το εξής, μέχρι πρότινος πίστευα ότι ο νομός Αττικής είναι, ρε παιδί μου, προς την Νότια Ελλάδα, ενώ είναι κεντρική άμα το δεις γεωγραφικά. Φαντάσου τι προπαγάνδα σου πετάνε. Νότια Ελλάδα είναι Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
1: Είναι κεντρική και λίγο νότια.
4: Ναι, λίγο προς νότια, λίγο όμως.
1: Δεν είναι ακριβώς κυρίως... κέντρο.
4: Ναι, είναι στο ύψος περίπου με τη Θεραία Ελλάδα, ρε παιδί.
1: Πρόσεξε λίγο τώρα.
4: Και άμα... λίγο πάει προς τα νότια.
1: Άκουσε με λίγο. Άμα ναι. Βάλουμε την Κρήτη τελευταίο νησί,
4: ναι, ναι.
1: Είναι στο κέντρο, αλλά εντάξει δεν είναι έτσι.
4: Γεωγραφικά, ναι. Ναι.
1: Είναι στο κέντρο και λίγο μια ψηλή παρακάτω.
4: Λίγο πάει και προς τα κάτω.
1: Ακριβώς.
4: Εν τω μεταξύ τώρα που είπες Κρήτη, νοτιότερη πόλη της Ελλάδας, από ό,τι ξέρω, είναι η Ιεράπετρα.
1: Η Ιεράπετρα είναι...
4: Στην Κρήτη, στο νομό Λασιθ. Νομίζω.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι.
4: Που κάπου... έχω βρεθεί εκεί, μιλάμε, είχε απίστευτη ζέστη. Τέτοιο μήνα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εκεί τώρα που να. Πολύ ζεστή.
4: Πήγαμε με το λεωφορείο Ορδάν και είχε κλιματισμό μέσα και ανοίγει και ένα πράγμα σαν φούρνος. Δεν μπορούσε να αναπνεύσεις. Είχε παραλία με λουόμενους. Όπου μιλάμε, δυσφορία.
1: Εκεί είναι.
4: Και ήταν, μας είπε ο οδηγός, συγγνώμη που σε διέκοψα, η νοτιότερη πόλη της Ελλάδας.
1: Ναι.
4: Με ταξιδιωτικό γραφείο είχαμε πάει.
1: Πολλά θερμοκήπια εκεί πέρα. Πολλά θερμοκήπια.
4: Ναι.
1: Δεν έχουν καλό νερό όμως, έμαθα.
4: Ναι. Και λειψιδρία αυτή εκεί κάτω. Αν και τώρα τελευταία με τις βροχές δεν ξέρω, μπορεί να γέμισαν οι ταμιευτήρες. Κατάλαβες. Είχαν και πλημμύρες όμως και σπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά η Ορδάνη μου.
1: Είναι...
4: Καλημέρα μου σε είναι... όλο το ακροατήριο.
1: Έγινε, έγινε.
4: Καλοπούλητα στον Γιάννη.
1: Έγινε.
4: Καλό δρόμο και την αγάπη μου.
1: Σε χαιρετώ. Καλά, για χαρά, για χαρά. Η Ιεράπετρα είναι Άγιος Νικόλαος εκεί πέρα. Ο νομός αυτός, όπως είπες. Πιο πάνω είναι η Ιερούντα. Ωραία μέρη. Λοιπόν, διάλειμμα. Μία ακριβώς. Focus FM 103 και 6. Πολλά μηνύματα πρέπει να τα διαβάσουμε και αυτά. 2310 506 77. Επιστρέφουμε σε λίγο, διαβάζουμε και τα μηνύματα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μία ώρα ακόμη γεμάτη για όλο τον κόσμο. Έλα φίλος.
1: Έλα φίλος.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τάκα τάκα, θέλω να πω το κυριότερο που ξέχασα.
0: Ένα λεπτό έχεις,
1: λοιπόν,
0: ναι πάμε.
1: Ένα λεπτό, ναι. Λοιπόν, πρώτος για το κατάντημα της φωτιάς που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για τις πυρκαγιές, πρώτος που έχει μεγάλη ευθύνη, που έπρεπε να συλληφθεί και να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, είναι η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ακελαροπούλου, αυτή που ήταν όταν ήταν δικαστικός, αυτή ψήφισε το διάταγμα να μπαίνουν ανεμογεννήτρες σε καμένα δάση. Δηλαδή δεν την έκοβε η γκλάβα της. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Δεν την έκοβε η γκλάβα της. Δε μέκα έξυπνη, μορφωμένη, ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και θα καίνε επίτηδες τα δάση για να μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν αυτοί που μας κυβερνάνε, καταλαβαίνεις, και οι υπάροχοι ανεμογεννητριών, και σου λέει έτσι είπε η Σακελαροπούλου, ότι σε καμένα δάση πρέπει να βάζουμε ανεμογεννητές. Κάψτε όλη την Ελλάδα τώρα, σε ρικορδόνι.
0: Έγινε, Νίκο. Έγινε, τα λέμε, γεια.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος από Βάλτους. Γεια σου Κωνσταντίνε, την αγάπη μου. Έλα φιλέ.
2: Έλα Τζοντάν.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, να δω, προσπαθούμε.
2: Καλά κάνεις. Είδα ένα βιντεάκι ανέβασε ο Κοντοκουνουπίδης με την ουρά του πουθενά και έναν ακόμα. Δεν ξέρω αν είδες κάτι.
0: Α, όχι.
2: Ναι, και όλοι εναντίον εις κάποτε.
0: Καλά, έτσι, δεν πειράζει, ναι. Μωρέ, τώρα τι τους κάνω τώρα. Πουθενάδες είναι όλοι τους αυτοί.
2: Να, άστα να πάνε.
0: Πουθενάδες όλοι τους.
2: Έτσι, εμείς γουστάρουμε Τζόρνταν μόνο. Έχω φίλο μισθοδοσία σαν ακούει ο κουνουποκέφαλος και τα...
0: Ρε, εσύ να σε πω κάτι. Ο ένας
2: και
0: έχει...
2: τα ρουφιανάκια του να πούμε.
0: Ο ένας έχει φίλους στη Μελβούρνη, στο Σίνδεϊ, στη Νέα Υόρκη. Το στέλνουν μπλούζες από το σύνδεσμο της Στοκχόλμη, από τη Νέα Υόρκη, από τη Μελβούρνη. Τώρα με ήρθανε κάτι πράγματα να πούμε από το τελικό του Μουντιάλ με ένα φιλαράκι μου να πούμε μου τα έστειλε. Και άλλος τρέχει στο Γιδά τώρα να βρει κανέναν, πώς το λένε, υδρονομέα εκεί πέρα να κάνουν καμιά αυτή τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις, βλέπεις, οι πουθενάδες τώρα αυτοί.
2: Έτσι. Την Πέμπτη πώς θα βλέπεις το Ματ Τζόρνταν?
0: Δύσκολο, θέλει πολύ προσοχή.
2: Έτσι. Εγώ πιστεύω να περάσουμε.
0: Παίζουμε με ένα πολύ βαρύ όνομα του Βελγίου, να ξέρεις, τη μεγαλύτερη ομάδα του Βελγίου παίζουμε.
2: Ξέρω, έχει και παραστάσεις και από Τσουλού. Τα πάντα έχει.
0: Απλώς έχει νεανική ομάδα βέβαια, δεν είναι εκείνη εκεί που ήταν, αλλά θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή.
2: Έτσι, αυτοί τρέχουν πάρα πολύ. Γενικότερα το πρωτάθλημά τους εκεί πέρα στην κεντρική Ευρώπη, ας πούμε.
0: Βόρεια είναι εκεί. Εκεί είναι Βόρεια Ευρώπη.
2: Το Βέλγιο.
0: Δεν είναι, τι είναι.
2: Βόρειες χώρες, η Γερμανία με θεωρείται κεντρική Ευρώπη.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα...
2: Θεωρούν πολύ κεντρική ας πούμε Ευρώπη εκείνες οι χώρες. Βόρειες χώρες είναι η Σκανδιναβία ας πούμε, αυτό εννοώ.
0: Α, εντάξει.
2: Και... Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Και αυτοί όμως πιάνει λίγο
2: βόρεια. Αυτοί τρέχουν μόνο, Τζόρνταν, δεν είναι εντάξει. Αν έχουν κανένα δυο τρεις καλούς μόνο εκεί σε κάθε θέση, σε κάθε γραμμή δηλαδή.
0: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή στη Γαλλία, εγώ τώρα ήρθε ένα φιλαράκι μου από την Έδεσα, με βρήκανε, δύο φίλοι μου ήρθαν δηλαδή από την Έδεσα. Ο ένας έχει μετακομίσει στη Γαλλία κοντά στο Νάντ, δίπλα ένα χωριό έτσι, Κομόπολη.
2: Ναι.
0: Δουλεύει σε κάτι ναυπηγεία. Μ' ακούει κιόλας, όλα την αγάπη μου να του δώσω. Γεια σου Τασούλη. Λοιπόν, και ο Λάζος, πρόσεχε τώρα. Αυτό τώρα λέγεται Βόρεια πάνω εκεί. Βόρεια, εντάξει, Βόρεια Γαλλία και Βόρεια Ευρώπη είναι κιόλας. Γιατί το Βέλγιο να μην είναι Βόρεια Ευρώπη, που είναι λίγο πιο πάνω από αυτούς, κατάλαβες?
2: Εντάξει, εγώ τώρα σου λέω πώς τη θεωρούν και η Γερμανία που είναι δίπλα με το Βέλγιο, κεντρική Ευρώπη θεωρείται. Εντάξει, τώρα νότιες χώρες ας πούμε θεωρείται η Ισπανία, η Ιταλία, εμείς,
0: ναι. Κατάλαβες. Κεντρική είναι η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, αυτά είναι κεντρικά.
2: Η Ελβετία. Και αυτά είναι εκεί κεντρικά.
0: Τέλος πάντων, Γερμανία, κεντρική Ευρώπη, εντάξει, κεντρική...
2: Έτσι λένε πολλοί, δεν το λέω.
0: Όχι ρε, ας τι λένε ρε, τώρα εμείς μιλάμε, οι δυο μας. Δηλαδή, η Γερμανία θα μου πεις μια χώρα μεγάλη, έτσι, ξεκινάει από πάνω από τη θάλασσα,
2: ναι, ναι.
0: Και κατεβαίνει κάτω μέχρι την Ιταλία περίπου. Το Αμβούργο τι είναι, Βόρεια δεν είναι?
2: Δεν ξέρω από Γερμανία. Σου λέω τώρα σαν χώρα εκεί που είναι το γεωγραφικό της διαμέρισμα στην Ευρώπη, εντάξει. Θεωρείται κεντρική Ευρώπη.
0: Το λες και λέμε, εντάξει. Για λέγε.
2: Τίποτα, αυτοί μόνο τρέχουν οι Βέλγοι.
0: Ναι.
2: Ας πούμε η πιο πετυχημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι η Μπριζ, λόγω και του Τζόλι, να πούμε, ανέβηκε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά τον ήθελα τον Τζόλι στη Λίβερπουλ, αντί του Σαλάχ εκεί πέρα πιστεύω χωρούσε, γιατί στην Ευρώπη υποστηρίζω Λίβερπουλ.
0: Ο Σαλάχ τώρα είναι ελεύθερος και δει να τον πάρει η Μπεσίκτας και
2: τέτοια. Νομίζω η Μπεσίκτας είναι να τον πάρει.
0: Μάλιστα. Αυτός γιατί έμεινε ελεύθερος, πώς τον αφήσανε ελεύθερος.
2: Γιατί δεν τον ανανέωσαν.
0: Για ποιο λόγο, παλιογραφείς.
2: Ίσως θεώρησαν ότι μεγάλωσε. Αν και πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Αυτοί οι Αιγύπτιοι είναι λίγο δύσκολοι χαρακτήρες.
2: Δεν έκανε καθόλου καλή χρονιά πέρσι. Πολύ χαμηλά τα νούμερα του. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές έβγαινε πρώτο σκόρερ, να πούμε, αέρα αυτοί, πατέρα.
0: Άκουσε με
2: λίγο. Δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Αυτοί εδώ, επειδή ο Πάουκ είχε κάμπο στους τέτοιους, ή πολύ πολύ καλό παιδί θα βγει, ή πολύ ατίθασος.
2: Ή πολύ σαρλατάνος σαν τον Ουάρτα.
0: Ο Ουάρτα, ο Σιγκαμπάλα, ο Ιμπραήμ Χασάν. Ήταν τσόκλανος εκείνος. Ο Χωσάμ ήταν καλό παιδί.
2: Ο Μέγκαχεντ.
0: Εκείνο δεν μπορώ να το θυμίσω το χαρακτήρα του. Ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μαγκδί. Ήταν ένα κορίτσι, Μαγκδί του Ρουμπά. Ήσυχο παιδί.
2: Δεν τον έχω. Τον έχω δει, ας πούμε, σε διάφορα έτσι που έχω διαβάσει για την ομάδα, αλλά δεν τον έχω δει να
0: παίζει
2: μπάλα.
0: Όχι, εγώ τον είδα να παίζει μπάλα και να είναι και κορίτσι. Να είναι δηλαδή να μην προκαλεί, να μην κάνει, να είναι. Είναι, καταλάβες, καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Ο Πάουκ όταν είχε τους τρεις, είχε αυτόνα, τον Μαγκδί. Είχε τον Ιμπραήμ, τον Μπακ και τον Χωσάμ. Ο Χωσάμ ήταν καλό παιδί. Ο Ιμπραήμ ήταν τσόκλανος.
2: Εγώ είχα την τύχη μια μέρα θάλασσα, ήμουνα κάπου Κατερίνη.
0: Ναι.
2: Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Νέτο Γκουερίνο.
0: Τον Νέτο, ναι, ο Νέτος.
2: Είχα πολύ, πολύ περήφανο δηλαδή που γνώρισα αυτό το ποδοσφαιρικά τσόκλανο που λέμε.
0: Ο Νέτος, βέβαια.
2: Ήταν φοβερός. Δηλαδή έχω δει ό,τι μπόρεσα να δω από φιλμάκια έτσι διάφορα. Είμαι πολύ περήφανος που γνώρισα αυτή τη ζωντανή ιστορία, να πούμε, εκείνη τη φουρνιά.
0: Με τον Νέτο.
2: Εσείς ευτυχώς θα προλάβατε, εμείς δυστυχώς δεν τα προλάβαμε.
0: Με τον Νέτο βρεθήκαμε μια φορά. Ο μικρός μου έπαιζε μπάλα, ρε παιδί μου, και πήγανε για προετοιμασία πάνω στην Ακαδημία του Κούδα έπαιζε. Τέλος πάντων, και πήγαμε πάνω στα 3-5 πηγάδια. Πήγα ένα βράδυ εκεί πάνω να τον δω, να πούμε. Θέλω τώρα. Τι να σε πω τώρα. 15 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και πάω που λες επάνω εκεί στο ξενοδοχείο, πάμε, μαζί με έναν άλλο φίλο μου, παίζαν τα παιδιά εκεί πάνω μαζί. Πήγαν εκεί πάνω για καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ, 10 μέρες. Και είναι ο Νέτο Γκουερίνο. Καθόμαστε που και βλέπαμε ένα παιχνίδι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι ήταν. Νομίζω ήταν ένα 3-0, α, τώρα το θυμήθηκα. Ένα Young Boys, δεν θυμάμαι ποια ήταν, είχε κερδίσει 3-0 και έχασε 4-0 και αποκλείστηκε. Πολλά χρόνια πίσω τώρα. Τέλος πάντων, και κάνουμε μια κουβέντα. Ο Πάουκ έχει τον Σάντος τώρα προπονητή. Τότε που είχε τον Σάντος. Τον πρόλαβες.
2: Τον πρόλαβα, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και εμείς γκρινιάζαμε να πούμε γιατί δεν βλέπαμε μπάλα, τσούκου τσούκου, πίσω μπάλα, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Και μου λέει τότε ο Νέτο, μου λέει εμείς στη Βραζιλία, Τζόρνταν, όταν ένας είναι deep, δηλαδή. Κατάλαβες, δηλαδή δύσκολα ρε παιδί μου τον μεταπίθεις για κάτι. Το λέμε, πώς λέμε εδώ, λέμε πόντιος είσαι, έτσι λέμε.
2: Ναι.
0: Εκεί λέμε Πορτογάλος είσαι ρε, κατάλαβες.
2: Α, είναι δηλαδή αντίστοιχο.
0: Σαν ατάκα, ναι, σαν ατάκα, δηλαδή ότι είναι λίγο δύσκολη. Και μου έμεινε από τον Γκουερίνο αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή ο Σάντος αν ήταν πόντιος θα λεγόταν Σαντίδης.
0: Θέλει να πει ότι... Πώς εδώ το λες τον άλλον,
2: ναι,
0: να
2: πει
0: το δεν του κατάλαβα και το λες καλά ρε, πόντιος είσαι, δεν το λες.
2: Έτσι.
0: Εκεί στη Βραζιλία λέει, τους λέμε εμείς Πορτογάλος είσαι, καταλάβες. Και με έμεινε από αυτή η ατάκα του Νέτου να πούμε από τότε. Μάλιστα.
2: Έτσι. Θέλει προσοχή το παιχνίδι, πιστεύω η ομάδα
0: που
2: είναι...
0: Να γνωρίσεις, να γνωρίσεις και τον Φόρτουλα.
2: Τον αυτούς τώρα που να τους βρεις δύσκολα.
0: Τους βρίσκεις. Πάνω στον πανόραμα συχνάζουνε.
2: Πρέπει η ομάδα να πιστεύω δεν είναι 100% έτοιμη ακόμα, καμιά ομάδα δεν είναι 100%, αλλά είναι σε καλά επίπεδα από ό,τι φάνηκαν δύο παιχνίδια.
0: Είναι ωρεξάτη η ομάδα, έχουν τρεξίματα.
2: Είναι καινούργια ομάδα, καινούργια... είναι νέα ομάδα, τώρα δεν μπορούσαμε να πάμε να παίξουμε αυτούς τους παίχτες με τον Οσντόεφ στα χαφ. Εντάξει. Κατάλαβες, αυτό εννοώ. Γιατί μπορεί να έκανε κάποια γκολ ο Δεφνέο και το δέχομαι, το σέβομαι, αλλά δεν θα μπορούσε να βγάλει την ταχύτητα που θα βγάλει π.χ. ο Ζαφίρης τώρα.
0: Ζαφίρης, αυτός ο Γάλλος τώρα, αυτά είναι γρήγορα παιδιά, ρε.
2: Ο Γάλλος κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά.
0: Γρήγορα παιδιά.
2: Καλός χειριστής φαίνεται.
0: Ναι.
2: Και μ' αρέσει που έβαλε και τον γκολ εκεί με σούτ έξω από την περιοχή, σουτάρει. Τα χάφ για μένα πρέπει να σουτάρουν, Τζόρταν.
0: Εξαρτάται, ναι.
2: Έξω από την περιοχή όταν είσαι και βρίσκεις χώρο πρέπει να σουτάρεις. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε χάφ στον πάγκο να σουτάρει έξω από την περιοχή.
0: Ο Σδοεύ σουτάρε, ρε. Σουτάριζε.
2: Δεν σουτάριζε. Ο Σδοεύ πάταγε περιοχή.
0: Και ο Σάκοβ σουτάρε. Όλα τα χάφ εμάς είχαμε κάνει.
2: Ο Κάνια σούταρε, εγώ θυμάμαι.
0: Και ο Σάκοβ σούταρε.
2: Ο Σάκοβ πολύ αθόρυβη δουλειά κι αυτός.
0: Ναι.
2: Πολύ φιλότιμος παίχτης.
0: Τίμιο ήταν, ναι.
2: Και όποιος πει ότι ήταν άμπαλος, σκεφτείτε ότι την ΑΕΚ την πήρε τρεις τελικούς κυπέλου. Μην ακούω τώρα χαζά ότι ήταν άμπαλος ο Σάκοβ. Τρεις τελικούς κυπέλου πήρε στην Ελλάδα. Και ένα double. Και ένα ήδη το πρωτάθλημα. Και ένα του το κλέψανε. Μην είμαστε αχάριστοι και αγνώμονες. Αυτό. Ναι. Να είσαι καλά, Τζόρνταν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω, φίλος μου, Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω το ακροατήριο του, Focus. Ζήτω ο πρόεδρος μου, Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω το Focus όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Κώστας από την ασπρόμαυρη και όμορφη Νάουσα. Γεια σου, Κοτσαρή. Γεια σου, Φλαράκη. Όπως το είπες, ασπρόμαυρη και όμορφη, πανέμορφη. Αλλά και πανφτωχή, να τα λέμε και αυτά. Την ξεχάσανε την Νάουσα. Και την Νάουσα, μάλλον. Την αφήσανε εκεί πέρα μόνη της παραμεθόρια. Καλημέρα, Ιορδάνη. Χίλια και κάτι οι πυροσβέστες, λέει, που ρισκάρουν οι ζωές τους. Για άλλους, λέει, και 5.000 οι μουσάτοι, λέει, για να κάνουν προσευχές. Πιο κάτω, λέει, πιο πάτω πεθαίνεις, μάλιστα. Μεγάλη ντροπή, παιδιά. Αυτή η χώρα θέλει γκρέμισμα όλοι, με γκρέιντερ. Όλοι, γκρέμισμα, τίποτα. Και ξανά χτίσιμο από την αρχή. Καινούριο σύνταγμα, υπακοή στους νόμους και αυστηρά η δικαιοσύνη. Μόνον έτσι αστρωσή, δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Όλα είναι μολυσμένα, τα πάντα. Ένα μπάχαλο είναι έξω. Έξω είναι ένα μπάχαλο. Ούτε δρόμους, ούτε αυτά, ούτε παιδεία... κυκλοφοριακή, ούτε παιδεία, κοινωνική, έξω τίποτα. Τίποτα, όλα είναι χάλι μαύρο. Ένα μπάχαλο. Έτσι. Τι, από πού να τα αρχίσει να πούμε, από την οδήγηση, από τα αυτά. Δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα, άλλα στις διαβάσεις πάνω, μπαρκαρισμένα, αλλά έτσι, αλλά αλλιώς. Τίποτα δεν υπάρχει. Τι να λέμε. Και δεν λειτουργεί και ο κόσμος. Βλέπετε έξω ένα delivery. Όλη η κοινωνία είναι ένα delivery. Άλλοι παραγγέλνουν, άλλοι κουβαλάνε, άλλοι τρώνε. Απίστευτα. Μηδέν παιδεία σε όλους. Τώρα μου πεις τι σε νοιάζει εσένα. Εγώ κουβέντα κάνω. Τι να με νοιάζει εμένα. Είναι δυνατόν να παραγγέλνεις κάθε μέρα, να παίξω και ατρώς κάθε μέρα. Και δεν τρως καλά και ακριβά δίνεις. Και δεν ξέρεις τι σε κάνουν. Τι να πεις, δεν ξέρεις, άφηλε. Και μετά τα 50, τα 55, τα 60 τρέχουμε σαν νοσοκομεία. Άντε, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Έχω πολλά να πω άμα την ανοίξω. Άσε που όλοι οι μέσοι Ανατολή γίνανε τελιβεράδες και κουβαλάνε. Όλοι οι Μέση Ανατολή είναι τελιβεράδες. Στην Αθήνα του τελίβερ του έχουν οι Πακιστανοί και οι, από εκεί μεριά οι αυτοί. Εδώ έχουμε και κανέναν Ευρωπαίο εισαγόμενο. Προς όλα τα αλάνια που είναι, λέει, στο εξωτερικό, χαλάστε τα φράγκα όπως γουστάρετε. Μια ζωή την έχουμε. Την υγεία μας να έχουμε και ποιος τα μαΐγα. Τι λέει τα φράγκα, Τζόρνταν. Δεν κατάλαβα τι λες. Τα βράκια να τα χαλάτε, αλλά να κρατάτε και μια ψιλοκάβα για τα γεράματα, ε. Κρατήστε τα, γιατί άμα δεν τα κρατάτε τα φράγκα τώρα στα νιάτα, θα έχετε καλά νιάτα, αλλά θα έχετε άσχημα γεράματα μετά. Οι Ιορδάνοι σε 3 χρόνια βγαίνουν σύνταξη, λέει. Μετά από 13 εργάσιμα χρόνια, εδώ σου δίνουν μετά τα 10 χρόνια, λέει, 1.400 λίρες. Και το στούντιο πληρωμένο, λέει. Τι να έρθω να κάνω, λέει, στην πατρίδα. Να με αρμέγει αυτός που προσπαθεί να κάνει, λέει, τον Πρωθυπουργό. Σωστά μιλάς. Πολύ σωστά. Θα έρχομαι να βρίσκω, λέει, φίλους όπως εσύ, ο Δημοσθένης, ο Ελσίνκης, ο Γιάννης, ο Αεχτσής, ο Γιώτης, ο Αν Μπράβο, αυτό το καλό παιδί από τα Σέρας, ο Άκης, και πάει λέγοντας. Τα συλληπιτήριά μου και για τους πιλότους μας, μάλιστα. Βασίλη, τι να σε πω, φιλαράκι, απόλυτο δίκιο έχεις, έτσι είναι. Άμα πάρεις 1.400 λίρες, δεν ξέρω αν φτάνουν εκεί και τι. Η λίρα τι είναι, λίγο παραπάνω από το ευρώ, δεν είναι, ή κάνω λάθος? Για δες λίγο πόσο είναι η λίρα, η αγγλικιά.

0: Δηλαδή είναι 3,30 τούσο.
1: Μια λίρα
0: είναι 1,17 ευρώ. Α, 1,17. 17 περισσότερο είναι, όχι λιγότερο. Μπουνταλά. Ναι. Όταν μια λίρα παίρνεις 1 ευρώ και 17 λεπτά, η λίρα είναι περισσότερο. Πιο δυνατή είναι. Για να πάρω μία λίρα θέλω 1 ευρώ και 17 λεπτά. Άρα ποιο είναι πιο δυνατό? Είδες πως μπερδέθηκες. Άρα είναι πιο δυνατή, καλή είναι. Δεν ξέρω άμα έχεις κανένα σπίτι εδώ πέρα και με τη βγάζεις εδώ και παίρνεις 1300 εδώ σε κάμια επαρχία, θα είναι καλά να πω, μην πιστεύω. Άμα είσαι μέσα στην πόλη και στα νίκια και σε αυτά, καλύτερα κάθεις εκεί πάνω, δεν το συζητάμε. Παλιά εδώ κάνανε οι δικοί μας χρηστοί. Είχα έναν ταξιτζή εγώ, γνωστό, ο οποίος λέει μόλις βγω σύνταξη θα πάω στη Βουλγαρία. Είχε και μια Βουλγάρα να πούμε. Λέω, τι θα πάει κάνεις εκεί, τι τρελώσαι, μου λέει. Θα πάρω ένα χιλιάρικο και εκεί πάνω μου λέει είμαι πασάς. Σπίτι έχει, λέει, εκεί η δικιά μου. Σαν να παίρνεις εδώ 2,5 χιλιάρικα, μου λέει τότε. Εντάξει. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Την καλημέρα μου στον Γιώτη, τον Δημοσθένη, στον φίλο μου τον Τζόρνταν και σε εύχομαι καλές διακοπές και να γυρίσεις δυνατός. Την καλησπέρα μου στην πατρίδα μου, την Καστοριά. Ιβάν Σαββίδη, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Ζήτω, ζήτω και θέλω, λέει, να σε πω ένα, τώρα σκέφτηκα, λέει. Ο Πρωθυπουργός, το ηγέτη Πούτιν, να στείλει αεροπλάνα, λέει, να ζήσουν τις φωτιές. Να στείλει ο Πούτιν αεροπλάνα να ζήσει τις φωτιές. Αυτά ο Κούλης όταν έβγαινε, έβαζε απέναντι να μπούμε τη Ρωσία, δεν τα σκεφτόταν. Χαίρε δον Τζόρνταν. Εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής πέφτει πολύ γέλιο, λέει, με την ομάδα του στερημένου από πρωτάθλημα Underdog. Μιλάμε, αδερφέ μου, λέει, για πολύ στέρηση. Το γάρ πολύ της θλίψης γεννά παραφροσύνη. Φίλε, έχουνε παραφρονήσει κυριολεκτικά. Εσείς δεν τα ζείτε εκεί. Μιλάμε για τσίρκο. Πάρε παράδειγμα από την εκπομπή σου, λέει, στους βοριάδες. Τον Underdog. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπω κούπα, λέει, με αφούσο ούτε τα επόμενα 5 χρόνια. Τράντζικ, την αγάπη μου, λέει, εκεί από Αθήνα. Καλά, ο Underdog, κάθε ένας που έρχεται, είτε προπονητής είτε παίκτης, προπονητάρα είναι, τρομερό όνομα είναι, θα κάνει μεγάλη δουλειά, τον εμπιστεύεται ο Αλαφούζος, τα ίδια λέγε με τον Τούρκο, τα ίδια λέγε μετά με τον Άλωνα, τα ίδια λέγε με τον Παράλωνα, και κάθε ένα όταν φεύγει δεν τον αφήσαν να δουλέψει και φέρνουν τον επόμενο νίστρο, πόσο να τον, προπονητάρα είναι, θα περάσει τη δική του φιλοσοφία, κάνει μεταγραφές, πετάει λεφτά, και στο τέλος μηδένει στον πηλίκο. Τζόρνταν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλά δεν καταλάβατε, λέει, ακόμα ότι αυτή η κυβέρνηση καίει την χώρα, αφού όπου και είναι, λέει, μπαίνουν γεννήτριες. Αυτοί βάζουν τις φωτιές από μακριά, έχουν τον τρόπο, θα κάψουν τα πάντα, δεν θα αφήσουν τίποτα. Έχουν δεσμευθεί να κάψουν όλη τη χώρα. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Εσύ το είπες απευθείας. Εγώ το είπα εμέσως πλην σαφώς. Τι να καταλάβουμε, φωτιές για να δημιουργηθούν χώροι για φουρφουράκια, λέει. Εάν σκοτωθούν μερικοί άνθρωποι, λέει, τι να κάνεις. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Βαγγέλης Ελβετία. Ο Μητσοτάκης είναι εκτελεί εντολές. Υπακούει, αν θέλετε, και εκτελεί και εντολές. Η Ορδάνη, αυτός ο Γιάννης, λέει, πολύ πλάκα έχει, λέει. Ο φίλος ο 2000. Έχει ο μπαγάσας. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Η Ορδάνη, καλημέρα. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, φιλαράκι. Τζόρνταν, καλημέρα από Αθήνα. Έλα να σε πάμε, λέει, βόλτα με το καινούριο πούλμαν της Πανάθας. Αξίας 500.000 ευρώ. Ναι,

Εσύ το λες μία παραπέντε, εγώ το πας στις 12 αυτό. Ωραίο πουλμαν, όντως. Τη θεά Αθήνα την είδα ζωγραφισμένη εκεί στα πλαϊνά. Είναι για μόστρα καλός είναι ο Αλαφουζόλ. Ωραίο λεωφορείο, δεν μπορεί να πεις κουβέντα, βέβαια.

0: Αυτά που είπα, ρε φίλε, πιθανόν δεν τα κατάλαβες, να πούμε. Αυτός ο λαός λέει δεν αξίζει καλύτερο κράτος. Έχουμε, λέει, το κράτος μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουμε το κράτος που μας αξίζει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι. Άλλη μια Ελλάδα λείπει στο εξωτερικό, μπορεί και άλλες δυο να λείπουν. Γιατί δεν μας αξίζει. Δεν μπορεί να φταίει και ο άλλος που δεν ψηφίζει αυτούς που ψηφίζουν άλλοι, να πούμε, και μας έχουν σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν φταίνουν όλοι το ίδιο. Μετά, όταν λέμε, λέει, το μήνα δεν μπορούν να το κάνουν, λέει, οι περισσότεροι, λέει, και εσύ μιλάς για αποταμίευση, για το εξωτερικό μιλάω, δεν μιλάω για εδώ. Εδώ είναι ένα χάλι μαύρο, τα ξέρουμε αυτά. Εδώ μιλάω για τα γεράματα για το εξωτερικό. Πας στο εξωτερικό, εγώ έχω γνωστούς που πάνε τώρα, που δουλεύουν εκεί πέρα οι άνθρωποι και την ψιλοβρήκαν την άκρη. Τώρα άμα βγαίνεις κάθε μέρα έξω και τρως 30 και 40 ευρώ έξω, να πούμε, κοροϊδία δεν είναι, ρε φίλε. Πάνε τις τρεις μέρες μια μέρα, να πούμε, φάει ένα τριαντάρι. Τα δύο τριαντάρια γλίτωσε τα. Αυτό λέμε. Γεράματα, δε, εκεί θα μείνεις. Τα κόκαλα εκεί σου τα θάψουν. Δεν πρέπει να γυρίσεις κάποια στιγμή. Η νοσταλγία. Εσύ μπορεί να λες τώρα δεν θέλω, δεν πρόκειται να γυρίσω. Μπορεί όμως να σου έρθει εκείνο το συνέστημα, πώς το λένε, της νοσταλγίας και να λες να θέλω να πάω στην πατρίδα, ρε φίλε. Τι θα κάνεις τότε, θα γυρίσεις απένταρος. Τζόρνταν, η χώρα δεν θέλει, λέει, γκρέμισμα, θέλει απόσχηση, λέει, από χαβούζα, λέει, σύνορα σαν Τέμπη. Κοίταξε. Εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα λάθος νοοτροπία. Όλοι τα ξέρουν όλα. Άμα δηλαδή καθίσει, εγώ κάθομαι και λέω πού πάει αυτή η χώρα. Με όποιον και να μιλήσεις για οτιδήποτε θέμα, το ξέρει. Το ξέρει. Δηλαδή, αν κάτσω κάποια στιγμή και μιλήσω με κάποιον για κάποιο θέμα που δεν το ξέρει, λέω απίστευτο, βρήκα άνθρωπο που δεν το ξέρει. Όλοι τα ξέρουν όλα, ρε φίλε. Και να επιμένουν κιόλας. Εν τω μεταξύ είναι άσχετος με το αντικείμενο, καμία άσχεση, ούτε με τις δουλειές του, ούτε οι γονείς του, ούτε κάτι, για να μπορεί να έχει άποψη. Και όμως να επιμένουν. Τους λες κάτι και πιάνει το κινητό να πατήσει τεχνική νοημοσύνη για να μάθει από εκεί, για να μου την πει. Θα ρίξει και εγώ δεν μπορώ να το πατήσω εκείνο. Μα η δουλειά είναι ότι εγώ το ζήσα, ρε φίλε, και σου το λέω. Δεν σου το λέω για να σε κάνω τον πονηρό ή τον έξυπνο. Εμά μου πεις για μια δουλειά που την κάνω εγώ τώρα 40 χρόνια. Εμείς 40 χρόνια κάναμε 2-3 δουλειές, δεν κάναμε 50. Δεν μπορεί να τα ξέρεις καλύτερα. Και όταν μια δουλειά την κάνεις σε όλο τον κύκλο της, τώρα τι να. Ποιον να ακούσεις. Να ακούσεις τη γνώμη, την πάρεις. Αλλά μέχρι εκεί. Κρατάς τα σωστά που νομίζεις εσύ. Τα υπόλοιπα στον κουβά. Focus FM 103 και 6. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. 23 10 506 76 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Για τη χώρα θα τα πούμε με την επιστροφή από το διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103 και 6. 2310-506-76 και 506-77. Βλέπω ένα ωραίο παιχνίδι τώρα από την Αργεντινή, Πριμέρα Ντιβιζιόν, Βελέζ Σάνφιλτ Ιντεπετιέντε. 0-0 είναι στο 38. Το έχει στο YouTube, δηλαδή όσοι θέλετε μπορείτε να το πείτε, να το βρείτε κάπου. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, εγώ είμαι πάλι.
0: Εσύ είσαι πάλι, ναι.
1: Ναι, ναι. Για να μην λέμε ότι θέλουμε, για μια πυρκαγιά που γίνεται στο δάση, είναι από πολλούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι από καλό για τη ΔΕΗ, εμπρισμή.
0: Ναι.
1: Αμέλεια. Η αμέλεια μπορεί να είναι και έξω στο δάσος. Είμαστε πέρσι που είχε γίνει μια συναυλία που είχαν κάνει ηλεκτροκόλληση. Πέρσι το καλοκαίρι. Αν θυμάμαι καλά. Και μπορεί και να γίνει και στο σπίτι, άμα είναι σε δασική τέτοια το οικόπεδό σου.
0: Ναι.
1: Το τσιγάρο, εξαθμίσεις και γλυπά. Είναι πολλοί παράγοντες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στο σταθμό εδώ στο Focus άκουγα, αν θυμάμαι καλά, στην εγώπη της Βάλιας, το Σαββατοκύριακο. Η ΔΕΗ, για παράδειγμα, που το κάπου εκεί το άκουγα. Με τα καλώδια. Γινόταν, ξέρεις, από τη διασόληση στο λεπτό.
0: Πρώτη αιτία είναι ο εμπρισμός. Μην ακούω, δεν θέλω να ακούσα κλάμα.
1: Α, ναι, ναι, συμφωνώ, ναι. Εγώ τα είπα τυχαία. Ναι. Εμπρισμοί είναι, ναι. Και περισσότερο εμπρισμοί, αλλά και τα καλώδια. Και μάλιστα κυκλοφορούν και βιντεάκια.
0: Ρε, ποια καλώδια τώρα. Τα καλώδια αναστασίες στα χίλια είναι τώρα. Εμπρισμός είναι.
1: Ναι, γίνεται, βέβαια. Και μια πολύ σπάνια περίπτωση από γυαλιά ή από...
0: Αντανάκλαση του ηλίου, σωστό.
1: Πώς?
0: Σωστό, αντανάκλαση από τον ήλιο, ναι.
1: Βέβαια, ή αγκαλιά οράσεως.
0: Ή καμιά λαμαρίνα, ξέρω εγώ.
1: Ότι γυαλίζει, ξέρω εγώ, που μπορεί να κατρευτίζει και να κάνει...
0: Σωστό, σπίθα, ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με... για να... Μ' ακούς?
0: Σε ακούω γρήγορα, όμως έχουμε κόσμο τώρα,
1: ναι, δε. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό... δεν σου ζήτησα το ίδιο τραγούδι του Θεσσαλονικιού.
0: Ναι.
1: Από σαν το Διονυσίου.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Μακάρι να είχαμε χρόνο να βάζαμε όλο το δίσκο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλής, Αρέθουσα.
0: Καλώς τον κύριο Ηρακλή. Τι γίνεται?
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Σιγά. Τι λέει?
2: Καλά. Μακαλιάρος, τσιπουράκι, σκορδαλιά.
0: Χτύπησε σήμερα?
2: Τώρα το χτυπάω.
0: Α,
2: και...
0: Πολύ ωραίος, είσαι πολύ ωραίος, ρε Μπαγάσα. Μπράβο. Πολύ ωραίος.
2: Μόλις τελείωσα με τα αδέσποτα.
0: Μια χαρά.
2: Τάγια μέχρι πριν από μισή ώρα και τώρα λέω είναι η ώρα η δική μου.
0: Μπακαλιάρο ψάρι φρέσκο ή από το άλλο?
2: Όχι, το κλασικό, τον εξαλμυρισμένο. Τον εξαλμυρισμένο, πώς το λένε.
0: Τα άλλα λέγονται μπακαλιαράκια, ναι, σωστά.
2: Ναι, μπακαλιαράκια.
0: Σωστά. Ωραία είναι και το ένα και το άλλο είναι πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ψαράκι, βέβαια.
0: Τσίμπουρο σκέτο, γράπα, ε.
2: Πάντα γράπα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα ένας φίλος από τον Σοχό,
0: ναι,
2: μου έδωσε ένα Κασέρι μπουκάλι πεπαλαιωμένο. Ιορδάνη, η γεύση του είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Mm. Δεν ξέρω και πώς το έφτιαξε και τι προσθήκες έβαλε. Εξαιρετική γεύση, πώς να σου πω τώρα.
0: Εκεί στο Σοχό ό,τι κάνουν όλα είναι νόστιμα, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Το κλίμα αυτή, η τέχνη, τα φρούτα και τα αυτά είναι το κλίμα, εντάξει. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, εκεί και κασέρια και βγάλατα και τέτοια όλα, εντάξει, ωραία πράγματα.
2: Δεν έχω άποψη γιατί δεν ψωνίζω από το Σοχό.
0: Είναι ωραία πράγματα.
2: Ναι, πιθανόν.
0: Βουνίσια είναι, καλά είναι.
2: Η Οργάνη.
0: Ορίστε.
2: Επειδή εγώ προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς, βέβαια.
0: Ναι.
2: Εκείνες τις εποχές λέγαμε στα νιάτα μου ότι οι φωτιές είναι για παράνομη οικοπεδοποίηση στη συνέχεια και λοιπά και χτισήματα σπιτιών. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς.
0: Τώρα πάνω στο βουνό τι να, σιγά να μην δει, για να χτίσουν αποκλείεται. Όταν απαγορεύεται κιόλας.
2: Όχι, αλλά... τότε που χτίζανε. Γιατί σήμερα, ας πούμε, όπως έβλεπα λιγάκι και λοιπά τηλεόραση, είδα ότι κακόμοιρα χωριά, με χωριατόσπιτα και λοιπά τα οποία απειλούντανε,
0: άναρχα,
2: αλλά έβλεπα και κάτι τριόροφα μέσα στα πεύκα, μέσα στα βουνά.
0: Άναρχα, κατάλαβα. Χτισμένα άναρχα, δηλαδή χωρίς σχέδια, χωρίς τέτοια.
2: Χωρίς τίποτα, ναι, και με μία, προφανώς με μία, με ένα παράβολο, πώς θα το πούμε, ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδων, έχει ο τύπος και είναι μέσα στο βουνό κλπ.
0: Μέσα στο βουνό, αυτά τα κάνανε οι φορτωμένοι, πολλά λεφτά. Βρήκαν την άκρη, είχαν και με τις πολεοδομίες.
2: Βρήκαν την άκρη, ακριβώς.
0: Α,
2: ακριβώς.
0: Και μετά τι έκανε, αυτός που έχτιζε ένα σπίτι εκεί πέρα, έλεγε κανέναν κολλητό του, ρε εσύ, έλα εκεί κοντά σε μένα. Τι σε αναχωριέσαι, θα την βρούμε την άκρη. Έχω άνθρωπο εκεί.
2: Ναι.
0: Τον δίναν και γίνουν κανένα αυτό, κανένα καφέ να πιει, τάκ.
2: Ναι.
0: Έχτιζε κι ο άλλος, έχτιζε κι ο άλλος, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα, και τώρα καίγονται σαν τα ποντίκια εκεί μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Καίγονται σαν τα ποντίκια, ναι.
0: Τι να πεις. Έχουν γίνει στην χώρα μας εγκλήματα, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, κάποτε είχα βγάλει ένα έτσι μικρό. Έλεγα ότι είμαστε έθνος, έπειτα γίναμε κράτος, έπειτα γίναμε χώρα και τώρα πια είμαστε χώρος.
0: Χώρο. Δηλαδή,
2: όποιος θέλει μπορεί να έρθει να γεμίσει αυτό το χώρο, να τον γεμίσει.
0: Δεν λειτουργεί δηλαδή, τίποτα.
2: Πού θα έρθεις, θες να έρθεις από το Μπαγκλαντές, έλα από το Μπαγκλαντές. Εμείς, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ως ανόητοι έχουμε αυτή η υπογεννητικότητα, αν δεν γεννούσαν και οι γύφτοι δηλαδή, οι οποίοι φέρνουν ένα 6-7-8 παιδιά στην αυτήν, ενώ ο μέσος Έλληνας κάνει ένα ή και κανένα κλπ. Οπότε έχουμε γίνει χώρος. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει ούτε σημαία, ούτε σεβασμός, ούτε αυτό, ούτε
0: τι
2: τίποτε.
0: Τι είναι, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Πάμε για διάλυση όμως, Ιορδάνη.
0: Πάμε. Σε λίγα χρόνια θα γίνουμε και μειονότητα εδώ. Θα
2: έχουμε
0: μιλήσει
2: κιόλα. Έτσι ακριβώς.
0: Σε 20 χρόνια θα είμαστε μειονότητα.
2: Το είπαν κιόλα. Νομίζω το 40 περίπου θα. Κάτι είπαν ότι θα γίνει. Στατιστικά, ότι θα γεννηθεί το τελευταίο Ελληνόπουλο.
0: Κοίταξε, εδώ ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό. Ο εισαγόμενος έρχεται, άρα με μαθηματική ακρίβεια είναι θέμα χρόνου να γίνουμε μειονότητα.
2: Ναι.
0: Αυτοί λένε η ανεργία μειώνεται. Μειώνεται γιατί φεύγει ο Έλληνας, όχι γιατί ήρθαν οι δουλειές και δουλεύει ο Έλληνας.
2: Ακριβώς.
0: Οι άνεργοι φεύγουν δηλαδή και μειώθηκαν οι άνεργοι. Γιατί φύγανε. Okay. Άστα να πάνε.
2: Ζούμε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν δεν κάνω λάθος,
0: Τι έχει.
2: Ως Ηρακλάρα,
0: ναι.
2: Να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ.
0: Α, παίζεται εκεί μέσα νομίζω,
2: Ναι, κάτω, στην Αθήνα, ναι.
0: Στο Προποτζίδικο, μάλιστα.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Η άποψή σου, γιατί εγώ είπαμε μετά το Χατζηπαναγία έχω τελειώσει με το ποδόσφαιρο, μετά δεν έβρισκα λόγο να πάω στο γήπεδο.
0: Mm.
2: Ποια η άποψή σου για τον σημερινό Ηρακλή, έχει στήσει καλή ομαδούλα ή...
0: Κοίταξε, για να έχω εικόνα θα πρέπει μετά από 2 εβδομάδες να σου πω.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή για να έχω έτσι μια εικόνα στο μυαλό μου, ας πούμε, να σε πω περίπου τι θα κάνει, 2 εβδομάδες θέλω να τις έχω. Δηλαδή, μάλλον όχι 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες. Μια εβδομάδα είναι αυτή που θα έχουμε τις εκπομπές, 2 εβδομάδες που θα λείπω. Μετά να μου το ρωτήσεις μόλις επιστρέψω.
2: Uh-huh.
0: Για να σου πω και το ρόστερ και τα αυτά.
2: Η τελευταία σου εβδομάδα είναι στο ραδιόφωνο.
0: Τελευταία εβδομάδα και 2 εβδομάδες άδεια, ναι.
2: Ωραία. Και για πού οδεύεις?
0: Πουθενά. 2 εβδομάδες θα καθίσουμε από το ραδιόφωνο. Έχουμε και άλλες δουλειές.
2: Α, μάλιστα. Δεν έχεις καμιά να πεις ότι θα πάω 10-15 μέρες.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Στη Θάσο ή κάπου.
0: Τέτοιες πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς.
2: Εγώ τη θάλασσα την έχω 15 χιλιόμετρα από εδώ πέρα και δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο.
0: Δεν έχουμε τέτοια, δυστυχώς. Δεν μπορούμε.
2: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε.
2: Μάλιστα. Να μην σε ενοχλώ άλλο.
0: Πιάσε το τσιμπουράκι εκεί και άραξε για μας ακούς.
2: Ωραία. Βεβαίως.
0: Και μια μπύρα από πάνω παγωμένη να σβήσεις και μια χαρά.
2: Όχι. Εκεί τελειώνω στο τσίπουρο. Δεν συμπαθώ μπύρες. Δεν συμπαθώ κάτι, μόνο το τσίπουρο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι.
0: Έγινε κύριε Ηρακλή, τα λέμε.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σου επίσης, γεια. Έλα φίλε.
3: Ηρακλάρα, Καλησπέρα Γιώργα.
0: Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα λένε.
3: Καλημέρα. αυτή η ομάδα η οποία έπεσε η κατηγορία, γιατί κοντζόλα να διαπλεκόμενο από την Αθήνα. Για τον Ηρακλή μιλάω.
0: Γιατί διαπλεκόμενα,
3: εκεί διαπλεκόμενα. Είχα πέσει ο Αστέρα Τρίπολη και κάνει ολόκληρη η Κορία και έπεσε ο Ηρακλή.
0: Ναι, γλίτωσε με τη... αλλάξανε το τέτοιο, πώς το λένε.
3: Ναι, γιατί κοίησε ο Κόκαλ, ο Κόκαλ δεν έκανε κοντζέ.
0: Πλαστή όχι ο Κόκαλης, πλαστή ενημερότητα. Μαρινάκης ήταν ο Ικό.
3: Μαρινάκης
0: ήταν. Δυστυχώς οι Έλληνες λέει είναι ανώριμοι και απροβλημάτιστοι. Δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει. Ό,τι ακούνε λέει τα καταπίνουν αμάσιτα. Είναι καθήκον του αυτόβουλου πολίτη να είναι λέει εναντίον τους. Οι άνθρωποι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φορολογούν. Είναι φοροεισπράκτορες και ταβαντζίδες. Οι τύποι δεν ξέρουν τίποτα άλλο να κάνουν. Το μόνο που ξέρουν είναι να γδέρνουν τον κόσμο από παντού. Τους δε ελεύθερους επαγγελματίες τους έχουν ξεσκίσει. Συμφωνώ, ρε Χρυσταρά, συμφωνώ απόλυτα. Το φιλαράκι μου από την Αλεξανδρούπολη μιλάει για τους πολιτικούς. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη. Η Ιορδάνη των άλλων τον πειράζει, λέει, που πληρώνονται, λέει, οι παπάδες και δεν τα δίνουν, λέει, σε πυροσβέστες. Που δώσανε 3 δισεκατομμύρια σε ρευστό και εξοπλισμό, λέει, στην Ουκρανία για να πολεμάνε τους Ρώσους, δεν τους πείραξε. Μα αυτά τα λεφτά, ξέρει πόσα αεροπλάνα θα παίρνανε. Ξυπνήστε ρε, σωστός, γεια σου Αποστόλη, σε περιμένουμε σοχό. Και το φιλαράκι μου Παντελής λέει, η Τραμπ στο σπορ λέει για Σαλάχ, η Τραμπ στο σπορ, ναι, νόμιζα η Μπεσίκτας. Για πάμε ρε Μπαμπιά λέγε.
3: Τίποτα, και αυτά που διάβαλε την Καμινή με κατηγορούμε απόλυτα και Παυκάνο, επί άλλη εποχή οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έκανε, θα έκανε, θα είχε πέρσει ή θα είχε φύγει, θα περιστιώκαμε από την Υπουργό και εδώ έχουμε μια νοοκλοπία και έχω την καπάνκα, γίνονται κλίμακα, το πολιτικό κοινικό παραμένει αλόβικο και όλα μέλη γάλα. Και αυτό συμβαίνει για ένα λόγο.
0: Ποιον?
3: Γιατί δεν έχουμε αποδείξει μια πολιτική κοινή διαφορετική.
0: Τι δεν έχουμε?
3: Μια κοινή πολιτική διαφορετική, δηλαδή όλη η πολιτική είναι ένα. Κοπακούμε η Νέα Δημοκρατία είναι ένα, από τίτε πρέπει δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτή η χώρα, Μπάμπη, θέλει γκρέμισμα και ξανά χτίσιμο από την αρχή, διώξιμο τον κόσμο της, να φύγει να πάει να αποτοξινωθεί από αυτά τα τέτοια που έχει και καινούριο σύνταγμα, άλλο σύνταγμα καινούριο και να οι νόμοι που θα είναι ειδικά πάνω στη δικαιοσύνη, όχι ειδικά σε όλοι οι νόμοι, αλλά και στη δικαιοσύνη πάνω να τηρούνται τα πάντα.
3: Και θέλει και άλλο θέλει. Αυτό το γελίο που έχουν ψυχήσει εδώ και χρόνια άρχι ασυλία.
0: Βουλευτικής ασυλίας, ναι.
3: Ναι, δηλαδή εγώ άμα πάρω μια καραμπίνα και βγω και κάνω κάτι θα με πάνε απευθεία φυλακή και λέει καλά να με κάνουνε.
0: Πρόσεχε πως μιλάς, στο ραδιόφωνο είσαι, πρόσεχε πως μιλάς.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεν είσαι στα καφενεία, λοιπόν, πρόσεχε πως μιλάς.
3: Αυτοί κάνουν κλίμακα και πολιτικά και θεμικά και ανθρώπινα. Λοιπόν, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε με αυκού. Λοιπόν, και παραπάμονται μια άρση βουλευτική ασυλία και λένε η χωρία όλοι. Και όλα καλύπτονται.
0: Ναι.
3: Αυτή δεν είναι γνώμη. Αυτή είναι μια χαρά να κάνουν και κουκάρουνε και δεν έχουν μια εισαγγελική παρέμβαση γιατί καλύπτονται πίσω από την ασυλία. Και εγώ παράδειγμα, άμα κάνω κάτι, θα με βάλουν φυλακή. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Γιωργάν.
0: Έλα.
3: Μίλησα με έναν διοικητήριο του κομείου μια μέρα. Λοιπόν, και τον είπα δύο-τρία ονόματα, να το πω έτσι γρήγορα. Για κρόμ. Και μου είπε, δεν μπορούνε, δεν κάνουνε λέει. Αυτή δεν είναι για πολλά πολλά λέει. Μιλάω για επαρχία, έτσι. Δηλαδή που θέλω να καταλήξω. Ακόμα και από την υγεία μας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει που θέλουμε από το δημόσιο, λοιπόν, άμα δεν έχει χρήματα πεθάνει.
0: Ναι.
3: Τι να πω κορά, εγώ ψυχαζή κουπάτε την καπάνκα. Και ζηλεύω να κουπάει οι κουβουλευτές να σε βοηθήσουνε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ασχολούνται καν. Λοιπόν, και να δούμε οι εκλογές,
0: ναι,
3: και να πάμε όλοι, να ψηφίσουμε. Εν κάτι εγώ πρώτα πρώτα γύρω μικρό κόμμα δεν ακούμε κα μεγάλα. Και άμα δει πάλι κάνα δουλειά, κάτι καλά, κάτι εδώ μια δημοκρατία, θα λέει από πού φτύγανε. Ποιο τον έβγαλε πάλι.
0: Δεν μπορεί να γίνει καμιά ιστορία και καμιά... με τη Σίγκουλα Ρλούτζη καμιά κουμπίνα.
3: Με ποιο.
0: Στις εκλογές, ψήφους και τέτοια.
3: Γιατί δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Γιατί δεν γίνανε την προηγούμενη εκλογή. Αυτά περιμένουμε για να γίνουν και πάλι. Άμα οι Αμερικάνοι δεν δέρουν μικροκάτι, άμα δεν κοδέρουν θα φύγει. Άμα κοδέρουν το κρατάνε εκεί. Αυτά είναι γνωκά.
0: Ναι.
3: Αυτό για την Ουκρανία που δώκανε όπλα, κοράμα έκανε καλά με τη Ρωσία, 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα τα ρεχόκανε και η φωτιά είχαν σβήσει. Αυτά τα όπλα 10 λεπτά που καθόκανε εκεί πάνω, άμα δεν ασχολιόκανε και δεν στέλνανε βοή για την Ουκρανία, τα λεπτά μου που τα κρατούσανε, λοιπόν, η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική. Και με τη Ρωσία να τα πηγαίνανε καλά και με την Ουκρανία να τα ήταν ουδέτερη. Αλλά η όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε με την Ουκρανία.
0: 2-2. Τι ματσάρα είναι αυτό, ρε φίλε.
3: Ποιο παιχνίδι?
0: Βελέζ Ιντεπεντιέντε.
3: Α, Αργεντινή, ε.
0: Ναι. Τι λέει, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να πω κάτι για την Άντερλεκ. Θυμάστε που σε είπα, η Άντερλεκ θα περάσει.
0: Ναι.
3: Επέρασε.
0: Ναι.
3: Η Άντερλεκ δεν είναι καμιά θεσμική.
0: Πολύ δύσκολα πέρασε όμως.
3: Πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα μπορεί να πέρασε, εντάξει. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει, δεν είναι καλή κερά του. Ενώ κορότερο δεν έκλεισε, λείπουν μια αποχή από πέντε που έχουν βγει. Λοιπόν, και βρίσκει και ένα μοτίβο που η ομάδα κόρα γίνεται, κόρα στείλεται, με καινούριο προπονητή και καινούριο πέσε. Δεν μπορεί να κρίνει από κόρα τι μπορεί να γίνει. Και πού θα κατεβεί ο Πάος, πού θα κατεβεί η Άντερλεκ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι. Άναψε τσιγάρο, ε. Ναι, ρε, ξέρω.
3: Λοιπόν, εγώ άκουγα και ο καλά με πει ο ύπνο και κόρα κοινικά.
0: Δεν πειράζει, μα πει.
3: Και κόρα κοινικά, και σε είδα πολύ χαρούμενο στην αρχή.
0: Χαρούμενο.
3: Ναι, στην αρχή που έκανε ένα νητικό πρόγραμμά του. Να στείλω και μου τη Φιλανδία. Πάνω εκεί πάνω, από μια φίλη μου διακοπέ. Μπορείτε να ακούει, μπορεί να μην ακούει. Και φυσικά κοβίλουν τον Παντελή, κοβίλουν τον Γιωργάκη, ο οποίος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα που ήρθε στην Ελλάδα με άδεια και ακόμα διακοπές δεν έχει κάνει κομπαλικάρι. Δεν ξέρω αν μ' ακούει. Και όλο ο Κακουρακίλιο Κουφόκου.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε με
3: λίγο.
0: Ναι.
3: Και να δω και μια ευχή.
0: Δώσε να.
3: Άμα στέλνετε μια καλύτερη Ελλάδα, παρατηθεί για αύριο το πρωί.
0: Ποιος?
3: Για την κυβέρνηση
0: μιλά. Ναι, θα παρατηθούνε, ναι. Εσένα θα ακούσουν.
3: Δεν θα παρατηθούνε. Όλη η Ελλάδα και να καεί, δεν παρατηθούνται.
0: Τέλος πάντων. Να τα μυαλά του κόσμου να φωτιστούν, σε λίγο θα έχουμε εκλογές, να ξέρουν τι κάνουν.
3: Πότε περίπου προβλέπετε?
0: Θα δούμε, δεν ξέρω. Άλλος λέει το φθινόπωρο, άλλος την άνοιξη, θα δούμε.
3: Το άλλο καλοκαίρι δεν λύγει, το άλλο Ιούνιο δεν λύγει.
0: Το καλοκαίρι, ναι. Το Ιούνιο.
3: Τι έμεινε. 10 μήνες μείνανε.
0: Έγινε. Κλείσε, τα λέμε για χαρά.
3: Ο Ροκανή ήταν μια τεκραϊκή ακόμα. Κάνουν ότι θα ροκανήσουνε.
0: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
3: Άντε καλή και κούρα τη.
0: Για χαρά, γεια.

Ένα γκολ δεν μπορούν να βάλουν, ρε φίλε. Πάνω από τη γραμμή, αποκλείται ο τερματοφύλακας. Από ασίστ, από αριστερά πάνε να κάνει. 0-0. Το Λεμαϊδα MLA, αλλά δεν παίζει, λέει. Εδώ στο Λονδίνο με 1.300 λίρες περνάς καλά. Αν φύγεις, λέει, έξω από τη Βρετανία, μετά από 3 μήνες χάνεις τα ωφελήματα. Μένεις με τις 630-650 λίρες και πας στη Λατινική Αμερική, Βραζιλία, λέει, ή στην Ινδονησία. Θα είσαι πασάς. Μέχρι και πισίνα, λέει, μου είπε ο φίλος μου από Βραζιλία. $350 νίκιο με φαγητό. Θα βλέπω και κανέναν αγώνα, λέει, με Κωνσταντέλιδες. Μάλιστα. Βραζιλία, δηλαδή, άμα πας με 500 ευρώ, περνάς καλά το μήνα εκεί. Και τι να πας, ρε φίλε, πας, ζεις Βραζιλία. Η δουλειά να μπορεί να ζει στη χώρα σου, λέμε. Λούκας, καλημέρο, καλησπέρα σε όλους και όλες. Πεθύμησα την πρόσκληση σου στην εκπομπή σου. Έχουμε, λέει, πολλά να πούμε. Πρώτα Θεός, θα γίνει. Εάντε, πότε θα γίνει? Αυτή τη βδομάδα έλα να πούμε, γιατί μετά παίρνουμε 2 εβδομάδες άδεια, Κώστα. Αύριο είναι Τρίτη, άμα δεν έρχεσαι. Τετάρτη, άμα δεν έρχεσαι. Την Πέμπτη μην έρχεσαι, παίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, να πούμε. Μετά Παρασκευή, αν θέλεις.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή την εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε τώρα πλέον αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11 αύριο το βράδυ. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Μέχρι τότε καλό ξημέρωμα, να προσέχετε, υγεία να υπάρχει και αύριο το βράδυ συντονισμένοι εδώ κανονικά, έτσι λίγο μετά τις 11, να τα ξαναπούμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός.
1: Κουρσάρος.
2: Λατρευτός.
3: Μαχητικός.
4: Νικητής.
5: Ξεκάθαρος.
6: Όαση.
7: Παγκόσμιος.
8: Ρεαλιστής.
9: Σεισμός.
10: Τιτάνιος.
11: Υπεύθυνος.
12: Φιλαλήθης.
13: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
14: Φταγμένος.
15: Ωραία.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

και περπατούσα, όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε,